κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

Το είχες τόσο απλό να πεις μέχρι εδώ. Αυτή η ιστορία τέλειωσε για πάντα. Σ' αυτά που προσπερνάς δεν θέλεις να γυρνάς.

σταμάτησα. Ο εγωισμός σου με σκοτώνει. Μέσα στον καημό μου είπα πάει, τέλειωσε.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς

0: Αγαπηθείτε και στην κάθοδο. Βρείτε κάποιον να σας αγαπάει εκεί δίπλα στα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι το μποτιλιάρισμα της καθόδου ξεκινά από την έξοδο αμέσως μετά την Αττική Οδό. Βοηθιά σας. Μετά θα κινηθείτε λίγο καλά. Λίγο καλά. Ναι, αρκετά καλά από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Και θα φτάσετε μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Εκεί με προσοχή. Πατάτε φρενάκι, διότι έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι από τη Στρατηγού Καλάρη μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Βοήθειά σας να προσέχετε, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από το ύψος, από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμπητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει το γνωστό μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από την Ερατοσθένους μέχρι και το φανάρι του Χίλτον σημειωτών. Όχι σημειωτών, με χειρόφρενο. Πάρκινγκ. Ένα τεράστιο πάρκινγκ και εκεί. Κλείνω με την Κατεχάκη από το ύψος της τελευταίας πλατείας της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, η άνοδος μποτιλιαρινισμένη. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει μία συννεφιά από την πλευρά της Πεντέλης. Ακόμα δεν έχουμε δει τον ήλιο. Είπαμε, σας τα είπε η κυρία Κασίμη. Θα βρέξει αργότερα. Ομπρέλα να πάρεις.
1: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Στο μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens δίνει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr. ISA. Λοιπόν, και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Τώρα, από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε υπερβολικά για τα μηνυματάκια σας, πρέπει να πούμε.
1: Είναι πολύ. Καλημέρα σε όλους.
0: Αναρρύθμιτα. Ευχαριστούμε πραγματικά. Ναι, γιατί μπορείς να τα ρυθμίσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι κολλημένος στο 6 και 9.
1: Όχι, το λέω τώρα, το αναρρύθμιτα. Το λέω γιατί σε όλα τα πράγματα και τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνεις να τα. Υπάρχει ένας αριθμός.
0: Ναι, αυτό δεν προλαβαίνουμε να τα μετρήσουμε.
1: Αυτό.
0: Αυτή την άποψη το λέω. Λοιπόν, δηλαδή, ο Γιάννης ο ταξιτής από την Πέφτη στις 6 και 9 έχει στείλει το μήνυμα.
1: Να μέτραγες, ναι.
0: Δεν, όχι, όχι, δεν. Μακριά από μας. Λοιπόν, ασφαλώς και υπάρχουν λαμόγια, Γιάννη μου, σε όλους τους χώρους.
1: Λαμόγια υπάρχουν, ε.
0: Ναι, σε όλους τους χώρους, ρε παιδί μου.
1: Που κλείνει.
0: Κι όμως. Κι όμως, αλήθεια σου λέω με την Παναγία.
1: Ρε, σε τι είναι αυτό εντωμεταξύ με, ναι, με τον αναισθησιολόγο. Τι τροπή.
0: Εν έτη 2026 ακόμα μετράμε φακελάκια.
1: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, να το εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι, τι να πω, πραγματικά.
0: Βρίσκουν
1: και να προσπαθούν και να δικαιολογηθούν όσοι τα κάνουν να λένε αηδίες. Δηλαδή, αυτά που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος γιατρός είναι, τι να πω τώρα. Πες, το
0: λοιπόν, ο Αβραάμ μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει τελικά πιο ακριβό μέρος από τη χώρα μας, λέει. Έναν ήλιο και μια θάλασσα είχαμε και καταφέραμε να αγχώνεται πλέον ο κόσμος ακόμη και γι' αυτά. Λοιπόν, άδικο δεν έχει.
1: Όχι.
0: Άδικο δεν έχει. Μπορεί να συμφωνούμε, ίσως κάποια πράγματα να τα λέμε και λίγο με μια εσάνς υπερβολής παραπάνω, απλά για να δώσουμε έμφαση στη δυσκολία του πράγματος, διότι και αυτό αρχίζουμε να το στερούμαστε, για να τα λέμε τα πράγματα.

0: με το όνομά τους. Όπως επίσης το θέμα με τις ακρίβειες, μωρέ αδέρφια. Το θέμα της ακρίβειας. Κάτι πρέπει να γίνει με το κομμάτι της ακρίβειας. Βενζίνη στα ύψη. Τα συζητήσαμε με τον Δημήτρη το Χριστούλια. Μάλλον θα πρέπει να επισπεύσουν τις ανακοινώσεις στην κυβέρνηση.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πάντως.
0: Είναι θέμα χρόνου, αλλά ναι, αρχές της εβδομάδας. Μην φύγει περισσότερο χρόνο, γιατί κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε στο ταμπλό να αυξάνει τη βενζίνη. Και ακόμα δεν βλέπουμε πράσινο φως, δεν βλέπουμε φως, δεν βλέπουμε λευκό καπνό όσον αφορά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Και όσο απέχουμε, όσο δεν φτάνουμε στο σημείο 0, ποιο είναι το σημείο 0? Λήξεις πολέμου,
1: ναι, ναι.
0: Και να αρχίσουμε να μετράμε δυστυχώς τις πληγές που έχει αφήσει αυτός ο πόλεμος. Λοιπόν, τώρα
1: πρέπει να πάμε
0: να, πάμε να κάνουμε την πολιτήτσα μας. Ναι.
1: Α, και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα, κανονικά σήμερα, τώρα άντε να πω και μέχρι το Σαββατοκύριακο, πρέπει να δημοσιευθούν και οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα και τους δικαιούχους που θα λάβουν τα 300.000 vouchers για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, για το θέμα του αεροδρομίου, πρώτα απ' όλα ούτε βλακεία πετάξαμε, ούτε απολύτως τίποτα. Ούτε ηρωνία, ούτε το παραμικρό. Διαφωνίες πάρα πολλές. Λοιπόν, ναι, γνωρίζω πάρα πολλά αεροδρόμια του κόσμου, όπου οι άνθρωποι, μάλλον αυτοί που πάνε να παραλάβουν τον άνθρωπό τους, κάθονται και αναμένουν σε συγκεκριμένο σημείο που δεν χρειάζεται να πληρώσουν μετά το δεκάλεπτο. Τώρα, όσον αφορά στο μικρής και μεγάλης διάρκειας πάρκινγκ, είναι για αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν. Και το μικρής διάρκειας, ναι, το μικρής διάρκειας, έχεις δει πώς είναι η χρέωση του μισάωρου, παραδείγματος χάρη?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, για πήγαινε μια βολτίτσα από εκεί και μετά να καθίσουμε να τα συζητάμε. Άντε, γιατί όλοι έχουμε αυτό, είπαμε, στην Ελλάδα, η άποψη. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό για να φτάσουμε γρήγορα και να την πραγματοποιήσουμε τη βόλτα μας αυτή στα περίπτερα, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα δρόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε τελική ευθεία οι προετοιμασίες. Η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Αποκαλύπτει η εφημερίδα, ορίστε. Είναι το μπλε, το κόκκινο, το βυσσινί,
1: ναι,
0: και το κίτρινο. Αυτά είναι τα τρία χρώματα της Μπάρτσα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Καλό δεν είναι?
1: Καλό είναι, εντάξει, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: εγώ λέω ότι θα έχει και μια σανς μεταγραφών.
0: Θα έχει σανς μεταγραφών.
1: Λοιπόν.
0: Συναγερμός για έμπολα, αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, διακοπές πτήσεων, αναβολές διεθνών διασκέψεων είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή μάχη με την καμόρα της Κρήτης, ερωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς, τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση, Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλο, 18 οι συλλήψεις, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Και επίσης από την απογευματινή, και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος από φυλάκιση με όρους. EuroLeague Final Four, πρώτο βήμα για τον τέταρτο του θρύλου. Εναλλακτική. Τι με κοιτάς?
0: Δεν
1: με κοίταξες, λοιπόν. Εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός, πώς αλλάζει τα δεδομένα. Σύμφωνα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αυτά τα χωρίς δεύτερο γύρο που πάει προς τα εκεί. Λοιπόν,
0: θα μιλήσω τη Δευτέρα το πρωί.
1: Ωραία. Άγια Ανάργυρη, οργή για τον επίοργο ανεσιολόγο που ζήτησε φακελάκια 150 ευρώ, ΕΔΕ και αναστολή καθηκόντων. Ποιοι κατηγορηθεί και στο παρελθόν, να πούμε, για χρηματισμό. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το πρωτοσέλιδο είναι αφιερωμένο, πρέπει να σου πω, στην κυρία Καριστιανού. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Στα δύο ακόμα χτυπήματα που έχει πάνω, κάτω από το καπέλο της εφημερίδας η Δημοκρατία, είναι πρόκληση, αποφυλάξαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Και Σάββας Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιωπή της Guilfoyle για την ποντιακή γενοκτονία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Ακόμη, κώδικα στο ψηφοδέλτιο, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους, περιφερειάρχες. Επίσης, νέο κόμμα Ελπίδα από την Μαρία Καριστιανού. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δις. Γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ανεσιολόγος ζήτησε 150 ευρώ. Ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Και έχει επίσης θέμα για το Μιστρά. Λοιπόν, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως. Συγχαίρω ότι μενδώνει. Αυτός είναι ο 300ος χώρος, παραδίδουμε. Α, 300, συγγνώμη. Παραδίδουμε από το 2019.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστία. Σάλλος από την απόφαση Στάρμερ για άρση κυρώσεων στη Ρωσία, σε προσχέδιο συμφωνίας έφτασαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την εφημερίδα Εστία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσελίδο της.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αυτό το μέρα μεσημέρι το ξέχασα, δεν το είπε χθες ο Ανδρουλάκης, γιατί μου έκανε εντύπωση. Το μέρα μεσημέρι. Κάπου το είχα ξανακούσει παλιά γι' αυτό. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου σε τούνελ συσκότησης η έρευνα για τα τρένα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί, σχολιάζει. Λοιπόν, παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, ελεύθεροι αλλά τραυματίες, και Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλάκηση με το πέμπτο αίτημα.
0: Υπάρχουν κάποιες αντεκκλήσεις όσον αφορά στο, και κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν όσον αφορά στην παρουσία του κόσμου, στην παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Ενδιαφέρουν το ρεπορτάζ. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια, γράφει το μανιφέστο. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει και αντί και τρισαλή. Έμπλος λαϊκισμού, η ελπίδα της Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα Νέα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Να ασχοληθούμε με αυτό το θεματάκι. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Είπα, κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο συγκέντρωση Κουκουέ και της ΚΝΕ στην Αθήνα σε 7 στο Πάρκο Ελευθερίας και στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη σε 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Sky Βόμβα, αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης. Αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Sky Βόμβα, πιστεία στην TV μάλιστα. Οι δύο απατημένοι. Εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνο στον κόσμο του.
1: Λοιπόν, πάμε στην.
0: Το έχουμε αυτό, το διαβάζουμε στο 20.gr.
1: Δεν ξέρω, τώρα πρώτη φορά το διαβάζω. Λοιπόν, πάω στην Ελεύθερη Ώρα. Πόσο πιθανός είναι ένας σεισμός, η άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο Σουσάκι και η προφητεία και το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα στο πρώτο της θέμα. Και κλείνουμε με την Political. Η political στο πρώτο Athens Defense Summit. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Όλα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ουσοχοίδης στον Γιώργο Καραμαλή. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο, Νίκο.
0: Καθόλου.
1: Τα χεράκια είναι σαφή.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια εκτός από την political που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας. Και θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Παρά αυτά.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξη που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλική.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
18: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
20: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
21: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
21: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
20: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
22: Η Synnex της Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τη συμμετοχή εκπρόσωπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας θέμα και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
23: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Θανάση, εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ και μάλιστα μέσω του ενικός.gr που είχε πρωτογενές υλικό και αναλυτικό ρεπορτάζ και για το ποιοι ήταν στην εκδήλωση της κυρίας Καρισιανού στην Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε όλα. Κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο η κυρία Καρισιανού. Δημοκρατία έχουμε. Οι πολίτες εσείς θα επιλέξετε τελικά την διαδρομή και την πορεία της κυρίας Καρισιανού. Εμείς απλά λέμε τα γεγονότα.
22: Λοιπόν, έτσι. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, δικαστική μας συντάκτρια.
23: Κυρία Κανδύλη, Άννα μου, τι κάνεις?
22: Καλημέρα,
24: καλημέρα
22: κυρία Κανδύλη.
24: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
23: Να, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθα μας για την ταλαιπωρία, γιατί είμαστε πολύ πρωινοί. Αλλά...
22: Η Άννα δεν έχει. Καλέ. Άννα... Όχι, καλά.
23: Εντάξει, εγώ το λέω.
22: Μιλάς σε λάθος άνθρωπο, είναι πρωινή.
23: Ναι, γιατί δεν γνωριζόμαστε με την Άννα.
22: Λοιπόν.
24: Η Στεφανία που ξέρει ότι
22: ξέρει. Γι' αυτό το λέω. Ειδικά τις Παρασκευές πάντα πολύ νωρίς.
23: Με την Άννα και μια 32 χρόνια από την εποχή του Αντένα.
22: Λοιπόν, λοιπόν, για να δούμε, το περιμέναμε την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, Άννα.
24: Κοίταξε, Στεφανία μου, κάποια στιγμή θα γινότανε. Και θα γινόταν, εννοώ, θα γινότανε σύντομα τώρα, έτσι, γιατί στην Ελλάδα, όπως και σε αρκετές δυτικές χώρες, τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Εδώ το ταβάνι είναι τα 25
23: χρόνια. Αναμενόταν δηλαδή του χρόνου, το επόμενο έτος, να δούμε έξω το Γιωτόπουλο.
24: Το πολύ μέχρι το 27.
23: Ναι.
24: Το πολύ μέχρι το 27. Επί της ουσίας είχε θεμελιώσει δικαίωμα, για να το πω έτσι, θεμελιώσει δικαίωμα, είχε το δικαίωμα να καταθέσει για υφόρον από το 18, όπως και έκανε. Κατέθετε, και τις απέρριπταν όμως, έτσι, γιατί ο Γιωτόπουλος είχε φτάσει τώρα, έχει φτάσει να έχει εκτίσει 23 έτη πραγματικής ποινής μετά τα 19, χωρίς να καταθέσει υφόρον, έτσι. Μετά τα 16 μάλλον, με τον προηγούμενο νόμο είχε δικαίωμα ο Γιωτόπουλος. Μετά το 21 το πλαίσιο έγινε λίγο πιο αυστηρό. Επί της ουσίας δηλαδή, μαζί και με τον ευεργετικό υπολογισμό, γιατί είχε μεταπτυχιακό, είχε διδακτορικό, είναι ηλικία, είναι πάνω από 80, είχε εκτίσει 42 χρόνια. Πάνω από 42 χρόνια.
23: Ναι.
22: Α, μάλιστα.
24: Οπότε, και προσέξτε να δείτε, αυτή η αίτηση έχει γίνει από τον Οκτώβρη, που την απορρίπτει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, προσφεύγει στο Συμβούλιο Εθετών και παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα, το Συμβούλιο την κάνει δεκτή.
22: Α, υπήρχε αρνητική εισήγησή του εισαγγελέα.
24: Αρνητική εισαγγελέα, αρνητική πρόταση.
23: Ποιο είναι
24: το Συμβούλιο?
23: Ναι.
24: Την έκανα δεκτή όμως, που έχει και τον τελευταίο, λόγο.
23: Έχουμε το σκεπτικό της απόφασης, Άννα.
24: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις το σκεπτικό είναι πάνω κάτω το ίδιο. Δηλαδή, καλή διαγωγή. Δεν είχε πειθαρχικά δίκαιο. Μετά δεν είχε τελέσει κάποια άλλη πράξη αξιόπινη. Μέσα στη φυλακή θεωρεί το υπόδειγμα κρατούμενου. Μέτρησε πάρα πολύ και μέτρησαν και οι σπουδές που είχε κάνει. Και ξαναλέω, είναι και η ηλικία. Είναι άνω των 80. Είναι 82 ετών ο Γιωτόπουλος. Κοιτάξτε, κάποιοι λένε ότι το κάνανε και λίγους μήνες νωρίτερα, δηλαδή το συμβούλιο, για να μπορέσει να βάλει και όρους. Γιατί αν φτάναμε στο ταβάνι στα 25, αποφυλακιζόταν δηλαδή στα 25, δεν του βάζεις όρους, δεν μπορείς να του βάλεις όρους. Τώρα μπήκανε και αυτοί οι περιοριστικοί.
1: Ποιοι είναι οι περιοριστικοί?
24: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και διαμονή υποχρεωτικά στο σπίτι, στον τόπο που έχει δηλώσει, στο σπίτι που έχει δηλώσει, στο Βύρονα. Mm. Στο σπίτι του στο Βύρονα.
1: Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέει η Άννα.
24: Κοιτάξτε, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, αυτό το λαμβάνουν υπόψη. Δηλαδή να δώσουν λίγο νωρίτερα για να μπορέσουν να επιβάλλουν και όρους.
2: Αλλά
24: σας λέω, σε κάθε περίπτωση, μέχρι του χρόνου το πολύ θα έβγαινε.
2: Ναι. Άρα με αυτό το σκεπτικό και αυτό το οποίο μας περιγράφεις, αναμένουμε το 2027 να βγει και ο Κουφοντίνας.
24: Βέβαια, και ο Κουφοντίνας και ο Σάββας Ξηρός.
1: Ποιοι είναι τώρα ο Κουφοντίνας στην...
24: Είναι ο Σάββας Ξηρός, ο Χριστόδουλος,
1: και ο
24: Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που έφυγε και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, επειδή είχε το 14 την απόδραση και αυτή την εμπλοκή που είχε με τους πυρήνες, αν δεν κάνω λάθος υπολογισμούς, δεν βγαίνει του χρόνου. Ο Σάββας όμως και ο Κουφοντίνας βγαίνουν του χρόνου. Το ανώτερο μέχρι του χρόνου, έτσι, γιατί μπορεί ενδιάμεσα να υποβάλουν και αυτοί κάποιο αίτημα και να γίνει δεκτό.
2: Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, για το ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες.
24: Καλημέρα.
2: Την καλημέρα, καλημέρα μας, να είσαι καλά. Πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ο Κώστας από το αεροδρόμιο εκεί, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, μας δίνει και οδηγίες προς ναυτιλωμένους, πώς θα αποφεύγουμε να πληρώνουμε παραπάνω χρήματα και σε ποια σημεία. Ο Νίκος, σε κάθε περίπτωση με μπόλικο μεροκαματάκι, λέει να γυρίσουμε στο σπίτι μας, γιατί έτσι πρέπει, σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, να προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι πριν αρχίσει να κουνάει τα χεράκια του ο Νίκος Απρανίδης.
1: Θα πάμε άμεσα.
2: Και πάμε άμεσα για να επιστρέψουμε, διότι έχουμε Κώστα Καραγκούνη. Θα κάνουμε την τρίτη απόπειρα αυτή την εβδομάδα για να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Υφυπουργό Εργασίας. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
3: Real FM.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
25: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
25: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
25: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
26: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
27: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
29: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
30: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
31: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
32: Hey, κύριε.
7: Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερόσαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Στεφανία, σε ακούνε από όλη την Ελλάδα και στο μισό πλανήτη.
1: Αν δεν είναι ο φίλος από την Ιαπωνία.
0: Έτσι, ο φίλος από την Ιαπωνία, από το Ho Chi Minh.
1: Είναι,
0: έστειλε, έστειλε λίγο νωρίτερα ο Νίκος στο Ho Chi Minh City. Στέλνει και φωτογραφίες, να ξέρεις, να τις ανεβάζει στο
1: ενικός.gr.
0: Δεν έχει σήμερα, τις προηγούμενες ημέρες. Είχε στείλει σήμερα, δεν έστειλε φωτογραφίες, βαρέθηκε. Λοιπόν, ο Αβραάμ, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο Λάζαρος, έχετε ένα θεματάκι με την αδελφοποίηση κομμάτων, ε? Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να πω το εξής, πριν περάσουμε στον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, που τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα είμαστε κι εμείς εκεί να τα λέμε αυτά. Τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας εχθές.
2: Πολλές καλημέρες, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε χρόνια πολλά στην μισή Ελλάδα που γιόρταζε χθες. Και για μένα εδώ ήταν μια όμορφα κουραστική ημέρα, γιατί ξεκίνησε να σηκώνω το τηλέφωνο από τις 7.30 και τέλειωσε.
1: Το καταλάβαμε.
2: Τέλειωσα πολύ αργά. Αλλά να είστε καλά, βεβαίως, και εσείς καλή δύναμη. Και να πούμε, αγαπητέ Σπύρο Παπαδάκη,
0: ναι.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Εννοείται.
1: Ξέρει που εύχεται ο κύριος Καραγκούνης.
2: Επειδή δεν το είπα για το Σπύρο.
1: Ναι, το κατάλαβα, μην ανησυχείτε.
0: Είμαι γνωστός γάβρος. Λοιπόν. Εγώ γνωστό βαζελάκι είναι η Στεφανία.
2: Καλά, σήμερα και η Στεφανία θα είναι με τον Ολυμπιακό.
1: Είμαι τάπα από την αρχή. Είμαι στεναχώρια, αλλά είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με μια πικρία μάλλον.
0: Καλά, δεν θα πάρει και σημαία.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι και αυτή, αλλά είμαι. Λοιπόν.
0: Κυρία Κασίμη, την πρώτη ερώτηση, δικαιωματικά.
1: Πάμε λίγο στις συντάξεις χειρίας. Έχετε διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή παρά τις εκκρεμότητες που σχετίζουν με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Θα έρθει σύντομα κάποια νομοθετική ρύθμιση και τι θα προβλέπει, ουσιαστικά τι θα ρυθμίζει?
2: Βεβαίως θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Θα το παρουσιάσει και η Υπουργός, η Νίκη Ραμαίος, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα άμεσα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Προφανώς, γιατί βεβαίως περιμένουμε το σώμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο την περίληψη, να δούμε ακριβώς πώς εξειδικεύει η απόφαση. Αυτό το οποίο στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπε ο νόμος Κατρούγκαλου, μάλλον, συγγνώμη, προϋπόθεσε και όρισε ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016, δηλαδή. Ο συνταξιούχος σε περίπτωση θανάτου θα παίρνει μόνο τη μία σύνταξη, θα παίρνει το τοποδοτικό κομμάτι της, θα παίρνει την εθνική σύνταξη, υπάρχει εθνική και το τοποδοτικό κομμάτι. Οπότε από το έτερο πρόσωπο θα παίρνει μόνο μία εθνική σύνταξη, δεν μπορεί να πάρει δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό έχει ορίσει τότε ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτό επιβεβαίωσε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτή τη λογική βεβαίως, προφανώς, εάν χανόταν η μία εθνική σύνταξη, θα περιοριζόταν πάρα πολύ και η σύνταξη του εταίρου προσώπου που είναι εν ζωή. Αυτό λοιπόν θα δούμε πώς το εξειδικεύει η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είπα και πριν. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει συγκεκριμένη νομοθέτηση όπου δεν θα περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη, το κομμάτι της δεύτερης εθνικής σύνταξης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η ουσία λοιπόν της νομοθετικής ρύθμισης που θα φέρουμε, βεβαίως.
1: Σύντομα αυτό. Άρα περιμένετε να καθαρογραφεί και θα είναι.
2: Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Προφανώς δεν θα γίνει καμία περικοπή. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα, αυτό που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους. Όσο καιρό και να πάρει η καθαρογραφή, δεν έχει σημασία. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση, δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος ακούει. Και βέβαια αφορά, επειδή αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο.
1: Γράφει ακροατής ότι η τελευταία απόφαση λέει του ΣΤΕ για τις δύο εθνικές συντάξεις δεν αφορά μόνο τις συντάξεις χειρίας, αλλά και τις συντάξεις διπλοσυνταξιούχων, όπως συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ. Κυβέρνηση θα καταργήσει τη μία σύνταξη, δηλαδή τσάι στους συνταξιούχους ΕΣΥ. 40 χρόνια λέει πληρώνουμε στο τσάι και 36 στο δημόσιο. Μας γράφει ο κύριος Στέλιος.
2: Αυτό είναι έτερο ζήτημα. Εδώ μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας, εδώ μιλάμε για το κομμάτι της εθνικής συντάξεως. Να ξέρει λίγο και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε.
0: Ισχύει όμως αυτό που γράφει ο κύριος Στέλιος, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι. Δεν το γνωρίζω αν ισχύει, μπορώ να το κάνω. Αλλά να ξέρει λίγο και ο κόσμος, μια σύνταξη έχει το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό. Έχει την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική. Αυτό το οποίο λοιπόν έλεγε η απόφαση του, μάλλον ο νόμος τότε Κατρούγκαλου, έλεγε από τη στιγμή που φεύγει το ένα πρόσωπο, δεν μπορεί να παίρνει το άλλο δύο εθνικές συντάξεις. Αλλά μπορεί να παίρνει το τοποθετικό, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν ούτως ή άλλως πληρωθεί.
0: Τώρα, από εκεί. Ναι, ναι. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ναι,
2: ναι, ναι. Αυτό λοιπόν προϋπέστη το νόμος Κατρούγκαλου, αυτό ήρθε και επικύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την εθνική σύνταξη λοιπόν σε κάθε περίπτωση δεν θα κοπεί. Αυτό για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ισχύει.
0: Από το 2019, που είσαστε στη διακυβέρνηση της χώρας, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου?
2: Προσέξτε, ωραία ερώτηση. Και είναι και ωραία ερώτηση, γενικώς δεν γίνεται και στα κόμματα, έτσι, συνολικά.
0: Ναι, ρωτάμε εσάς, γιατί εσείς κυβερνάτε από το 2019 όμως.
2: Ξέρω τι λέω, διότι δημιουργούνται και νέα κόμματα, είναι τα υπάρχοντα, είναι αυτά τα οποία θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Είχαμε πει πράγματι ότι ο στόχος μας είναι να καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Τι εννοώ, το κάνουμε τουλάχιστον σταδιακά. Προσωπική διαφορά. Μέχρι το 27 θα έχει καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Υπάρχουν πλέον αυξήσεις στις συντάξεις. Θα μου πείτε μικρές, 2,5 περίπου τα 100. Έτσι έγινε και φέτος. Μικρές, αλλά υπάρχει ισορρευτικά αύξηση των συντάξεων τα τελευταία 3-4 χρόνια, πάνω από 15,5%. Βεβαίως με τόνωση των χαμηλών συνταξιούχων, με 300 ευρώ πλέον μόνιμα που θα βάλετε κάθε Νοέμβριο, όπως ξέρετε. Ναι. Από εκεί και πέρα, πράγματι, εδώ ήταν μια ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή για το ζήτημα της εθνικής συντάξεως, για τις συντάξεις κυρίας. Και αυτό το καταργούμε. Γιατί λοιπόν, απαντώ στην ερώτησή σας, γιατί τέλος πάντων δεν προχωράμε στην ολική, θα έλεγα, έτσι, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου? Γιατί εδώ πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα για να το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και να υπάρχουν και οι δείκτες. Όταν εδώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει διπλό ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, όταν 187 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το ΑΕΠ και τώρα πάει στα 270 δις, πρέπει να μένουν ήσυχοι συνταξιούχοι, και το λέω έτσι με όλη την επίγνωση αυτού που λέω,
0: ναι,
2: ότι όσο η Ελλάδα και η οικονομία της ανθεί, γιατί πρέπει και τα δημοσιονομικά να ανθούν, ξέρετε, έτσι, για να αποφασιστεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα. Λένε πολλές φορές, οι αριθμοί δεν λένε και τίποτα. Λένε πάρα πολλά. Για να μπορείς να κάνεις αυξήσεις των συντάξεων και να μην μπορεί να υπάρχουν περικοπές των συντάξεων, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί που λένε ότι δεν λένε τίποτα. Και όμως λένε πάρα πολλά. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να αυξήσεις τις συντάξεις. Να ξέρουν λοιπόν οι συνταξιούχοι ότι όσο υπάρχει μια τέτοια συνταγή οικονομικής ανάπτυξης,
0: κύριε Καραγκονή,
2: όταν υπάρχει, ναι, αυτή η διαδικασία, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, μόνο θα αυξάνονται.
0: Μία πολιτική ερώτηση σας παρακαλώ, ναι, πολύ. Ολοκληρώθηκε, ναι, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Σαμαρά, χωρίς Καραμαλή. Ήσασταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Σας στεναχωρεί αυτή η εικόνα? Σας προβληματίζει?
2: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ευχής έργων, και νομίζω το λένε και πάρα πολύ πλέον, και όχι μόνο και τα στελέχη και τα κυβερνητικά και όλος ο κόσμος, μακάρι να πηγαίναμε ενωμένοι, συνολικά ενωμένοι, σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές, γιατί θα είναι κρίσιμες, πολύ κρίσιμες εκλογές, κύριε Κασίμη και κύριε Παδάκη. Mm-hmm. Θα είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση, διότι εδώ θα πρέπει να δούμε πώς πορεύεται η Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Και βλέπετε ότι είναι διάφοροι που παρουσιάζονται σωτήρες εντός εισαγωγικών. Τα είχαμε ξαναζήσει το 2015 τι σημαίνει σωτήρας και φάγαμε ένα τεράστιο μνημόνιο στο κεφάλι. Συγγνώμη για την έκφραση. Mm-hmm. Και ακόμα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τις συνέπειες εκείνου του μνημονίου, όπως ο νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ένα γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
11: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
13: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
3: Foodfestival.gr. Real FM.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
23: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισία, Σαλήμου, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη Ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Για ορισμένα θετικά σημάδια έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας όμως ότι μια διπλωματική λύση θα καταστεί ανέφικτη αν το Ιράν επιμείνει στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν εντός της ημέρας 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Περισσότερα στο enikos.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Στην Τουρκία, σφοδρή επίθεση κατά της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την ηγεσία του κόμματός του, εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκουροζέλ. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε.
22: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 και Φυσιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Αρρύπα μου

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε με Friday I'm in love εδώ πέρα, χαρά, τραγουδάμε και τα λοιπά. Η Κάτσου, παιδιά, είναι σαν παγιάτικο μύδι. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια
1: της. Τι να κάνω, ξενύχτησα χθες. Είχαμε γιορτές και πανηγύρια και ξενύχτησα. Τι να κάνω.
0: Γύρισε μία η ώρα στο σπίτι και σήμερα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. Κατά τα άλλα είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
1: Κούραση έχω, αγόρι μου. Για να δεν κοιμάμαι καλά, τι να κάνω.
0: Το είδαμε. Καλώ σας βρήκαμε λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
0: Όλοι είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
1: Τι λες, παιδί μου, πρωί-πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Θα σου εξηγήσω στη συνέχεια, μην βιάζεσαι.
1: Όχι, δεν βιάζομαι εγώ, ποτέ. Πες.
0: Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί
1: μας. Μεγάλη τιμή.
0: Μες στην καλή χαρά είναι σήμερα το πουλάκι μου.
1: Γιατί να μην είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μια χαρά, έτσι δεν είναι, Νικό μου. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, θα δούμε κιόλας. Θα δούμε λίγο μπάσκετ γιατί ξεκινάει και το Final Four. Εντάξει.
0: Θα δούμε τι γίνεται. Περιμένουμε να μάθουμε. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον αγαπητό ο οποίος μας προσφωνεί ως ομορφόπεδα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, μας τα έχει χαλάσει ο καιρός και θα μας τα χαλάσει και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε αρκετή αστάθεια, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, και στην Αττική βροχές και σήμερα και αύριο. Σήμερα λέει μετά το μεσημέρι και αύριο θα έχει βροχή, ίσως και καταιγίδα.
0: Μπόρες θα έχει.
1: Ναι, ναι, και τοπικά βέβαια φαινόμενα, αλλά δεν πάβει να χαλάει αυτό το mood το ανοιξιάτικο. Η θερμοκρασία δεν θα είναι χαμηλή, θα είναι στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το ίδιο και τη Δευτέρα κάπως, η αστάθεια βέβαια θα περιοριστεί, θα υπάρξει. Μετά θα έχουμε έτσι ένα διάστημα καλοκαιρίας και θα δούμε τι θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και πάρα πολλοί κόσμος έχει κανονίσει να φύγει. Εντάξει, γίνονται και τα πρώτα μπάνια του Αγίου Πνεύματος, παραδοσιακά. Θα το δούμε. Πάντως, ο Μάιος θα βγει με αστάθεια. Πώς τα λέω έτσι, μόνο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Είσαι ακαδημιακή.
1: Πάρα πολλά.
0: Μπόρες λοιπόν το τριήμερο και κυρίως σύμφωνα με την πρόγνωση από το μεσημέρι, ναι, και μετά, μεσημέρι, απόγευμα, οπότε.
1: Και χθες έριξε βροχή.
0: Να έχετε και καμιά ομπρελίτσα μαζί.
1: Ναι, και κανένα.
0: Οπότε δεν ξέρετε.
1: Αδιάβροχο, κανένα μπουφανάκι, δηλαδή μην βγείτε με τώρα καλοκαιρινή. Λοιπόν, Final Four έχουμε. Σήμερα οι πρώτοι αγώνες. Το απόγευμα 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Μετά είναι Real Valencia.
0: Real Valencia στις 9. Αυξημένα φυσικά μέτρα ασφαλείας σε όλη την Αθήνα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χθες πρέπει να σου πω, συνάντησα τους παίκτες της Valencia.
1: Και χάρηκες πάρα πολύ.
0: Έκαναν τον περίπατό τους στην Αθήνα, είχαν βγει από το ξενοδοχείο και περπάτησαν
1: λίγο. Και σου είχαν στο μυαλό όλες οι εικόνες, οι ωραίες.
0: Συναντήθηκα εκεί με τον φίλο μου τον Παντιό, με τον Τελαρέα, με τον Μοντέρο.
1: Φίλοι σου είναι αλαφοί.
0: Φίλοι μου, του χαιρέτησα εκεί πέρα.
1: Μπράβο, παιδί μου.
0: Χαιρέτησα ειδικά τον Τελαρέα, ο οποίος είναι καταπληκτικός παίκτης. Ανερχόμενο αστέρι. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ναι, η μεγάλη μέρα είναι σήμερα. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας.
1: Εντάξει, λογικό
0: γιατί
1: είναι.
0: Θα υπάρχουν
1: γιορτή του μπάσκετ,
0: περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3 με 4.000 οπαδοί της Φενέρ.
1: Γιορτή του μπάσκετ,
0: περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3 με 4.000 οπαδοί της

0: πολύ ωραίο γήπεδο, να μην γίνει κάτι, τώρα δεν θέλω να τα δω, και να νικήσει ο καλύτερος, έτσι δεν είναι, Νίκο μου? Ο καλύτερος και αυτός που έχει την τύχη με το μέρος του, έτσι γίνεται στους αγώνες. Να κάνουμε τώρα. Εντάξει, κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι, κάποιοι πήγαν, κάποιοι δεν πήγαν, αλλά να νικήσω καλύτερα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Όχι, εγώ αλήθεια το λέω. Ναι. Και να μην πήγαινε ο Ολυμπιακός και να πήγαινε ο Παναθηναϊκός, εγώ με τον Παναθηναϊκό θα ήμουν.
1: Δεν γίνεται να πάνε όλοι. Τέσσερις πηγαίνουν. Φέτος πήγαν αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε σπουδαίους αγώνες και ο καλύτερος να κατακτήσει το τρόπο.
0: Και βεβαίως είναι και τεράστια προβολή και για τη χώρα το Final Four που γίνεται εδώ, αλλά κυρίως και για την Αθήνα, έτσι.
1: Α, οι φίλοι της Φενέρ θα πάνε από το Θησίο.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ηλεκτρικό, ενώ οι οπαδοί της Βαλένθια και της Ρεάλ θα πάνε από το Καλιμάρμαρο με πούλμαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα είναι και διαφορετική η ώρα προσέλευσης και διαφορετικός ο τρόπος προσέλευσης. Τρεις ζώνες με τα μέτρα ασφαλείας στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Αστακώσει η Αθήνα, πραγματικά. Αστακώσει και γύρω από το ΆΚΑ, αλλά και γενικώς και στο κέντρο παντού. Έχει πάρα πολύ αστυνομία. Και λογικό είναι.
1: Έχουν αρχίσει και έρχονται και τα μηνύματα εδώ. Ο Νίκος ο Σάνσης αρχίζει η πίκρα σήμερα, λέει, στο Final Four. Παναθηναϊκός ο Νίκος, όπως καταλαβαίνεις. Άλλος εδώ είναι ο παδός του Σάρας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα που λένε ότι κάποιος λείπει, κάποιος λείπει. Τι να κάνουμε, παιδιά, όπως σας είπα και νωρίτερα, έτσι είναι η ζωή. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία Κατερίνα σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
2: Happy birthday to you, darling.
0: Έτσι, χιλιόχρονη Κατερίνα μου, να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Τις καλύτερες ευχές μας, Κατερίνα, χρόνια πολλά και καλά. Sugar. Θα επανέλθουμε στα θέματα του Final Four, γιατί θα πούμε και ορισμένα πράγματα, θα ακούσουμε και κάποιους πολιτικούς οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις σχετικά με το Final Four. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά και στο θέμα της ακρίβειας, Νικηφόρε, θα πάμε οπωσδήποτε, γιατί ο Νικηφόρος έχει στείλει ένα μήνυμα και αναφέρεται εδώ στις τιμές που συνάντησε στο σούπερ μάρκετ. Έχει να μας πει η Αμαλία αρκετά και για τις προβλέψεις που υπάρχουν το επόμενο διάστημα σχετικά και με την εξέλιξη του πολέμου, για τον οποίο πόλεμο οι πληροφορίες λένε ότι ναι, πλησιάζουν,
0: καλά,
1: είναι κοντά, λέει, σε μια συμφωνία. Έχουν έρθει, λέει, περισσότερο από ποτέ κοντά. Έχουν περιοριστεί, λέει, οι διαφωνίες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Και βέβαια, καθοριστικό ρόλο για άλλη μια φορά στις διαπραγματεύσεις παίζει το Πακιστάν. Με το φίλο μας, τον στρατάρχη, τον Ασίμ.
0: Πιστεύω να τα κάνει καλά αυτή τη φορά ο Ασίμ και να μην τα κάνει στα μάτια.
1: Ο Ασίμ κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για να υπάρξει συμφωνία, λοιπόν, με το Ιράν. Μακάρι αυτή τη φορά να έχουμε καλά νέα. Γιατί στο τέλος θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Ήδη το πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται το πράγμα όλο και χειρότερο. Καλημέρα στη Στέλλα. Σας ακούω, λέει, κάθε μέρα, μπλα μπλα μπλα, πολύ καλά λόγια κτλ. Θα ήθελα, λέει, να κάνω μια διόρθωση, επειδή το ακούω, λέει, πολύ συχνά να λέτε ακαδημιακή ενώ είναι ακαδημαϊκή. Εκτός, λέει, αν το λέτε με χιούμορ, αγαπητή Στέλλα, ναι, το λέμε με χιούμορ, γιατί είναι μια ατάκα την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει από μια τηλεοπτική εκπομπή όπου εμφανίστηκαν πάρα πολλά φιντάνια και έλεγαν τη συγκεκριμένη, λοιπόν, ατάκα.
3: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Έτσι βγήκε η ατάκα.
1: Να είσαι καλά, έτσι, την να αγάπη καλά. Μας. Καλημέρα.
0: Και καλημέρα και στο Σταμάτη. Ευχαριστώ, Σταμάτη μου, για τα καλά λόγια. Να είσαι καλά. Άμα χρειαστώ τη βοήθειά σου, θα σου γράψω ένα μήνυμα.
1: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πες, λέει, μια καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Βρέα, έτσι, μπράβο.
1: Χαίρευτε. Εγώ είπα, καλή επιτυχία.
0: Πώς το είπε.
1: Το είπε.
0: Το είπε δεν το... Αφού δεν το λες με την καρδιά σου.
1: Τι σημασία, το είπα.
0: Το λες, καλή επιτυχία.
1: Εντάξει,
0: και μετά κάνεις για ένα μορφασμό.
1: Τι θες, δηλαδή, να πανηγυρίσω και όλα.
0: Βέβαια, πρέπει. Ελληνική ομάδα είναι. Πώς το κάνουμε.
1: Χθες είχαμε, λοιπόν, και τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Εκεί στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, αποκάλυψε και το όνομα του κόμματος, το οποίο είναι Ελπίδα για την Δημοκρατία.
4: Σήμερα, λοιπόν, γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που, όπως εξήγησε στη συνέχεια η Μαρία Καριστιανού, πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο έχει στόχο να φέρει ξανά το φως και την ελπίδα με καθαρά χέρια.
0: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Στάθηκε στη στήριξη της οικογένειας και των νέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Την ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας. Μίλησε για τρίτη ηλικία και για ευάλωτους, για

0: το ΕΣΥ βεβαίως και την ενίσχυσή του, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και τη διαφάνεια στις τράπεζες. Εγώ θα σταθώ και στο κομμάτι ότι είναι αυτό το όνομα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όμως Μαρία Καριστιανού από κάτω. Το κεντρικό πρόσωπο φυσικά είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και λογικό είναι να συμβεί αυτό. Αυτά.
1: Ο τίτλος ολόκληρος είναι «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, κίνημα ανεξάρτητων πολιτών».
0: Ακριβώς.
1: Έστειλε λοιπόν τα μηνύματά της, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Είπε ότι στόχος είναι να είναι πρώτο κόμμα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα που γνωρίζουμε, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά είναι όλα κόμματα της διαφθοράς. Τόνισε ότι η ίδια δεν μεγάλωσε σε κομματικούς μηχανισμούς και ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Και έκλεισε αναφέροντας το αίτημα που, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, υπάρχει σε ολόκληρη την κοινωνία.
2: Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί και αυτή η πορεία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο σήμερα λοιπόν ξεκινά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση του νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Υπήρχε κόσμος μέσα στο Ολύμπιον, υπήρχε κόσμος και έξω που παρακολουθούσε από μία οθόνη.
0: Ετερόκλητο πάντως το πλήθος των στελεχών που έδωσαν το παρόν. Μεταξύ, να πω κάποια ονόματα. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την ίδια ο κύριος Γιώργος Σύρπης. Ήταν στην Αλφα Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά. Ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης.
1: Καλά, Ψωμιάδης, είχαμε το θεϊκό. Πήγε.
0: Έκανε μια δήλωση και έφυγε.
1: Έξω από το Ολύμπιον. Έκανε τη δήλωση και έφυγε. Κάτσε να ακούσουμε, γιατί ήταν 15 δευτερόλεπτα. Τόσο ήταν.
3: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ψωμιάδης, ο οποίος έδωσε και το παρόν έξω από το Ολύμπιον και στη συνέχεια αποχώρησε.
0: Βεβαίως ο δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο Βήμα και φορούσε και μια μπλούζα των Ρώσων συγγραφέων Ντοστογεύσκη, Τολστόι και Τσέχοφ, να το πούμε αυτό.
1: Εξήγησε κιόλας.
0: Ναι, θες να ακούσουμε κάτι.
1: Ναι, να ακούσουμε τον κύριο Αυγερίνο στην τοποθέτηση που έκανε, εξηγώντας και τον λόγο που φόρησε την συγκεκριμένη μπλούζα.
4: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγκελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φόρωσα όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκη αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το έγκλημα και τιμωρία. Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες.
0: Αυτά είπε ο κύριος Αυγερίνος. Παρόν ήταν και ο Θανάσης Παπα-Νικολάου. Τον θυμόμαστε, είναι πτέρυγος εν αποστρατεία και πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, δεν χρειάζεται συστάσεις, διεθνολόγος, γιος του Σάβα Καλεντερίδη. Η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη είναι η αγαπημένη του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που θυμάστε ότι είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη. Ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώνης. Η δικηγόρος βεβαίως, η πασίγνωστη, η κυρία Μαρία Γρατσία, που είναι πολύ στενή συνεργάτητα της κυρίας Καλεντερίδης. Ο δικηγόρος ο Χατζη Αντωνίου. Δεν θέλω να πω. Και η Κατερίνα ηθοποιός Μουτσάτσου.
1: Έγιναν λοιπόν τα αποκαλυπτήρια και για το όνομα του κόμματος και η ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τις θέσεις για όλα τα θέματα.
0: Ναι, βέβαια. Και ποιοι θα βγαίνουν και στις τηλεοράσεις να περασπίζονται.
1: Για τα στελέχη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εμφανίζονται διάφορα στελέχη να κάνουν κάποιες δηλώσεις, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης. Άκουσα για παράδειγμα χθες ένα στέλεχος που έλεγε ότι θα διεκδικήσουμε πίσω την Ήμβρο και την Τένεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τις επίσημες.
0: Ακριβώς, συμφωνώ με τον Σιτ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφήτης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο, ακόμα και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 811-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, ο Ντοστογεύση έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Δεν είναι μόνο το έγκλημα και τη Μωρία, είναι πολλά τα έργα. Και ο Τολστόι και ο Τσέχοφ, σπουδαίοι φυσικά, κορυφαίοι συγγραφείς. Τώρα, επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το Final Four του μπάσκετ σήμερα, εμείς βλέπουμε συνέχεια μπάλα. Και τώρα περιμένουμε και τελικό Champions League. Στη συνέχεια περιμένουμε και το Μουντιάλ που έρχεται τον Ιούνιο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ λοιπόν να βάλω κάτω γρασίδι, παίχτες γύρω μου και όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε, εντάξει, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, έχω τρελαθεί, αλλά από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public. Ατοκά και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Έλα να ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ, πάμε public για να πάρουμε extra large τηλεόραση.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε το πρώτο κόμμα, το νέο, ένα νέο κόμμα που δημιουργήθηκε και που αλλάζει βεβαίως ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα την Τρίτη, 26 Μαΐου, στο θυσίο θα ανακοινώσει, από το θυσίο θα ανακοινώσει το κόμμα του. Και περιμένουμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το λέω αυτό γιατί έχει ενταθεί φημολογία ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει το κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα το δούμε και αυτό. Άρα, αν γίνει, θα έχουμε τρία νέα κόμματα. Και θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί και το σκηνικό στο πολιτικό πεδίο, που θα είναι ένα τελείως διαφορετικό τοπίο και πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα.
1: Καλημέρα, Φρέντι. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Oh. Στην Αθήνα πάντως ήρθε. Είναι εδώ για να παρακολουθήσει,
0: ναι,
1: ο Final Four. Οπότε περισσότερα δεν γνωρίζουμε. Μακάρι να ερχόταν, θα ήταν ότι καλύτερο.
0: Αφού λέει ο Σιφ για το Final Four, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η 21 έως Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μηλό έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των σπηλίων Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Σαλήμου Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: σας έχει πιάσει πρωί-πρωί, ρε παιδιά, με τον Ντοστογεύσκη. Έχετε πάει και έχετε βρει όλα τα έργα του σπουδαίου αυτού Ρώσου συγγραφέα.
1: Είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
0: Όλοι θυμούνται εδώ τον Ηλίθιο, για παράδειγμα. Γιατί μου στέλνετε ότι έχει γράψει και τον Ηλίθιο. Φυσικά έχει γράψει και τον Ηλίθιο, ανάμεσα σε τόσα άλλα, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Το Έγκλημα και Τιμωρία, Αδελφοί Καραμαζόφ, Ο Παίχτης, Φτωχοί και φυσικά Το Έγκλημα και Τιμωρία. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης κάνει και παράφραση. Αν ζούσε σήμερα, λέει ο Ντοστογεύσκη, θα έγραφε Το Έγκλημα και Ασυλία. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη στο Παλαιό Φάληρο. Να είσαι καλά, αγαπητή φίλη, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμά σου. Τέλος πάντων, σου ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Θα πάμε φυσικά και στο θέμα με τον αναισθησιολόγο. Τι ήταν πάλι αυτό?
2: Δεν, εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά και το πώς αντιμετώπισε ο ίδιος και τι είπε. Ότι ναι, πώς θα βιοποριστώ αν δεν πάρω φακελάκι και εκείνο και το άλλο. Έχω καρκίνο που δεν έχει. Και πήρε την πόρση του και έφυγε. Παιδιά, απίστευτα πράγματα. Και μπράβο στον άνθρωπο που βιντεοσκόπησε όλο αυτό και το έστειλε στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά αυτός δεν πρέπει να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι. Τέλος, γιατί από ό,τι μάθαμε, Ιωσήφ μου, υπάρχουν και άλλες παλιότερα καταγγελίες. Υπήρξαν.
0: Το 2018.
2: Α.
0: Υπήρχε πάλι καταγγελία για φακελάκι για τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο, ο οποίος στο νοσοκομείο αυτό. Στο νοσοκομείο Άγια Νάργυρη.
2: Πολύ καλό νοσοκομείο. Πολύ καλό νοσοκομείο.
0: Ζήτησε λοιπόν ένα φακελάκι, τι φακελάκι, 150 ευρώ τώρα, από ασθενή που ήταν προετοιμασμένη για να εγχειριστεί. Και προφανώς τους είπε ότι εάν δεν δώσετε τα χρήματα, μπορεί και να αναβληθεί το χειρουργείο. Ο γιος λοιπόν της ασθενούς κατέγραψε σε βίντεο αυτή την συνομιλία, η οποία οδήγησε τον αναισθησιολόγο, εκτός εσύ, να ακούσουμε τι είπε ο γιος της ασθενούς, ο οποίος έκανε την καταγραφή του συγκεκριμένου περιστατικού.
3: Κατάλαβα ότι τώρα σε λίγο θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητό μου. Όντως ήρθε αυτός και άρχιζε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα. Αλλιώς λέει η ώρα πάει 12, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Ναι, το είπα, θα πληρωνόμουν 28 το μηνός και θα του τα έδινα.
0: Του είπα λοιπόν ότι θα πληρωθώ 28 του μηνός και θα του τα δώσω. Όπως είπε και η Αμαλία, ο ίδιος επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ότι έχει πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας. Ότι θα βγει σε λίγο σε σύνταξη.
2: Είναι ψέματα όλα αυτά. Είναι ψέματα όλα αυτά, ότι έχει καρκίνο κτλ. Τι όχι, αφού το είπανε.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ απλά δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Για το θέμα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε ότι όποιος γιατρός παίρνει φακελάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει στο ΕΣΥ.
4: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Η τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός συλλαμβάνει με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητος καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
5: Τι λέει ο ίδιος, υπουργέ, ο ίδιος τι υποστήριζε?
4: Έχει πει ακατανόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Λέει διάφορα πράγματα τελείως ανεφιρμού, αλλά εδώ υπάρχει καταγεγραμμένο σε βίντεο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον τα αποδέχεται το βίντεο είναι αληθινό, πήρε λεφτά. Και δεν είναι τα πήρε, τα ζήτησε. Και πού τα ζήτησε? Μια γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι εξοργιστικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι εγώ υπουργός Υγείας και να ανεχθώ τέτοιου τύπου συμπεριφορά.
2: Πραγματικά είναι εξοργιστικό το να είναι μια κυρία που πρέπει να, μια γυναίκα που πρέπει να χειριστεί στο φορείο και πάνω εκεί, την ώρα που είναι να μπει στο χειρουργείο, να ζητάει ο γιατρός φακελάκι. Δεν είναι τώρα. Αυτό είναι ανήθικο, δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Εξοργιστικό σίγουρα, αλλά και ανήθικο. Και φυσικά οι γιατροί αυτοί που είναι η μειοψηφία, γιατί οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι απίστευτοι. Είναι, δεν μιλάω και για τις γνώσεις τους, μιλάω για τα πάντα, για τη συμπεριφορά τους, για την ηθική τους. Αλλά αυτοί οι γιατροί δεν έχουν θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Έπεσε, λέει, κανείς από τα σύννεφα, αφού το φακελάκι είναι η καθημερινότητα. Να πληρώσουν, λέει, καλά τους γιατρούς για να σταματήσει το φακελάκι. Αγαπητέ φίλε, είναι ένα θέμα αυτό, δηλαδή οι αμοιβές των γιατρών. Σίγουρα δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε στη χώρα μας. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν και ιδιωτικά το έργο.
2: Και να έχουν και γιατρία.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι καλά αμοιβόμενοι οι γιατροί στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Πιστεύω όμως ότι είναι και στον άνθρωπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι και καλά αμοιβόμενοι κάποιοι να ήταν, θα επιδίωκαν να πάρουν εφαγγελία.
2: Εγώ θα συμφωνήσω για τις αμοιβές των γιατρών ότι πρέπει να αυξηθούν και να αυξηθούν σημαντικά. Όμως, αν θες να μην έχεις αυτό το μισθό και να έχεις κάτι παραπάνω ή να κάνεις, πηγαίνεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είσαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχεις την ασφάλεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Δημοσίου και από την άλλη να παίρνεις το φακελάκι. Βεβαίως, συμφωνώ ότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Δεν το συζητώ. Αλλά είσαι στο Δημόσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ντροπή πάντως, το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα η γυναίκα να είναι πάνω στο φορείο, έτοιμη να μπει στο χειρουργείο.
2: Τα έχουμε ακούσει και εμείς αυτά.
0: Για να τη στάσει 150 ευρώ. Για να μην τη βάλει στο χειρουργείο.
2: Και μπράβο στον γιο της που έκανε το βιντεάκι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στον Γιώργο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο, ότι δεν υπάρχει, λέει, γιατρός που να μην παίρνει φακελάκι πριν σε βάλει να κάνεις οτιδήποτε. Εντάξει, Γιώργο, νομίζω ότι το γενικεύεις. Δεν αφορά όλους τους γιατρούς, ούτε την πλειονότητα των γιατρών. Είναι η μειονότητα, έτσι.
2: Αλέκο, έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή? Την προηγούμενη ώρα, μισό μισάωρο το πρώτο, ασχοληθήκαμε μόνο με την κυρία Καριστιανού. Μάλλον ακούσε ό,τι θέλεις ή δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, στο μεγαλύτερο μέρος του, ήταν αφιερωμένο στο νέο κόμμα που δημιούργησε η κυρία Καριστιανού. Στο Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και βάλαμε και δηλώσεις. Μάλλον δεν το έχεις ακούσει.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Ευτυχώς λέει που λόγω αμοιβών και συνθήκων εργασίας τροφοδοτούμε σταθερά την Ευρώπη με γιατρούς.
2: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Real Blogger. Πάρα πολύ σωστό.
0: Και η Αθηνά που στέλνει το μήνυμά της από το ζεστό Λονδίνο. Καλημέρα. Ναι. Στην Ελλάδα λέει έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς.
2: Έχινε.
0: Αλλά ήμαρτον με τα φακελάκια. Ντροπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Αθηνά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ μου, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, ιδανικά στην καρδαρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου πρέπει να ανανεώσεις, θέλει μια ανανέωση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κερδίσεις κιόλας.
2: Καλά τώρα, αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως θα τα πετύχω όλα αυτά?
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκτόσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία. Και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
2: Καλά, αυτά που μου είπες είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.
0: Μπες τώρα, Day My Rewards Coupons. Και τώρα ήρθε η ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
2: Παναγιώτη μου.
0: Για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιωτάκι.
2: Έλα Παναγιώτη μου γλυκέ.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη μέρα έφτασε.
2: Παναγιώτη μου, αγόρι μου εσύ.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
6: Θα τα πούμε
0: θα
6: αναλυτικά.
0: Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
6: Θα πούμε αναλυτικά και για την κίνηση και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενός Final Four.
0: Έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σιωπηλός.
2: Άστο να... μην κάνεις bullying στο παιδί.
0: Κάνω bullying.
2: Bullying του κάνεις. Εδώ και μέρες. Παναγιώτη μου, σε παρακαλώ, εσύ μην επηρεάζεις από όλα αυτά που λέει ο Καλαμαράκης. Μπράβο, ευχαριστώ.
6: Απτόητα απλά θα ενημερώσουμε το ακροατήριο.
2: Μπράβο.
6: Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Glass Floor λόγω ερυθρόλευκης λαοθάλασσας 8.500 ατόμων.
2: Το τι γίνεται μέσα στο στούντιο, ειλικρινά δεν μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα.
0: Με χαιρετάνε όλοι, Νίκο Ρογκάκο, με χαιρετάνε όλοι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πες τα Παναγιώτη.
0: Εγώ λέω Νίκο, στο Ρογκάκο το λέω αυτό, μη σπάσει διάολο στο ποδάρι του. Μη σπάσει διάολο στο ποδάρι του, λέω. Πες μου παιδί μου για τον Glass Floor.
6: Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
2: Τι να σπάσει διόλου
0: στο
2: ποδάκι.
0: Στο παιδί να πει την κίνηση.
6: και στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε ουρές οχημάτων από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό. Δυσκολίες και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και για το Final Four τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Ναι, πες το, σε παρακαλώ, Παναγιώτη, να μας πεις.
0: Τι σε νοιάζει εσένα?
2: Όχι, μπορεί να είστε ακροτές, πες, θέλω να μάθουν. Πες, Παναγιώτη μου. Ναι, εσύ δεν θα πας.
0: Έλα, άντε, πες.
6: Ενόψη Final Four, στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του ηλεκτρικού. Ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 3. Στις 12 η συγκέντρωση των φίλων της Φενέρ Μπαχτσέ στο σταθμό ΙΣΑΠ του στο Θησίο. Πρώτος σειρμός προς ΟΑΚΑ στις 2 θα φύγουν οι φίλοι της Φενέρ. Στις 2 το μεσημέρι.
2: Οι φίλοι δεν θα φύγουν από πουθενά.
6: Στις 2 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 3 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 αυτό της Ρεάλ. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μόνο Παναγιώτη, άλλη μια φορά, τι ώρα φεύγουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο και τι ώρα φεύγουν οι φίλοι της Φενέρ από το Θησίο?
7: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
9: το κοριτσάκι του,
8: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
9: και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92113.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή του. Ιερουσαλήμ,
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-557349.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 2273-62-153.
17: See you at Corner.
13: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
18: Αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
21: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας, γιατί μεγαλώσαμε με Smith. Σήμερα έχει γενέθλια ο Μωρισέη. Ο δημιουργός τους, ο κορυφαίος του συγκροτήματος. Και με εξαιρετική σόλο καριέρα στη συνέχεια, βέβαια μας τα χάλασε λίγο με τις πολιτικές του απόψεις. Αλλά ας μην ξύσουμε πληγές, ας μείνουμε μόνο στις μουσικές του Μωρισέη που πάντα αγαπάμε. Χαμός τα μηνύματα και για το Final Four. Έχει γίνει εδώ πέρα, ναι, παιδιά, μαι. Και με το Βολάνιο ο άλλος εδώ. Α, όχι, η Αναστασία είναι. Θέλει φωτογραφία του Βολάνιο.
1: Θα βγάλουμε μια φωτογραφία με τον Παναγιώτη και θα την ανεβάσουμε να τον δείτε.
0: Στο Instagram. Αυτό είναι η υπόσχεση. Θα ανεβάσουμε φωτογραφία με τον Βολάνιο. Τη Δευτέρα όμως. Καλημέρα και στον Παράσκο. Οι Παναθηναϊκοί λέει θα μετακινηθούν συντεταγμένα από καναπέ σε καναπέ και τούμπαλιν. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε.
1: Πολύ καλό, πολύ
0: να
1: καλό.
0: Καλά την αγάπη μου. Καλημέρα στο Σπύρο στην Go. Ναι, Σπύρο μου, ναι, Σπύρο μου.
1: Ναι, Σπύρο του, ναι, Σπύρο του. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πειραζόμαστε, το λέω για να μην είναι έτσι. Απλώς πειραζόμαστε και είμαστε μακριά, μακριά από την τοξικότητα όλοι μας και δεν την θέλουμε. Ο ένας πειράζει τον άλλον, έτσι και έτσι περνάνε οι μέρες και περνάνε και όμορφα γιατί πειραζόμαστε. Μέχρι εκεί όμως, το λέω και για μένα και για τον Ιωσήφ και για τα παιδιά έξω και για τον Νικόλα και για τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν πλακωνόμαστε για τις ομάδες και τα μπασκετικά και τα οπαδικά και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το αλατοπίπερο της καθημερινότητας.
1: Απλώς περιμένουμε τον καλαμαράκι στη γωνία. Με το μόνο αυτό. Μπράβο, Νικόλα μου. Έτσι, μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. Μέχρι εκεί. Και εκείνος μας περιμένει στη γωνία και να μας πειράξει, εάν δεν πάρουμε το Final, το Euroleague. Το Final Four πήγαμε. Εμείς πήγαμε. Να μην το ξεχνάω εγώ. Βέβαια, θα μου πείτε το ότι πήγες. Δεν σημαίνει ότι το πάρεις, γιατί και άλλες φορές έχεις πάει και δεν το έχεις πάρει. Αλλά εμείς επειδή είμαστε large.
0: Απλά συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αντικειμενικά τώρα.
1: Είμαστε πολύ large εμείς και λέμε δεν πειράζει.
0: Αντικειμενικά φέτος είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Μην το λες όμως.
0: Στην Ευρωλίγκα μέχρι πάντως, τώρα ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Αυτοί οι αγώνες όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί ξέρεις...
0: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί να γίνουν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι η καλύτερη ομάδα αντικειμενικά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, τι, θα κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλό μας. Αφού είναι καλύτερη.
1: Πάντως ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε ένα βιντεάκι και είπε ότι θα το πάρει η Βαλένθια. Ναι, μπράβο, μπράβο, τι να σας πούμε, ωραίος.
0: Και την είδα σου είπα εγώ χθες στη Βαλένθια.
1: Γι' αυτό τα συνδυάζω όλα
0: δεν
1: μαζί.
0: Δεν ξέρω μήπως ήταν σημαδιακό δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Καλά, μόνο να το πάρει την EuroLeague να την πάρει. Ο Ολυμπιακός, θα στείλουμε και ένα μήνυμα στον κύριο Παύλο Μαργενάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Τώρα, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Η ECO Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα, αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ECO.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου. Λόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με το ρόλο του Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και σχετικά με το ρόλο του αγαπημένου μας στρατάρχη.
2: Κάστα τα ονόματα, μη λες ονόματα.
0: Δεν είπατε, εγώ ο Ασίμ είπα, ο Ασημάκης.
1: Ο Ασημάκης, το καλύτερο παιδί.
0: Καταλαβαινόμαστε νομίζω. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είναι η καθημερινότητα το φακελάκι. Εξαίρεση είναι, είμαι 10 χρόνια μέσα έξω στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα ξέρω, ποτέ δεν έχει υπενιχθεί κανένας για χρηματισμό. Αυτό λέει ο Κώστας λοιπόν με μια εμπειρία που όπως περιγράφει ο ίδιος ο άνθρωπος
1: το πάμε.
0: Έχει ζήσει περίπου 10 χρόνια. Το ίδιο λέει και ο Βαγγέλης. Στο ΕΣΥ λέει υπάρχουν ήρωες γιατροί. Το συμπέρασμα το έβγαλα από περιπέτεια υγείας που είχα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Και αναφέρεται μάλιστα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.
1: Δεν το συζητάμε. Όσοι έχουμε επισκεφτεί, έχει χρειαστεί να επισκεφτούμε δημόσια νοσοκομεία. Δίνει το καλύτερο του σε αυτό. Στην πλειοψηφία του, στο μεγαλύτερο ποσοστό οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό. Και δεν ζητάνε. Πραγματικά. Ναι, υπάρχουν και αυτοί που ζητάνε.
0: Εντάξει, μην ρίξουμε τώρα του γιατρού, παιδιά, στην πειρά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, και λίγο σεβασμό στου γιατρού. Εγώ του λέω μικρού θεού. Είναι μικροί θεοί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όπως σε κάθε κλάδο, θα υπάρχουν και εκεί.
1: Τι παραφωνίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Να κάνουμε τώρα. Για τον πόλεμο σας τα είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Είμαστε κοντά, βρε Ιωσήφ μου. Δεν έχω καταλάβει από αυτά που έχω διαβάσει. Κοντά σε συμφωνία. Μεσολαβητής είναι το Πακιστάν, όπως είπε ο Ιωσήφ. Περιμένουμε τα καλύτερα. Μήπως και πέσει το πετρέλαιο που ανεβαίνει σήμερα και είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τα πούμε και για τις τιμές, γιατί σήμερα είδα 2,16.
1: Άστο.
0: Χθες έβλεπα 2,14. Σήμερα είδα 2,16.
1: Συν 27 ευρώ γέμισα το αυτοκίνητο. Συν 27 ευρώ.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Real FM.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καταγγέλνουν οι κυβερνητικές οργανώσεις. Παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας, πάσχοντας από ακραίο υποσιτισμό, επισημαίνουν. Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και 671 είναι τα ύποπτα κρούσματα από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς θα είναι οι διαιτητές στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για το Final Four της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα με ρούμπα από την Μπαρτσελόνα, επιστρέψαμε.
1: Λαουγκράνα. Ζήτω.
0: Γιατί στην πρώτη ώρα είπαμε για την χθεσινή ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά τώρα έρχεται το επόμενο 26 Μαΐου, Τρίτη, στο Θησίο, στις 8, θα έχουμε τα βαφτίσια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, είδα λίγο τα χρώματα της φανέλας που ανέβασε ο Αλέξη Τσίπρας χθες με το νούμερο 26, είναι η ημερομηνία ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι αυτό το βαθύ μπλε και το πορτοκαλοκόκκινο, και μάλλον κάπως έτσι θα είναι τα χρώματα του νέου κόμματος, του σήματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μαθαίνω. Εκεί θα παίξει. Πολλοί λένε, βάζει και λίγο μπλε, βάζει και λίγο πορτοκαλί. Δεν είναι μόνο πορτοκαλί, έχει και λίγο μπλε σκούρο, βαθύ.
2: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
0: Έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, με την Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή... Μόλις τελειώσεις όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχει κάνει, το μοναδικό όπως πάντα, θα πω και κάποιες πληροφορίες.
0: Έχει ένα θέμα γενικότερα με την Μπαρσελόνα. Είναι φαν. Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά γιατί.
0: Αλλά είναι και Μπαρσελόνα.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Κοίταξε, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες στην Ισπανία.
1: Μπράβο. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
0: Η Μπαρσελόνα. Η Ρεάλ είναι η ομάδα του Βασιλιά.
1: Έτσι. Ενώ η άλλη.
0: Η ομάδα του.
1: Ναι, η Μπαρσελόνα. Καθεστώτος.
0: Η Μπαρσελόνα
1: είναι πιο λαϊκή ομάδα.
0: Καταλωνία, λαϊκή βάση.
1: Ακριβώς. Το ξέρεις. Μπράβο,
0: Παναθηναϊκός. Και τα λοιπά. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρσελονάτος.
2: Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρσελόνα Πανελευσυνιακός.
0: Όταν είχαν κάνει τη διαπραγμάτευση.
1: Τι θυμήθηκες.
0: Σου λέει τώρα δεν ήταν το ίδιο σκορ όπως τον Μπαρσελόνα Πανελευσυνιακός. Και έρχεται ο δικός μου.
3: Ο Πανελευσυνιακός κέρδισε την Μπαρσελόνα 7-5.
0: Κέρδισε ο Πανελευσυνιακός την Μπαρσελόνα.
1: Πώς έτσι, πότε έγινε αυτό.
0: Στα 5. Τότε στη διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τη μουσική για την εκδήλωση. Λοιπόν, και θα γράφει τραγούδι. Τι εννοείς. Εγώ στο
0: δεν
1: λέω.
0: Μίλησα.
1: Είναι η, βλέπω τις γκριμάτσες. Όχι τις κακές, δεν είναι κακή.
0: Όχι, ήρθε ένα μήνυμα γι' αυτό.
1: Α, για το μήνυμα. Ναι, διαβάζει και τα μηνύματα. Έχει και fan club. Τι να τον κάνω, δεν καταλαβαίνω
0: καλημέρα,
1: πάντα.
0: Καλημέρα, Χριστόφορε.
1: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Καλημέρα, κύριε Χριστόφορε. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι τώρα θα μου πείτε αν υπάρχουν προσκεκλημένοι. Κάνοντας μια πλάκα και από την Αμαλίας, λένε ότι θα λέω δημοσιογράφοι κτλ. Θα είστε στον εξώστη. Παιδιά, αφήστε τους εξώστες. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, μη ραφτούνε κάποιοι. Μπορεί κάποιοι να έχουν ραφτεί για να πάνε μέσα. Πότε είναι την Τρίτη εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να ραφτούν. Εγώ λέω. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει καμία πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα στους ενεργεία βουλευτές, που βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, οι οποίοι είναι με το ένα πόδι έξω να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Εμένα δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και σου λέει, εμείς θέλουμε νέο κόσμο, νέα παιδιά, και θα δείτε πάρα πολλούς νέους και πρόσωπα που κάποια είναι άγνωστα, ναι, αλλά νέα παιδιά, νέα στελέχη. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, σου λέει, πώς θα είσαι σε ένα κόμμα και θα έρθεις στην παρουσίαση και στην ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος. Δεν έχει δίκιο. Και επίσης, ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε και παρέδωσε και την έδρα. Δεν πρέπει να το κάνουν και αυτοί που θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απλώς εγώ σκέψεις κάνω, λέω.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο
1: χθες. Τσίπρα. Απλώς εγώ σκέψεις κάνω, λέω.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τον κύριο

0: Προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τη συμβολή με τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή τύχη.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Good luck. Λοιπόν, επειδή σήμερα βλέπω τον Ιωσήφ πάρα πολύ σκεπτικό και ξέρω τι του συμβαίνει, δεν έχει αποφασίσει τι να παραγγείλει.
1: Αυτό είναι.
2: Εγώ όμως ξέρω και τι θα φάει και πώς θα κερδίσει. Και θα του πω πώς θα τα κάνει και αυτά τα δύο. Μπες στο My Day Ιωσήφ μου, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόν για το eFood για ό,τι τραβάει παιδί μου η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Και επειδή ξέρω ότι τώρα που τα είπα όλα αυτά, πίνασε περισσότερο, θα το ξαναπώ. The My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος Ιωσήφ μου στο τσεπάκι σου.
1: Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Είσαι μεγάλη καρδιά. Άντε να σου δώσω κι εγώ μια χρήσιμη πληροφορία. Προετοιμάσου για τις πιο δροσερές εξορμήσεις του καλοκαιριού με τον εξοπλισμό Κρυβίτ από τα Lidl. Κράτησε τα σνακ και τα αναψυκτικά σου στην ιδανική θερμοκρασία με μια ισοθερμική τσάντα σε υπέροχα χρώματα και εξασφάλισε την απαραίτητη σκιά στην άμμο με την ομπρέλα ηλίου που ρυθμίζεται εύκολα στο ύψος που επιθυμείς. Για την άνεσή σου, διάλεξε την ψάθα παραλίας που μετατρέπεται σε πρακτική τσάντα μεταφοράς, ενώ αν χρειαστείς γρήγορο φούσκωμα, η ηλεκτρική τρόμπα Κρυβίτ με σύνδεση για το αυτοκίνητό σου σου λύνει τα χέρια. Αν πάλι ετοιμάζεσαι για κοπηλασία, στα Lidl σε περιμένει το κουπί SAP 3 τεμαχίων με ειδικό σφινκτήρα για σταθερό κράτημα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης, ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Καμπράλ και ο Ισραηλινός Έραν Ζάχαβη είναι οι κορυφαίοι σκόρερ του Conference League. Έχουν από 12 τέρματα, ενώ ακολουθεί ο Αγιούμπ Ελκαμπί, ο οποίος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει 11 γκολ σε 9 συμμετοχές, παίζοντας κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Ερυθρόλευκους το 2024, πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στον τελικό με αντίπαλο τη Φιωρεντίνα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση.

0: Στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
7: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
23: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
24: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερα τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Καλημέρα και στον Ηλία. Και ο Ηλίας έχει κολλήσει με τον Ντοστογεύσκη και θυμάται και τον Ηλίθιο. Βέβαια, έχει γράψει και τον Ηλίθιο. Παιδιά, τα είπαμε αναλυτικά τα έργα του νωρίτερα. Αναφέρεται και στον κύριο Θανάση Αυγερινό. Μόνο λέει που δεν μας εμφάνισε τον Πούτιν ως πρότυπο δημοκρατικού ηγέτη. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος στέλνει μήνυμα για εκείνο το πεσμένο γεφυράκι της οδού Σαλαμινίας που δυσκολεύει την πρόσβαση καθημερινά σε πολλές εταιρείες εκεί στην Αγία Σάνης. Αγαπητέ φίλε, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Μπας και υδρώσει το αυτή κάποιο αρμοδίου και γίνει κάτι επιτέλους. Είναι δραματική η κατάσταση. Το έχω δει και σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Μάλιστα. Πραγματικά έχει πέσει αυτό το γεφυράκι. Εκεί είναι πόσες εταιρείες.
25: Κάντε ρε παιδιά κάτι, αν είναι δυνατόν.
24: Και πραγματικά είναι μέσα εκεί, δηλαδή στην Αθήνα, αποκλεισμένοι. Και τώρα μια και λέμε αυτά, τι έγινε ρε παιδιά με το αέριο, με εκείνη την περίφημη οσμή του αέριου? Είναι νορμάλ τώρα αυτό το πράγμα να έχουν περάσει τρεις μέρες και να μην έχει δοθεί μια εξήγηση?
25: Α, συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
24: Είναι κανονικότητα? Όχι, τώρα αυτή για ένα σοβαρό κράτος?
25: Όχι. Όχι. Εγώ περιμένω να δω πότε θα υπάρξει μια επίσημη απάντηση. Τι ήταν αυτή η οσμή?
24: Άκουσα πάλι κάποιες πληροφορίες από επιστήμονες οι οποίοι εντοπίζουν το πρόβλημα, λέει, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας.
25: Ναι.
24: Ωραία, το εντοπίζουμε εκεί. Ότι προήλθε από εκεί. Από τι προήλθε, θα μας πει κάποιος επίσημα, να δοθεί κάποια εξήγηση? Δεν είναι εικόνα σοβαρού κράτους αυτή. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αφήνουμε τώρα τους διάφορους συνωμοσιολόγους και βέβαια κάνουν ο καθένας τις θεωρίες του, κυρίως στο διαδίκτυο και ανησυχεί ο κόσμος.
25: Εφόσον δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση, ο καθένας μπορεί να λέει και να γράφει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο. Διασύφημα να πούμε λίγο για τα καύσιμα και τις τιμές και που έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει τιμές, έτσι, γιατί ανέβηκε και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες μέρες και σήμερα ανεβαίνει. Ελπίζουμε ότι θα μειωθεί αν και όποτε υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να σας πω όμως κάτι. Μία έρευνα, δημοσκόπηση που έκανε το Bloomberg για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα, τι λένε οι περισσότεροι αναλυτές και οικονομολόγοι, ότι και το 27 θα έχουμε πετρέλαιο γύρω στα $100 το βαρέλι. Και ότι πολύ δύσκολα θα πέσουν τιμές κάτω από αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες των χωρών γενικότερα. Άνοιξε ένα πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι και όλο το 27, εμένα πραγματικά με αναστάτωσε και με προβλημάτισε αυτή η έρευνα του Bloomberg. Και το έχουν ξαναπεί και άλλοι, ότι για να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστεί χρόνος για να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα. Και είναι αυτό μια αλήθεια.
24: Εγώ βλέπω, Αμαλία μου, ότι δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα από αυτή την ιστορία. Ακόμα και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, που μακάρι να υπάρξει αυτή η συμφωνία.
25: Μακάρι.
24: Τις επιπτώσεις θα τις βιώνουμε για πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν θα είναι μερικοί μήνες ή αν θα είναι περισσότερο.
25: Δεν ξέρω. Ακούω πάντως και δυσίωνες προβλέψεις.
24: Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα.
25: Εντάξει, ο ΙΕ μίλησε για ότι είμαστε πολύ κοντά σε πληθυστική κρίση και περιγράφει και πήγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για να, αποτραπεί μια τέτοια σοβαρή κρίση. Τα τρόφιμα, μάλιστα λένε από τον ΙΕ, ότι οι τιμές των τροφίμων θα εκτοξευθούν το επόμενο διάστημα. Θα εκτοξευθούν οι τιμές. Και δεν το λέει εσύ, εγώ, ο Υπουργός Οικονομικών. Το λέει ο ΙΕ, λόγω του πολέμου βεβαίως.
24: Και ήδη έχουν εκτοξευτεί.
25: Έτσι,
24: τώρα μπράβο. Ήρθε και αυτό από πάνω.
25: Ακριβώς.
24: Οπότε φαντάσου τι μας περιμένει. Θα περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο, Αμαλία, και στο σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
25: Βεβαίως.
24: Γιατί χθες είχαμε πει ότι υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία που λένε ότι τελικά σε αυτό το νομοθέτημα, αν και όταν έρθει, δεν θα περιλαμβάνονται μέσα αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γκρίζες ζώνες.
25: Σωστά.
24: Δηλαδή αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Σήμερα λοιπόν τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Και τι λέει λοιπόν? Ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, όπως τη λένε οι Τούρκοι, και επιπλέον ότι δεν θα θέσουν ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε θα υπάρχει κάποιος χάρτης σε αυτό το νομοθέτημα. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές, καλύπτει, λέει, τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ.
25: Μάλιστα.
24: Οπότε επί της ουσίας εστιάζει στο θέμα της ΑΟΖ. Δεν το πηγαίνουν μέχρι τις γκρίζες ζώνες, την κυριαρχία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό το οποίο είχαμε μεταφέρει και χθες. Οπότε καλά λέγαμε ότι ας περιμένουμε πρώτα να το δούμε και μετά να σχολιάσουμε. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο διαρροές.
25: Οπότε και ξέρεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλω να το λέω, τουρκοφάγοι και όλα αυτά, αρχίσανε η κυβέρνηση που εκείνο, που το άλλο. Να το δούμε πρώτα, παιδιά. Γι' αυτό και ο Βάγγελος Βενιζέλος το είπε αυτό, έτσι. Το είπε. Και όπως και ο κύριος Δένες λέει, δεν απαντώ. Τι να σχολιάσω, τις διαρροές. Έχουμε δει κάτι. Άρα, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και μην πέφτουμε στην παγίδα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Τουρκίας. Αυτό θέλω να πω, Ιωσήφ μου.
24: Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
25: Ούτε εγώ καθόλου.
24: Περίπτωση,
25: καθόλου δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
24: Λέω ότι πρέπει
25: αλλά
24: να
25: εσύ θεωρείς
24: είμαστε ήρεμοι.
25: Ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και να ήταν τώρα δεν θα έχει κάνει τις απαιτούμενες και δεν θα έκανε τις απαιτούμενες κινήσεις όταν πια ήξερε τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Κάτσε, δηλαδή λίγο να τα βάζουμε τα πράγματα και όταν αφορά τα εθνικά να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Εντάξει.
24: Να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, την οποία ανακοίνωσαν τα public. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματικά ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Νόλα Τρεζοπούλου σε ένα απολαστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και να πούμε άλλη μια φορά ένα μήνυμα, κυρίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Μεγάλη προσοχή, ρε παιδιά, στους απατεώνες.
1: Ναι. Καλά κάνεις, Ιωσήφ.
0: Ακούσαμε πάλι χθες μια περίπτωση στο ψυχικό, όπου ηλικιωμένος συμπολίτης μας εξαπατήθηκε πάλι από αυτές τις πύρες και τους έδωσε μάλιστα μερικές χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα κτλ. Είναι απανοτά λοιπόν τα περιστατικά. Και λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει τίποτα, δηλαδή δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου για όλους αυτούς τους απατεώνες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως μην πατάτε και κανένα σύνδεσμο, κανένα σύνδεσμο.
0: Τίποτα. Ούτε στο τηλέφωνο να τους απαντάτε, να τους το κλείνετε στα μούτρα.
1: Ακριβώς. Και
0: ρίξτε τους και ένα γαλλικό.
1: Δεν θα σας ζητήσει ποτέ προσωπικά σας στοιχεία. Δεν θα σας ζητήσει.
0: Μην τους ανοίγετε τις πόρτες, μην τους βάζετε στα σπίτια σας. Δηλαδή το λέμε, το φωνάζουμε συνέχεια, δηλαδή πόσο καιρό. Και μάλιστα η ελληνική αστυνομία έφτιαξε και ένα καινούριο σποτ σχετικά με αυτές τις απάτες, κυρίως τις τηλεφωνικές.
2: Μου ήρθε μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
3: Φύση!
2: Και το πρωί μου έστειλε στο Viber η κόρη μας να σβάλω 600 ευρώ. Με πήραν για την τράπεζα και μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
3: Σπούφι! Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
2: Πλόγι, χρυσή είμαστε. Ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία.
3: Ούτε χρήματα.
2: Ούτε κοσμήματα.
3: Κλείνουμε το τηλέφωνο.
2: Δεν πατάμε κανένα σύνδεσμο.
3: Καλούμε αμέσως το 100.
0: Ορίστε. Στο σποτ λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας.
1: Εξαιρετικό το σποτ.
0: Και για το phishing και για το spam και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Τίποτα. Μην εμπιστεύεστε κανέναν. Δεν θα σας ζητήσει κανείς προσωπικά στοιχεία.
0: Είδες τι ωραία που τα είπε.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Και η γιαγιά και
1: τέλεια.
0: Και ο παππούς τα είπε, μια χαρά τα είπε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τότε. Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να διαβάσουμε μερικά από όσα προλαβαίνουμε. Θέλεις να κάνεις κάποια αναφορά σε κάποια είδηση που δεν έχουμε πει?
1: Όχι, νομίζω το έχουμε πει. Δεν έχουμε, είναι κάτι που έχουμε αφήσει.
0: Εντάξει, έχουμε αφήσει κάποια έξω.
1: Εντάξει, τη σύγκρουση στη Βουλή χθες τώρα.
0: Καλά,
1: εντάξει, είναι χαμός. Τι
0: είναι
1: να πούμε τώρα.
0: Πάλι με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Νομίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου βγάζει ένα εκνευρισμό. Ίσως και γιατί δημιουργούνται τα καινούργια κόμματα. Θα πιεστεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό λένε και οι άνθρωποι και οι αναλυτές, οι πολιτικοί. Βγάζει έναν εκνευρισμό. Νομίζω ότι αυτό δεν τα κάνει καλό. Δεν κάνει καλό στο κόμμα της, αυτό λέω, και στην ίδια. Το τόσο, δηλαδή πολύ μεγάλη ένταση, ρε παιδί μου. Πολύ με, τα βάζει με θεούς και δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Είμαι, λέει, 31 χρόνια στο χώρο της υγείας και θέλω να καταθέσω ότι οι ιατροί χρηματίζονται, λέει, είτε γιατί ζητούν ήδη χρήματα, είτε γιατί οι πολίτες τα δίνουν με δική τους πρωτοβουλία για να έχουν καλύτερη μεταχείριση. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, λέει, αυτό είναι χρηματισμός και πρέπει να μην υπάρχει ατιμορρησία. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος καταθέτει τη δική του άποψη. Είναι η αναφορά που κάναμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με το φακελάκι το οποίο ζήτησε αναισθησιολόγος από ασθενή προκειμένου να τη βάλει στο χειρουργείο. 150 ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό το οποίο ζήτησε για να μην αναβάλει το χειρουργείο.
1: Κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Έχουν βγει οι Ιρανοί και λένε ότι δεν αποδέχονται την πρόταση του των ΗΠΑ όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό λένε, ότι ενώ γεφυρώθηκε σε ένα βαθμό το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυτά τα δύο ζητήματα, σε αυτά τα δύο ζητήματα έχουν άλλη άποψη. Το βγήκαν λοιπόν και το είπανε και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και πάλι κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Αυτό γίνεται. Αν όταν δεν υπάρχει, ξέρεις, μια δήλωση, μια φημολογία, μια διαρροή και γίνεται ο κακός χαμός στην ενεργειακή αγορά. Και έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε και νέα άνοδο για το πετρέλαιο.
0: Αγαπητέ Σωτήρη, και το πρόβλημα σχετικά με το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, το αναφέραμε και αυτό και μέσα στην εβδομάδα. Λέει λοιπόν ότι η εξόφληση ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα και από το τέλος Νοεμβρίου έχουμε περάσει, λέει, 6 μήνες και δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Το λέμε για άλλη μια φορά. Πολλά μηνύματα σχετικά με και το Final Four. Ο Κώστας λέει ότι όποιος θέλει να με ακούσει δεν θα χάσει όλα τα λεφτά, ότι θα το πάρει η Βαλένθια, λέει ο Κώστας.
1: Εντάξει.
0: Ενώ ο Αλέξης συμπληρώνει, Ιωσήφ, μην ανησυχείς, τη Δευτέρα θα είσαι μόνος σου στην εκπομπή, η άλλη θα έχει πάρει αναρωτική άδεια.
1: Να, δεν θα
0: δεν ξέρω
1: εγώ.
0: Γιατί. Κοίτα μην τυχόν και δεν έρθει τη Δευτέρα.
1: Εγώ πρώτα απ' όλα δεν έχω πει ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Και δεν έρθει τη Δευτέρα.
1: Ναι, άλλοι δεν θα έρθουν, έχουν δηλώσει. Εφόσον, αν και εφόσον υπάρξει μια εξέλιξη. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα, εγώ θα είμαι εδώ.
0: Καλημέρα και στο Μάκη το Σκλαβενίτη, ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος από την χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Απόψεις είναι αυτές, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το είδαν θετικά, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δηλώνουν απογοήτευση. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στο υπέροχο νησί της Ρόδου. Θα το διαβάσουμε, αγαπητέ φίλε, γιατί είναι μεγάλο το μήνυμά σου. Σε ευχαριστούμε όμως που μας το έστειλες. Μην ξεχνάμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο με διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Και στην Άνδρο θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, στην SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr και τρίτο δώρο αφιγραντήρας Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το GR όμως, το συγκεκριμένο, εκεί έτσι, θα βρείτε μπράβο τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Φτάνουμε στο τέλος άντε, για σήμερα. Άντε, γιατί δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Θέλεις και γυμναστήριο, ερείπιο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ό,τι επιθυμεί ο καθένας
1: να το πάθει.
0: Να το πάθει.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Σάμος. FM στους 102.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
12: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Σαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570 και 227-3-1571. Εκείνο που σήμερα δείχνει να έχουν όλες οι εφημερίδες είναι η παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ένα πολιτικό ξεκίνημα που αλλάζει ήδη στις ισορροπίες στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρεια Ελλάδα, και το πρώτο δημόσιο αποτύπωμα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού δείχνει πως δεν πρόκειται ακόμη για μια συγκυριακή κίνηση διαμαρτυρίες. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εμφανίζεται να επιχειρεί κάτι βαθύτερο, να εκφράσει ένα ευρύ κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα με κεντρικό άξονα την ανάγκη κάθαρσης δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η επιλογή της φράσης «έγκλημα και τιμωρία» μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στρατηγική πολιτική στόχευση του νέου κόμματος να συνδέσει την κοινωνική οργή για την υπόθεση των τεμπών και γενικότερα για την ατιμωρησία της εξουσίας με ένα συνολικό αίτημα πολιτικής θεσμικής λογοδοσίας. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία έχετε βρει τώρα. Έχετε την πλειοψηφία και ακυρώνετε τη μία μετά την άλλη όλες τις προτάσεις των εξεταστικών επιτροπών. Λες και θα σωθείτε. Εκείνο που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι μπορεί να σώνετε εσείς τις θέσεις σας και τα χιλιάρικα που παίρνετε, όσοι είστε μέσα, οι 152 που ψηφίζετε. Εκείνο όμως που δεν μπορείτε να πείσετε ποτέ είναι ο ελληνικός λαός. Αντί ξεκάθαρα να βγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να μην πέσει καμία σκιά πάνω στο κόμμα με αυτά που κάνετε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή να συγκεντρώνετε τις 152 υπογραφές των βουλευτών και να απορρίπτετε τη μία μετά την άλλη τις εξεταστικές επιτροπές, θα το βρείτε μπροστά σας. Και αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτά τα κόλπα δεν περνάνε πλέον στον ελληνικό λαό. Είναι δυνατόν πάλι χθες βοά η κοινωνία και πετάει η Νέα Δημοκρατία άλλη μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα σκουπίδια? Μετά τις δικογραφίες για τη σύμβαση, τι διάλογο άρα είστε εσείς? Τι διάλογο ηθική είστε εσείς, ώστε η κυβερνητική πλειοψηφία οδηγεί τις δικογραφίες για τον Βορύδη, για τον Αυγενάκη, στο καλάθι των αχρήστων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απορρίπτοντας τα αιτήματα. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, για σύσταση προανακριτικής κατά την Φωτεινή Αραμπατζή και Σπύλιο Λιβανού. Και μέσα από τις μυστικές ψηφοφορίες απορρίπτεται μετά την άλλη όλα αυτά τα αιτήματα. Πάμε να ακούσουμε την εκτίμηση του διευθυντή της Εστίας, του Μανώλη του Κουτάκη, για το νέο κόμμα που παρουσιάστηκε στην πολιτική σκηνή, γιατί φαντάζομαι θα περιμένουμε και την εμφάνιση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη του Κουτάκη.
1: Πάμε στο Μανώλη Κουτάκη. Μανώλη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Καλησπέρα, καλό βράδυ.
1: Από το γραφείο του στην Εστία τον βλέπουμε και είναι χαρά μας να έχουμε και την Εστία πίσω, μια και είμαστε φανατικοί αναγνώστες, Μανώλη.
2: Και τον Ιωάννη Καποδίστρια πάντα.
1: Και τον Ιωάννη Καποδίστρια, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, τις πρώτες εντυπώσεις από την εμφάνιση του νέου κινήματος, που από ό,τι βλέπω θα είναι Ελπίδα το σήμα του, το Περιστέρι με το κλαδί της ελιάς, υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού.
2: Ναι, νομίζω ότι ο πλήρης τίτλος του κόμματος πρέπει να είναι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Για τη Δημοκρατία, και εγώ αυτό.
2: Αυτό μεταδίδεται τουλάχιστον από αρκετούς ιστοτόπους που είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή με το Olympion.
1: Συνδεδεμένοι είμαστε κυρίες και κύριοι και από το europos.gr.
2: Ναι.
1: Μπορείτε να μπείτε μέσα στο europos.gr και να δείτε ζωντανά τη Μαρία Καριστιανού να μιλάει στο Olympion. Ναι, Μανώλη μου.
2: Ναι, αγαπητέ Πάνω, αυτό το οποίο διακρίνω είναι ένα ακατέργαστο κίνημα απλών Ελλήνων πολιτών. Παρακολουθώ από πολύ νωρίς την παρουσίαση, η οποία μάλιστα έχει αποτελέσει και αφορμή αντιπαράθεση στα σχόλια που γίνονται στη ζωντανή μετάδοση. Γιατί αντιμάχονται οι υπερασπιστές της κυρίας Καριστιανού με υπερασπιστές του κυρίου Μητσοτάκη, αν έχω καταφέρει να διακρίνω καλά πριν από λίγο, όπου ήταν στον αέρα γύρω στους 8.000 και έβλεπαν ή αντάλλασαν μηνύματα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ξυλούρι, με πολύ ξυλούρι και ένα αδερφέ μου. Έχει, όπως είπατε, την Κατερίνα Μουτσάτσου, παρουσιάστηκε μαζί με τον Θανάση Βιερινό, ο οποίος έχει εμφανιστεί με μια μπλούζα στην οποία εικονίζονται τα πορτρέτα του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη και του Τσέχοφ. Επίσης, η κυρία Καριστιανό, θα δείτε αύριο πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το τριαντάφυλλο που φοράει, γιατί είναι Βασίλη Ζούλια, από ό,τι πρόλαβα να διαβάσω. Εγώ δεν είμαι ειδικό.
1: Δεν είναι κακό. Εγώ που είμαι ειδικό.
2: Θα γίνει μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ που είμαι ειδικό, δεν είναι κακό. Ο Βασίλη Ζούλια είναι από του πιο καλού Έλληνε σχεδιαστέ που επιμένουν να σχεδιάζουν την ελληνική μόδα, έτσι.
2: Ναι, αλλά για να επανέλθω, λέω ότι είναι ένα κατέργαστο κίνημα.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί προβλήθηκαν πριν να ανέβει η κυρία Καριστιανού στο βήμα βίντεος με Έλληνες από την Ομογένεια, επιστήμονες, οι οποίοι δήλωσαν την υποστήριξή τους, από νέους αγρότες, από νέους επιστήμονες, από την ελληνική νεολαία επίσης. Συγκράτησα μια φράση από ένα πιτσιρικά που θα μπορούσε να γίνει μέχρι και viral, ότι βαρεθήκαμε τους κουστούμάτους και θέλουμε αλλαγή. Αυτό δεν είναι εκπή για εσάς, όπως αντιλαμβάνεστε, ή για μένα που καμιά φορά είμαστε κουστούμάτοι, αλλά σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας υπάρχει αυτό το σχήμα στο πώς βλέπουν τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Ναι.
1: Μανώλη, σωστά το λέτε.
2: Είναι νωρίς να το αξιολογήσουμε, αλλά πάντως δεν είναι κάτι για να υποτιμάτε, επειδή βλέπω στα σχόλια κάτω από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό το debate, αυτή η αντιμαχία μεταξύ των υποστηρικτών της και των υποστηρικτών του κ. Μητσοτάκη, και να βλέπω υποτιμήσεις ή και υπερτιμήσεις πολλές φορές. Καλό θα είναι να περιμένουμε για να το αξιολογήσουμε.
1: Σωστό. Από τα πρώτα δείγματα, πού θα μπορούσε κανείς να τοποθετήσει το νέο κίνημα της κυρίας Καριστιανού, πού θα μπορούσε να το τοποθετήσει, και θέλω λίγο, Μανώλη, να μου πεις, επειδή ξέρεις καλύτερα τη Θεσσαλονίκη από μένα, και πρέπει να πούμε ότι περίπου το μισό μήνα, ακριβώς για επαγγελματικούς λόγους, διότι υπάρχει μια πολύ σημαντική εκδοτική προσπάθεια με μεγάλη επιτυχία του ομίλου Φιλιππάκη στη Βόρειο Ελλάδα, βρίσκεσαι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Λοιπόν, από πλευράς κόσμου, από πλευράς, θα έλεγα, φρονήματος, έτσι, πώς βλέπεις, αν μπορείς να έχεις εικόνα, βεβαίως μέσω διαδικτύου, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις, τους υποστηρικτές αυτών των νέων κομμάτων, όχι μόνο της κυρίας Καριστιανού, δεν τους βρίσκεις στις πλατείες και δεν τους εντοπίζεις πάρα πολύ εύκολα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, παρατηρούν, παρεμβαίνουν με τον τρόπο τους, αλλά δεν θα τους βρεις ποτέ τόσο εύκολα στις πλατείες. Εάν με ρωτάς πού τοποθετώ από αυτά που άκουσα μέχρι στιγμή σε αυτό το κόμμα, μπορεί να σας εκπλήξω. Το είπα ακατέργαστο, αλλά ο λόγος του, εκεί που επικεντρώνει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να καταταγεί ανέτος μεταξύ της και στην πατριωτική αριστερά.
1: Ναι.
2: Είχε πάρα πολύ Μίκη Θεοδωράκη και πάρα πολύ ξυλούρι, όπως σας είπα πριν. Θα μπορούσε ανέτος να το κατατάξουμε, συγγνώμη, επίσης στο χώρο του Ανδρέα Παπανδρέου του 1974. Είχε πάρα πολλές αναφορές σε πτυχές εκείνης της εμφανίσεως, χωρίς να αντέχει σύγκριση, βεβαίως, η διακήρυξη της.
1: Δεν κάνουμε συγκρίσεις.
2: Με αυτό που έχουμε ακούσει.
1: Όχι,
2: μέχρι
1: δεν
2: τώρα.
1: Δεν κάνουμε συγκρίσεις.
2: Και θα μπορούσε ανέτος επίσης να το κατατάξει και στην πατριωτική δεξιά.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, πριν από λίγο, ας πούμε, μετέδωσε ένα βίντεο η κυρία Καριστιανού από μια μητέρα αγνοωμένων από την Κύπρο. Αυτό θα μπορούσε να καταταγεί όπου υπάρχει πατριωτισμός, είτε είναι στο κέντρο, είτε στην αριστερά, είτε στη δεξιά. Όπως επίσης υπάρχει πάρα πολύ αναφορά στους μικρομεσαίους, που επίσης είναι στοιχείο λαϊκών κομμάτων. Οριζόντια μπορεί να τα κατατάξει και αυτά κανείς. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε πάντως, σας λέω, για να έχουμε πλήρη εικόνα. Αλλά βλέπουμε μια αίσθηση αντιπολιτικής, αλλά μέχρι στιγμής όμως με όχι απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς όπως θα περίμενε κανείς. Αυτό όμως είναι η πρώτη αίσθηση. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε αξιολόγηση. Τα σχόλια που κάνω είναι από τη σποραδική παρατήρηση.
1: Σωστό.
2: Εργάζομαι αυτή τη στιγμή και για το καθημερινό και για το κυριακάτικο φύλλο όλων όσων λέγονται αυτή τη στιγμή στο Ολύμπιο.
1: Σωστό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πρόσωπα, τα πρώτα πρόσωπα που εμφανίζονται δίπλα της, φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο σε θέματα επικοινωνίας αλλά και παραγωγής πολιτικής ο Θανάσης Αυγερινός, έτσι. Ένας άνθρωπος με διαδρομή, πολύπειρος, πολλά χρόνια εργαζόμενος και με γνωστές ιδέες. Δεν έχει άνθρωπος κάτι να κρύψει. Για τα υπόλοιπα πρόσωπα, τι εικόνα υπάρχει, εικόνα, έχουμε εικόνα?
2: Όχι, δεν έχω εικόνα, αλλά από αυτά τα οποία είδα, όπως σας είπα και πριν, είναι το κόμμα των πολλών ανωνύμων. Υπό την έννοια ότι δεν τους ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία, αλλά είναι άνθρωποι που στον χώρο τους αλλού προτεύουν, αλλού κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Σας είπα ότι είδα επιστήμονες, καθηγητές από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, δηλαδή στον απόδημο ελληνισμό έχει γίνει από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ δουλειά. Νέους επιστήμονες επίσης από την Ελλάδα, είδα γιατρούς να μιλάνε. Δεν πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το κόμμα με τους κλασικούς όρους που προσεγγίζαμε της επωνυμίας, τα κλασικά μεταπολιτευτικά κόμματα, για να πούμε ότι έχει 2-3 επωνύμους, άρα έχει ουσιαστικά επιρροή ή δεν έχει καθόλου, δεν έχει επιρροή. Είναι κάτι εντελώς καινούριο κατά τη γνώμη μου.
1: Σωστό. Με ενημερώνουν ότι μόλις κατέβηκε από το Βήμα η κυρία Καριστιανού, όπως είπα κυρίες και κύριοι, και το Europos.gr μετέδωσε ολόκληρη την εκδήλωση στο Ολύμπιον από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως θα κάνει και με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, βλέπουμε εικόνες. Ναι, παρακαλώ, αφήστε να δούμε την εικόνα. Έχει κατέβει από το Βήμα, χαιρετάει τον κόσμο. Η εικόνα που έχω είναι ότι θα μείνει μέχρι αργά για να χαιρετήσει όσο μπορεί περισσότερους από τους προσελθόντες, άντρες και γυναίκες. Βλέπετε πάντα σε συντονιστικό ρόλο, χαιρετάει τον κόσμο και τον Θανάση τον Αυγερινό. Μήπως ξέρεις, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο κύριος με το κοντό μαλλί και το πολύ μεγάλο γένιο, ο οποίος είναι δίπλα της και τη συνοδεύει διαρκώς.
2: Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
1: Η κυρία Γρατσία, παρακαλώ. Να, η κυρία Γρατσία. Την είδαμε στο βάθος, με μαύρη μπλούζα ή μαύρο φουστάνι και ένα κολιέ. Να, η κυρία Γρατσία. Εδώ είναι η κυρία Γρατσία. Τα συγχαρητήρια στη Μαρία Καριστιανού για τη σημερινή μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση στο Ολύμπιον. Κυρίες και κύριοι, εμείς καλωσορίσουμε όλα τα νέα κόμματα. Και από τη Μαρία Καριστιανού και από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρουμε πόσο νέο είναι, αλλά είναι νέο κόμμα, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέος, έχει διατελέσει πρωθυπουργός, είναι όμως ένα νέο κόμμα. Όπως επίσης θα καλωσορίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο και το νέο πολιτικό κίνημα που από ό,τι ακούω ετοιμάζεται να ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμα τις τελικές του αποφάσεις, αλλά θα το καλωσορίσουμε. Αυτές είναι οι εικόνες λοιπόν, εκπέμπουμε ζωντανά από το Ολύμπιον. Μπορείτε να δείτε τις υπόλοιπες εικόνες από το Europos.gr και από τα άλλα site τα οποία μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα. Λοιπόν, η έναρξη έγινε. Ελπίδα για τη δημοκρατία, από ό,τι μαθαίνουμε. Έτσι, από ό,τι μαθαίνουμε. Πάμε στο Μανώλη Κοτάκη πίσω. Λοιπόν, Μανώλη μου, από πού θα πάρει? Θα μου πεις, δεν έχουμε δει δημοσκοπήσεις, αλλά εγώ εμπιστεύομαι την πολιτική σου όσφρηση και τη δυνατότητα να ανοιχνεύεις τάσεις και δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα στο εκλογικό σώμα. Μέσα από τον υποκειμενισμό του καθενός μας, βεβαίως.
2: Ναι. Αυτό που γέννησε το κίνημα των Ντεμπών, στο οποίο βασίστηκε η άνοδος της κυρίας Καριστιανού με τα συνθήματα για κράτος δικαίου, δημοκρατία, διαφάνεια, αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο αντίκτυπο στο εκλογικό ακροατήριο της κέντρο αριστεράς παρά στο ακροατήριο της κέντρο δεξιάς. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού είναι αστή. Δεν είναι κάποια ριζοσπάστρια, επαναστάτρια, ακτιβίστρια με τα χαρακτηριστικά της κλασικής αριστερής. Οπότε η απάντηση και εδώ είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί μπορεί και μιλάει με διαφορετικά ακροατήρια, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο, αλλά μπορεί και επικοινωνεί. Και γι' αυτό άλλωστε βάλετε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς λάθος κατά τη γνώμη μου. Ιδιαίτερα το πρώτο κύμα των χτυπημάτων που δέχθηκε με την κατηγορία του φιλορωσισμού ήταν νομίζω άστοχο, γιατί σε μια χώρα της οποίας το κατά 70% τα φρονήματα των πολιτών δεν είναι αρνητικά προς τον ρωσικό λαό, το να την κατηγορείς για αυτό, ακόμα και αν δεν ισχύει, αφού έγιναν και οι σχετικές νομικές ενέργειες, ουσιαστικά μάλλον την βοηθάει παρά την αποδυναμώνει.
1: Σωστό.
2: Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, το ακροατήριο στο οποίο κλασικά απευθύνεται η κυρία Καρεστιανού είναι στη νέα γενιά, η οποία είναι απολυτήκτη γενιά των τεμπών.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Η οποία θέλει να δώσει ένα μήνυμα στην πολιτική τάξη συνολικά, όχι μόνο στο κυβερνό κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, όμως, αναλόγως αυτών που θα πει, μπορεί να αλλιεύσει και από άλλους χώρους. Οι δημοσκόποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υποστηρίζουν ιδιωτικά ότι μπορεί να έχει ένα γεμάτο ισχυρό μονοψήφιο. Όπως το περιγράφω, δηλαδή το 9% στην κάλπη. Αυτό πιστεύουν. Εγώ θα λέω να περιμένουμε, γιατί οι κάλπες αυτές είναι οι πιο περίεργες. Είναι οι ιδρυτικές κάλπες, αγαπητέ Πάνο, από την μεταπολίτευση.
1: Συμφωνώ. Και μετά. Συμφωνώ.
2: Και θα εκπλήξουν πολλούς οι οποίοι υποτιμούν και τους νέους αλλά και τους παλιούς.
1: Μανώλη μου, θεωρείς πιθανό ότι η κυρία Καριστιανού αλλά και ο κύριος Σαμαράς, εάν οριστικοποιήσει από ό,τι μαθαίνω, θα το κάνει σε λίγο καιρό, έτσι μαθαίνω, δεν είμαι σίγουρος, αν τελικά δημοσιοποιήσει την οριστική του απόφαση να ιδρύσει ένα νέο ριζοσπαστικό φορέα με πατριωτικά ανακλαστικά, πιστεύεις ότι μπορούν να φέρουν ραγδαίες ανατροπές στο παιχνίδι μαζί με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Δηλαδή να δούμε να συντελούνται ραγδαίες δημιουργικές ανατροπές σε ένα κατεψυγμένο μέχρι σήμερα πολιτικό σκηνικό.
2: Οι ηγεσίες αντικατοπτρίζουν, αγαπητέ Πάνο, κοινωνικές ανάγκες και εθνικές ανάγκες. Όπου υπάρχει κενό, η χρήση το απεχθάνεται αυτό το κενό. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να είναι πατριωτική, κάτι άλλο πατριωτικό θα ξεπεταχθεί. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να είναι λαϊκή, κάτι άλλο λαϊκό θα ξεπεταχθεί. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τον κόσμο της αριστεράς, δηλαδή της κεντροαριστεράς, είτε αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται σήμερα στη Βουλή. Και γι' αυτό λέω ότι η σημασία, είτε είναι άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται σήμερα στη Βουλή. Και γι' αυτό λέω ότι η σημασία πια δεν έχει αν είσαι νέος.

0: είναι και η συνέχεια. Την κασέτα που λένε δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά και τα λοιπά. Εγώ υπότε, με γυρίζω κανάλι κάθε φορά που ακούω κάτι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Πρέπει να υπάρξουν μαγικές λύσεις.
1: Έτσι, εδώ που είμαστε έτσι, ακριβώς.
0: Να τσακιστούν να τις βρουν τις λύσεις.
1: Έτσι, να τσακιστούν να βρουν ακόμη και μαγικές λύσεις. Έτσι,
0: εκεί τους στέλνουμε όλους τους για να βρουν λύσεις. Δεν τους στέλνουμε για να κάνουν διαπιστώσεις.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και τους παλιούς και τους επερχόμενους ενδεχομένως.
1: Να σπάσει λοιπόν έτσι το σημερινό κατεψυχημένο πολιτικό σκηνικό και να τσακιστούν όλοι ανεξαιρέτως να βρουν λύσεις μαγικές εισαγωγικά που θα δίνουν διέξοδο στα προβλήματα του ελληνικού λαού που ζει μια οδυνηρή καθημερινότητα από μέρα σε μέρα. Είναι έτσι, Μανώλη Κωτάκη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και απόψε. Στην κυριολεξία είμαστε επί του πιεστηρίου απόψε. Πάνω στα γεγονότα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χαιρετισμού στον καθηγητή Μάση.
1: Που ακολουθεί τώρα.
0: Και να πω ότι αύριο η Εκκλησία κυκλοφορεί με ένα θέμα το οποίο είναι διαπίστωση των σημερινών ακουσμάτων μας. Δηλαδή ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες, αγαπητέ Πάνο, είναι ότι η φημολογία για το νομοσχέδιο στο Αιγαίο
1: και τη Γαλάζια Πατρίδα
0: μια πρώτης τάξης, ναι, ήταν μια πρώτη τάξη τουρκική μπλόφα για να υποχρεωθούμε να αποσύρουμε τους Patriots από τα Δωδεκάνησα. Και μόλις τους αποσύραμε, από σήμερα το πρωί μεταδίδονταν σενάρια αναβολής της κατάθεσης του νομοσχεδίου. Είναι ένα άλλο χτύπημα στην εθνική μας κυριαρχία.
1: Δηλαδή, Μανώλη μου, ούτε λίγο ούτε πολύ, λες ότι μας παίζει ο Ερντογάν σαν το ποντίκι με τη γάτα. Εμείς παριστάνουμε, μας θεωρεί ποντίκι και τον εαυτό του γάτα. Αυτό μας λες.
0: Αυτό το οποίο σου λέω είναι ότι οι χώρες που σέβονται τον εαυτό τους και θέλουν κυριαρχία, το επιτυγχάνουν. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Πήγε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα,
1: ναι,
0: και ήθελε η λιμουζίνα του να κυκλοφορήσει με αμερικανικές πινακίδες. Του είπαν οι Κινέζοι μόνο με κινέζικες πινακίδες.
1: Σκέψου.
0: Εμάς εδώ, αγαπητέ Πάνο, μας έχουν πάρει τις πινακίδες και πολλές φορές όταν μας παίρνουν τις πινακίδες στο ξεβίδωμα, βοηθάνε και ορισμένοι στην πατρίδα μας, δυστυχώς.
1: Φοβάμαι ότι μας έχουν πάρει και τα λάστιχα του αυτοκινήτου και έχουν βάλει το αμάξι σε τσιμεντόλιθους επάνω.
0: Λοιπόν, να μην σου στερήσω το Γιάννη Μάζη. Σήμερα δεν μιλήσαμε τεχνικά. Θα σας τα πει εξαιρετικά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, δύο έγκριτοι δημοσιογράφοι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Κωτάκης, λένε πάρα πολλά πράγματα, έστω και χιουμοριστικά. Να τσακιστούν, λέει, είπαν. Αυτοί, το μόνο τσάκισμα που κάνουν της Βουλής είναι το πώς θα μεγαλώσει η τσέπη τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε τα προβλήματα, ούτε και το τι περνάει ο κόσμος. Τους ενδιαφέρει να σωθούν. Αφού λοιπόν χθες 152 ψήφοι ακύρωσαν την εξεταστική, έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και μπλοκάρει την εξεταστική για τις υποκλοπές, ζητώντας 151 ψήφους. Με το καλημέρα ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια, με φόντο τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για τη σύσταση επιτροπής. Σε έντονο κλίμα λαμβάνει η χώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και κατά την έναρξη της διαδικασίας ο Μάκης Βορύδης έθεσε ζήτημα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζοντας ότι η έγκριση της πρότασης με την πλειοψηφία των 120 βουλευτών συνιστά παραβίαση του Συντάγματος. Ποιος? Ο Βορύδης! Μην τρελαθούμε! Μπλεγμένος μέχρι τα μπούνια με τον ΕΠΚΕΠΕ, σήμερα παίζει αυτό το παιχνίδι μαζί με την Νέα Δημοκρατία. Και ακούστε ποιο είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης. Οι έρευνες, λέει, που αφορούν τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών συνδέονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Χθες, σε επιτροπή της Βουλής, θα τα ακούσετε αργότερα, ούτε καν γραπτά αιτήματα δεν υπήρχαν στους αρμοδίους για την παρακολούθηση των πολιτικών αρχηγών. Το Ανδρουλάκη, των αρχηγών, των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που δεν μιλάει κανείς. Παρακολουθούσαν το Χατζηδάκη και όλους τους άλλους και δεν μιλάει κανείς. Λοιπόν, το έχετε διαλύσει, το σύμπαν τελείως. Σήμερα βρίσκεται στην καταθέτει σήμερα ο Αχιλλέας Καραμαλής για το θέμα της

0: του ΟΠΚΕΠΕ και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε διαφημιστικό μήνυμα και να συνεχίσουμε την εκπομπή.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 22730 35 426
3: και 6976 55 73 49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Kris Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
7: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη!
8: Όχι εσύ, αγάπη μου! Άσε να μου το ψήσει το χείλη! Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
0: Λοιπόν, και ενώ τα αιρετά όργανα συνεδριάζουν για το χωροταξικό, μόνο η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν συνεδριάζει. Χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τοποθετήθηκε επί του ειδικού, του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό και της συναφούς στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντας ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις για ένα χωροταξικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ιδιαιτερότητας των νησιών. Ήθελα να ξέρω. Χοντζά με ερετίδο, κρεμανταλάδες μέχρι πάνω. Ένας και ένας. Ονομαστή, στη Σάμο. Θα πάνε, λέει, τον τόπο μπροστά. Μαυρατζώτης. Οι υπόλοιποι, οι ένοπλες δυνάμεις, τι κάνουν για τον τόπο τους. Κάνουν τίποτα. Να μην πω, ξέρω τι κάνουν. Αλλά για τον τόπο τους δεν κάνουν τίποτα. Όπως τα ίδια δεν κάνει και ο Μπουτζούρης. Δεν τον ενδιαφέρει η Σάμος. Αλλά σε λίγο δεν θα τον νοιάζει για τίποτα με αυτά που συμβαίνουν στην Μυτιλήνη. Δεν μπορεί να συγκεντρώνονται τόσοι και τόσοι ο εκπρόσωπος της, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ο εκπρόσωπος της ΠΟΚΣ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος των Επιμελητηρίων Κυκλάδων, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου και ο δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντηράς και να συζητάνε για το χωροταξικό. Και αντίστοιχα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να μην γίνεται τίποτα. Ο κύριος Μανολακέλης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, μας λέει τα εξής. Το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας, τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκφράζει την έντονη ανησυχία για τον προβληματισμό του για το υποέγκριση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα μας στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη. Τι άλλο πρέπει να μας πει το επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ρωτούν τον δήμαρχο, τον κύριο Παπαγεωργίου, τι γίνεται με το χωροταξικό, δεν ξέρω, λέει, τίποτα. Δεν μέχρι, λέει, δεν, κανένας, τίποτα. Λέει, λοιπόν, ο κύριος Μανουλακέλης, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τεχνικές ή υπολοδομικές ρυθμίσεις, αφορά άμεσα το μέλλον της ανάπτυξης, της μικρής ιδιοκτησίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και τελικά της ίδιας της βιωσιμότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Η μία ανακοίνωση ήταν αυτή. Η άλλη μας έρχεται από τον καθηγητή και σε θέματα εξειδικευμένα μπορώ να πω για τον τουρισμό, τον κύριο Σπυλάνη, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, κύριε Σπυλάνη, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
13: Και εγώ, κύριε Νέγρη, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Αναφέρομαι στα όσα γίνανε χθες το βράδυ στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου συνεδρίασαν με αντικείμενο το χωροταξικό και από την και σήμερα φαίνονται πώς τοποθετήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και αναφέρομαι και στην ανάρτηση του τεχνικού επιμελητηρίου του Προέδρου, του κ. Μανολακέλη, σχετικά με το χωροταξικό. Αλήθεια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πού βρίσκεται, κύριε Σπυλάνη?
13: Σε μόνιμες διακοπές, θα έλεγα.
0: Ναι.
13: Είδαμε ότι και στο μεγάλο πρόβλημα της Λέσβου του Αφθόδη Πυρετού...
0: Άλλη ιστορία και αυτή. Άλλη ιστορία. Αμαρτωλή ιστορία.
13: Όλες οι ιστορίες είναι δεμένες η μία πίσω από την άλλη και έχει να κάνει με το πόσο ικανή είναι η περιφερειακή αρχή να διαχειριστεί τα θέματα της περιφέρειας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα.
13: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διάθεση και χωρίς να παρακολουθώ στενά πια τα θέματα της περιφέρειας. Θυμόσαστε τις συζητήσεις που είχαμε κάνει τον προηγούμενο καιρό, όταν λέγαμε ότι χρειάζεται μια αναπτυξιακή στρατηγική η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όλοι κουφεύανε, διότι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να κάνουν είναι ότι πρέπει να κάνουν ένα εργάκι εδώ, ένα εργάκι εκεί, να υπογράψουν μια σύμβαση και αυτό αρκεί για τον τόπο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η τελευταία των τελευταίων περιφερειών της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και ο κύριος Περιφερειάρχης ασχολείται με αλότρια και όλη του η ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία δεν έχει αλλάξει.
0: Ποια ομάδα? Δεν είδατε ότι έχουμε παραιτήσεις, ότι το καράβι βουλιάζει και αναφέρομαι στην παραίτηση του εκτελεστικού γραμματέα του κυρίου Ελευθερίου?
13: Λοιπόν, το καράβι βουλιάζει, ο κύριος Μουτζούρης δεν ξέρω με τι ασχολείται και η ομάδα ολοκληρή, διότι θυμάμαι την περίοδο που ήμουν περιφερειακός σύμβουλος και όταν θέταμε τέτοια θέματα, τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο απαντούσαν. Είτε ήταν τουρισμός, είτε ήταν σχεδιασμός, την αποχή.
0: Να μάθουμε πώς ψηφίζουμε, κύριε Σπυλάνη, γιατί όταν ψηφιστούν όλοι αυτοί, στο τέλος καβαλούν το καλάμι της εξουσίας και δεν δίνουν σημασία σε κανέναν.
13: Θυμάμαι την αντίδραση της κυρίας Αντωνέλη τότε. Με τι μιλάτε εσείς που είσαστε τέταρτη παράταξη? Προφανώς ξέρουν να παίρνουν τις εκλογές. Αυτό που δεν ξέρουν και δεν έχουν διάθεση να κάνουν είναι να κάνουν δουλειά για τους τόπους. Αυτό δεν το ξέρουν καθόλου, ούτε τους απασχόλησε ποτέ. Αυτό που τους απασχόλησε πάντα ήταν η επανεκλογή τους. Και αυτή είναι ο σταθερός τρόπος που βλέπουν τα πράγματα.
0: Για να δούμε τώρα, γιατί εδώ οι πολίτες τα βλέπουν διαφορετικά από τα πράγματα. Και χρεώνουν και στην κυρία Αντωνέλη και στον κύριο Μουτζούρη την όλη κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί με τον Αφθόδη Πυρετό, τα μέτρα που δεν πήραν από τα φορτηγά που ερχόταν στην Τουρκία, γνωρίζοντας και με δελτία τύπου των ίδιων της Αντωνέλη και τα λοιπά, ότι υπάρχει πρόβλημα απέναντι και άφησαν το νησί απροστάτευτο σε αυτήν την υπόθεση που εξελίχθηκε, κύριε Σπυλάνη.
13: Γιατί, κύριε Νέγρη, ξεχνάμε ακόμη τα θέματα των σεισμών στη Σάμο και στη Βρύσα?
0: Ποιος τα ξεχνάει? Υπήρχε μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να εκπροσωπήσει ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάει στην Αθήνα να δει τι γίνεται με τα σεισμόπληκτα και τους σεισμούς και χίλια δυο λεπτά. Δεν πήγε ποτέ, δεν πάτησε το ποδάρι του ποτέ.
13: Μήπως θυμόμαστε τις μεγάλες κουβέντες μετά την πυρκαγιά της Βρύσας που ήρθε μετά το σεισμό και αποτέλειωσε την περιοχή? Κοιτάξτε, κύριε Νέγρη, είναι πάρα πολλά συνεχόμενα και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, πώς το λένε, δείχνουν την αδιαφορία τους και το αποτέλεσμα είναι η τελευταία θέση της περιφέρειας στην Ευρώπη. Δυστυχώς. Δεν είναι εύκολη η ανάταξη αυτού του πράγματος και επειδή δεν έχει συζητηθεί, για να έρθω και για το άλλο θέμα, το χωροταξικό που θέσατε, και επειδή δεν έχει συζητηθεί ποτέ τι ανάπτυξη θέλουμε στα νησιά μας, έτσι δεν έχουμε συζητηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει και ένα λογικό χωροταξικό. Το χωροταξικό που γίνεται αποσπασματικά, είτε είναι το εθνικό, είναι το τουριστικό, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το περιφερειακό, το τοπικό, χωρίς τη συζήτηση τι ανάπτυξη έχουμε, τι ανάπτυξη θέλουμε, είναι σχέδια επί χάρτου. Ο καθένας γράφει ό,τι νομίζει, επηρεασμένος ή μη από τις κυβερνητικές εντολές, γιατί στα χωροταξικά είναι προφανής ο τρόπος, η επιρροή που έχει ασκηθεί από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συζήτηση πουθενά και το πρόβλημα παραμένει. Δυστυχώς ούτε οι τοπικοί άρχοντες, και δεν μιλάω βέβαια για την περιφέρεια, μιλάω και για τους δημάρχους, δεν έχουν καταλάβει τη σημασία όλων αυτών των σχεδίων και δεν έχουν καταλάβει τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Επομένως,
0: με συγχωρείτε πάρα πολύ. Προχθές ετέθη ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Άμμου προς τον Δήμαρχο τι συμβαίνει με το χωροταξικό και οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχει ενημερώσει κανείς, δεν σηκώνει κανένας τη τηλέφωνα, δεν ξέρω που βρίσκεται η υπόθεση. Είναι δυνατόν να είναι απαντήσεις αυτές?
13: Δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η κυβέρνηση με το όλο σχέδιο, την περιβόητη, το πρόγραμμα Δοξιάδης που θα έφτιαχνε την Ελλάδα, ήταν το λιγότερο τραγικός. Υποτίθεται ότι ξεκινήσανε οι μελέτες, οι πρώτες μελέτες, όπως ήταν της Σαντορίνης και της Μυκόνου, λόγω του επείγοντος, το 2021, και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ενώ χτίζονται τα νησιά διαρκώς με έναν τρόπο εντελώς άναρχο. Δεν έγιναν τα πράγματα με τη σειρά τους. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να κάνεις τα εθνικά χωροταξικά σχέδια και μετά να προσαρμόσεις τα περιφερειακά και μετά να φτιάξεις τα τοπικά. Με έναν ουσιαστικό διάλογο βέβαια, όχι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Λοιπόν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι τουλάχιστον απαράδεκτος. Έβγαλε το χωροταξικό του τουρισμού τώρα, το οποίο θα εγκριθεί τις επόμενες εβδομάδες, και ζητάει από τους αυτούς που έχουν κάνει τα χωροταξικά, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να προσαρμοστούν σε αυτό. Βγήκε προχτές τον ΑΠΕ, των ανανέσιμων πηγών ενέργειας, και αυτά πρέπει να προσαρμοστούν με έναν απίστευτο τρόπο, χαοτικό, που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Πιθανώς να μην έχει κανένα αποτέλεσμα, να μείνουμε χωρίς χωροταξικά σχέδια που είναι απαραίτητα και να συνεχίσει η αναρχία, γιατί η αναρχία βολεύει. Χτίζουμε όποιος θέλει, όπου θέλει, ό,τι θέλει, και μετά φωνάζουμε ότι πνιγήκαμε, καήκαμε, δεν αναπτυχθήκαμε. Όλα, τα βάζουμε όλα μαζί, γιατί πραγματικά δεν έχουμε κάνει κανένα απολύτως σχέδιο.
0: Τώρα, αναφέρομαι κύριε καθηγητά στην ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπου λέει το υποδιαβούλευση πλαίσιο αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο περιοχές με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, το Βόρειο Αιγαίο μια κριτική και λιγότερη ανεπτυγμένη νησιωτική περιφέρεια εξισώνεται ουσιαστικά με υπερεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, και φαίνεται ότι η παρέμβαση που γίνεται στην αρτιότητα, που αφορά την αρτιότητα στα 8 και 12 στρέμματα, οδηγεί σε ασφυξία τα νησιά, με κατάληξη της επιστολής η οποία δημοσιεύεται, ότι είναι μια πολύ σοβαρή αναπτυξιακή ανισότητα, αντίκειται στην έννοια της χωρικής συνοχής. Και μάλιστα εκείνο που καταγγέλλεται είναι ότι όσες προτάσεις και να είχαν υπογίνει, είχαν κατατεθεί στην πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν ελήφθησαν υπόψη.
13: Καταρχάς, στο χωροταξικό του τουρισμού η διαβούλευση είχε, τέλος πάντων, άλλη μορφή. Δεν ήταν διαβούλευση, ήταν ο καθένας κατέθεσε την πρόταση, δεν έβλεπε ούτε τις προτάσεις των υπολείπων, δεν ήταν καν στοιχειώδης διαβούλευση. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι πιο πολλές περιοχές του Βορείου Αιγαίου, δεν είμαι σίγουρος, δεν είναι στην αρτιότητα των 12 στρεμμάτων, είναι στην αρτιότητα των 8 στρεμμάτων.
0: Των 8 είναι, προφανώς αναφέρεται και άλλη περιοχή.
13: Υπάρχουν 2-3 πολύ μικρές περιοχές, οι οποίες με το περίεργο τρόπο που κάνανε την ανάλυση ανά δημοτική ενότητα και όχι για το σύνολο του νησιού, γιατί για μένα ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν γίνεται ανά δημοτική ενότητα, γίνεται ανανησί, διότι το νησί λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα, έχει τα λιμάνια του, το αεροδρόμιο του, τους συντατικούς του πόρου, mm-hmm. το νοσοκομείο. Δεν μπορεί λοιπόν να το τεμαχίσεις, αλλά πρέπει να το αναλύσεις ενιαίο. Αυτό ήταν ένα πολύ, για μένα, ουσιαστικό επιστημονικό λάθος. Από την άλλη μεριά επιμένω, δεν είναι να κάνει κανείς παζάρια, θα είναι τα 8, τα 4, τα 12, είναι τι ανάπτυξη θέλουμε. Και ότι εκτός οικισμού όταν χτίζουμε πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να χτίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, να ζητάει μετά υποδομές, δρόμο, νερό, ενέργεια κλπ. Να ζητάει υπηρεσίες όπως υπηρεσίες αποκομιδής σκουπιδιών. Θέλει οργάνωση και θέλει συζήτηση. Η συζήτηση αυτή δεν έχει γίνει και είναι επόμενο όλοι να αντιδρούν προς όλους και να ζητιούνται αντιφαντικά πράγματα. Έπρεπε να υπάρξει μια ευρύτατη συζήτηση για να πάμε σε μια συνένεση στο τι ανάπτυξη θέλουμε. Και ακόμη και αν αφαιθεί ειδικά το Βόρειο Αιγαίο ελεύθερο να χτίζει ο καθένας όπου θέλει, αναπτυξιακά δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Διότι η οικοδομή δεν σημαίνει ανάπτυξη, όπως πολλές φορές το ΤΕΕ πιστεύει. Χρειαζόμαστε άλλα πράγματα, χρειαζόμαστε επιχειρηματικότητα, χρειαζόμαστε να προσελκύσουμε την νεολαία η οποία φεύγει, χρειαζόμαστε άλλα πράγματα τα οποία δεν γίνονται και δεν είναι μονόδρομος η οικοδομή. Αυτό βέβαια είναι μια στρατηγική ελληνική περίεργη που μας έχει οδηγήσει εκεί που μας έχει οδηγήσει. Ταυτοχρόνως βέβαια αυτό το οποίο το βλέπουμε να γίνεται μέσα από τις και είναι μέσα από τις μεγάλες αρτιότητες και έχουν δίκιο όσοι φωνάζουν, είναι ότι απαγορεύουν στην ουσία, περιορίζουν τη δυνατότητα των μικρών να χτίσουν, αλλά αφήνουν τους μεγάλους να χτίσουν. Διότι το 16 στρέμματα αρτιότητα, ακόμη και οι μεγαλύτερες αρτιότητες που έχουν δοθεί, όπως πολύ καλά ξέρουμε, είναι πάρα πολύ μικρή έκταση για τις μεγάλες μονάδες που θέλουν να χτίσουν. Αυτές θέλουν 40, 50, 150 στρέμματα. Επομένως δεν εμποδίζονται οι μεγάλες μονάδες που συνήθως δεν προέρχονται από νησιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά είναι εξωτερικά συμφέροντα, το οποίο σημαίνει ότι και ο τουρισμός χάνεται από τα χέρια των ντόπιων και τα ωφέλη κάνονται. Λοιπόν, άλλη συζήτηση χρειάζεται, κυρία Νέγρη, που δεν έχει γίνει και γι' αυτό κάνουμε να φωνάζουμε και αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει κανένα.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο ζητάει, επειδή κάνατε και σχετική αναφορά, τη δυνατότητα μείωσης της αρτιότητας στα 4 έως 8 στρέμματα μέσω των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, τη διατήρηση ειδικών παρεκκλήσεων για την νησιωτική χώρα. Καλή κύριε Σπυλάνη, όλους αυτούς που είναι εξαφανισμένοι, δηλαδή καλή την περιφέρεια, τους δήμους των νησιών, τους βουλευτές του Βορείου Αιγαίου και όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορούς να τοποθετηθούν δημόσια και ξεκάθαρα για το μέλλον του χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού των νησιών μας. Πού είναι όλοι αυτοί?
13: Όπως είπατε, εξαφανισμένοι.
0: Πού είναι?
13: Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με την ουσία. Η επικοινωνία έχει γίνει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το μεγάλο όπλο όλων. Με τα επικοινωνιακά, με τις κραυγές, με τις ωραίες αναρτήσεις, η κοινωνία φαίνεται πως ελκύεται και ψηφίζει. Όταν φτάνουμε στο διατάφτα, όλοι απέχουν, έτσι, κρύβονται, γιατί δεν θέλουν τις καυτές πατάτες. Δεν γίνεται όμως να διοικείς χωρίς να διαχειρίσεις τις καυτές πατάτες, να τις βάζεις
0: κάτω από το χαλί. Δεν μπορείς να διαχειριστείς καυτή πατάτα, καλύτερα να κάθεσαι στο σπίτι σου, κύριε Σπυλάνη.
13: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και λοιπόν μπαίνεις σε αυτές τις θέσεις και υπόσχεσαι και χίλια δυο άλλα πράγματα να λύσεις τα βασικά προβλήματα. Αν δεν μπορείς να τα λύσεις, για ποιο λόγο να βρίσκεσαι εκεί μόνο για να παίρνεις το μισό? Μπορεί και γι' αυτό.
13: Ότι αυτό είναι.
0: Εγώ με συγχωρείτε πολύ, αλλά με αυτά που βλέπω το τελευταίο διάστημα από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και που βλέπω τους περιφερειακούς συμβούλους της ΣΑΜΟΥ να μην μιλάει κανείς, καταλήγω πλέον στο συμπέρασμα ότι είτε για τις θέσεις είτε για το μισό δεν βγαίνει κανείς να πει και τη δικιά του την σχέση ή θέση, είτε με χωροταξικό, ούτε είτε με την ακτοπλοεία, κανείς σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου δεν αντέδρασε, κύριε Σπυλάνη, για τις ανοησίες, να τους ονομάσω, του κυρίου Μουτζούρη, να κάνει τη σύνδεση του Βόλου Χίου Μυτιλίνης και να αφήσει τα άλλα νησιά απ' έξω. Και όταν είδα τον ίδιο τον κύριο Κουρέτη και το έθεσα υπόψη, μου λέει, εμένα μην με μπερδεύεις, αυτά ήταν οι πρωτοβουλίες του Μουτζούρη. Πού νομίζω ότι είναι ο Μουτζούρης? Και τώρα ξέρετε, είναι επειδή είχε κατηγορεί κατά καιρούς ότι του φταίει το Λιμεναρχείο ή του φταίει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και δεν πρόλαβε χθες να κατηγορήσει το Συμβούλιο και το Υπουργείο και ανακοίνωσε τον Υπουργείο τη γραμμή αυτή. Εκεί πια δεν μπορούσε τι να κάνει και λέει, τι να κάνουμε, έχουμε αυτό το υπηρετό τώρα, έλα που χρειάζεται και το 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Με πολιτική δεν γίνεται έτσι. Δεν πάει τίποτα μπροστά.
13: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, κύριε Νίχρη.
0: Τίποτα. Εγώ σας λέω τι διαπιστώνω
13: μέσα
0: από την
13: είναι.
0: Παρουσία του στη Σάμοδο. Ποια παρουσία του, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά εντυπωσιάζομαι με αυτό που γίνεται σε άλλες περιφέρειες όπου ανησυχούν, ψάχνονται, αντιδρούν και εδώ έχουμε μια μακάρια ιωδός. Δεν τον ενδιαφέρει κανέναν τίποτα και ούτε και ενδιαφέρεται κανένας. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Τι εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν εκπροσωπούν τον κόσμο.
13: Δεν ασχολούνται. Δεν τους αγγίζουν τα θέματα αυτά. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και φαινόταν μέσα από τη συνεδριάση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν τους αγγίζουν. Δεν αισθάνονται ότι χειρίζονται τις τύχες του τόπου, των ανθρώπων, των νησιών. Κάνουν μία διεκπεραίωση επιφανειακή για να φαίνονται αρεστοί συχνά στην κυβέρνηση και στους ψηφοφόρους τους και τέλος. Κυρίως η επικοινωνία
0: δηλαδή,
13: παίζει...
0: Δηλαδή, κύριε Σπυλάνη, τι μου λέτε τώρα, οι ψηφοφόροι τους είναι ευχαριστημένοι με αυτή την συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που δεν τους καίγεται καρφί και μόνο και μόνο επειδή τους ψήφισαν και αρκεί αυτό?
13: Κοιτάξτε, κύριε Νέγρη, όπως ξέρουμε, το είδαμε και στο εθνικό επίπεδο, επικαλούνται οι ίδιοι, και τότε ήταν αυτό που σας είπα και προηγουμένως, η κυρία Αντωνέλη μου το έχει πει πάρα πολλές φορές, εσείς που έχετε, είσαστε σε τέταρτη παράταξη, δεν δικαιούστε να μιλείτε.
0: Λοιπόν, είναι αυτά που λέει, θεωρούν... ήταν και σε μια παράταξη που είχε δάσκαλο και μέντορα τον συγχωρεμένο τον Βουνάτσο. Δεν τρέπεται να λέει αυτά τα πράγματα. Ντροπή. Η οποία
13: όμως...
0: τώρα, κυρία Αντωνέλη, έχει βάλει την ουρά στα σκέλια και δεν μιλάει καθόλου, γιατί φέρε άμεσα ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν στη Λέσβο με τον αυτόδη πυρετό. Α, κύριε Σπυλάνη, πια μέχρι κάποια στιγμή και τα όρια.
13: Όμως οι απαντήσεις ήταν αυτές και δυστυχώς, κύριε Νέγρη.
0: Και ποιος τους πιστεύει, δεν πάνε να λένε οποιαδήποτε απάντηση.
13: Ξαναψηφίστηκαν από την πλειοψηφία. Δεν έχει της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν τους ξαναψήφισαν, διότι δεν ξέρω με ποια κριτήρια και με ποιο σκεπτικό ψηφίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν θέλουν να ακούσουν τα δύσκολα, θέλουν να ακούσουν τα χαϊδέματα των αυτιών και συνήθως με αυτά ασχολούνται η συγκεκριμένη κατηγορία πολιτικών, τοπικών, εθνικών και τοπικών πολιτικών, και επομένως ψηφίζουν με βάση αυτά που τους χαϊδεύουν τα αυτιά. Δυστυχώς θέλουν και οι κοινωνίες, πρέπει οι κοινωνίες να αποφασίσουν ότι πρέπει όχι μόνο να αναθέτουν στους φορείς, αλλά να ασχολούνται και οι ίδιες, δηλαδή το τεχνικό επιμελητήριο ή το οικονομικό επιμελητήριο, ή πρέπει και τα μέλη τους να είναι ενεργά και να ζητάνε πράγματα. Δεν τα ζητάνε, αφήνουν τους επικεφαλείς να κάνουν ό,τι κάνουν και οι πολίτες οι ίδιοι το ίδιο, και δυστυχώς δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αυτή είναι το δικό μου συμπέρασμα.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα την πρωινή που κάναμε.
13: Καλά.
0: Σας
13: καλή
0: ευχαριστώ
13: συνέχεια.
0: Και εγώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής του κύριος Σπυλάνης, πρώην περιφερειακός σύμβουλος. Και όταν έφερνε τα θέματα, του έλεγε η Αντωνέλη, εσείς είστε, λέει, η τέταρτη σε ποσοστό. Ακούστε. Ακούστε έναν άνθρωπο, την κυρία Αντωνέλη, που είχε έναν μέντορα για πολλά χρόνια και βουλευτή και νομάρχη, το συγχωρημένο το Δημήτρη τον Βουνάτσο. Αυτά τα κόλπα κάνουνε Και γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση στη Μυτιλήνη με τον Ορθόδη Πυρετό. Δεν πήρανε τα μέτρα. Δεν εξασφαλίσανε το μεγαλύτερο διαμάτι που έχει το νησί, που είναι η κτηνοτροφία. Την αφήσανε στον αέρα. Ο δε αυτός που παραιτήθηκε χθες, ο κύριος Ελευθερίου, και προσπάθησε να πει τώρα και αυτός ότι φταίει, λέει, η κτηνιατρική. Τι λες, κύριε εκτελεστική γραμματέα, φταίει η κτηνιατρική. Εσύ τι ρόλο βαράς εκεί μαζί με τους άλλους? Κλείσατε τα μάτια. Κλείσατε τα μάτια. Δεν πήρατε μέτρα να προστατεύσετε το καλύτερο προϊόν του νησιού. Και αφού δεν πήρατε για τον τόπο σας, σκεφτόμαστε τι κάνετε για τα άλλα νησιά. Τίποτα δεν κάνετε. Θα πρέπει να πάτε στο σπίτι σας. Γιατί θα χρεωθείτε πολλά αυτή τη φορά. Και δυστυχώς και αυτοί που σας ψήφισαν τραβούν τα μαλλιά τους σήμερα. Ψηφίσαν έναν Μαυρατζώτη ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Ό,τι πει ο Μουτζούρης. Φάγανε πρόστιμο 447 χιλιάρια για το επικούριο και δεν τους καίγεται καρφί. Άμα λοιπόν θα έρθει τώρα η αρχή διαφάνειας, κύριε Μαυρατζώτη, και θα πει έλα εδώ να δούμε, γιατί ήταν δικές σου οι εισηγήσεις αυτές, να δούμε τι θα πεις. Έχουνε κτίρια τα οποία ο ελληνικός λαός από τον ιδρώτα του έδωσε πολλά εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Ένα από αυτά είναι εδώ, το κέντρο, την Πρόνοια, η παλιά Πρόνοια, εδώ στην παραλιακή της Σάμου. Και ενώ περίμενε κανείς ότι το κτίριο αυτό θα καλύψει τις ανάγκες της περιφέρειας, ήρθε αυτός ο ξύπνιος, όλοι οι άλλοι είναι να μην πω τι, και αυτός είναι ο ξύπνιος, και το έδωσε σε ένα ιδιωτικό σύλλογο. Λες και είναι δικό του. Και δεν μιλάει κανείς. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι, που δεν έχουν αφήσει εξοκλήση και για εξοκλήση, και γάμο για γάμο και για βαφτίσα, σε λίγο θα τους φορέσουν και ένα σταυρό και ένα καλυμάφι, δεν μιλάει κανείς. Λες και δεν βρίσκονται σε αυτό τον τόπο. Είναι μακριά. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
19: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
22: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
23: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
22: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Σαρώνεις την άσφαλτο.
28: Σκίζεις τα κύματα.
27: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
27: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
28: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
27: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
27: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
28: Για Μότο και Μαρίν,
27: στο Μένεγα θα έρθεις.
29: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
30: Ράδιο Σάμος.
31: FM στους 102.

0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, είχα την αίσθηση μέχρι τώρα ότι οι εποχές των απειλών και του σκοταδισμού έχουν περάσει εδώ στη Σάμο. Ο βανδαλισμός που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, την Πέμπτη, σε οργανωμένη παραλία του Πυθαγορείου, στον Ταρσανά, δεν αποτελεί απλώς μια πράξη καταστροφής ξένης περιουσίας. Αποτελεί μια ευθεία προσβολή απέναντι στην εικόνα του τόπου μας, στον τουρισμό και σε κάθε άνθρωπο που επενδύει, εργάζεται και προσπαθεί να δημιουργήσει. Σε μια περίοδο που η Σάμος επιχειρεί να ενισχύσει το τουριστικό της προϊόν και να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επίπεδου, τέτοιες εικόνες μόνο θλίψη και προβληματισμό προκαλούν. Η καταστροφή ομπρελών και εξαπλωστρών σε μια νέα επιχείρηση του Πυθαγορείου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ιδιαίτερα όταν τις τελευταίες ημέρες είχε προηγηθεί έντονη δημόσια αντιπαράθεση και επιθετική ρητορική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από την λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης και επένδυσης. Οι εποχές όπου κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούν με εκφοβισμούς, απειλές, στοχοποίηση και πρακτικές τραμπουκισμού να επιβάλλουν τη δική τους την άποψη έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Το Πυθαγόριο δεν μπορεί να γίνει χώρος διχασμού και πολέμου απέναντι σε νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Η ανάπτυξη, η υγιής επιχειρηματικότητα και ο ανταγωνισμός κρίνονται από την κοινωνία και τους επισκέπτες και όχι από βανδαλισμούς και υπόγειες πρακτικές. Εδώ πλέον είναι η στιγμή η θεσμική και οι επαγγελματικοί φορείς του Πυθαγορείου να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Ο Σύλλογος Εστίασης, οι επαγγελματικοί και εμπορικοί σύλλογοι, οι φορείς του τουρισμού και κάθε ενεργός πολίτης οφείλουν να καταδικάσουν δημόσια τέτοιες ενέργειες, οι σιωποί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν βοηθά τον τόπο. Το λέω αυτό γιατί διαπίστωσα κι εγώ χθες όταν πήγα εκεί ότι κοντά με όλα τα άλλα βρέθηκε και ένα μπιτόνι με βενζίνη και αρχίζει και καταλαβαίνει κανείς το πόσο επικίνδυνα είναι να έρθει ένας επιχειρηματίας από κάποιο άλλο μέρος, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι επιχειρηματίας από άλλο μέρος, είναι ντόπιος και υπάρχει αυτή η συμπεριφορά απέναντί του. Αυτά τα πράγματα είναι παράδειγμα. Η αγαπητή και φίλη μου καλή η Ελπίδα Ιχα Τζελευτεριάδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πιστεύω ότι θα έχει καταλάβει τι έχει συμβεί στον Ταρσανά. Ελπίδα.
1: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σου διαβάσω μία ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Επαγγελματικός Σύλλογος Πυθαγορείου. Θέμα βανδαλισμός σε παραλιακή επιχείρηση στο Πυθαγόριο. Ανακοίνωση δήλωση. Με αφορμή το θλιβερό γεγονός βανδαλισμού σε παραλιακή επιχείρηση στο ιστορικό Πυθαγόριο της Σάμου, δηλώνουμε απερίφραστα ότι καταδικάζουμε απολύτως τις εν λόγω ενέργειες προφανώς κάποιων μεμονωμένων εγκληματικών και περιστεριακών στοιχείων που μόνο κακό προκαλούν στη συνολική εικόνα του τόπου μας. Το ΔΣ του συλλόγου μας, όσο και οι επιχειρηματίες μέλη μας, στεκόμαστε αρρωγοί στην επιχείρηση που επλήγει και ελπίζουμε ότι κατόπιν της συμβολής και των υπολείπων αρμόδιων φορέων δεν θα επαναληφθούν παρόμοια έκτροπα. Τέλος, ελπίζουμε στην άμεση σύλληψη των δραστών, ώστε να αποδοθούν οι σχετικές νομικές ευθύνες. Οποιαδήποτε μορφή βίας δεν συνάδει με το επίπεδο του πολιτισμού μας. Εδώ το Πυθαγόριο, Γιάννη, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι όλο ανάστατο, διότι είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι άλλο ο υγιής ανταγωνισμός, άλλο η ευγενή άμυλα που τόσα χρόνια έχουν φέρει το επίπεδο στο Πυθαγόριο ψηλά, βλέπουμε το επίπεδο της γαστρονομίας αυτή τη στιγμή στο Πυθαγόριο είναι σε υψηλά επίπεδα και ο λόγος είναι ότι υπάρχει ο ειδικής αγωγής ανταγωνισμός.
0: Πάντως αυτό το υψηλά επίπεδο, ελπίδα, το χρειώνεται θετικά ολόκληρο το Πυθαγόριο, το οποίο έχει ανάγκη από σοβαρότητα, ενότητα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό, και ένα περιβάλλον ασφάλειας.
1: Αυτό είναι ένα θέμα τραμπουκισμού ορισμένων τραμπούκων που κατά την προσωπική μου άποψη είναι οι μαύρες τρίχες στο άσπρο ζυμάρι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από το επιχειρηματικό γίνεσθε του τόπου μας. Διότι υπάρχει ένας φόβος προς όλους τους επιχειρηματίες. Κανένας δεν ξέρει ότι αύριο δεν θα είναι η σειρά μας.
0: Ελπίδα,
1: ούτε μπορώ
0: κάτι
1: να
0: άλλο. Δεν ήταν μόνο η καταστροφή των ξαπλωστρών κτλ. Εκεί πάνω από το ένα από τα δύο κτίρια μένουν άνθρωποι. Και εκεί βρέθηκε και ένα μπιτόνι με βενζίνη. Έχεις...
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Το σενάριο το έχεις ποτέ να σκεφτεί να έπαιρνε μπροστά αυτή η ιστορία. Α, και εγώ δεν είναι άνθρωποι σε τα αποδίκια.
1: Μα θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένοι τύποι μπορεί να είναι νοήμονες άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της ζημιάς που έχουν κάνει αυτή τη στιγμή στο τουριστικό μας προϊόν. Χαίρετε. Ή θα πρέπει να γεμίσουμε το Πυθαγόριο με άνθρωπους της νύχτας σεκιουριτάδες.
0: Αυτά γιατί γινόταν πριν από χρόνια,
1: όχι και τώρα. Κάποιοι είναι ανεγκέφαλοι. Κάποιοι δράσανε ανεγκέφαλα. Να φύγουν από το Πυθαγόριο, ρε φίλε. Mm.
0: Δεν ξέρω, είναι σοβαρό το περιστατικό.
1: Οι αρχές αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσουν άμεσα.
0: Το λιμεναρχείο, επειδή είναι και ευθύνη, η περιοχή εκείνη ευθύνη του λιμεναρχείου, έχει επιληφθεί, αλλά εκείνο που δεν μπορεί να γίνει για το Πυθαγόριο, δεν μπορεί να γίνει χώρος διχασμού και πολέμου απέναντι σε νέες επιχειρηματικές προσπάθειες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θες, κύριε Υγεία, ανταγωνισμό, κάν το μαγαζί σου καλύτερο. Απέδειξε τι αξίζεις. Όχι με τέτοιους τρόπους. Όχι με τέτοιους τρόπους. Είχα μια πλάς που τη λέγαμε πλάς κομπινεζόν και ξαφνικά έγινε παραλία. Και πήγαμε οι ίδιοι να βγάλουμε τα μάτια μας.
0: Έτσι με αυτή τη φράση.
1: Με αυτό το σκεπτικό, γιατί φτιάξαμε μια βρώμικη παραλία, την κάναμε παραλία βιώσιμη και ανταγωνιστική. Και αντί να πούμε μπράβο, πάμε και τα καταστρέφουμε. Ποιος ο λόγος, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Ενοχλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως ξέρεις κάτι, Ελπίδα. Όποιος επενδύει, ειδικά στο Πυθαγόριο, δημιουργεί θέσεις εργασίας, συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Και πρέπει αυτός που επενδύει να αισθάνεται ότι δράσει μια κοινωνία που
1: συμφωνώ.
0: Προστατεύει την νομιμότητα και τη δημοκρατική συνύπαρξη.
1: Συμφωνώ και καλά πως συγκεκριμένος επενδυτής είναι σαμιώτης και αγαπάει τον τόπο.
0: Αν ήταν ξένος, γιατί ξέρεις ξένοι
1: ξένος,
0: τώρα...
1: Θα μιλούσαμε κάποιον και θα έφευγε. Και στελική ανάλυση, γιατί ο συγκεκριμένος επενδυτής να κάνει αυτή την επένδυση, αυτές μάλλον τις επενδύσεις στο Πυθαγόριο και να πάει στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη.
0: Μιλούσαμε έναν επιχειρηματία και ένα επενδυτή και λέει, ρε φίλε, δεν είναι σαμιώτης ο άνθρωπος. Αν λέει οι σαμιώτες στους ντόπιους επιχειρηματίες συμπεριφέρονται έτσι, άστο λέει να πάω σε ένα άλλο νησί, δεν θα έρθω εδώ για να με κάψουνε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι κοντόφθαλμο. Αυτό μας καταστρέφει όμως όλους. Πρέπει επιτέλους να μπει μία τελεία και παύλα. Νομιμότητα για όλους.
0: Μάλιστα.
1: Νομιμότητα για όλους. Αυτό είναι το βασικό. Κύριε, είσαι παράνομος, τέλος. Και να σου πω κάτι. Αντί να τα βάλουνε με τον πραγματικό υπεύθυνο, που για μένα ο πραγματικός υπεύθυνος είναι οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν κάνανε τη σωστά τη δουλειά τους. Δεν μπορεί, φίλε, να ξεκινάς τη διαδικασία για τη δημοπρασία της παραλίας μήνα Μάρτιο ή μήνα Απρίλιο, συγκεκριμένη περίπτωση μήνα Μάιο. Την ξεκινάς αφού ξέρεις πόσο χρονοβόρο και πόσο δυσκίνητο είναι το ελληνικό δημόσιο. Την ξεκινάς Γενάρη. Δεν μπορεί να στέλνεις το ΚΑΣ μήνα Μάιο για να πάρεις απόφαση, όταν ξέρεις ότι το ΚΑΣ συνεδριάζει κάθε Τρίτη με 4 αιτήσεις.
0: Και αν το έχει μέσα στα θέματα συζήτησης.
1: Και αν το έχει μέσα στο θέμα. Αν το έχεις ξεκινήσει όμως Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, Ιανουάριο με την καινούργια χρονιά, μήνα Μάρτιο θα σου είναι οκ.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία, γνωρίζουμε πολύ καλά για την αρχαιολογική υπηρεσία, από τη μια προστατεύει το Πυθαγόριο, τις αρχαιότητες, απ' την άλλη όμως δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλού κάνει τα στραβά τα μάτια, αναφέρουμε για ένα συγκεκριμένο θέμα και αλλού εξαντλεί τα περιθώρια, τα χρονικά, όπως αυτό τώρα, που στέλνει τις αιτήσεις των πολιτών Μάιο μήνα, ζήσε Μάιο να φάσει τη φίλη και τον Αύγουστο στα φίλη για να βγάλει μια...
1: Γιάννη, συγγνώμη, το συγκεκριμένο θέμα που λέμε για τη συγκεκριμένη άλλη παραλία που καταστράφηκε έχει πάρθει, μην ξεχνάς, από δημοπρασία πέρυσι, που η κάθε δημοπρασία ισχύει 4 χρόνια. Άρα δεν χρειάζεται άδεια. Μετά από 4 χρόνια θα το βρει και αυτός μπροστά του. Εκείνη η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και στη τελική ανάλυση όλες τις παράνομες κατασκευές τις γκρέμισε. Δεν έχει παράνομη κατασκευή στον Αιγαλό και στην παραλία. Δεν έχει καμία πέργολα, έβαλε δέντρα. Όπως θέλει το ΚΑΣ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κι άλλο...
1: Όχι και την πίτα γεμάτη,
0: θα υπάρχει
1: το σκελοχορτάτο. Για να μην ανοίξω το στόμα μου να πω για ποιες ομορότητες μιλάμε. Γιατί είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια μην είναι... το τραβήξουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γέννημα θρέμα του Πυθαγορείου, γνωρίζεις κάθε
1: αυτό
0: λεπτομέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε λεπτομέρεια.
1: Αυτό ακριβώς, ξέρω ποιος κάτι... έχει ιδιοκτησία πού.
0: Τώρα,
1: εντάξει.
0: Θα μπει και σε μια
1: αναστάσεις. Γιατί μην πόλεμο,
0: θα μπει
1: δρόμοι της Καστριανή και είχαμε
0: ακριβώς
1: μαζί τους μητάζουμε.
0: Οι ρηματιώτες, οι πλατανιώτες και οι δρομήτες, έτσι.
1: Αυτό, οι ρηματιώτες λοιπόν, όμως ήμασταν μαζί με τους δρομήτες.
0: Τώρα λοιπόν...
1: Και είχαμε εχθρούς τους Καστριανούς, να μην φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ποιος θα θυμάται τώρα αυτά. Να πω κάτι. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα υπάρχει μια άλλη αναστάτωση. Θα γνωρίζεις βέβαια ότι στο βαθύ και κατόπιν παρεμβάσεων του Λιμινικού Ταμείου, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κτλ. Αλλάζει η μία επιχείρηση μετά την άλλη τις τις τέντες, τις πέργολες.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτό στο Πυθαγόριο, οπότε θα έχουμε και μια ακόμη αναστάτωση.
1: Μακάρι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θες την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει μια αισθητική.
1: Εντάξει, έλεος.
0: Αρκετά.
1: Αρκετά μέχρι εδώ, γι' αυτό λέω. Νομιμότητα σε όλους.
0: Ελπίδα να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα.
1: Παρακαλώ, Γιάννη μου.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, γεια.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνεται αυτά στο Πυθαγόριο. Παιδιά, ένα και ένα κάνουν δύο. Ο Γιώργος Αβραμίδης μου στέλνει ένα μήνυμα. Οι υπεύθυνοι δημοτικοί άρχοντες έχουν ευθύνη. Ναι, το ξέρουμε. Και είδες κανείς Γιώργο από αυτούς να έχει αρμοδιότητες, να κάνει κάτι. Ποιος? Ο πρόεδρος του Πυθαγορείου που δεν έχει στα χέρια του έναν εργάτη για να κάνει κάτι. Όμως η διαολιά μπήκε μέσα. Στήθηκε μια επιχείρηση εκεί και σε κάποιους δεν άρεσε. Γιατί ρε παιδιά, γίνετε κι εσείς καλύτεροι. Έτσι πάει το Πυθαγόριο μπροστά. Ο ένας κάνει αυτό, ο άλλος κάνει κάτι άλλο καλύτερο από τον προηγούμενο. Με αποτέλεσμα να προάγεται ολόκληρο το Πυθαγόριο με τον υγιή ανταγωνισμό. Το να πας να τους σπάσεις τα λουνούτς ομπρέλες ή τις καρέκλες, καταρχάς ο συγκεκριμένος δεν έχει καμία ανάγκη να αντικαταστασίσει κτλ. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι δύσκολο να γίνει η αντικατάσταση. Και με προβληματίζει πολύ αυτό το μπεντόνι με τη βενζίνη που βρέθηκε εκεί. Γιατί στην επιχείρηση σε εκείνο το μέρος που έγινε, υπάρχουν και κάποια νοικιαζόμενα δωμάτια πάνω που φιλοξενούν τον κόσμο, τουρίστες. Τι σκεφτήκατε τώρα, να βάλετε και φωτιά και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ικανοποιήσατε τις επιθυμίες σας ή για πολλούς λόγους, δεν ξέρω. Να απειλήσετε πού? Να καεί κόσμος? Αυτός ήταν ο στόχος σας. Αντί να δείτε πώς το Πυθαγόριο θα γίνει καλύτερο, αντί να διαμαρτυρηθείτε όλοι σας για αυτά που συμβαίνουν και δεν υπάρχει πάρκινγκ και δεν υπάρχει προβληματισμός για τα πάρκινγκ και δεν υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα, ενδιαφέρεστε μόνο για την καταστροφή της περιουσίας του άλλου? Δεν ξέρω. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι πρόοδος, βγείτε να το πείτε. Εδώ, βγείτε να το πείτε. Εδώ,

0: Αυτή η διάλυση που έγινε φέτος, βλέπουμε ότι αποκαταστάθηκε. Εγώ πήγα χθες στην περιοχή εκεί και είχα να δω πάρα πολλά χρόνια την περιοχή αυτή τόσο όμορφη. Κάντε κι εσείς το ίδιο. Ομορφύνετε. Δείξτε το καλό σας πρόσωπο. Γιατί αυτό που κάνατε, την πράξη καταστροφής, δεν είναι μόνο μια πράξη καταστροφής ξένης εξουσίας. Είναι μια ευθεία προσβολή απέναντι στην εικόνα του τόπου μας, του τουρισμού της Σάμου και σε κάθε άνθρωπο που επενδύει, εργάζεται και προσπαθεί να δημιουργήσει. Και όταν κάποιος επιχειρηματίας που βρίσκεται στη Σάμου έμαθε γι' αυτό το περιστατικό, μου λέει καλά εγώ, λέει, θα φύγω, λέει, να κάνω τι, επένδυση εδώ για να μου διαλύσουν οι ντόπιοι αυτά που έχω και δεν έχω. Είμαστε σε μια περίοδο όπου η Σάμος επιχειρεί να ενισχύσει το τουριστικό της προϊόν. Είμαστε σε μια περίοδο που η Σάμος προσπαθεί να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επίπεδου. Και τέτοιες εικόνες μονοθλίψη και προβληματισμό προκαλούν. Και η καταστροφή ομπρελών και εξαπλωστρών σε μια νέα επιχείρηση του Πυθαγορείου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πριν από λίγο είπα ότι οι θεσμικοί και επαγγελματικοί φορείς του Πυθαγορείου πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Πήρε. Οι επαγγελματίες του Πυθαγορείου, με αυτά που είπε η κυρία Ελπίδα Χατζηλευθεράδου, πήραν θέση. Ο Σύλλογος Εστίασης δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι. Οι επαγγελματικοί και εμπορικοί σύλλογοι, οι φορείς του τουρισμού, αλλά και κάθε ενεργός πολίτης δεν οφείλουν να καταδικάσουν δημόσια τέτοιες ενέργειες. Τι λέτε δηλαδή μέσα σας? Α, καλά το κάνανε, αυτός έχει λεφτά. Αυτή είναι η φιλοσοφία που έχετε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όπως οι επαγγελματικοί φορείς του Πυθαγορείου πήραν θέση, περιμένω και τους άλλους. Ιδιαίτερα περιμένω από το Σύλλογο Εστίασης και από τον Πρόεδρο, ο οποίος Πρόεδρος ήταν εχθές παρόν στο συμβάν και δεν μπορούσε να πιστέψει και με τα μάτια του ότι αυτό, τουλάχιστον τ' άκουσα εγώ με τα δικά μου τα αυτιά, μπορεί να είχε συμβεί από ένα μέλος του Συλλόγου Εστίασης. Αυτό θα το ανακαλύψει η αρχή. Η λιμενική αρχή, η οποία κάνει τις δικές της έρευνες και δεν μας ενδιαφέρει. Έχει γίνει καταγγελία, έχει σχηματιστεί δικογραφία, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θα πάρετε θέση ως Σύλλογος Εστίασης, ως γεγονός. Όχι επειδή συνέβη αυτό σε συγκεκριμένη επιχείρηση, ως γεγονός δεν πρέπει να υποθεί κάτι. Πρέπει. Περιμένουμε να δούμε και τις δικές σας ενέργειες. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
1: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπολείο

0: Καρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Λοιπόν, μετά την κουβέντα που έγινε και με τον καθηγητή τον κύριο Σπυλάνη και η αναφορά που έγινε στην τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου σχετικά επί του σχεδίου και του νέου ειδικού χωροταξικού, μείναμε με το ερώτημα τι γίνεται με το Βόρειο Αιγαίο. Στη συνεδρίαση που έγινε τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού, των παραγωγικών κάτσων, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ο εκπρόσωπος της ΠΟΚΣ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου και συμμετείχε και ο δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντήρας. Το θέμα είναι τι γίνεται και αναρωτηθήκαμε με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι δήμοι, τα επιμελητήρια. Τι κάνουν, πότε θα αξιοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε παρακαλέσει, επειδή έχουμε και μία ανακοίνωση και σοβαρές ενστάσεις για το νέο χωροταξικό πλαίσιο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, το οποίο εκφράζει την έντονη ασυχία και τον προβληματισμό, και ένα από αυτά που πραγματικά δημιουργεί και εντυπωσιασμό είναι ότι όταν καταθέσανε στην επίσημη πλατφόρμα της διαβούλευσης του Υπουργείου και Περιβάλλοντος προτάσεις, αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη. Και αρχίζει και με ανησυχεί αυτό, γιατί αν ένα τέτοιο όργανο, όπως είναι, γιατί τα τεχνικά επιμελητήρια γνωρίζετε ότι είναι και επίσημη σύμβουλη του κράτους, καταθέτει επίσημες απόψεις στις πλατφόρμες και δεν λαμβάνονται υπόψη, τότε στην πλατφόρμα που έχει κατατεθεί των Δήμων οι απόψεις, εκεί δεν θα ληφθούν καν, ούτε θα τους προσπεράσουν έτσι. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου, τον πρόεδρο, τον κύριο Στρατή Μανολακέλη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
8: Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, όπως υπάρχει ενδιαφέρον από τον Νότιο Αιγαίο, για το χωροταξικό? Τι συμβαίνει με την περιφέρεια?
9: Τώρα αυτό να μιλήσω, νομίζω δεν είμαι εγώ αρμόδιος, γι' αυτό
8: ναι,
9: και
8: απλά ως προβληματισμό το λέω.
9: Ουσιαστικά σας λέω ότι εμείς το στείλαμε στους καθήλυν αρμόδιους, που είναι η περιφέρεια η δική μας, έτσι, οι δήμοι και οι βουλευτές, διότι αν μπορεί κάποιος να αντιδράσει είναι αυτοί οι φορείς.
8: Αυτή
9: εμείς λοιπόν καθίσαμε με ένα επιτελείο συναδέλφων και διαβάσαμε το τελικό κείμενο. Μέσα σε αυτό το τελικό κείμενο κάναμε 4,5-5 σελίδες πολύ συνεκτικό κείμενο, το οποίο το επισυνάψαμε σε όλους αυτούς που σας είπα, και βγάλαμε και ένα δελτίο, εκδώσαμε ένα δελτίο τύπου για να είναι πιο κατανοητό σε εσάς, για να ενεργοποιήσετε τους ακραιωτές, τους πολίτες της περιφέρειάς μας.
8: Όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή.
9: Ακριβώς, και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα. Θα πω ότι η αρτιότητα στα εκτός σχεδίου πηγαίνει από τα 8 έως τα 12 στρέμματα για τη δική μας περιφέρεια. Σε άλλες περιοχές είναι 8, σε άλλες είναι 12. Στοιχείο, ας πούμε, είναι 12. Τη Σάμος, στη Λέσβο είναι 8 στρέμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σχεδόν δεν θα υπάρχει κανένα συμπολίτη μας που να έχει πάνω σε αναγνωρισμένο δρόμο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, σε αναγνωρισμένο δρόμο, στην εκτός σχεδίου, δηλαδή να είναι πάνω σε επαρχιακό δίκτυο ή αναγνωρισμένος αγροτικός δρόμος, που ζήτημα να έχει και η Σάμος από 1 έως 2 αναγνωρισμένους αγροτικούς δρόμους, αρτιότητα θα θέλει 8 στρέμματα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει πολίτης που να έχει 8 στρέμματα πάνω σε δρόμο.
8: Και ξέρουμε ότι στη Σάμο και στα άλλα νησιά υπάρχει ο μικρός κλήρος, αλλά
9: Το οποίο το δείξαμε κιόλας. Και αυτό να πω, ναι, πείτε μου, συγγνώμη. Ναι. Ναι, με ακούτε?
8: Δεν άκουσα τι είπατε, κύριε πρόεδρε.
9: Λέω ότι εξισώνεται η Ρόδος, η Κρήτη, η Κέρκυρα με τα νησιά τα δικά μας.
8: Να, όμως που έχουν μπει σε ένα καζάνι όλα μαζί.
9: 20.000 αφίξεις και το Νότιο Αιγαίο έχει 2,5 εκατομμύρια.
8: Τώρα όμως,
9: λοιπόν,
8: κύριε όμως, πρόεδρε,
9: και η Σάμος, ότι είναι αναπτυγμένη περιοχή.
8: Καταλαβαίνω ότι με αυτή την κίνηση αποκλείεται στην πράξη η μικρή και μεσαία νησιωτική ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης.
9: Αυτή φύγεται, βεβαίως. Δηλαδή ουσιαστικά θα υπάρξει για την οικογενειακή επιχείρηση, για τα καταλήμματα, θα υπάρξει, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν θα υπάρξει.
8: Δεν θα υπάρξει, γιατί αναφέρθηκε και στο μικρό κλήρο, δηλαδή ο καθένας είτε από κληρονομιά είτε από δωρεά έχει 4, 5, 6, άντε να έχει και παραπάνω, αλλά με αυτό που γίνεται τώρα χάνει κάθε δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης. Προχθές έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο και ρωτήθηκε ο δήμαρχος της Ανατολικής Σάμου σε δημόσια συνεδρίαση: δήμαρχε, πού βρίσκεται το θέμα του χωροταξικού? Και η απάντηση που έδωσε είναι εγώ δεν ξέρω τίποτα, κανείς δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου, δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν μελετητή και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κανέναν. Αυτά δεν θα φέρουν θετικά αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε.
9: Κοιτάξτε, σε συνάρτηση με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που θα παρουσιαστούν περίπου σε ένα μήνα στη Λέσβο και σε δύο μήνες στην Σάμο, ίσως και νωρίτερα, πιστεύω ότι θα μπει κι άλλη μία ταφόπλακα στο αναφορικά με τον τουρισμό στα νησιά μας. Υπάρχει όμως και άλλο θέμα. Αν μου δίνει δυνατότητα να μιλήσω.
8: Και γι' αυτό γίνεται και κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, να σας ακούσουμε.
9: Λοιπόν, ακούστε. Αν και το τμήμα μας εδώ και δύο χρόνια. Αυτό ήταν σε διαβούλευση, έτσι. Αυτό ήταν δύο χρόνια. Mm-hmm. Ήταν το Σεπτέμβριο του 2024, ήταν σε διαβούλευση. Τώρα είναι όλα προς έγκριση, προς υπογραφή και έχουν δώσει απλά αν έχουμε κάποιες παρατηρήσεις. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν εισακούστηκαν σχεδόν τίποτα από αυτά που έχουμε πει, παρά μόνο είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας. Ότι στη διαβούλευση ότι ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα σύνορα δεν θα μπορεί, θα απαγορεύεται κάθε τουριστική δραστηριότητα. Είχαμε πει τότε ότι αυτό εγείρει εθνικά θέματα. Και είναι το μόνο που απαλήφθηκε από την από το ισχύον
8: από τις παρατηρήσεις που είχατε κάνει.
9: Θα πω όμως κάτι άλλο. Αντά αυτού πλέον τα νησιά τα οποία, τα νησάκια τα μικρά, τα οποία είναι κάτω των χιλίων στρεμάτων, π.χ. δεν ξέρω η Σαμιοπούλα σε εσάς, mm-hmm. λέω, αν είναι, θα μπορεί, θα απαγορεύεται κάθε, όχι θα απαγορεύεται, να το πω αλλιώς, επιτρέπονται ήπιες θαλάσσιες παρεμβάσεις, θαλάσσιες δηλαδή γύρω-γύρω από το νησάκι, και μόνο μία τουριστική κατοικία υπό προϋποθέσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τα νησιά θα μπορεί ένας Έλληνας, θα είναι Κρίσος, Ρώσος, Εβραίος, Τούρκος, να το νοικιάσει ή να το αγοράσει ένα νησάκι και να κάνει μια τουριστική έπαυλη.
8: Μάλιστα.
9: Και αυτό μπορεί, δεν είναι μόνο στην Παραμεθόριο, μπορεί να είναι και κατά μεσής του Αιγαίου.
8: Εδώ αγοράζουν τώρα, κύριε Πρόεδρε, ήδη λοιπόν, στη Σάμο υπάρχουν αγοροπολισίες.
9: Δίνουν τη δυνατότητα λοιπόν να γίνει μια τουριστική κατοικία, ενώ θα μπορούσε να κοπούν, ας πούμε, κάποια άρθρα και οικοδομήσεις στην χώρα. Μία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πάμε σε, καταλαβαίνετε, σε ιδιωτική γη.
8: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για ήδη ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Ρόδο και η Κέρκυρα, και δεν προβλέπεται αντίστοιχη μεταχείριση για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Γιατί αυτή?
9: Ακριβώς. Τώρα τι να σας πω, αυτά υπάρχουν κάποιοι που έχουν περισσότερη δύναμη, δεν ξέρω τι να πω. Ή ότι επειδή η Ρόδος και η Κέρκυρα είναι τόσο πολύ αναπτυγμένες, οπότε δεν μπορούν να τις διορθώσουν και γι' αυτό το αφήνουν έτσι. Εντάξει, αυτό θα το απαντήσει άλλος. Θα το απαντήσει ο υπουργός, όχι εγώ.
8: Πάντως, χθες που τοποθετήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχουν ενστάσεις εκεί. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου, βιώσιμου, νομικά, ανθεκτικού και επιστημονικά τεκμηριωμένου ειδικού χωροταξικού και υπογραμμίζει ότι το νέο πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ευνηδιαστικός και υπέρμετα ρυθμιστικός μηχανισμός, αλλά οφείλει να αποτελέσει κατευθυντήριο εργαλείο το οποίο θα εξειδικεύεται μέσα από το υποκείμενο πολεοδομικού σχεδιασμού τα τοπικά που είπατε και πριν, ειδικά πολεοδομικά σχέδια.
9: Αυτό μιλάτε όμως, το είπε το Νότιο Αιγαίο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
8: Για το Νότιο Αιγαίο και το τόνισα τρεις φορές.
9: Ναι. Εγώ λοιπόν θα ρωτήσω το Βόρειο Αιγαίο τι είπε σε το αντίστοιχο, για την αντίστοιχη περίπτωση του κορδεξιού.
8: Δεν ξέρει κανείς. Δεν ενδιαφέρεται κάποιος να μου.
9: Λίγη 25 Μαΐου λίγη.
8: Και σε τρεις μέρες δηλαδή.
9: Να γίνει.
8: Σε τρεις μέρες.
9: Ναι.
8: Μα δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Τώρα μέσα σε τρεις μέρες οι σκέψεις και οι μελέτες να αποτυπωθούν σε κάποια έγγραφα.
9: Δεν ξέρω. Νομίζω χρειάζεται πιο δυναμικές παρεμβάσεις. Τώρα, γι' αυτό σας είπα, νομίζω οι καθήλυνα αρμόδιοι που είναι η περιφέρεια και οι δήμοι και οι βουλευτές μας, νομίζω πρέπει να δούνε τι μελιγενέστε, διότι η απώλεια της ιδιωτικής περιουσίας θα είναι μεγαλύτερη. Σε συνάρτηση πάντα και με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
8: Πάντως, μεταξύ των άλλων, ζητείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για την κοινωνική κατοικία στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με ισχυρά κίνητρα που θα υπηρετούν τον άνθρωπο και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. δεν είναι αντίθετη, λέει, στο σχεδιασμό, αλλά είναι αντίθετη στον ευνηδιασμό και επιστημονικά ανεπαρκή σχεδιασμό.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και όλα αυτά τα οποία λένε, που ζητάει το Περιφερειακό Συμβούλιο, παραδείγματος χάρη κατευθυντήριο και μεταβατικό χαρακτήρα των ποσοτικών ορίων κλινών μέχρι την έγκριση ή εκπόνηση της σφαίρας της ικανότητας, ρητή σύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με την επάρκεια κρίσιμων υποδομών, ενσωμάτωση του δικού κεφαλαίου και απορρίπτει κάθε σκέψη επιβολής νέου περιβαλλοντικού τέλους και ζητά την χρήση των ήδη κατατόπων εισπρεπόμενων πόρων του τέλους. Δηλαδή, αυτή η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει καθίσει, έχει διαβουλευτεί, πήραν μέρος ένα κάρο αιρετοί και εμπλεκόμενοι φορείς και κατέληξαν σε αυτό που σας αναφέρω πριν από λίγο. Και φαντάζομαι ότι όσο χρόνο απομένει ακόμα, θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να κάνει και η περιφέρεια, οι Δήμοι, οι βουλευτές του Βορείου Αιγαίου.
9: Δεν έχει νόημα να γίνει κατόπιν εορτής. Γιατί σου λέει ότι η κυβέρνηση σας έδωσε το χρόνο, σας έχω δώσει τη διαβούλευση, την οποία την είχα στείλει και τότε στην περιφέρεια, το Σεπτέμβριο του 2024, και δεν κατέβηκε καμία πρόταση.
8: Η επιστολή, των τεσσάρων σελίδων, όπως μου αναφέρατε στην αρχή της κουβέντας.
9: Είχα κάνει και τις απόψεις, είχαμε πει και κατά την περίοδο της διαβούλευσης. Αλλά πάλι η περιφέρεια τότε, νομίζω πάλι δεν έγραψε κάτι.
8: Λέτε ακόμη ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή ειδικές προβλέψεις για λιμάνια, αεροδρόμια, μεταφορικές συνδέσεις.
9: Δεν μπορεί να...
8: Πώς δεν λαμβάνονται υπόψη κανένα αυτά.
9: Τουρισμό, χρειάζεται και να βελτιώσουμε και τις υποδομές μας.
8: Βέβαια.
9: Και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τα δικά μας τα νησιά. Αυτό λέω.
8: Έχετε λάβει κάποια απάντηση από όλους αυτούς που ζητάτε τοποθέτηση?
9: Όχι, προς το παρόν όχι.
8: Και εκεί κατά τις 24 Μαΐου μπορεί να δεήσει ο Θεός και να δώσουν...
9: 24 είναι Κυριακή.
8: Άρα αύριο. Ούτε αύριο. Αύριο 23, Σάββατο. Δεν ξέρω, δηλαδή χαριτολογώντας τα λέω αυτά και ειρωνευόμενος...
9: Ναι, το καταλαβαίνω.
8: Δεν το λέω με τίποτα άλλο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που έγινε και την ενημέρωση. Ήταν ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Μανουλακίδης. Τον ακούσατε. Έχει στείλει έγγραφα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στους Δήμους, στους βουλευτές, καθώς και σε όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Άκρα του τάφου σιωπή. 25 του μηνός, λίγη προθεσμία. Σήμερα είναι 22 και είναι Παρασκευή. 23 κλειστά, 24 κλειστά. 25 γίνει λίγη. Εσείς, κύριε Δήμαρχε Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, που λάβατε όλα αυτά τα στοιχεία, όπως είπε ο κύριος Μανουλακέλης, τι κάνετε? Εσείς, κύριε βουλευτά της Σάμου, κύριε Στεφανάδη, που λάβατε όλα αυτά τα στοιχεία που λέει το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τι κάνετε? Ο ρόλος σας ποιος είναι? Για να κατηγορείτε και τον έναν και τον άλλον, αυτή είναι η θέση σας? Α, λέει αυτός, τα λέει αυτά, είναι υπερθυριακός. Έχει να καταντήσει όποιος είναι αντίθετος με αυτά που λέει, είναι υπερθυριακός. Δεν έχει να καταλάβει ότι είναι πολλοί από αυτούς που τα λένε, είναι οι ίδιοι υπερθυριακοί σε ένα τόπο που δεν είναι ούτε γέννημα ούτε θρέμα. Και θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ούτε γέννημα ούτε θρέμα. Και θα πρέπει να κάνετε ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Αντιδρούν, συζητούν, διαβολεύονται και βρίσκουν λύση για τα προβλήματά τους. Εσάς δεν σας καίγεται καρφί? Λύγει το χωροταξικό, η διαβούλευση 25 του μηνός και δεν έχετε κάνει τίποτα? Και δεν έχετε κάνει και δεν έχετε δημοσιεύσει, γιατί αν τα είχατε δημοσιεύσει δεν τα διαβάζαμε. Έχετε κάνει αυτά? Κύριε Δήμαρχε του Ανατολικής Σάμου, που είπατε και προχθές, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εδώ ξέρετε και παραξέρετε. Έχετε ενημερωθεί με τετρασέλιδο κείμενο. Τι λέτε δεν ξέρετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Και καλά θα κάνετε, κύριε Δήμαρχε, και επειδή το ψέμα έχει κοντά πόδια, να ξέρετε ότι ό,τι λέτε μπαίνει σε μία κρίση και σε μία ανάλυση. Ισχύει ή δεν ισχύει? Τώρα λοιπόν, αυτό που είπε προχθές ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει ενημερωθεί με τετρασέλιδο δημοσίευμα. Ποια είναι η άποψή του? Καλύτερα να τα παρατάει και να πάει στο σπίτι του. Όσοι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των αρμοδιοτήτων και της διαχείρισης των πραγμάτων του τόπου, ρε παιδιά, δεν μπορείτε. Δεν το έχετε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δεν μπορείτε να πάτε μπροστά τα προβλήματα του τόπου. Είστε λίγοι. Δεν ξέρω τι άλλο είστε. Έχετε βάλει πάνω απ' όλα το κόμμα, ό,τι πει το κόμμα, και από εκεί και πέρα δεν έχετε καταλάβει ότι και εσείς και το κόμμα σας, όχι από το 41, στο 17% θα φτάσετε. Γιατί? Γιατί δεν αντιλαμβάνεστε και δεν θέλετε να φέρετε τα προβλήματα του τόπου εκεί που πρέπει να τα φέρετε. Σας εξέλεξε ο κόσμος για να παριστάνετε τους αιρετούς, αλλά για να κάνετε και κάτι. Δεν σας εξέλεξε μόνο για να παίρνετε τα 2,5-3 χιλιάρικα και εισηγεία των κορόιδων. Σας εξέλεξε για να κάνετε δουλειά. Κύριε Παπαγεωργίου, και σας τα λέω. Και κύριε αιρετή, όσοι τουλάχιστον πληρώνεστε και είστε αρκετοί, και μάλιστα πληρώνονται και κάποιοι και δεν ξέρει κανείς πως πληρώνονται, μην νομίζετε ότι ζείτε σε μια μεγάλη κοινωνία και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει εδώ. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Δουλέψτε και ανταποκριθείτε σε αυτά τα 2 ή 3 χιλιάρικα που παίρνετε. Αυτά είναι. Τι παριστάνετε? Σας ενδιαφέρει μόνο πώς θα βγείτε στις εξέδρες πάνω να φανείτε και με τα λοφεία τα μεγάλα που έχετε? Αυτό σας ενδιαφέρει μόνο? Σας λένε για το χωροταξικό, δεν κάνετε τίποτα. Σας λένε για τις κτοπλοϊκές συνδέσεις, δεν κάνετε τίποτα. Σας λένε για το βιολογικό, δεν κάνετε τίποτα. Σας λένε για τον περιμετρικό, δεν κάνετε τίποτα. Φτιάξετε ένα περιμετρικό ο οποίος δεν έχει κατάληξη στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα να θέλουν τα αυτοκίνητα να πάνε στο νοσοκομείο και να περνούν διαμέσως της παραλιακής. Και πώς άλλα να σας πω. Έχετε την εντύπωση δηλαδή ότι εσείς προσφέρετε? Πείτε μου, βγείτε. Πάρε τηλέφωνο, κύριε Παπαγεωργίου, το σταθμό, και πες ότι εγώ θέλω να βγω και να πω ότι έκανα αυτά. Γιατί εγώ δεν τα βλέπω. 1, 2, 3, 4, 5. Και αφήστε τώρα το τουρισμό και τον πολιτισμό, είναι ή δεν είναι. Δεν τα μετράμε το. Τα άλλα. Τα έργα. Έτσι. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Δυστυχώς. Τον έχετε πάει τον τόπο πριν, μετά πίσω 10 χρόνια. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Γιατί όταν μιλώ για αυτή τη δημοτική αρχή και εκνευρίζομαι, αλλά και λυπάμαι πολύ. Γιατί αυτός ο τόπος που ξέρουμε, αυτός ο τόπος που έχουμε αγαπήσει, δεν υπάρχουν άνθρωποι άξιοι να τον πάνε λίγο μπροστά. Γι' αυτό και δεν μιλάει κανείς. Ούτε για το χωροταξικό. Του τα είχαν πει του Παπαγεωργίου για το χωροταξικό. Και είναι και γραπτά κείμενα ακόμα υπάρχουν. Έτσι. Να το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, λέει. Πώς δεν ξέρεις? Να σου βγάλουμε τώρα σε λίγο το τετρασέλιδο που έχεις πάρει στα χέρια σου, να σε αποδείξουμε και στην πράξη ότι ξέρεις πολύ καλά. Και τι έκανες? Ενημέρωσες το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε. Τα κρατάς όλα για την πάρτη σου, για να μην βρεθούν στα χέρια της αντιπολίτευσης. Δεν αντέχεις την αντιπολίτευση και δεν αντέχεις και την παρουσίαση των εγγράφων. Σου ζητάνε έγγραφα η αντιπολίτευση και δεν δίνεις ούτε τα έγγραφα. Γιατί φοβάσαι? Γιατί τι να δώσεις, πράγματα που δεν έχεις? Γι' αυτό σας λέω, καθίστε στα σπιτάκια σας, καλά περνάτε εκεί, ασχοληθείτε και με τις γυναίκες σας και τα γκόνια σας και αφήστε τα κοινά για κάποιους που πραγματικά πονούν αυτό τον τόπο, γιατί εσείς ορισμένοι δεν. Έτσι. Λοιπόν, από όλους εμάς, τους εξής δύο, ένα καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ που μείνατε, συντονιστήκατε και ακούσατε αυτή την εκπομπή του Ράδιο Σάμος 102. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να το βουλώσουμε, γιατί δεν σας έχουμε ανάγκη. Έτσι, αυτά που είναι θα υποθούν και ο καθένας ας αναλογιστεί τις πράξεις του και τις υποσχέσεις που έχουν δώσει. Εγώ το καταλαβαίνω. Καλό είναι και το κρασάκι, καλό είναι και η σούμα, καλό είναι, αλλά μην τα καταναλώνουμε και πολύ, γιατί άμα τα καταναλώνουμε και πολύ αυτά, στο τέλος δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί είμαστε ντύρλα, έτσι λένε τη λέξη. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730 62 153.
0: See you at Corner.
12: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we just cited to justify it.

face the facts, join our hands. Καλή σας ημέρα. Σας το είπα, θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρα και έχει ξεκινήσει από τώρα η όλη κατάσταση. Χαμός στη Βουλή πριν από λίγο.

Ενώ έχουν αποχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια καυτή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, που αναφέρθηκε ποιος θα πάρει τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει μάλλον 3 ώρα το πρωί, αυτή η κλεμμένη ατάκα του Μητσοτάκη. Καλά πάμε σε αυτή τη χώρα. Από την άλλη, η διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που ίσως σας χρειαστούν και είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βαγαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ραδιοσάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Καταραίει ο Μητσοτάκης. Ναι, καταραίει και μάλιστα ξεκίνησε από νωρίς να κάνει την περιοδία του, λέει, ανά την Ελλάδα. Γιατί, Κυριάκο Μητσοτάκη, τι σου λένε εκεί πέρα οι δημοσκοπήσεις? Τι σου λένε, Μητσοτάκη, ότι δεν πάει καλά το επιτελικό σου κράτος, έτσι? Για να ξέρουμε δηλαδή, και μάλιστα είναι και πεταξής. Πήγε στη Σπάρτη εκεί πέρα, είπε για ένα νοσοκομείο που τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε, οι εργολαβικές πάρε εδώ σε δουλειές πάντα, γιατί οι γιατρούς δεν φροντίζει να έχει. Κοιτάει να έχει με σχέσεις με εργολάβους που κάνουν κάποια έργα στα νοσοκομεία και μετά βγαίνει περιχαρής να μας πει ότι η υγεία πάει καλά. Πετάει σε αυτή τη χώρα. Εσείς βέβαια ξέρετε καλύτερα. Και μάλιστα ήπια και ένα καφέ και σε ένα καφενείο να, και καλά να έρθει σε επαφή με την κοινωνία. Είπε καλά σχόλια στον καφετζή και του είπε πολύ καλός καφές. Προφανώς ήταν βαρύ πικρός. Γι' αυτό δεν τον πλήρωσε κιόλας. Έφυγε. Εντάξει, θα μου πείτε, έτσι έχει μάθει. Έτσι έχουν μάθει όλοι αυτοί. Η τσέπη τους έχει καβούρια. Καβούρια και πολλά καβούρια. Και τι καβούρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην πάμε έτσι αυτά να ξεκινήσουμε, γιατί έχει γίνει χαμός εκεί μες στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση επέβαλε, παρακαλώ, με 151 ψήφους για να γίνει μπλόκο στην εξεταστική των υποκλοπών. Ό,τι θέλει κάνει. Λουδοβίκο σου λέει. Εδώ εμείς κυβερνάμε. Μην ξεχνάμε και τα λόγια του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος έχει, λέει, την κυριαρχία στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία. Ποιος αποφασίζει, η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το διατάσσει δεν έβαλε μέσα. Έτσι, για να μας φέρει σε κάποιους παλιούς μνήμες ή όσους έχουν διαβάσει το τι συνέβαινε στην επταετία. Επταετία με επταετία, λοιπόν, σύγκριση, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τα βλέπουμε όλα όπως είναι. Μια κατάσταση η οποία οδηγεί που αλλού στον κρεμό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η κυβέρνηση επέβαλε 151 ψήφους και υπήρξαν σφοδρότερες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά τελικά με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε τελικά η πρόταση να απαιτούνται, λέει, 151 θετικές ψήφοι για τη σύσταση της Επιτροπής. Μια εξέλιξη που ουσιαστικά οδηγεί στο μπλοκάρισμα της κοινοβουλευτικής διερεύνησης της υπόθεσης που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Η κυβερνητική πλειοψηφία μάλιστα επικαλέστηκε ζήτημα, λέει, εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής για να ανεβάσει, λέει, τον απαιτούμενο πήχη από 120 σε 151 ψήφους, παρά το γεγονός ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είχε κατεθεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από την αντιπολίτευση ως οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής και θεσμικής συγκάλυψης, με το Μέγαρο Μαξίμου να κατηγορείται ότι αλλάζει τους ίδιους τους κοινοβουλευτικούς κανόνες προκειμένου να αποτραπεί κάθε ουσιαστική έρευνα γύρω από τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη διαδικασία, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε επιλέξει ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε σημερινό θέατρο παραλόγου, θα σας αφήσουμε μόνους σας στον κατήφορο, κύριε Μητσοτάκη, έναν κατήφορο χωρίς τέλος. Αυτά είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πριν αποχωρήσει μαζί με σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Πάμελος, κατήγγειλε την κυβέρνηση για παραβίαση του συντάγματος και ανακοίνωσε την αποχώρηση και του κόμματός του από την όλη αυτή διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το κλίμα στην Ολομέλεια ήταν πολύ εκρηκτικό από την πρώτη στιγμή. Ο Μάκης Βορύδης, ως εισηγητής της κυβερνητικής γραμμής, έθεσε το παρεμπιπτόν θέμα για την ανάγκη, λέει, των 151 ψήφων, ανοίγοντας το δρόμο για μια μετοπική σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Προεδρείο παρέμεψε την απόφαση στο Σώμα και λόγω των κοινοβουλευτικών συσχετισμών η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, στο επίκεντρο της ομιλίας της σημερινής συνεδρίασης βρέθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος και αυτός ανέβασε ακόμα περισσότερο τους τόνους, καταγγέλλοντας ανοιχτά θεσμική εκτροπή. Αυτά. Και εντάξει, καλά πηγαίνει. Καλά πηγαίνει όλο το θέμα. Έτσι να συγκάλυψη επί συγκάλυψης. Και εδώ γίνεται το εξής. Αυτοί πιστεύουν ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ότι φτιάχνουν τους νόμους, έτσι και μάλιστα με νόμους της νύχτας, όπως άλλωστε έχουν συνηθίσει, για να συγκαλύψουν το οτιδήποτε. Να συγκαλύψουν το οτιδήποτε. Όπου είναι μπλεγμένοι, όπου υπάρχουν σκάνδαλα και βέβαια έχουν βάλει και τη στρατιά της ομάδας αλήθειας μαζί με τα τρολ, έτσι για να διαμορφώνουν συνειδήσεις, να λένε ψέματα στον κόσμο και να φτιάχνουν τα διάφορα έτσι σκευάσματα τα οποία βγαίνουν παρακαλώ από το επιτελικό κράτος το οποίο εμείς οι ίδιοι πληρώνουμε. Δυστυχώς, εδώ έχουμε φτάσει σαν χώρα, τι άλλο μπορεί να πει κανείς σε όλα αυτά. Βέβαια, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκλογές, δεν ξέρω, επειδή έχει και όλοι είναι πεπισμένοι και μιλώντας με διάφορους ανθρώπους εκεί από όλα τα κόμματα, αυτό που λένε όλοι και έχουν καταλήξει είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στάνταρ τον Οκτώβρη. Αυτό δείχνει άλλωστε και η προεκλογική εντός εισαγωγικών εξόρμηση του Μητσοτάκη ανά την Ελλάδα. Στη Σάμμο θα έρθεις, Μητσοτάκη. Θα έρθεις να δεις εδώ τα χάλια μας, που μας έχετε καταντήσει, σε ποιο σημείο μας έχετε αφήσει. Να σε πάνε και στο Μαραθώ καμπό να δεις και τις στράτες εκεί, τους Τούρκους αλλοίς, οι οποίες περνάνε και τους κουνάμε και το μαντίλι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Από την άλλη βέβαια, έτσι να σταθούμε και σε αυτό το θέμα, η κυρία Μαρία Καριστιανού χθες από τη Θεσσαλονίκη έδωσε τη διακήρυξη του κόμματός της, τα πλαίσια στα οποία πρόκειται να κινηθεί. Βέβαια, μέσα αυτά δίνεται περισσότερο αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται κράτος δικαίου. Τα υπόλοιπα είναι τα αυτονόητα, δηλαδή αυτά που ζητάνε και λένε όλοι. Το θέμα είναι αν θα γίνουν. Βέβαια, υπήρξαν πάρα πολλοί εκεί πέρα οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι φτιάχνουν την εικόνα αυτού του κόμματος ώστε να είναι μια εικόνα η οποία, γιατί η κυρία Καριστιανού μας είχε πει ότι δεν θα ασχοληθεί με πρόσωπα τα οποία έχουν διατελέσει σε κόμματα και τα λοιπά, είχαν εμπλοκή με σκάνδαλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά αυτό το οποίο είναι ότι το κόμμα της λέγεται «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού. Είναι το τελικό όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Χαίρομαι να υπάρχουν, ειλικρινά το λέω, νέα κόμματα, τα οποία θα μπορούν να δώσουν μια πολυδιάστατη βουλή, έτσι να υπάρχει, να μην έχουμε πλέον και αυτό το έχουμε εμείς οι Έλληνες, έτσι, και μάλιστα δεν ξέρω, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους, να έχουμε αυτές τις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό, όταν οι άλλοι έχουν φύγει μπροστά, η Ευρώπη έχει φύγει αρκετά μπροστά σε αυτό το τομέα, εμείς παραμένουμε, δεν ξέρω πόσο πιστοδρομικοί μπορεί να είμαστε, να έχουμε ένα κόμμα το οποίο να το παίζει, να παίρνει μια λευκή επιταγή δηλαδή και να κάνει και να λειτουργεί σαν να είναι η χώρα αυτή τσιφλίκι του. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε τα σκάνδαλα, βλέπουμε την αλλίωση, καταπάτηση του συντάγματος 100.000 φορές μέσα στη Βουλή και δεν τρέχει και τίποτα, έτσι. Δεν τρέχει και τίποτα. Οι τύποι διακατέχονται από μια έντονη αλαζονία, νομίζουν ότι είναι δεν ξέρω και εγώ τι, και νομίζουν ότι θα είναι για πάντα, εσαΐ δηλαδή, σε αυτές τις θέσεις. Έτσι νομίζουν. Έτσι νομίζουν. Και υπάρχουν ραδιουργίες, λομπιτούρες, σκάνδαλα επί σκανδάλων. Σκάνδαλα, πόσα σκάνδαλα. Καλά, εντάξει, εδώ μιλάμε για... Το έχουν... θα πρότεινα, ειδικότερα εκεί στα αθηναϊκά κανάλια, αυτά τα οποία έχουν πανελλαδική άδεια, να κάνουν, όπως λένε, τον καιρό, να κάνουν μια αναφορά για τα σκάνδαλα, γιατί είναι καθημερινά. Δηλαδή, βγαίνει το άλλο τώρα, το οποίο λέει ο Μητσοτάκης, έδωσε 31,7 εκατομμύρια από δημόσιο χρήμα στο σύζυγο της Ούρσουλας Φον Ντερ Λάιεν. Γιατί, Μητσοτάκη, να έχεις τα τσιμιτσικότσι με την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ το τι ακριβώς παίζει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Ευρωπαϊκή, λέει, εισαγγελία, άλλο εδώ τώρα. Επανέρχεται, λέει, και τα ψηφιακά υδρόμετρα. Σε όλη την Ελλάδα, λέει, με τις πλάτες των υπουργών της κυβέρνησης, τα κοστολογούσαν 700% πάνω, λέει, από το κανονικό. Εντάξει, okay. Για να επανέλθουμε όμως, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε σχετικά και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια, εμένα μου κάνανε πολύ εντύπωση τα άτομα τα οποία ήταν εκεί και την περιτριγύρισαν. Δεν ήταν κάτι το καλό, μπορώ να πω. Γιατί μερικά άτομα από αυτά είναι άτομα τα οποία πρώην... τέλος πάντων, θα πάμε να τα αναλύσουμε. Είναι άτομα τα οποία, πώς να το πω τώρα, και είχαν φανεί στην πολιτική ζωή και είχαν κάνει, και μάλιστα και κάποια που είχαν εμπλακεί σε σκάνδαλα και είχαν καταδικαστεί κιόλας. Λοιπόν, για να τα βάλουμε έτσι με τη σειρά τα πράγματα στη θέση τους, τα αποκαλυτήρια του κόμματος έγιναν στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι δεν είχε κόσμο. Δεν είχε όμως αυτή την κοσμοπλημμύρα. Ξέρετε, αυτό το χαμό που γίνονταν αντιστοίχως όταν η κυρία Μαρία Καριστιανού ήταν πρόεδρος των συγγένων, του Συλλόγου των Συγγένων των Θυμάτων των Τεμπών, όπου γίνονταν, όπου και να πήγαινε, γίνονταν μια τεράστια λαοθάλασσα. Την εκδήλωση προπρολόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε μάλιστα φορώντας και μια μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέκοφ, μεγάλοι Ρώσοι συγγραφείς. Στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης έδωσε το παρόν ο γιος της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, ο κύριος Σπύρος Χριστόφιλος, και ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη νομική και οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου, και μάλιστα ήταν και ο Στράτος Σκιουρδάκης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Η Αγία Πετρούπολη είναι Ρωσία, αν ξέρετε, έτσι. Η ηθοποιός επίσης ήταν εκεί, η Κατερίνα Μουτσάτσου, ανέβηκε και αυτή στο βήμα για την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε και με βίντεο της η Χαρίτα Μάντολες, εμβληματική μορφή της Κύπρου, καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή του 1974. Επίσης παρόν έδωσε ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του 80, με συμμετοχή και στο ειδικό δικαστήριο που δίκασε τον Ανδρέα Παπαδρέου, στη συνέχεια πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την περιφέρεια της Αττικής. Στο Λίμπιον βρέθηκαν επίσης η επικοινωνιολόγος Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, ο Βασίλης Μαρόσκας, αγρότης από την Ανατολική Θράκη, ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκη, και έξω από το κίνημα το θέατρο είχε στηθεί η γιγαντοθόνη για τη μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πολίτες υπέγραφαν σε καταλόγους στήριξη για τη δημιουργία του κόμματος. Να πάμε να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καριστιανού πριν την ομιλία της, που αναγγέλει εδώ το κόμμα, το όνομα του κόμματός της.
1: δύσκολη μέρα, αλλά όμορφη μέρα. Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη. Αυτό είναι που μας σώθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας, γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον.
2: Είσαστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου? Κάνετε λίγο να αναφέρετε.
1: Βεβαίως είμαι ικανοποιημένη και από την αγάπη και τη συμμετοχή και τα μηνύματα και τη στήριξη. Δεν είμαι απλά ικανοποιημένη, μάλλον λάθος λέξη. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Βεβαίως και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα γίνει και αυτό. Κάποια στιγμή θα γίνει, δεν θα γίνει, πρέπει να γίνει και αυτό. Θέλουμε να έρθουμε κοντά με τον κόσμο, σε επαφή με τον κόσμο. Θα γίνει και εκδήλωση στην Αθήνα, ναι. Δεν γνωρίζω να σας πω ακόμα.
2: Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά σε εκλογές, κύριε Καρισκάμου?
1: Αν ήμασταν σε ένα ευνομούμενο κράτος, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, θα είχαμε ήδη κάνει εκλογές και θα είχαμε μια καινούργια καθαρή κυβέρνηση.
3: Ποιος είναι ο στόχος σας για τις επόμενες εκλογές?
4: Με τι θα είστε ικανοποιημένοι?
1: Τι εννοείτε, σαν
3: εκλογικό ποσοστό?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Άρα, μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι ο στόχος μας.
4: Πρώτο κόμμα.
1: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει, τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής. Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
2: Αν δεχτείτε άλλους βουλευτές κομμάτων, βουλευτές άλλων κομμάτων.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι ενεργοί πολιτικοί δυστυχώς δεν μπορούν να. Γιατί υπάρχουν και καθαροί ενεργοί πολιτικοί, δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά δυστυχώς είναι στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει το κίνημα.
4: Χωρίς κάποια κυβερνητική εμπειρία, πώς θα. Τι, ανθρώπους που δεν έχουν.
1: Να σας πω κάτι, κάποια στιγμή θα την αναλύσουμε την εμπειρία, για να δούμε τι σημαίνει εμπειρία. Σημαίνει εργασιακή εμπειρία, σημαίνει αλήθεια, ειλικρίνεια, πρόθεση, πολιτική βούληση. Άρα η εμπειρία μόνη της δεν μας λέει τίποτα, αν δεν υπάρχει η αλήθεια και η καθαρότητα. Για μας λοιπόν το πιο βασικό είναι να υπάρχει καλός αγαθός σκοπός, αγάπη για το πλησίον, αγάπη για τη χώρα. Η εμπειρία κερδίζεται και σίγουρα υπάρχουν πολλοί έμπειροι άνθρωποι για να συνεργαστούμε μαζί τους.
4: Πότε θα ανακοινώσετε τα πρόσωπα?
1: Σιγά σιγά θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα και οι θέσεις και όλα. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Αλλά όπως βλέπετε είναι τόσο ανελέητος ο πόλεμος και τόσο άδικος, οπότε και εμείς θα προχωρήσουμε με τη στρατηγική που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να κάνουμε.
0: Μάλιστα, αυτά είπε η κυρία Μαρία Καριστιανού πριν ανέβει απάνω και αναφέρει τα όλα τα άρθρα της διακήρυξης του κόμματος. Έχει πολύ μέσα, πρέπει να πω, να παραδεχτώ ότι έχει αρκετά σωστά στοιχεία. Μέσα πρέπει να πω, να παραδεχτώ ότι έχει αρκετά σωστά στοιχεία.

0: είναι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος, όπως είπα και πριν, τοποθετήθηκε πολύ αιχμηρά απέναντι στον Μητσοτάκη και στο επιτελικό κράτος, μιλώντας μέσα στη Βουλή, δείχνοντας ξεκάθαρα τις θέσεις και τις απόψεις του. Αλλά ας πάμε να ακούσουμε και τον Θανάση Αυγερινό, όπου εμφανίστηκε με τον Μπλουζάκη, Ντοστογεύσκη κτλ. Και μάλιστα δίνει πολύ έμφαση στον Ντοστογεύσκη, γιατί είχε βγάλει εκείνο το καταπληκτικό, μπορώ να πω, το Έγκλημα και Τιμωρία, συγγραφέας ο Ντοστογεύσκη. Έτσι, πάμε να ακούσουμε Θανάση Αυγερινό.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους ομογενείς και στους απόδημους από όλη τη γη, που είμαι σίγουρος ότι είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και παρακολουθούν αυτή την ιστορική πολιτική βραδιά. Είναι χαρά και τιμή μου που θα βοηθήσω στο συντονισμό και στην παρουσίαση αυτής της ημέρας. Μια ημέρα που νομίζω θα σημάνει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξαν να είναι ο Ντοστογεύσκη αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το Έγκλημα και Τιμωρία. Και αυτοί... αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί, να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Εδώ βέβαια υπάρχουν και οι αιχμές ότι το κόμμα είναι ρώσικης επιρροής, έτσι, αυτά τα είπε ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος έχει ασκήσει ένα δρυμύτατο πόλεμο απέναντι στην κυρία Μαρία Χαριστιανού, λέγοντας πολλά και διάφορα. Και βέβαια πρέπει να πω για αυτό το θέμα ότι του άσκησαν αγωγή η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός. Ο κύριος Καραχάλιος κρύφτηκε για να αποφύγει το αυτόφορο. Βέβαια μετά την λήξη του αυτόφορου ξαναβγήκε πάλι και ανοίγει το στόμα του να λέει και τα διάφορα. Πάμε όμως σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση και από ελαιοχρωματισμό.

0: Επιχειρήματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
0: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
9: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
9: βαψίματα,
0: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
9: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Radio Samos 102. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός με μηνύματα. Εντάξει, αν μπορέσω να τα μεταδώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος εκπομπής είναι αρκετά περιορισμένος. Έχουμε και τα ηχητικά, έχουμε τα πάντα. Αλλά πριν συνεχίσουμε με τα ηχητικά, να πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου, τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη. Κύριε Καπόλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ, Χριστός και στους ακροατές σας.
0: Τι έχουμε, κύριε Καπόλη, τι συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Ευχάριστη εκπλήξη, κύριε Μιχαήλ, όπως πάντα.
0: Αυτή
1: η ΔΥΠΕ μας εκπλήσει, αλλά πάντα αρνητικά.
0: Πάντα αρνητικά, μάλιστα. Τι έχουμε?
1: Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες από συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Ότι κάνει περικοπή στα λεφτά στις περιβάλλουσες εφημερίες. Όταν λέμε περιβάλλουσες εφημερίες,
0: ναι,
1: τι εννοούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ανάλογα με τον βαθμό. Μπορείς να κάνεις μέχρι κάποιο, δηλαδή μιλητής Β' Α ή διευθυντής, μέχρι συγκεκριμένες εφημερίες.
0: Ναι.
1: Όλα τα χρόνια, λόγω ότι λειτουργούμε το 1 τέταρτο των γιατρών που έπρεπε να έχουμε, με παλιό οργανόγραμμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 24 γιατρούς και πρέπει να έχουμε 76.
0: Μάλιστα.
1: Με οργανόγραμμα του 11.
0: Του 11.
1: Δεν πάμε σε σημερινά οργανόγραμματα, θα έπρεπε να έχουμε γύρω στους 100.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Αντί να επικροτούμε κάποιους ανθρώπους που βάλανε πλάτη για να μείνουν ακάλυπτα τα τμήματα, θέλει να κόψει εφημερίες. Τουλάχιστον για το λεγόμενο συναδέλφο, αλλά συνήθως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Ή το κάνει από εμπάθεια ο συγκεκριμένος διευθυντής, ή είναι τόσο άσχετος.
0: Δηλαδή, τώρα μισό λεπτό. Δηλαδή, οι εφημερίες έτσι που κάνουν οι γιατροί δεν θα πληρώνονται?
1: Όταν παίρνει κάποιον αριθμό, όχι. Σύμφωνα με το σκεπτικό του.
0: Δηλαδή θα δουλεύετε, συγγνώμη, θα δουλεύετε τσάμπα.
1: Μάλλον έχει δει ότι εμείς το κάνουμε για χόμπι. Αν ήταν, θα πηγαίνουμε για ψάρμα, για κοινή, για κάτι άλλο.
0: Δεν το κάνουμε. Ειλικρινά, τώρα παθαίνω ένα blackout, ας πούμε, που λένε, γιατί και ο κόσμος παθαίνει όταν ακούει ότι κάποιος εργαζόμενος. Εντάξει, στον ιατρικό τομέα είναι. Εσείς, η δουλειά σας είναι να βλέπετε τους ασθενείς, να σώζετε ζωές κτλ. Σας βάζουν στις εφημερίες. Και σας βάζω και ένα όριο εφημερίας που από εκεί πέρα θα είστε, δηλαδή, σαν τι?
1: Καλή τη θέληση κάποιοι συνάδελφοι μέσα για να κρατηθούν τα τμήματα, κάνουν και τις υπόλοιπες. Δεν σταματάνε στον αριθμό του. Γιατί αν σταματάγαν στον αριθμό του, θα μέναν κάποια πολλά τμήματα του νοσοκομείου ακάλυπτα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αντί να τους πούμε μπράβο, γιατί αν στηρίζετε το νοσοκομείο, το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν στηρίζετε ούτε από το Ρόιλο, ούτε από τον Άδωνη. Από το φιλότιμο κάποιων γιατρών.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό φαίνεται.
1: Νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού. Όλων όσων εργάζονται στο νοσοκομείο. Είναι ο ίδιος διπλάξης που μας έχει τάξει τις 50 τόσες θέσεις. Είναι ο ίδιος τώρα που μας έδωσε 13 και πανηγυρίζουμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω, λέει, το σκεπτικό του. Ειλικρινά.
0: Μα,
1: πρέπει να παλεύουμε για τα αυτονόητα.
0: Καταλαβαίνω. Έχετε το νόμιμο δικαίωμα όμως να αποχωρήσετε κιόλας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να πείτε, εγώ δεν, από τη στιγμή που δεν πληρώνομαι, δεν. Όχι, το λέω με την άποψη, αν το βάλουμε σκληρά νομικά το θέμα, όχι από ιατρικής άποψης. Δηλαδή, γιατί υπάρχει. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει. Αν σε οποιοδήποτε κατάστημα και να μπούμε, λέει, αν δεν πάρετε την απόδειξη, δεν, έχετε, δεν πρέπει να πληρώσετε.
1: Βάσει με τον νόμο, θα μπορεί να πει ο κάθε συνάδελφο ότι μέχρι εδώ με πλήρωνε, μέχρι εδώ δεν πληρώνω.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Όχι ότι εσείς, γνωρίζει και ο κόσμος πάρα πολύ καλά, ότι υπερβάλλεται αυτό να προσφέρετε τις υπηρεσίες υγείας στους ανθρώπους και από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζετε ένα δυσόπιτο, ένα σκληρό καθεστώς, θα το πω έτσι, το οποίο σας λέει δουλεύτε. Έτσι για να δουλεύετε, δηλαδή, για να κάνετε ένα απλά φιλανθρωπικό έργο, κάπως έτσι.
1: Τι να σου πω, δεν έχει καταλάβει την κατάσταση. Βέβαια, έχει και 4 χρόνια να πατήσει το πόδι του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τους αριθμούς τους βλέπει ότι δεν βγαίνουν άλλως.
0: Τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν?
1: Τώρα, δηλαδή, ελπίζω οι καταγγελίες των συναδέλφων να μείνουν στον καπνό και να τελειώσει το θέμα. Αλλιώς θα επανέλθουμε.
0: Θα στείλετε βέβαια επιστολή πάνω, έτσι, διαμαρτυρίας, εννοείται θα το κάνετε αυτό.
1: Περιμένω, κύριε Μιχαήλ, όχι μάλλον περιμένω, δεν είναι. Περιμένει ο Ιατρικός Σύλλογος μέχρι το μεσημέρι να έχει λυθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν λυθεί, τη Δευτέρα θα φύγει, είναι έτοιμη η ανακοίνωση.
0: Κατάλαβα, εντάξει.
1: Τις ανακοινώσεις τι έχουν βγάλει με το συγκεκριμένο?
0: Τίποτα. Πόσο καλά στην κάθε των αρχιστών πάνε όλες οι επιστολές που στέλνετε και οτιδήποτε έχει γίνει και όποιος και άνθρωποι που έχουν πάει πάνω, άσχετα αν δεν μπήκατε εσείς, πάλι στην κάθε των αρχιστών κατάληξαν όλες οι υποσχέσεις και
1: Και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι η υγεία δεν πάει με μπακαλίστες, πως δες και αφαιρέσεις.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Η υγεία του κάθε συναδόντας είναι ανεκτήμητη.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν αντιλαμβάνεται αυτό το ρόλο, τον ευαίσθητο ρόλο που θα πρέπει να λειτουργήσει.
1: Μιχαήλ, ό,τι γίνεται στην υγεία αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σε ψυχοδυναμικό. Φανταστείτε ότι η Σάμος είναι τρίτη ζώνη και πρέπει να έχει κάποια κίνητρα. Δηλαδή είναι άγωνη εντελώς στα περιφέρεια. Και αντί να δοθούν κίνητρα, βλέπετε τι γίνεται.
0: Για πέστε μου κάτι, γιατί λένε τώρα για κάποια μηχανήματα που μπαίνουν στο νοσοκομείο Σάμου και τα λοιπά. Αυτά τα μηχανήματα θα υπάρχουν άνθρωποι ιατροί, δηλαδή ειδικοτήτα να μπορούν να τα...
1: Του γαστρολογικού υπάρχει. Του μαγνητικού που όλοι για την πανίζουν να σταθεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποιος θα το δουλέψει.
0: Καλά το
1: μαγνητικό. Μία ακτινολόγος που είχε ο ενάμις μάλλον, γιατί ο κ. Γαλανόπουλος πήγε να έρθει ο άνθρωπος να καλύψει και το νοσοκομείο και το
0: κέντρο υγείας.
1: Και το κέντρο υγείας.
0: Μάλιστα,
1: μπαλά. Να πάμε σε με δυναμικό. Με ποια καρδιολογική, με έναν καρδιολόγο.
0: Οπότε έχετε καταντήσει μπαλάκι των επιλογών.
1: Πώς θα αντέξω άνθρωπος.
0: Των επιλογών της
1: κυβέρνησης. Εύχομαι στην υποκήρυξη αυτή να καλυφθεί τουλάχιστον, να μην διάλογη. Το πρώτο δηλαδή που εύχομαι. Η ευχή είναι να καλυφθούν όλες. Αλλά θα είναι έσχατη να είναι να καλυφθεί η θέση του καρδιολόγου.
0: Καλά κάνατε κύριε Καπόλη και μας το αναφέρετε αυτό. Εμείς θα περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα που μας είπατε να δουν απάνω και να ξαναμελετήσουν το θέμα, αν το μελετήσουν, γιατί η όρεξη δεν έχουν από ό,τι φαίνεται, γιατί αν είχαν όρεξη θα είχαν επαδρώσει τις θέσεις, θα είχαν δείξει κάποια δείγματα τουλάχιστον ευαισθησίας.
1: Το μόνο που επενδύουμε κύριε Μιχαήλ είναι στα ντουβάβια.
0: Κατάλαβα.
1: Στα ντουβάβια γιατί επενδύουμε. Μήπως γιατί έχει βγει ένα fake πριν λίγους μήνες που έλεγε ποινική αστυμάτων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Επινοικίες ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορείς να κάνεις. Τα ντουβάβια μπορείς να τα ενοικιάσεις. Και να τα δώσεις όπου θες.
0: Έτσι. Και εντάξει, και οι σχέσεις, οι καλές με τους εργολάβους. Γνωστά είναι αυτά.
1: Εσείς το είπατε.
0: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα και ξέρετε και πολύ καλά και ο κόσμος ξέρει. Εδώ πέρα βοά από σκάνδαλα και πράγματα. Τι να πει τώρα κανείς. Δεν...
1: Γιατί στο τέλος, εντάξει, συνήθως ακούω ότι κάνω αντιπολίτευση. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Πραγματικότητα λέω.
0: Όχι, είναι κακό σήμερα.
1: Δεν κατεβαίνω πουθενά υποψηφίες, οπότε.
0: Κύριε Καπόλη, ξέρετε, είναι πολύ
1: κακό.
0: Είναι πολύ κακό να λες την πραγματικότητα και να αναφέρεις. Θα πρέπει να
1: ναι,
0: λες...
1: αυτό όντως το έχω καταλάβει εδώ και χρόνια.
0: Γιατί αυτομάτως γίνεσαι και εχθρός τους. Δεν πρέπει να λες αυτά τα οποία σου λένε, να τα μεταφέρεις, να γίνεις και εσύ ένα πιονάκι. Όχι, το εσύ είναι δεν είναι το λόγο για εσάς.
1: Ναι,
0: το λέω που θα πρέπει ο καθένας δηλαδή να αποδέχεται και να γίνεται και παπαγάλος των όσων λέει η κυβέρνηση.
1: Παλιός γαϊτός καινούργιο περπατσιά δεν γίνεται. Ό,τι να πω θα το πω.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Καπόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε και τη Δευτέρα για να δούμε που...
1: τι έχει γίνει
0: μέχρι τότε. Καλή και συνέχεια να έχετε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Καπόλη, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου. Ακούτε τι γίνεται, έτσι. Σου λέει δούλεψε εκεί πέρα, δούλεψε. Βέβαια, αυτό το έχουν κάνει παντού. Σε όλα τα επαγγέλματα. Δούλεψε εκεί πέρα 13 ώρα, δούλευε 2-3 δουλειές. Εντάξει. Τώρα, αν κάνω μια σύγκριση με το μεσαίωνα, δεν νομίζω να απέχουμε και πολύ σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα αυτό με με τις ομιλίες, με τα πρόσωπα τα οποία εμφανίστηκαν εκεί στην διαχείριξη του κόμματος χθες στο Λίμπιο, στη Θεσσαλονίκη, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε εδώ την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, τραγουδίστρια, σεναριογράφος κτλ. Η οποία παρευρέθηκε εκεί, αλλά ήταν λιγάκι, νομίζω, από ό,τι ακούω και στη φωνή της, θα το διαπιστώσετε κι εσείς, λίγο τρακαρισμένη. Δηλαδή δεν είχε αυτό το, παρόλο που είναι ηθοποιός και βγαίνει στο κοινό, παίζει το ρόλο της, έτσι, δεν ξέρω γιατί εκεί ήταν έτσι. Ας την ακούσουμε.
2: Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε, ναι, βεβαίως με εκφράζουν, απόλυτα.
3: Και από εδώ και πέρα πώς θα στηρίξετε αυτή την προσπάθεια?
2: Όπως μου ζητηθεί. Θα προσφέρομαι σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω, λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή η χρήσιμη.
4: Να γυρίσετε στην Ελλάδα, τι σας έκανε.
2: Ακόμα
4: ξέρετε,
2: είμαι σε...
4: γλώσσες, έχετε αυτές σπουδές.
2: Ακόμα είμαι σε μία μετάβαση, έτσι, δεν έχω γυρίσει. Τυχαία όμως βρέθηκα εδώ και ήρθε αυτή η συγκυρία. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε η αναγγελία κόμματος. Απλώς βρέθηκα εδώ για προσωπικούς λόγους και ακόμα δεν έχω γυρίσει.
0: Μάλιστα. Αυτά λέει η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου. Εμφανώς έτρεμε και η φωνή της, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, προσωπικούς λόγους, κάπου εκεί τα μπέρδεψε λιγάκι. Θα μου πείτε, εντάξει, η πολιτική είναι λιγάκι βαρύ. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, δεν είναι απλώς μια ηθοποιία. Είναι κάτι πιο βαρύ και κάτι πιο υπεύθυνο. Τέλος πάντων, για να πάμε όμως, γιατί εκεί βρέθηκε και ποιος άλλος, ο κύριος Ψωμιάδης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε εκεί στον κόσμο. Δεν ανέβηκε απάνω στο αναλόγιο να μιλήσει. Κάτω ήταν όμως εκεί και άκουγε και έδωσε και μίλησε και στους δημοσιογράφους.
5: Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια, και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρισιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι να πω. Απλώς να υπενθυμίσω ότι το Μάρτι που μας πέρασε ο κύριος Ψωμιάδης καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθριξης 10 ετών για τα λεγόμενα, αν θυμάστε, 45 άρια της άλλοτε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Και έτσι, για να θυμίσω σε κάποιους, τα περίφημα 45 άρια συνδέονται με έργα που φέρεται να κατατμήθηκαν σε μικρότερα αξίας έως 45.000 ευρώ, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάθεσή τους με απευθείας αναθέσεις σε πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους. Εκτός βέβαια από τα 45 που αριθμούν 456 έργα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και συμβάσεις έργων υπαλλήλων με τη συνολική ζημιά για το δημόσιο να προσδιορίζεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει αυτά να τα λέμε για ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται... Δεν ξέρω αν θα τον πάρει η κυρία Καρισιανού στο team αυτό μέσα, αλλά τέτοιες παρουσίες προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και ότι ευχάριστο για να τα βλέπουμε ή να τα ακούμε βάσει της προκήρυξης και των άρθρων που είπε η κυρία Μαρία Καρισιανού. Βέβαια, από την άλλη, έχει αρχίσει ήδη η φαγωμάρα για την κυρία Μαρία Καρισιανού, γιατί εδώ που τα λέμε, οι θέσεις και οι συνεργασίες, αυτό που φαίνεται, δείχνει ένα δεξιό κόμμα. Να είναι ένα δεξιό κόμμα. Τώρα, κάποιοι συνεργάτες της είπαν, να, δεν μίλησε για θρησκεία, δεν μίλησε για θεοκρατικό, έτσι, και τα λοιπά, και λέει την πατήσατε όλοι όσοι πιστεύατε ότι θα είναι μαζί και η μοναχή, δεν ξέρω που μιλάει αραμαϊκά, βέβαια την κυρία Γκράτσια, η δικηγόρος της, δεν ξέρω το τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα, προφανώς θα ξεδιπλωθεί όλο αυτό, γιατί αυτό το μανιφέστο, αυτά τα άρθρα τα οποία της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σωστά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι. Και μάλιστα εμφανίζονται και ως αντισυστημικά. Μίλησε για τις τράπεζες, ίσοι φόροι προς όλους και τα λοιπά. Ναι, κάτι το οποίο αυτές οι βδέλες μας ρουφούν το αίμα ακόμα και τώρα. Μίλησε και για τα ραδιόφωνα. Μίλησε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκεκριμένα. Και είπε, γιατί εδώ πρέπει να το πω και αυτό, τα επαρχιακά ραδιόφωνα, αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, δηλαδή κάποιο βουλευτή που να τον γλύφεις από πάνω μέχρι κάτω, δεν παίρνεις κρατική διαφήμιση. Κρατικές διαφημίσεις μοιράζονται μόνο στα γαλάζια, μάλλον στους γλύφτες των γαλάζιων, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και είπε εδώ πέρα ότι θα υπάρχει για όλα τα ραδιόφωνα μια στήριξη, μια απαλλαγή κτλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς πώς το σκέφτηκε. Εντάξει. Επίσης μίλησε για για την ελεύθερη ενημέρωση, βέβαια είπε ότι να υπάρχει, δηλαδή να μην υπάρχει λογοκρισία όπως υπάρχει σήμερα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μίλησε για την προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων μας, πολύ καλό. Είπε για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα που απαιτούν μια χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και τα λοιπά, για την χρηματοδότηση των επενδύσεων, για την αύξηση ανταγωνιστικότητας. Μίλησε για τη στήριξη της γεωργίας, της κοινοτροφίας, της αλίας, του μελισσοκόμου, της ασοπονίας. Είπε για αυτά τα πράγματα, μίλησε για εξυγίανση όλων των υπηρεσιών κατά πολέμησης των καρτέλ που διαμορφώνουν ασύντοτα τις τιμές και επιβάλλουν ανεξέλεκτη, λέει, ακρίβεια και φτωχοποιούν τους πολίτες για να κερδοσκοπούν, κάτι που πραγματικά συμβαίνει και δεν τα έχει πει μόνο η κυρία Μαρία Καριστιανού. Επίσης αναφέρθηκε σε μια κυρίαρχη χώρα που οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις και είπε ότι ο στόχος μας είναι η ριζική και βάση εθνικού, λέει, προγράμματος, παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ακόμα είπε για την, εδώ για τις τράπεζες, για την διαφάνεια, τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Είπε για την πρώτη κατοικία, για προστασία της πρώτης κατοικίας. Το έχουν πει και άλλοι, βέβαια, αυτό. Το έχει πει και το Πασόκ, αλλά εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε, αλλά Okay. Γι' αυτό λέω ότι εντάξει, ακούμε πολλά. Το θέμα είναι να δούμε στο ξεδίπλωμα, άλλο να λες έτσι στερεότυπα, θα κάνουμε εκείνο και τ' άλλο και τα λοιπά, να αναφέρεσαι, και άλλο να μπαίνεις μέσα στις πτυχές αυτών τον οποίο είπε. Λοιπόν, είπε για την εδραίωση ενός αληθινού κράτους δικαίου με νόμους σαφείς που εφαρμόζονται και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί όποτε και όποια κυβέρνηση από τις προηγούμενες, αυτή και οι προηγούμενες, περνούν κάτι τροπολογίες, μπορεί δηλαδή να αναφέρονται, προσέξτε τώρα εδώ, δηλαδή έχουμε ένα μπάχαλο, έτσι. Σε ένα νομοσχέδιο, παραδείγματος χάρη, να πούμε για τις συγκοινωνίες. Μπορούν να σε περάσει ένα νομοσχέδιο μέσα, το οποίο λέει ότι αυξάνεται π.χ. τα ασφάλιστρα, όπως έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, άλλο θέμα κατεβαίνει κάτω, βάζουν και ένα άρθρο μέσα εκεί, άντε ψάξε, άντε βρες, γιατί αυτό το μπάχαλο της όλης κατάστασης που υπάρχει με την νομολογία. Επίσης, τόνισε ότι για το κίνημά μας οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού. Εντάξει, το λέει και η λέξη άλλωστε, αλλά κάθε πράξη, λέει, και η απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, μίλησε για την πρόληψη και προστασία του πολύτιμου, λέει, αγαθού της υγείας. Αποτελεί για το κίνημά μας τη βάση μιας ανθρωπιστικής και αλληλέγγυας κοινωνίας. Επίσης, μίλησε για την πρόνοια για τους συμπολίτες της τρίτης ηλικίας και όλων των ευάλωτων ομάδων που οφείλουμε να στηρίζουμε με σεβασμό, αγάπη και ανθρωπιά. Μίλησε για ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να καταστεί ισχυρό και ποιοτικό, με μέρημνα στην ειδική αγωγή και με γενναία στήριξη των λειτουργών του, δηλαδή για τους εκπαιδευτικούς. Είπε για τον άμεσο και στρατηγικό στόχο είναι η στήριξη της κοινωνίας, η φροντίδα και η οικονομική ενίσχυσή της, αλλά και η αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού προβλήματος με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και σύσταση ειδικού φορέα για το δημογραφικό, την οικογένεια και τους νέους. Επίσης, αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους, είναι να βιώσουν οι πολίτες την αλλαγή, να φανεί άμεσα ότι η ύψιστη προτεραιότητα είναι η Ελλάδα, οι συμπολίτες και η ζωή όλων μας σε ένα πλαίσιο αληθινής δημοκρατίας με εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Δεν στεκόμαστε και ούτε θα σταθούμε βέβαια σε αυτή την διακήρυξη. Είναι όμως ο σκελετός των θέσεων και των απόψεων το τι πρόκειται και θέλει να κάνει. Βέβαια από εδώ και πέρα πιστεύω, κυρία Μαρή Καριστιανού, να μας δώσει όλη αυτή τη διάσταση σε επιμέρους θέματα, γιατί εντάξει μπορεί να λες ότι εγώ προστατεύω, μα έτσι μας λέει και ο Μητσοτάκης, για την κοινωνία είναι και ο Μητσοτάκης, έτσι. Έχετε ακούσει κάτι αντίθετο? Και τους εργαζόμενους λέει στηρίζει και αυξήσεις λέει έδωσε, αλλά από την άλλη όμως οι φόροι παραμένουν και όλα τα άλλα υπάρχουν, η ακρίβεια καλπάζει, έτσι. Έχουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια αυξησούλα του 0,80 του ευρώ, αλλά από την άλλη όμως όλα τα άλλα έχουν πάει στο Θεό, οπότε αυτή η αυξησούλα, για την ημέρα μιλάμε τώρα, έτσι, εξαφανίζεται σε χρόνο ντετέ. Θα δούμε λοιπόν και στο επόμενο. Τώρα για να πάμε όμως, γιατί μίλησε το πασπαρτού της κυβέρνησης, ο Άδωνης, παντός επιστή του. Δεν ξέρω ρε Άδωνη, εκεί με τους, θα μου πεις, οι δημοσιογράφοι πετσωμένοι είναι, γι' αυτό σε φωνάζουν και συνέχεια. Για, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, για την εκδήλωση μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Την απόψινή παρουσία της κυρίας Καριστιανού, το νέο κόμμα εμφανίστηκε, λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακούστηκαν πολλά από την κυρία Καριστιανού. Ακούστηκε και το σύνθημα από κάτω, «Μαζί σου Μαρία να φύγει μαφία». Ναι. Και θέλουμε ένα σχόλιο σας για όλα αυτά.
7: Καταρχάς, ο κάθε Έλληνας πολίτης είναι δικαίωμα να κατεβαίνει σε εκλογές. Άρα, καλή επιτυχία και στην κυρία Καριστιανού. Τώρα, αν μου λέτε αν το κόμμα αυτό προβλέπω να κάνει καμιά συγκλονιστική εμφάνιση, όχι, να είμαι ειλικρινής. Νομίζω η σημερινή εκδήλωση ήταν πολύ κατώτερη των αναμενωμένων των προσδοκιών. Εάν μου πείτε ότι επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία, καθόλου. Πιστεύω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε μισή ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος είναι ότι η σύνθεση του κοινού, η φρασιολογία και τα συνθήματα πιστεύω σε έναν χώρο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει διαζύγιο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
8: Ποιον χώρο?
7: Χώρος, αν κατάλαβα καλά, έχουν συναντηθεί αντιεμβολιαστές, αντιμνημονιακοί, ένα τέτοιο κομμάτι.
8: Μάλιστα.
7: Δηλαδή είδα ανθρώπους που ήταν πρωταγωνιστές στους αγανακτισμένους του Γιώργου Παναδρέου και πρώτη μνημονίου με αντιεμβολιαστές. Είναι ένας χώρος που θα σας είναι αδημοκρατία, κυρία Μιλάκη, και δεν ψηφίζω, δεν μου δεδομένο. Ούτε ψηφίζαν, ούτε ψηφίζουν, ούτε θα ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μόνο ψεκασμένος δεν είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι, όλα τα άλλα τα είπε, για να ξέρουμε. Έχουμε και τον άλλον, τον γνωστό μας εδώ, τον δημοσιογράφο, τον Νίκο Στέφο, ο οποίος, εντάξει, αφού έχει εξαντλήσει τα τροπάρια για το Μητσοτάκη, τοποθετείται και αυτός και αυτός για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να τον ακούσουμε.
9: Τα λεφτά πού τα βρίσκει και κάνει κόμμα?
10: Ποια λεφτά?
11: Πού βρίσκει?
9: Τα λεφτά.
10: Ποια λεφτά?
9: Για να κάνεις κόμμα.
10: Ναι, θες λεφτά, θες και πολλά λεφτά.
9: Πολλά λεφτά. Εγώ κατέβηκα και το ξέρετε δύο φορές για δήμαρχο στη Νέα Σμύρνη.
10: Και καταστράφηκες.
9: Και, δεν καταστράφηκα, αλλά τόσο που φύγανε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σκέψου να θες να γίνεις. Προσέξτε. Όχι μόνο αρχηγός κόμματος, αλλά αρχηγός ενός κόμματος το οποίο θέλει να ανατρέψει το σύστημα.
10: Έτσι. Νίκο μου, τώρα
9: δηλαδή, θες να χτυπήσεις το Μητσοτάκη.
10: Δεν υπάρχουν υποστηριχτές σε αυτά
9: θέλει,
10: τα πράγματα.
9: Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Διότι ακούστε, έχουμε διαφημιστικό υλικό. Ναι. Έχουμε τα προεκλογικά περίπτερα. Ναι. Έχουμε τα ψηφοδέλτια τα οποία αγοράζονται από τα κόμματα. Έτσι. Έχουμε τα σποτ που θα παίζουν σε τηλεόραση, σε ραδιόφωνο, στα social media, παντού, οι περιοδίες κτλ. Μήπως, δηλαδή μία ολιστική παιδίατρος, τα κεράσματα, μία ολιστική παιδίατρος μπορεί να καλύψει αυτά τα έξοδα?
10: Υπάρχουν χρηματοδότες συνήθως τα κόμματα.
9: Προφανώς υπάρχουν χρηματοδότες.
10: Το ξέρουμε αυτό,
9: αλλά δεν το
10: σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στις κυρίας Καριστιανού.
9: Ναι,
10: όλα τα κόμματα έχουν χρηματοδότες.
12: Άρα φαντάζομαι όσο πιο μεγάλο το κόμμα.
0: Αυτά και πολλά άλλα έτσι ευτράπελα είπε ο Νίκος Στέφος. Και αυτό που πρέπει να πω εγώ, επειδή ο κύριος Στέφος είναι με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και έχει και αυτό από πάνω μέχρι κάτω, ξέρετε, αυτό το φαινόμενο. Η Νέα Δημοκρατία πού τα βρίσκει τα λεφτά, κύριε Στέφο? Α, θα μου πεις, τα βρίσκει από τις τράπεζες και χρωστάει 560 εκατομμύρια, δεν τα πληρώνει και θα τα πληρώσουμε εμείς. Ε? Δηλαδή, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Έτσι, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Γιατί μας έχει πει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι οι χρηματοδότες του? Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει έτσι. Από τη μία έχει τις τράπεζες, από την άλλη οι χρηματοδότες, οι μεγαλόσχημοι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν, τα καρτέλ, ξέρετε. Αλλά βέβαια δεν συμφέρουν όλα αυτά. Λοιπόν, βγαίνει και ο Καραχάλιος ο άλλος και λέει ότι έχει, λέει, συμμετοχή, λέει, σε offshore εταιρείες 140.000 η κυρία Καριστιανού.
8: Εντάξει. Υπάρχει μια offshore, κάπως λέγεται Travel Wings, κάπως έτσι, στην οποία όχι μόνο έχει συμμετοχή, αλλά έχει και συμμετοχή με κεφάλαιο αξιοσέβαστο 140.000 ευρώ και έβαλε 140.000 εκείνη, που τα βρήκε, τα έχει, μακάρι, και ο σύντροφός της ο κύριος Μωυσής. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Υπάρχει αυτή offshore, έχει offshore, γιατί για τις offshore γίνεται μεγάλη συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό. Ποιος κρύφτηκε? Σου είπα ότι πρέπει εχθές. Έδωσα τουλάχιστον 5 συνεντεύξεις. Σήμερα το πρωί έχω δώσει άλλες 3, η μία μάλιστα στο δικό σας κανάλι. Την ώρα που μου έκανε μήνυση ήμουν στο δικό σου σταθμό. Ποιος κρυβότανε? Η κυρία Καριστιανού κρύβεται, και να τελειώσουμε τώρα τα παραμυθάκια.
0: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι κρυβόταν ο κύριος Καραχάλιος. Έτσι, και εντάξει, ωραίο το παραμυθάκι του. Επικοινωνιολόγος είναι, ήταν και με το Σαμαρά εκεί πέρα. Και παραμένει βέβαια στο γαλάζιο αυτό περιβάλλον. Εξάλλου πρέπει να πούμε και το εξής, ότι όταν ιδρύεις ένα κόμμα και είσαι πολιτικός πλέον, δεν επιτρέπεται να έχεις offshore. Offshore, πέρασε ένα νόμο η Νέα Δημοκρατία, έτσι για να δείτε δηλαδή εδώ το δούλεμα, μπορεί να έχουν όμως οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά το αναφέρει μεν, έτσι λασπολογεί εναντίον κάποιου ατόμου, και μετά μπαίνει και σε ερώτηση αν υπάρχει αυτή η offshore. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η offshore και αν υπάρχουν και αυτά τα χρήματα κατ' επέκταση. Εντάξει. Ξέρετε, σας είπα, θα είναι πολύ ζεστό το καλοκαιράκι. Θα έχουμε πολλά πολιτικά έτσι να βγαίνουν στην επιφάνεια. Και θα βγαίνουν και τα ψέματα και τα αληθινά. Πάμε όμως σε διαφημίσεις.
11: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-80-93-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
17: Σαρώνει στην άσφαλτο.
18: Σκίζει τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Για τις πιο νόστιμες επιλογές, στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Βέβαια εντύπωση μου έκανε αυτό που είπε η κυρία Μαρία Καρισιανού, η νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων λοιπόν που αναφέρθηκε και θέλει να φανίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ασίδωτη δράση είπε των καρτέλ, οι τράπεζες που απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης, ενώ οι πολίτες κάνουν τα σπίτια τους, χάνουν τα σπίτια τους κτλ. Βέβαια το αφήγημα μπορώ να πω ότι είναι ισχυρό, συναισθηματικά φορτισμένο και μάλλον πολιτικά λειτουργικό. Αλλά εδώ όμως διαμορφώνει μια κοσμοαντίληψη όπου η σύγκρουση δεν είναι αποτέλεσμα αντίρροπων ταξικών συμφερόντων, αλλά μια συνωμοσία που πρέπει να εξαρθρωθεί. Είναι, γι' αυτό σας λέω ότι στο επόμενο διάστημα θα ξεδιπλώσουμε, αν και εκείνη βοηθήσει η κυρία Καρισιανού και οι υπόλοιποι που θα είναι μαζί της, για να μας δώσει ακριβώς το στάτους, το ιδεολογικό στάτους και το τι θα δώσει, τι σκοπό έχει να δώσει. Τέλος πάντων. Για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα με αυτό το οποίο συνέβηκε κάτω, μάλλον σε διεθνή ύδατα, όπου όλος ο κόσμος, όλα τα κράτη σχεδόν, εκτός ολίγων εξεργουμένων όπως είναι η Ελλάδα, έχουν βάλει ένα μπλακ, έτσι, δηλαδή έχουν αντιδράσει απέναντι στα αυτά που έκανε το Ισραήλ στους ακτιβιστές, στους ανθρώπους που δεν κουβαλούσαν ούτε πυρομαχικά ούτε σφαίρες, πήγαιναν νερό και τρόφιμα στην αποκλεισμένη Γάζα, έτσι, κάτω στην Παλαιστίνη. Και έγινε η επέμβαση, ένα ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα, με ποιο δικαίωμα θα πει κανείς, να συλλάβει, και μάλιστα για τους Έλληνες είναι 19, 28, δεν ξέρω, έχουμε χάσει και τον αριθμό, οι οποίοι συνελήθηκαν, παρακαλώ. Το είπα και χθες αυτό το θέμα. Τους είχαν στον ήλιο, δεμένους πίσω, έχει βγει το βίντεο, το βγάλε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ένας φασίστας και τίποτα άλλο, και τους χλέβαζε κιόλας και τους έλεγαν ότι είναι βοηθοί, λέει, τρομοκρατών. Έτσι, τώρα ο τρομοκράτης να αποκαλεί τους ανθρώπους της ανθρωπιστικής βοήθειας τρομοκράτες, καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η εξαπάτηση και η... Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τιμό Χατζηλαγό. Είναι μέλος του ΚΚΕ, είναι... τώρα δεν μπερδεύτηκα, κύριε Χατζηλαγέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλη, δεν πειράζει.
0: Με όλα αυτά, εντάξει, τι να πω τώρα, γιατί πραγματικά όσοι είδαν το βίντεο αυτό και τη μεταχείριση αυτών των ανθρώπων, γιατί εδώ οι άνθρωποι βρίσκονται, πήγαν στην Αλεξανδρούπολη, Κωνσταντινούπολη, και από εκεί πέρα θα πήγαιναν στις χώρες τους. Οι άνθρωποι έχουν δείξει φωτογραφίες, δείχνουν τον βασανισμό, τους μόλοπες και τα τραύματα, τα σπασμένα πλευρά που έχουν υποστεί, και μάλιστα καταγγέλουν και βιασμούς. Αυτό είναι το κράτος του Ισραήλ, έτσι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Από εδώ και από αυτό το γεγονός και μόνο θα καταλάβουμε τι έχουν τραβήξει οι Παλαιστίνοι. Ακριβώς. Όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το κράτος δολοφόνο που λέει το Ισραήλ, που έδειξε ακόμα μια φορά τον κτηνώδη, στην κυριολεξία κτηνώδη χαρακτήρα του, και ξέρετε πολύ καλά, και όπως είπατε και εσείς, απήγαγε από διεθνή ύδατα ανθρώπους που συμμετείχαν στο στολίσκο αυτό της αλληλεγγύης, περίπου 461 άτομα, εκ των οποίων γύρω στα 19 είναι Έλληνες. Αυτό ξανάγινε λίγο διάστημα πριν, αν θυμάστε.
0: Ναι, και πριν 7 μήνες έχει γίνει πάλι. Συνεχόμενη είναι η κατάσταση αυτή της.
1: Και τους απήγαγαν με ρεσάλτο που έκαναν στα δεκάδες πλοιάρια τα οποία ταξίδευαν προς τη Γάζα. Κυκλοφόρησε βέβαια και ένα βίντεο, το είπατε, με την απάνθρωπη κράτηση αυτών των ανθρώπων, mm-hmm. των συμμετεχόντων στην αποστολή, με τους Ισραηλινούς φαγείς να χτυπούν και να έχουν δεμένους πιστάγκωνα τους απαχθέντες, και με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ να υποπτεύει την αποκρουστική επιχείρηση,
0: το βασανισμό θα έλεγα, ναι.
1: Και να χλεβάζει λέγοντας ότι θα τους βουζουριάσει μαζί με τους τρομοκράτες. Αυτή είναι η δημοκρατία του κυρίου Γεωργιάδη, για την οποία επερηφανεύεται το Ισραήλ.
0: Και του Μητσοτάκη.
1: Και του Μητσοτάκη. Ότι η μόνη, τι μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η μόνη πραγματική δημοκρατία την οποία ζηλεύει κιόλας στη Μέση Ανατολή είναι αυτή του Ισραήλ. Έτσι. Mm-hmm. Όμοιος ομοίο αΐ πελάζει.
0: Έτσι.
1: Λέγανε οι αρχαίοι μόν. Λοιπόν, να μην το πω στη λαϊκή, γιατί θα παρεξηγηθούμε στην καθομιλωμένη. Βέβαια, μετά τα γεγονότα αυτά και τη διεθνή κατακραυγή, ο Νετανιάρχου έκανε λόγο για συμπεριφορά του Γκβίρ, mm-hmm. που τάχα δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Έτσι, ενώ, ας πούμε, η γενοκτονία των Παλαιστινίων συνάδει.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ κατά τον Νετανιάρχου.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, βιασμούς, ξυλοδαρμούς, χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες, υπάρχουν φωτογραφίες σήμερα.
0: Πράγματι.
1: Που δείχνουν τους βασανισμούς, μόλοπες, πληγές σε όλο το σώμα,
0: σπασμένα πλευρά, ναι.
1: Σπασμένα πλευρά. Μια κτηνοδία δηλαδή αυτού του κράτους δολοφόνου, το οποίο είμαστε σύμμαχοι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μια σχέση συμμαχική, θαυμάσια, από ό,τι μας λέει η κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση δεν κατήγγειλε το γεγονός, έκανε μόνο
0: μία ανοίξη
1: ναι. Ότι πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα μπουρμπούτσα, αλλά με συγχωρείτε για την εύκρα.
0: Μα έτσι είναι, δίκιο έχετε. Ναι,
1: τέτοια, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα που δείχνει και στον πιο κακόπιστο ακόμα το πως, αφού συμπεριφέρθηκαν σε Ευρωπαίους πολίτες με αυτόν τον τρόπο,
0: mm-hmm.
1: φανταστείτε πως συμπεριφέρονται στους Παλαιστινίους εδώ και δεκαετίες.
0: Όταν έχουν δολοφονήσει,
1: και δεν μιλάμε για τη Γάζα, που εκεί η γενοκτονία κάποια στιγμή, δεν ξέρω η ιστορία τι θα γράψει και τι θα πει, αλλά είναι απάνθρωπο, είναι τραγικό και πολλές φορές αξιολογείται χειρότερο, ότι ήταν πολύ, πολύ χειρότερο από τα βασανιστήρια των ΕΣΕΣ, ας πούμε, και, και τις διώξεις που έχουν υποστεί οι Εβραίοι στον Ντάχαουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει ο ελληνικός λαός να τη δει. Είναι δύσκολο και το να εκφράσεις ακόμα τα συναισθήματά σου σε αυτό που βλέπουμε, σε αυτό που είδαμε, και τους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί, αλλά και ειδικά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σήμερα, χθες το βράδυ νομίζω, με τους βασανισμούς. Μιλάμε για κτίνη στην κυριολεξία. Αποφεύγω να πω την λέξη, να χρησιμοποιήσω την έννοια ζώα. Τα ζώα συμπεριφέρονται καλύτερα.
0: Σωστά. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Τα ζώα συμπεριφέρονται πολύ καλύτερα. Είναι γεγονός. Και δεν είναι μόνο το Ισραήλ τώρα που έχει τόσες χιλιάδες δολοφονίες παιδιών, τόσες χιλιάδες δολοφονίες ανθρώπων. Τους έχουν από στέρηση νερού, στέρηση φαγητού. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για εγκλήματα πολέμου. Εδώ δεν είναι απλά τα πράγματα. Και να πω και, κύριε Χατζηλαγιέ, το σημαντικότερο ότι. Και συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Είναι
0: το θέμα ότι οι άνθρωποι, οι ακτιβιστές, δεν πήγαν ούτε με όπλα, ούτε με τίποτα. Δεν είναι εχμάλωτοι πολέμου, και ούτε έχει δικαίωμα το Ισραήλ να επεμβαίνει σε διεθνή ύδατα και να τους συλλαμβάνει.
1: είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ταλαιπωρία, τον ξεριζωμό, τον πόνο των Παλαιστινίων εκεί στη Γάζα, τον αποκλεισμό, την πείνα, το λοιμό, τις δολοφονίες κτλ. Και προσπάθησαν και προσπαθούν να βοηθήσουν με νερό, τρόφιμα κτλ.
0: Να δώσουν
1: τα οποία
0: τους
1: στερεί η μεγάλη δημοκρατία κατά τον κύριο Γεωργιάδη που λέγεται Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και
1: το οποίο θαυμάζει, έτσι.
0: Και έχουμε και τις επεμβάσεις στο Λίβανο, εκεί πάλι γίνεται ένα άλλο.
1: Είναι πλέον είναι ο τρομοκράτης στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μικρά Ασία. Ένα κράτος εγκληματίας, δολοφόνος, που ίσως η νεότερη ιστορία δεν έχει να δείξει κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά την οξύτητα αλλά και το χαρακτήρα του δολοφονικού κράτους αυτού, ας πούμε.
0: Ούτε
1: τον κτηνώδη χαρακτήρα του.
0: Ούτε με την εποχή των Ναζί, της Ναζιστικής Γερμανίας.
1: Όχι, είναι λίγο χειρότερο από ό,τι διαβάζω και λέγεται.
0: Ντάχαου και Auschwitz, μάλιστα.
1: Και κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γάζα και την σφαγή.
0: Μάλιστα.
1: Τη Γάζα που υπέστησαν οι Παλαιστίνοι και τα λοιπά. Δεν ξέρει πλέον ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, ένας άνθρωπος στην κυριολεξία, έτσι, με την ουσία της λέξης, δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που βλέπει. Χάνονται τα λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Και απορεί κανείς πώς το ελληνικό η ελληνική κυβέρνηση και οι προηγούμενοι, αν θυμάστε καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ που αγκαλιαζόταν εκεί κάτω μόνος αυτούς τους κοπρίτες, συγγνώμη για την έκφραση, λοιπόν, τους δολοφόνους, τέλος πάντων, να το διορθώσω, και η σημερινή κυβέρνηση που βλέπουμε τους εναγκαλισμούς σε φωτογραφίες του Νετανιάχου, του αιματοβαμμένου, καταζητούμενου από το ποινικό διεθνές δικαστήριο, με τον Μητσοτάκη.
0: Έτσι.
1: Να καταλαβαίνουμε, δηλαδή ένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει ή δεν μπορεί να κατανοήσει, ας πούμε.
0: Όμοιος ομοίο είναι.
1: Αυτό το μέγεθος.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος δηλαδή αυτής της συμμαχίας. Να συμμαχώ με έναν εγκληματία. Να συμμαχώ με ένα κράτος δολοφόνο. Για ποιο λόγο.
0: Να σας πω το
1: να
0: λόγο.
1: Να εισπερασπίσω τι.
0: Να, ξέρετε κύριε Χατζηλαγέ, γιατί όλα αυτά, πέρα από την δυστυχία και την ανθρωποκτονία που γίνεται εκεί κάτω, δηλαδή αυτό το γενοκτονία ουσιαστικά είναι.
1: Γενοκτονία είναι ανθρωποκτονία.
0: Ναι, έτσι, θέλω να, γιατί και εγώ όταν είδα το βίντεο, ειλικρινά έχασα τα λόγια μου για τις φωτογραφίες. Είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεργάζεται και έχει φανεί με την κατασκοπία του Ισραήλ. Και μάλιστα το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί και τώρα τελευταία είναι μετά από το σκάνδαλο των υποκλοπών και όταν παρακολουθούνται από Ισραηλινούς όσοι παρακολουθήθηκαν και παρακολουθούνται ακόμα, δεν ξέρω τι γίνεται, πάνε κατευθείαν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει στα χέρια του όλα αυτά και ξέρει τα πάντα για τη χώρα μας. Και το θέμα όσον αφορά των οπλικών συστημάτων, καλά, αυτά είναι γνωστά, εντάξει, αφού όσων τα παίρνουμε από την Αμερική, όλοι ξέρουν τι έχουμε, αλλά και σχεδιασμούς και οτιδήποτε άλλο που είναι απόρριτα, τα ξέρει το Ισραήλ. Ξέρει και για τη ζωή αυτών που παρακολουθήθηκαν το Ισραήλ. Εδώ μπαίνει και το εύλογο ερώτημα, μήπως υπάρχουν και εκβιασμοί πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Όλα αυτά μπορούν να υπάρχουν. Κοιτάξτε τώρα, η θεώρηση που κάνουμε είναι κυρίως, που έκανα εγώ τουλάχιστον, είναι κυρίως από την πλευρά, ας πούμε, τη συναισθηματική, την ανθρώπινη πλευρά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το ζήτημα το πολιτικό τώρα και το γεωστρατηγικό είναι μια άλλη ιστορία που
0: γιατί
1: συνδέει...
0: ο Μητσοτάκης άνοιξε τις πόρτες στο Ισραήλ να γίνονται υποκλοπές.
1: Ακριβώς, που συνδέει τη σχέση της Ελλάδας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Με το Ισραήλ εννοώ, αυτό εννοώ. Και όχι τώρα... μόνο με την κυβέρνηση, μην ξεχνάμε ότι τον δρόμο αυτό τον είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
0: Σωστά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είχε βάλει και αυτό το καπελάκι εκεί κάτω, είχε προσκυνήσει, πώς το λένε αυτό το δεύτερο.
1: Ναι. Και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια προωθημένη συμμαχία. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα πρέπει κανείς να τα εξετάζει στη βάση των συμφερόντων. Τα συμφέροντα δηλαδή που έχει η αστική τάξη του Ισραήλ, η πλουτοκρατία του Ισραήλ, η δική μας αντίστοιχα και ενδεχομένως και κάποιες άλλες αστικές τάξεις κάποιων άλλων χωρών, και έχει να κάνει και με, κυρίως με την ενέργεια και τα συμφέροντα αυτά, αυτού του χαρακτήρα, αυτού του είδους δηλαδή, είτε ηλεκτρικό, είτε δρόμοι, ενεργειακοί κτλ. Βέβαια, εδώ μας πουλάνε έτσι μία και μία, πώς το λένε, σανό, και μας λένε ότι ξέρετε κάτι, εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ σαν σύμμαχος θα μας προσπίσει τα συμφέροντά μας εναντί της Τουρκίας και τα λοιπά. Όλα αυτά, ξέρετε, τα έχει βαριεστήσει πια
0: και από την άλλη,
1: καταλαβαίνει και τα θεωρεί και εμπεγμό.
0: Ακριβώς.
1: Και εμπεγμό και εν πάση περιπτώσει δεν έχουν καμία βάση. Βάση έχουν άλλα συμφέροντα και άλλοι σχεδιασμοί.
0: Το Ισραήλ πάντως έχει μπει χοντρά στη χώρα μας, έτσι, έχει αγοράσει νευραλγικά συστήματα τα οποία αποτελούν τη βιομηχανία.
1: Όχι αυτό, κάνει τεράστιες επενδύσεις.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Κάνει τεράστιες επενδύσεις εδώ, σε κατοικίες, ξενοδοχεία, γη κτλ. Συμπεριφέρεται σαν κυρίαρχος.
0: Σαν τσιφλίκι.
1: Και το είδαμε αυτό τον καιρό, το βλέπουμε σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Έχει αγοράσει ακόμα και χωριά με ειδικούς φρουρούς και τα λοιπά εκεί πέρα που χρησιμοποιούν. Είναι μια κατάσταση. Και όλο αυτό τον αέρα τους τον δίνει, βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό, η πολιτική που, της κυβέρνησης, η οποία έχει τη λογική ότι είμαστε σύμμαχοι, το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα, μπορείτε να έρθετε εδώ να κάνετε ό,τι θέλετε, να βρίζετε τον κόσμο. Έτσι. Όταν σας λένε σφαγείς, δολοφόνους κτλ. Να επιτίθεστε, τα έχουμε δει και αυτά, να σπάνε μαγαζιά.
0: Σωστά.
1: Μια σειρά τέτοια θέματα, τραμπουκισμούς και τέτοια. Έτσι έχει διαπαιδαγωγηθεί ένα μέρος της κοινωνίας εκεί.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, ενώ ήμασταν προτεκτοράτο της Γερμανίας, τώρα έχουμε και άλλον από πάνω, το Ισραήλ, έτσι. Αυτό δείχνει τώρα η όλη κατάσταση.
1: Σαν κυρίαρχοι έρχονται εδώ και το είδαμε και στην Κρήτη και σε κάποια άλλα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, κάνουν τεράστιες.
0: Και στη Χίο που γίνεται ένα χαμό.
1: Ναι, ναι. Κάνουν τεράστιες επενδύσεις σε γη και σε ξενοδοχεία και σε κατοικίες και τα λοιπά. Σε κάποια χρόνια θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη η Ισραηλινή εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι.
1: Βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν επενδύσεις και
0: καταλαβαίνω.
1: Τους δίνουν τη δυνατότητα αυτή.
0: Μάλιστα. Για να πάμε και...
1: Βέβαια,
0: καταλαβαίνω.
1: Τους δίνουν τη δυνατότητα αυτή.
0: Μάλιστα. Για να πάμε και...
1: Βέβαια,

0: κύριε Χατζηλάκη, να τονίσουμε και αυτό. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω έτσι πριν κλείσουμε για το πώς αντιληφθήκατε, αν παρακολουθήσατε καθόλου, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε χτες το απόγευμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπόρεσα να δω τι είπε, τέλος πάντων. Αλλά εκ των συμμετεχόντων στο κόμμα,
0: εκεί, ναι,
1: αυτό βγάζω ένα συμπέρασμα, ας πούμε. Ένα κομμάτι της νίκης, είδα τον κύριο Ψωμιάδη.
0: Ναι, ναι, μίλησε κιόλας. Ναι.
1: Ναι, ένα κομμάτι ψεκασμένων αντιεμβολιαστών, ιστοριακροδεξιών κτλ. Κτλ. Αυτά τα άτομα ήταν έτσι. Γιατί τα άτομα, γιατί λέω για αυτά τα άτομα, γιατί αυτά τα άτομα θα συγκροτήσουν ή συγκροτούν την πολιτική αυτού του κόμματος. Mm-hmm. Είναι ένα κόμμα που βρίσκεται από ό,τι φαίνεται στη δεξιά πλευρά του πολιτικού μας συστήματος, mm-hmm, έτσι, και σωρεύει μέσα, μαζεύει δηλαδή μέσα στο χώρο του όλα αυτά τα στοιχεία, όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατά καιρούς εκφράστηκαν με διάφορους τρόπους, με τον πλέον συντηρητικό ή ακόμα και με φασιστικούς τρόπους και τα λοιπά, και πολιτικές και ιδεολογήματα και πάει λέγοντας. Τι να περιμένει κανείς τώρα από αυτό? Όταν η κυρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη, δεν κατάλαβα ακόμα τι εννοεί. Mm-hmm. Γιατί το μότο αυτού του κόμματος είναι δικαιοσύνη.
0: Σωστά.
1: Σωστά, δεν λέμε?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Αυτό λέει. Και είναι και το α και το ω. Μέσα σε αυτό το περιθώριο δεν ακούς τίποτα άλλο μέχρι τώρα, ίσως ακούσουμε στην πορεία, δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Μα δικαιοσύνη. Δεν εννοούμε μόνο τη δικαιοσύνη που περνάει μέσα από το σύστημα δικαιοσύνης, το δικαστικό σύστημα. Έτσι.
0: Όχι, ναι.
1: Γιατί αυτό εννοεί κυρίως. Mm-hmm. Δικαιοσύνη είναι και ο εργαζόμενος να παίρνει χρήματα, να αμείβεται από την εργασία του στο επίπεδο των αναγκών του. Δικαιοσύνη είναι να μην υπάρχει ταξική διαφορά, να μην υπάρχουν ταξικές διαφορές στην κοινωνία μας. Δικαιοσύνη είναι να μην είναι τα στρατεύματά μας ή φαντάρι μας έξω από τα σύνορα. Δικαιοσύνη είναι να μην συμμετέχουμε σε πολέμους που δεν μας αφορούν. Δικαιοσύνη είναι όλα αυτά.
0: Σωστή.
1: Για όλα αυτά τι θα μας πει? Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι εκτός από τις αμβλώσεις που είναι μια αναχρονιστική υπόθεση, έτσι, μια πολιτική θέση αναχρονιστικότατη ανήκει στο Μεσαίωνα, και την επανέλαβε. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο, ας πούμε, που να μιλάει για την παιδεία, για την υγεία, για την πρόνοια, για αυτά τα θέματα, που αυτά τα θέματα για την κοινωνία μας είναι ζητήματα δικαιοσύνης. Δίκαιο είναι όταν πληρώνω φόρους υπέρογκους να έχω, ας πούμε, παράδειγμα, ένα δημόσιο νοσοκομείο πλήρως εξοπλισμένο, να έχω ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και πάει λέγοντας? Δικαιοσύνη δεν είναι αυτό?
0: Σωστά.
1: Άρα,
0: το θέμα είναι ότι στο σκελετό, έτσι, από ό,τι το διάβασα, γιατί διάβασα όλη τη διακήρυξη, λέει τα αυτονόητα. Έτσι, αυτά που θα ήθελε ο καθένας. Το θέμα όμως είναι το διατάφτα, γιατί όλα αυτά, κύριε Χατζηλαγέ, και εσείς τα λέτε, και η Νέα Αριστερά τα λέει, και ο Βελόπουλος τα λέει, και ο Μητσοτάκης τα λέει, αλλά το διατάφτα είναι πολύ διαφορετικό.
1: Εκεί βρίσκεται το κουμπί της υπόθεσης, ότι μπορεί όλοι να καταγράφουν τα προβλήματα μιας κοινωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Ή τα προβλήματα της διοίκησης ή τα προβλήματα της κυβερνητικής πολιτικής. Το ζητούμενο είναι τι πρόταση κάνεις.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι το ζήτημα μόνο να τα καταγράψεις.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε το ζήτημα είναι να βρεις πολλές φορές και τις αιτίες τους. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τη ρίζα σαν κόμμα των προβλημάτων, από πού προέρχονται, ας πούμε, και γιατί υπάρχουν και ποιον εξυπηρετούν όλο αυτό, ας πούμε. Αλλά το ζήτημα είναι και τι πρόταση κάνεις, πώς θα το λύσεις αυτό. Ζήσεις σε ένα καπιταλιστικό σύστημα.
0: Έτσι.
1: Και το καπιταλιστικό σύστημα αυτό δεν σου δίνει τις δυνατότητες, και το βλέπουμε καθημερινά, να λύνεις ζητήματα προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος της πλειοψηφίας του λαού. Το αντίθετο.
0: Ούτε για τους θάνατους των εργαζομένων.
1: Το αντίθετο. σου στερεί δικαιώματα, σου στερεί έσοδα, σου στερεί δαπάνες κοινωνικές,

0: και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο το κοινωνικοπολιτικό, μέσα σε αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός και είναι βάρβαρος καπιταλισμός, το ερώτημα είναι το εξής, και αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε. Πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα που αφορά το ευρύτερο κατά μας ζητούμενο της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.
1: Πάντως υπάρχουν πολλά που αποσιοποιούνται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να πιάσω ένα κομμάτι και επειδή μου αρέσει να συζητάω μαζί σας, είναι ότι η διακήρυξη μιλά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για φτωχοποίηση των Ελλήνων. Για
0: οικονομική... Ως φτωχοποίηση.
1: Ναι, για φτωχοποίηση.
0: Ναι. Τι φτωχοποίηση τους Ελλήνων.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, για οικονομική εξαθλίωση. Λέει ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων, για εστροκέρδια και καρτέλ. Αλλά δεν ονομάζει όμως. Δεν ονομάζει τις ταξικές δυνάμεις που παράγουν αυτές τις συνθήκες. Δεν ρωτά ποιος πλουτίζει. Όταν οι μισθοί, ας πούμε, συμπιέζονται. Και δεν αναφέρει ποιος κατέχει τα μέσα παραγωγής, ποιος ελέγχει τις τράπεζες, ποιος διαμορφώνει τους όρους της αγοράς και της εργασίας. Δηλαδή, είναι τυποποιημένο το
0: κοιτάξτε αυτό να δείτε.
1: Ναι.
0: Σας το είπα λίγο πριν, εμέσως πριν σαφώς. Όλοι διαπιστώνουμε αυτά τα προβλήματα. Ναι. Ότι υπάρχει φτωχοποίηση, υπάρχει. Φτωχοποιείται ο εργαζόμενος, φτωχοποιείται η πλειοψηφία του λαού μας. Καθημερινά. Για ποιο λόγο. Και την παραγωγή που παράγει, το χρήμα που παράγει, και ιδιαίτερα σήμερα παράγεται τεράστια παραγωγή σε σχέση με κάποια χρόνια πριν λόγω της τεχνολογίας, της επιστήμης κτλ. Σε ποιες τσέπες πάνε.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Ας μας το πει λοιπόν σε ποιες τσέπες πάνε και γιατί πάνε σε αυτές τις τσέπες. Και γιατί θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώνει το μάρμαρο μονίμως και συνεχώς.
1: Ναι.
0: Και γιατί θα πρέπει να φτωχοποιείται.
1: Έτσι.
0: Δεν και το... ποιο είναι το σύστημα αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό. Ή ο κακός Μητσοτάκης, ο κακός Τσίπρας, ο κακός δεν ξέρω ποιος άλλος, δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: όλοι αυτοί είναι ενταγμένοι μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα που λέγε και αυτό διαχειρίζονται. Και αυτό κάνουν το να προστατεύουν την πλουτοκρατία, να της δίνουν τη δυνατότητα καθημερινά να κερδοσκοπεί σε βάρος του εργαζόμενου.
1: Δηλαδή αυτό...
0: Και η ακρίβεια μέσα σε αυτό μπαίνει.
1: Σωστά, ναι. Δηλαδή αντί για ταξική και πολιτική π.χ. ανάλυση, προσφέρει μια ηθική καταδίκη, δηλαδή τίποτα άλλο. Αυτό βλέπω.
0: Κοιτάξτε τώρα, σας λέω, δεν θα μπορούσε να πει και τίποτα άλλο. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να πει και τίποτα άλλο, διότι περιχαρακώνει, ορίζει το πολιτικό της χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε,
1: ναι, ναι.
0: Τι λέω. Mm-hmm. Τι άλλο να πει, τι να πει, ότι περνάει καλά οι Έλληνες, ότι βρίσκονται σε... δηλαδή έπρεπε να πρέπει να πάρει μια μερίδα αγανακτισμένων ανθρώπων, έτσι. Και για να πάρει αυτή τη μερίδα, και λειτουργώντας σαν ανάχωμα, προκειμένου να ριζοστικοποιηθούν οι άνθρωποι και να δώσουν την πραγματική λύση, τη λύση που χρειάζεται η κοινωνία μας, λειτουργεί σαν ανάχωμα, σαν πολιτικό ανάχωμα τέλος πάντων, και για να λειτουργήσει και για να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το πράγμα, πρέπει και να πάρει ένα μέρος ανθρώπων οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, δεν μπορούν να ζήσουν κτλ. Χρησιμοποιεί αυτό το πλαίσιο της διακήρυξης.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς, μα αυτό το πλαίσιο το χρησιμοποιεί και το ΠΑΣΟΚ, το χρησιμοποιεί
1: όλοι,
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι
0: αυτές τις καταγράφες τις κάνουν όλοι.
1: Mm-hmm.
0: Άσχετα, άκουγα το ΣΥΡΙΖΑ προχθές, άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έλεγε για τη ΔΕΗ που είναι ακριβή και ξέρω εγώ και το μετοχικό.
1: Αυτός δεν την έβαλε στο χρηματιστήριο.
0: Μα αυτοί δεν πουλήθηκαν. Μα τα μεγάλα κομμάτια της ΔΕΗ δεν πουλήθηκαν. Όχι μόνο αυτό. Πουλήθηκαν και στο χρηματιστήριο. Και όχι μόνο αυτό. Έφτιαξε το χρηματιστήριο. Μπήκαμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας και μια σειρά ζητήματα. Δηλαδή, έλεος πια. Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψερου, ούτε τρώμε κουτόχο.
1: Όχι, ο Τσίπρας είπε πολλά ψέματα και στο νέο κόμμα, αυτό νέο κόμμα εντός αγωγικών το οποίο κάνει, διότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά, γιατί μίλησε κιόλας για τους τότε που του λέγαμε εμείς, που περνούσε, έβαζε τα φαν από το παράθυρο στην Ελλάδα και τα βάλε μετά κανονικά και από την πόρτα, που έβαζε τα φαντς. Και είχα μια συνέντευξη εγώ σε ένα άλλο ραδιόφωνο με τον κύριο Σεβαστάκη.
0: Ναι.
1: Και του έλεγα εγώ, γιατί να μην μπορεί αυτός ο οποίος ο δανειολήπτης, εφού έχουν αλλάξει τα δεδομένα μισθών, συντάξεων κτλ., να μην μπορεί να πάρει ισότιμα όπως παίρνει το φαν το δάνειό του, το σπίτι του. Και μου λέει και πρέπει, και πρέπει λέει, να τιμωρήσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και λέει όχι, πρέπει να το αναθεωρήσουμε, λέει αυτό. Και δηλαδή μιλάμε τώρα για κοροϊδία, έτσι.
0: Μην ξεχνάτε ότι ο Τσίπρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έφερε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Βέβαια.
0: Όπου, δηλαδή, ο Δανέλης Λήπτης δεν έχει καμία επαφή με το...
1: με το φαντς.
0: Με το πώς θα λειτουργήσει, πώς θα χάσει το σπίτι του. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα δικάζονται άνθρωποι οι οποίοι αντιστάθηκαν τότε επί ΣΥΡΙΖΑ στους πληστηριασμούς. Είναι στα δικαστήρια.
1: Έξω από πρωτοδικία που πηγαίνει ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί, για να ξέρουμε τι λέμε μεταξύ μας και να σκεφτόμαστε λιγάκι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τώρα, ο κάθε, σήμερα τι βλέπουμε. Βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια κυρίως από τις αστικές δυνάμεις, κυρίως από την αστική τάξη, να διαμορφωθεί ο έτερος πόλος. Ο έτερος πόλος είναι η σοσιαλδημοκρατία. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι το σοσιαλδημοκρατικό υπάρχει ένας οξυμένος ανταγωνισμός μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κτλ. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι, ποιος θα διαμορφώσει έναν αντίστοιχο πόλο με τη Νέα Δημοκρατία, με το χώρο αυτών των δεξιών, προκειμένου να παίζεται το παιχνίδι όπως παίζονταν χρόνια δηλαδή. Απογοητεύομαι από τη Νέα Δημοκρατία, πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στο σοσιαλδημοκρατικό χώρο, ας πούμε, τέλος
1: πάντων. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι. Και μπαίνουν και πολλά αναχώματα, προκειμένου ο κόσμος να, με ιδεολογήματα και με ψευτοπολιτικές που δεν έχουν καμία λογική και δεν υπερασπίζονται κυρίως τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που είναι εργαζόμενοι, να λειτουργήσουν δηλαδή σαν αναχώματα στη ριζιστικοποίηση της κοινωνίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια όλα αυτά τα βιολιά ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για να μην περάσει η αγανάκτηση στον χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος, που εκεί είναι ο ταξικός αντίπαλος της αστικής τάξης, προκειμένου να μην ενισχυθεί κτλ. Έτσι γινόταν πάντα. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα.
1: Έτσι. Με λίγα λόγια, δηλαδή, πουλάει το όνομα αριστερά, πουλάει άσχετα αν δεν υπηρετούμε την αριστερά, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα είναι ο δούριος ύπος για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και η μεγαλύτερη ζημιά που έγινε από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το γεγονός το ότι απαξίωσε στην πράξη και στα μάτια της κοινωνίας την έννοια και τους όρους και την πολιτική της αριστεράς.
1: Mm.
0: Και απαξίωσε και, πώς να το πω τώρα, πρόσβαλε στα μάτια του, συνολικά του λαού, τους αγώνες της αριστεράς.
1: Σωστά.
0: Αλλά και την πολιτική και την έννοια της αριστεράς.
1: Σωστά. Και αυτό φάνηκε βέβαια συνέχεια. Αλλά έρχεται πάλι.
0: Και εδώ δικαιώνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα για μία φορά ακόμα με το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση αυτή, διότι σήμερα δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε να δίνει αγώνες καθημερινούς υπέρ των εργαζομένων για τα συμφέροντά τους κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν συμμετείχε σε εκείνο το σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ τότε που μας καλούσαν και μας προβοκάριζαν το γιατί δεν συμμετέχουμε κτλ. Σήμερα δεν είναι ότι δεν θα υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα μόνο, δεν θα υπήρχε η δύναμη εκείνη, η ταξική δύναμη εκείνη, η δύναμη ιδεολογική και η πολιτική που θα έριχνε, που θα ήταν απέναντι στην αστική τάξη.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηλαγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κι άλλο χρόνο να συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Επίσης.
1: Γεια σας. Λοιπόν, συναντήσαμε με τον κύριο Τιμό Χατζηλαγό, μέλος του ΚΚΕ, είναι και αντιπρόεδρος Επιτροπής Ειρήνης εδώ στη Σάμο, είναι και επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Βέβαια τα θέματα δεν μπήκαμε εκεί, μπήκαμε σε θέματα τα οποία είναι της τρέχουσας πολιτικής και τα φαινόμενα τα οποία συνέβησαν κάτω εκεί από το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
10: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
11: λαμαρίνες για στέγαστρα,
9: πάνελ,
11: περίφραξη,
9: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
11: είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σαμός 102. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημίωρο. Έχω πολλά μηνύματα και μάλιστα μου κάνουν εντύπωση, γιατί μόλις έβαλα το ηχητικό του Νίκου Στέφου. Μου λέει ο Γρηγόρης να μας πει, λέει, πως με εκατομμύρια χρέη η Νέα Δημοκρατία κάνει συνέδριο. Έχει κόμμα, κάνει διαφήμιση κλπ. Και μάλιστα λέει ο Γρηγόρης, στο σπίτι, λέει, του κρεμασμένου, δεν μιλάει ο Στέφος για σκηνή.

Η Νίκη μου στέλνει και λέει: δύο είναι αυτοί που τους έχουν κάνει να παραμιλούν εκεί στην Δημοκρατία. Είναι η Μαρία και ο Στέφανος. Ήταν σίγουροι. Όπως ήταν, λέει, και στις πρώτες ομιλίες του Κασελάκη, που δεν θα πατήσει κανείς πάλι τον κουβά. Ο Σάκης Μουστένη λέει: υπερορίος ο Στέφανος, έχει γυρίσει σε όλα τα κανάλια για να κάνει damage control για το Μητσοτάκη, όχι Νέα Δημοκρατία γενικότερα, αλλά Μητσοτάκη συγκεκριμένα. Είναι, λέει, σε διατεταγμένη υπηρεσία. Μάλιστα. Ο Νίκος μου στέλνει και λέει: έχουν βγει όλα τα πληρωμένα καθάρματα του Μητσοτάκη και κάνουν προπαγάνδα. Όταν αλλάξουν τα πράγματα, είτε με Καριστιάνου ή Κασελάκη ή δεν ξέρω και κάποιος άλλος, αυτοί θα πρέπει να μπουν όλοι φυλακοί.

Μου στέλνει τώρα έτσι με το ψευδόνυμο Blackbeard, μαύρο πουλί δηλαδή, και λέει εδώ εσείς χρωστάτε και τις παυλούς και έχετε το θράσος να μιλάτε. Βάζει και τα γαλλικά του από πίσω, δεν μπορώ να τα πω.

Και ο Τάσος στέλνει και λέει: η Μαρία Καριστιανού έχει μαζέψει τουλάχιστον ένα 15% μόνο, λέει, από τον Μητσοτάκη, από τους ψηφοφόρους του. Θα κλαίει την επόμενη μέρα των εκλογών.

0: Για να πάμε όμως έτσι να δούμε και τα άλλα της τρέχουσης επικαιρότητας, βέβαια σε πάντα πολιτικό επίπεδο, για να ξέρουμε και τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έχουμε τον κύριο Σκηνά, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος εδώ δηλώνει, ο κύριος Σκηνάς, ότι λέει δεν είναι θυμωμένος με τους βουλευτές που έκαναν τις εξυπηρετήσεις, αλλά με τους ιδιώτες που πήραν τα χρήματα. Για να τον ακούσουμε.
1: Βάσει την εμπειρία σας, και επειδή ανέφερε την κυρία Ραμπαντή, εντάξει, βέβαια πάει με τον νόμο Περιφθήνης Υπουργών, αλλά σας ρωτήσω για τους βουλευτές. Εσείς μέχρι τώρα, έτσι όπως το αξιολογείτε πολιτικά, βρίσκεται να είναι ποινικά κολάσιμα αυτά που ερευνούνται για τους κυβερνητικούς βουλευτές αναφορικά με τον ΟΠΚΠ?
2: Κοιτάξτε, δεν έχω γνώση των...
1: Όχι, λέω έτσι την πολιτική ανάγνωση,
2: αλλά
1: την πρώτη ανάγνωση.
2: Σε ένα πολιτικό επίπεδο πρέπει να σας πω ότι και στην Ελλάδα όπως και παντού στην Ευρώπη είναι καθήκον των βουλευτών, ειδικά των βουλευτών επαρχίας, να ενδιαφέρονται για αυτούς που τους έστειλαν στη Βουλή, να τηλεφωνούν, να ενοχλούν, να λένε δέστο. Όλα αυτά δεν είναι, ξαναλέω, δεν κάνω κανένα είδος ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων. Έτσι.
1: Όχι, όχι, το είπα. Ξέρω,
2: είμαι πολύ πιο θυμωμένος, αν θέλετε, με τις περιπτώσεις των ιδιωτών που καταχράστηκαν το σύστημα, τις οποίες μάθαμε μέσω των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρά με τους βουλευτές οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν πολιτικά τη δουλειά τους. Και όταν λέω τους ιδιώτες, ξέρετε σε ποιους ιδιώτες και σε ποιες κυρίες ιδιώτες μιλάω.
1: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τον ευχαριστούμε και πολύ. Δηλαδή, τις κυρίες, τι εννοούσε, της Εμερτζίδου, η οποία ήταν και υποψήφια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αυτό είπε τις κυρίες, ή τους ιδιώτες, γιατί οι ιδιώτες δεν βιάστηκαν να λένε ούτε χεράτα, ούτε θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Πήρες 30 χιλιάρικα και τα φάγες στα μπουζούκια και κλαις τώρα. Δεν τα λένε ιδιώτες αυτά. Τα λένε υπουργοί και υφυπουργοί και αυτοί που ήταν επικεφαλής εκεί στον ΟΠΚΠ. Αυτούς εννοεί τους ιδιώτες. Εντάξει. Ωραία. Καλά πάμε. Προσπαθούν δηλαδή με παντίους τρόπους έτσι να αλλάξουν όλο αυτό το σκηνικό το οποίο υπάρχει, για να τη βγάλουν λάδι. Για να δούμε τι πρόκειται να γίνει στο επόμενο διάστημα. Εγώ πάντως περιμένω πολλά, γιατί τα μάζεψε ο κύριος Φλωρίδης αυτό για την γρήγορη τακτοποίηση των δικαστικών ερευνών και τα λοιπά για τους βουλευτές, μόνο για τους πολιτικούς, γιατί του τράβηξε τα αυτιά σαν κουνέλι η Λάουρα Κοβέση και λέει είτε λέει αποδέχεστε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, ή αλλιώς πείτε, να μας το πείτε, λέει, να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Εντάξει, ήταν σαφές το μήνυμα της κυρίας Κοβέση προς τον Φλωρίδη και ο Φλωρίδης τα μάζεψε, γιατί σου λέει το έχουμε παραξηλώσει εδώ πέρα με τις συγκαλύψεις και τη διαμόρφωση αυτή που κάνουν μέσα με νομικά πλαίσια στη δικαιοσύνη για να τη γλιτώσουν οι γαλάζιες ακρίδες. Και οι γαλάζιες ακρίδες δεν είναι μόνο οι κάτω, έτσι, οι ιδιώτες. Είναι πάνω από εκεί που οι μαμάδες γαλάζιες ακρίδες που έφεραν και μία από τις 7 πληγές του Φαραώ σε αυτή τη χώρα με το σκάνδαλο το ΠΚΠ, για να τα ξέρουμε και για να τα λέμε. Βέβαια υπάρχουν και συνεντεύξεις του κυρίου Κεσέ, ο οποίος μάλιστα εδώ μιλάει για θέματα καθαρά κατασκοπίας σε αυτή τη χώρα. Εδώ το ερώτημα και αυτό το οποίο συζήτησα λίγο με τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό είναι το εξής. Εδώ προκύπτει ξεκάθαρο θέμα κατασκοπίας. Δηλαδή όταν παρακολουθείς, πέρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, όταν παρακολουθείς αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εδώ καταλαβαίνουμε ότι διαρρέονται απόρριτα μυστικά. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε τώρα το απόρριτο. Έχει πάει και λίγο περίπατο, και μάλιστα διαμέσου υπηρεσιών ή ανθρώπων του Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ξέρει και πιθανότατα να εκβιάζει και το Μητσοτάκη, ο οποίος άνοιξε την πόρτα σε αυτούς να μπουν μέσα στην πολιτική, στις ένοπλες δυνάμεις, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, να τα έχουν τώρα οι Ισραηλινοί και να τα παίζουν στα δάχτυλα, γιατί είναι γνωστό Και μάλιστα πρέπει να σας πω, επειδή υπάρχει μια πολύ σκληρή λογοκρισία στα social media τα της Ελλάδος, γιατί πολλοί διατείνονται ότι ο Νετανιάχου σέρνει από τη μύτη τον Τραμπ αυτόν τον ημίτρελο, δεν ξέρω, σαλταρισμένος είναι ο τύπος, γιατί μια άλλα λέει μια στιγμή, άλλα λέει την άλλη, απειλές, ιστορίες κτλ. Βέβαια δεν πάβει να σέρνει, το έχουν πει και μεγάλοι στρατηγοί, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί κιόλας, ότι ένας τρελός λέει θα καταστρέψει την Αμερική, έτσι λένε οι δικοί τους στρατηγοί, έτσι, οι οποίοι έχουν φύγει. Το θέμα είναι ότι λέγεται ότι τον εκβιάζει ο Νετανιάχου διαμέσου των αρχείων Epstein, όπου υπάρχουν φωτογραφίες και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο, έτσι τα έχω δει πολλά από αυτά, τον Τραμπ και άλλους έτσι μεγάλους αρχηγούς κρατών να έχουν, πώς να το πω, ραδιόφωνο είναι, και με παιδάκια ηλικίας 8, 10 και 12 χρονών, έτσι. Και λένε ότι εκεί τον εκβιάζει τον Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά η ουσία είναι μία, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν αφορά μόνο τον αρχικοριό, ο οποίος δεν είδε, δεν άκουσε και δεν θα το επέτρεπε κιόλας, αν παρόλο που ήταν και προϊστάμενος, έτσι. Ήταν διοικητής, ο γενικός προϊστάμενος, ο Δερβένακας, όπως έχει πάρει και τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία ειδήσεων εδώ της χώρας. Προϊστάμενος είναι για να ελέγχει και την ενημέρωση, να ελέγχει και τι ακούει, να ελέγχει τα πάντα τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι, όχι να μου πείτε εσείς, πού συνάδει αυτό έτσι με μια ηθική ή άριστη λειτουργία ή για την δημοκρατία την οποία μας λανσάρουν συνέχεια της Ελλάδας, της Ζάχαρης, όπως την αποκαλούν Ζάχαρη στην Ελλάδα και τα λοιπά. Όλο αυτό το κομμάτι, τα είπα πολύ συμπιεσμένα, είναι αυτό το οποίο βγαίνει και θέλουν να περάσουν προς τα έξω, που δεν ήξεραν, δεν άκουσαν, δεν και τα λοιπά. Από την άλλη βάζουμε ξένες υπηρεσίες μέσα που στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έτσι. Και αυτοί οι ξένοι πράκτορες, ο σκοπός τους είναι ένας, γιατί δεν είναι Έλληνες, είναι ξένοι, να όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία υπάρχουν, πέρα από το να τα δίνουν στον αρχικοριό ή τους άλλους κοριούς κτλ. Κτλ, να φεύγουν και σε μια ξένη χώρα. Γιατί συμμαχία δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ να ξέρω και τα μυστικά σου, τι έχεις, τι πρόκειται να κάνεις και τα σχέδιά σου, έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο και σήμερα όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί να τα πούμε στην Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Γεια σας.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου, περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιοργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
13: Διάθεση καλοκαιρινή.
14: Θέα χαλαρωτική.
13: Γεύσεις λαχταριστές.
14: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
13: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
13: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
14: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
13: Τηλέφωνο 22730 62 153.
14: See you at Corner.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
15: Στις κεντρικές διασταυρώσεις. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω μεταφοράς των φιλάθλων, υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική Οδό. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια στη σταδίου Πατησίων και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία της Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
16: Το θέμα της ημέρας.
17: Σε ρυθμούς Final Four κινείται από σήμερα η Αθήνα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του και κοντράρεται την Φενέρμπαχτσε, ενώ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Τα αστυνομικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι δρακόντια και το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε φρούριο. Προβλέπονται τρεις ζώνες ελέγχου πριν την είσοδο των θεατών που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τους 20.000. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης 4.000 αστυνομικούς, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Η Σοφία Γαλάνη έχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο της αστυνομίας.
18: Το στοίχημα για τις αρχές είναι σαφές. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή να ολοκληρωθεί χωρίς απρόπτα, με την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Το ΟΑΚΑ και το Telecom Center θυμίζουν ήδη φρούριο, όπως είπες, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηρά και αντίστοιχα εκείνων που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν 2 χρόνια. Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα, καθώς έχουν δημιουργηθεί 5 διαδοχικές ζώνες ελέγχου που ξεκινούν από τη Φόρο Σπύρου Λου ή έξω από το ΟΑΚΑ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο περιμετρικά όσο και εντός των εγκαταστάσεων με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί και κλειδώματα γύρω από το Telecom Center, απομονώνοντας ουσιαστικά τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνει χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης όπως drones και ένα αέρια μέσα, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και ειδικές μονάδες καμπανιά. Η εικόνα από τα σημεία ελέγχου θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την άφιξη των αποστολών των ομάδων στην Αθήνα. Εντός του Ολυμπιακού Σταδίου θα λειτουργεί κέντρο επιχειρήσεων, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Καμπράς.
19: Θα λειτουργήσει το ΟΑΚΑ, κέντρο επιχειρησιακό, με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού.
18: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα λειτουργήσουν 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και προσωπικών ειδών. Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.
17: Ήδη υπάρχουν, Σοφία, τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ έχει ληφθεί και ειδική μέρημνα για τη μετακίνηση των φυλάθλων.
18: Ναι, γιατί και οι αποστολές των ομάδων της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης μετακινούνται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία από την άφηξή τους στο αεροδρόμιο έως τα ξενοδοχεία και το Ολυμπιακό Στάδιο, τόσο για τις προπονήσεις όσο και τους αγώνες. Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία και σε κομβικά σημεία μετακίνησης φυλάθλων, όπως σταθμός του ηλεκτρικού στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Θυσίο, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένων του Αμαρουσίου, της Καλογρέζας και του Νέου Ηρακλείου. Έκτακτες ρυθμίσεις τώρα στη λειτουργία της γραμμής 1 του μετρό ισχύουν εν ώψη της διεξαγωγής του Final Four. Συγκεκριμένα, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θυσίο από τη 1 και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φυλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται κατά το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο από τους σταθμούς Θυσίο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φυλάθλων. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Πιο συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Θα συγκεντρώνονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στον σταθμό Θησίο, ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσέρχονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο από τη 1 το μεσημέρι, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό Θησίο από τις 12, με τους σειρμούς να έχουν αναχωρήσει περίπου στις 2 πριν από λίγο δηλαδή. Οι φίλαθλοι της Ραλ και της Βαλένθια θα συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 2. Επίσης, οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 4 παρατέταρτο για τους φιλάθλους της Βαλένθια.
17: Εντός του γηπέδου, αστυνομικοί θα πραγματοποιούν σοφία ευνηδιαστικούς ελέγχους, όπως γνωρίζουμε, και να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι απαγορεύεται η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων έως τα ξημερώματα της Δευτέρας.
18: Ακριβώς, γιατί δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων φιλάθρων εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και οι μηχανοκινήτες πορείες στο κέντρο της Αθήνας, όπως είπες, από τις 6 το πρωί έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας.
17: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Τώρα, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, και υπάρχει τεράστιο ζήτημα από ό,τι φαίνεται με τα εισιτήρια των φιλάθλων, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που λόγω προβλήματος με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους δεν τα έχουν λάβει ηλεκτρονικά. Πριν από λίγο μάθαμε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εξομαλύνεται για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους, ωστόσο τώρα διαμαρτύρονται οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
20: Ναι, υπάρχει εξομάλυνση σε ό,τι αφορά την κατάσταση για τα εισιτήρια που έχουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Όμως υπάρχει σοβαρό θέμα με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε.
18: Αυτή την ώρα έχουν
20: συγκεντρωθεί στο Θησίο, στο σταθμό του Θησίου που ήταν το σημείο της συγκέντρωσης. Η Ελλάς τους ζητάει να μπουν στο τρένα, όμως τονίζουν ότι δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο ημιτελικών. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν τους έχουν έρθει τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο, αναφέρει η ελληνική αστυνομία. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα καταγγέλνουν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έχουν πληρώσει κανονικά εισιτήριο, δεν το έχουν λάβει ακόμα και είναι άλλη θέση που έχουν πληρώσει. Δηλαδή έχουν πληρώσει για κάποια συγκεκριμένη θέση και η θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο είναι σε χειρότερες θέσεις. Όλο αυτό παρουσιάζει ένα κομφούζιο. Επαναλαμβάνω ότι οι πηγές της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι αν δεν έχουν τα εισιτήριά τους δεν θα μπουν στο γήπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό θέμα και αναστάτωση στο Θησίο με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε. Πρέπει να σας πω ότι είναι περίπου 4.000 οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε, που κάποιοι από αυτούς έχουν σοβαρό πρόβλημα γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα εισιτήρια.
18: Και σε άλλες ομάδες, ο χαμός δημιουργήθηκε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
20: Γιατί πέρναγε το σύστημα και κάποια πράγματα που έπρεπε να βάλουν, κάποια στοιχεία, δεν τα έβαλαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει πρόβλημα όταν το σύστημα πήγε στο τελευταίο πεδίο, εκεί δεν τα γύρισε πίσω.
18: Να κάνουμε μια διευκρίνηση πάντως, Δημήτρη, γιατί κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα αργήσει για κάποια λεπτά το τζάμπολ του ημιτελικού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
20: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα δεν έχει αναφέρει κάτι, τον παιχνίδι, και οι πηγές της λένε ότι δεν αλλάζει η ώρα. Έτσι λοιπόν είναι 6 ώρα το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
18: Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά και οι φίλαθλοι θα φτάσουν, γιατί έχουν από εκεί να περάσουν τριπλό έλεγχο, από
20: φυσικά,
18: ό,τι καταλαβαίνουμε.
20: Φυσικά είναι επίπεδο Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Φαίνεται αυτό ότι το επίπεδο είναι υψηλής μεγάλης διοργάνωσης τελικού Conference League ή των Ολυμπιακών Αγώνων, το γεγονός ότι στις διαπιστεύσεις δεν υπάρχει μια απλή διαπίστευση που να γράφει το όνομά σου ή την ιδιότητά σου. Στη διαπίστευση υπάρχει και η φωτογραφία του κάθε κατόχου, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει διαπίστευση δεν μπορεί να την δώσει σε κάποιον άλλον.
18: Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση των ομάδων, πώς θα μπουν στο παρκέ. Είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Έχει να σηκώσει το τρόπαιο από το 2013.
20: Ναι, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα υποδέχεται τη Φενέρ. Υποδέχεται ουσιαστικά, γιατί είναι επί ελληνικού εδάφους. Στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Πιστός στο ραντεβού του με το Final Four και με το μάτι που γυαλίζει. Ο Ολυμπιακός πατάει το πόδι του στο Glass Four του ΟΑΚΑ, με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στον Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό θρόνο, όπως είπες, από το 2013 έχει να πάρει τίτλο. Για να σηκώσει λοιπόν την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, θα πρέπει πρώτα να νικήσει, είναι το σημαντικότερο αυτό, την κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει πέμπτη διαδοχική χρονιά σε Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας γνωρίζει ότι τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες και να ακούσουμε τι ακριβώς λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, που θέλει και ελπίζει στην κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του.
1: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ ικανός παίκτης, να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
20: Και φυσικά έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, τον Σαράσβα.
21: Μια από τις καλύτερες επιθέσεις έχει απέναντί της την καλύτερη άμυνα. Βέβαια, πρέπει να δούμε ποιος θα κερδίσει
20: τον
21: απόψε.
20: Τον Σαράσβα Γιασκεβίτσιο, στον τεχνικό της Φενέρ, που επιστρέφει στο άλλοτε μπασκετικό του σπίτι, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τι πρέπει να προσέξει τώρα ο Ολυμπιακός, ανέφερε ο Σάσα Βεζένκοφ.
22: Είμαστε στην Αθήνα, ότι μπήκαμε στο ξενοδοχείο, ότι ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο με διαφορετικές παραμέτρους και καταστάσεις. Από εκεί πέρα συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ματσάρουμε την ένταση και το φυσικάλι της Φενέρ. Για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, για κάποιο λόγο ήταν τόσο σταθερή όλους αυτούς τους μήνες. Και αν δεν ματσάρεις την ενέργεια και το πώς παίζουν και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχεις τύχη σε τέτοια παιχνίδια με αυτούς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν το know-how. Αλλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι.
20: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου, να πούμε ότι στον άλλο ημιτελικό η Πολυνίκης Ρεάλ θα χωρίς Τάβαρες και Λέν, δύο σημαντικές απουσίες, θα παίξει με την Πρωτάρα και εντυπωσιακή Βαλένθια. Και ο Παπανικολάου ρωτήθηκε χθες στις δηλώσεις για το αν υπάρχει μαγικό ραβδάκι και αν το ξέρει για να το επαναλάβει το θρίαμβο του 2013.
23: Υπάρχει. Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι, πιστεύετε θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια? Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
17: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την ανέρεση αποφυλάκησης με περιοριστικούς όρους του καταδικασμένους αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, που είχε συλληφθεί το 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και σε 25 χρόνια κάθειρξης, βγήκε με περιοριστικούς όρους από τη φυλακή. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει.
24: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, με βούλευμα του Συμβουλίου Αθετών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε χτες από τις φυλακές Κορυδαλλού με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της διαμονής στον τόπο που έχει δηλώσει, στον τόπο κατοικίας του, στον Βύρονα. Μία απόφαση η οποία έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Άριος Πάγος, λοιπόν, η εισαγγελία του ΑΡΕΠΑ Αρίου Πάγου, αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, εξετάζει αν χωρεί ανέρεση την απόφαση αυτή στο βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών. Κάτι που θα γίνει πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε.
17: Με πρόλαβε, Άννα, γιατί αυτό θα σε ρωτούσα, πότε θα αποφασιστεί.
24: Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο αντισαγγελέας που έχει αναλάβει το φάκελο θα αποφασίσει. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου, Συμβουλίου, που και αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις τυπικές προϋποθέσεις που λέει ο νόμος, τυπικές όσον αφορά τη διαγωγή του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος τις πληρεί. Δηλαδή και ήταν ένας κρατούμενος που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν είχε πειθαρχικό αδίκημα, μέτρησαν οι σπουδές του, έχει πάρει διδακτορικό μέσα στη φυλακή, είναι η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Το μόνο που λένε δικαστικές πηγές που ενδεχομένως πρέπει να μελετηθεί, να εξεταστεί, είναι με ποιο νόμο βγαίνει. Δηλαδή, αν βγαίνει με τον προηγούμενο που προέβλεπε ότι κάποιος που έχει πολλές φορές ισόβια πρέπει να μείνει 19 έτη στη φυλακή πραγματικά και τα 6, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, υπάρχουν τα 25. Και τα 6 να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, σπουδές, μεροκάματα, ηλικία. ή κανονικά υπάρχει άποψη ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει ο επιμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις της εισφόρων, αλλά ο νόμος που ισχύει, που ο νόμος το 21 άλλαξε και λέει 25 χρόνια πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μείνει ο κρατούμενος μέσα στη φυλακή.
0: Να τα εκτίσει,
24: να τα εκτίσει στη φυλακή. Πραγματικά, ναι. Και όχι με ευεργετικό υπολογισμό. Υποθέτω ότι αυτό θα εξεταστεί και μάλλον εκεί θα περιστραφεί και, και ο αντισαγγελιάς. Εκεί θα εστιάσει.
0: Άννα, βάζεις
24: μια... Γιατί οι τυπικές προϋποθέσεις... Ναι. Κληρούνται.
0: Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε το θέμα ο καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Μιλωνόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
2: Η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την ηφόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών. Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
0: Άννα, την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα γαλάζιοι βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
24: Ναι, είναι και αυτή η δικογραφία που είχε πάει στη Βουλή. Είχε έρθει και η βουλευτική ασυλία των νυν βουλευτών. Ως υποπτητέλες αξιόπινων πράξεων είχαν κληθεί σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις. Μιλάμε για 11 νυν βουλευτές, 5 πρώην του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βασικά, σχεδόν όλοι πήραν προθεσμία για 5 Ιουνίου, εκτός από τον κύριο Τσιάρα που γνωρίζουμε και τον κύριο Μηταράκη που και προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπαν ότι είναι έτοιμοι να δώσουν τα υπομνήματά τους και δεν θα ζητήσουν και προθεσμία. Εκτός από αυτούς τους δύο και πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη πράξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης.
4: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
5: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
21: Μετά από ένα τριήμερο έντονων αντιπαραθέσεων στη Βουλή, σήμερα κορυφώθηκε η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Τα αίματα άναψαν, καθώς η Ολομέλεια με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έλαβε την απόφαση να υιοθετήσει το επιχείρημα του Μάκη Βορύδη και να θέσει τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 και όχι στους 120 βουλευτές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για κακοποίηση της δημοκρατίας, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από την αίθουσα, ενώ ακολούθησαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Αρχίζει αυτήν ακριβώς την ώρα η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από όσα έχουν γίνει το πρωί και την αποχώρηση σχεδόν σύσσωμης της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, η συγκεκριμένη ψηφοφορία πλέον καθίσταται άνευ ενδιαφέροντος, αφού είναι δεδομένο ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκεντρώσει παρά ελάχιστες ενδεχομένως ψήφους, ίσως από την πλεύση ελευθερίας, η οποία έχει παραμείνει εντός της αιθούσης. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη συνεδρίαση. Το ρεπορτάζ επί της ουσίας το είχε δείξει αυτό από χθες το βράδυ, όταν και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είχε αποκαλυφθεί ότι ο κ. Βορύδης θα έθετε παρεμπίπτον ζήτημα με την έναρξη της διαδικασίας, λέγοντας ότι δεν μπορεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για αυτή την πρόταση, η οποία έχει διαδικασία, λέγοντας ότι δεν μπορεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για αυτή την πρόταση, η οποία

0: ομιλία τους και αμέσως μετά να ανακοινώνουν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα την οποία εκπροσωπούν αποχωρεί. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή την ώρα μέσα. Είναι σχεδόν γεμάτα τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα μόνο οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας έχουν μείνει μέσα από την αντιπολίτευση. Μετά τη χθεσινή απόρριψη της πρότασης για προανακριτική σε βάρος των
1: κυρίων. Και τι θα σε πήγαινα τώρα, Γιώργο, γιατί οι εντάσεις συνεχίζονται τις τελευταίες τρεις ημέρες. Χθες απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξαν και εκεί πολλές εντάσεις.
0: Πάρα πολλές εντάσεις, ειδικά εχθές το μεσημέρι, όταν ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το επιμεικτικό ζήτημα της θεσινής συνεδρίασης, η υπόθεση, η συζήτηση μάλλον εκεί και η σύγκρουση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της διαρροής του διαλόγου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί επί της ουσίας, όπως είδαμε και σήμερα, υπήρξε μια έμεση παραδοχή του κυρίου Ανδρουλάκη, το ίδιο έδωσε τον διάλογο στη δημοσιότητα, καθώς δεν έκρυβε κανένα εθνικό μυστικό, κανένα κρατικό απόρριτο, παρά μόνο το γεγονός ότι ο διοικητής της ΕΕΠ δεν είχε μάθει ποτέ τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Μάκη Βορύδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σοκράτη Φάμελο, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
2: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή.
3: Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό.
4: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
5: Η απόβαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόβαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Γινόμαστε μάρτυρες. Αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
7: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
8: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
9: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
10: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών οδηγούνται οι συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και όπλων και για λήψη παράνομων επιδοτήσεων. Οι έρευνες εστιάστηκαν κατά κύριο λόγο σε τρεις οικογένειες που είχαν συγγενικές σχέσεις στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, ενώ μαθαίνουμε, Θεοδόση Πάνου, ότι στην ογκοδέστατη δικογραφία που τους αφορά περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα.
11: Ακριβώς, 16 οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου και 61 άτομα αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία. Στην ογκώδη δικογραφία η οποία περιλαμβάνει περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, κατοχής οπλισμού και βεβαίως δεν μπορεί να λείπει σε όλο αυτό και το κερασάκι στην τούρτα. Και ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα?
10: Οι επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι.
11: Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι όταν θα μιλάμε για την Κρήτη θα βάζουμε και κάτι από ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα. Τώρα, η υπόθεση προφανώς και είναι σοβαρή, κυρίως όμως δε όσον αφορά τα όπλα. Και αυτό το λέω γιατί. Διότι στην κατοχή

0: και τους έχουν βρεθεί πολεμικά τυφέκια, μη τέσσερα, οπλοπολιβόλα και ειδικά όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται από ειδικές δυνάμεις χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Είναι όπλα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν στην μαύρη αγορά. Άλλωστε, ανάμεσα στα ευρήματα είναι ακόμα και υποπολιβόλα και πολεμικά τυφέκια Μι-4. Είναι το όπλο του Αμερικανικού στρατού. Είναι το τυφέκιο του Αμερικανικού στρατού. Όλο το ζητούμενο λοιπόν είναι το πού βρήκαν τόσο εξειδικευμένα όπλα. Ποια είναι η προμήθεια, πώς έφτασαν στο νησί, από πού τα αγόρασαν. Προφανώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης που έκαναν οι αστυνομικοί τους 16 συλληφθέντες, όλοι τους ήταν αρνητικοί, ουδής είπε το παραμικρό, όλοι όμως είχαν μια συγκεκριμένη γραμμή. Ποια ήταν η υπερασπιστική τους γραμμή, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, όλα αυτά που λέτε τα αρνούμαστε, κάποιες αντίπαλες οικογένειες σας έχουν διαβιβάσει πληροφορίες ή σας έχουν πει διάφορα για εμάς, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, κάποιοι θέλουν να φύγουμε από τα χωριά μας. Αυτή είναι περίπου η υπερασπιστική τους γραμμή. Ωστόσο, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες που έχει ο Real FM είναι ότι οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, καθώς φαίνεται να υπάρχουν άλλες δύο οικογένειες, οι οποίες ωστόσο...
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών. Άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
19: Κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ το χώρο προς το χώρο το συντηρητικό. Είναι σαφές. Είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα.
20: Ναι.
19: Είναι σαφές.
20: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
24: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
23: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
24: Και οι επιστροφές?
23: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
24: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
23: Φυσικά. Μα πού πας?
24: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
23: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
25: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
29: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
30: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: στους 97,8.
1: 44 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έστειλε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αφορμή στάθηκε το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου αναισθησιολόγος τους Αγίους Εναργύρους ζήτησε από ασθενή 100 με 150 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα δεν προορίζονταν για τον ίδιο. Ο γιατρός του Ογκολογικού Νοσοκομείου, που δήλωσε πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, τέθηκε άμεσα σε αργία, Εμιλία Σταθάκου.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και εμφανίζει τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι να ζητά φακελάκια από ασθενή. Στο βίντεο, το οποίο καταγράφει συγγενείς της γυναίκας που πρόκειται να χειρουργηθεί, ο γιατρός ζητά φακελάκια από 150 έως 150 ευρώ, όπως λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι τον ίδιο γιατρό είχε καταγγείλει και το 2018 ασθενής που του ζητούσε και τότε 100 ευρώ. Ωστόσο, τότε είχε εγκριθεί αθώος τόσο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, όσο και από τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση λοιπόν αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας. Ο αναισθησιολόγος απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, τέθηκε σε 15ήμερη αργία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι έχει ζητήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ενώ ζήτησε και δημόσια τη γνώμη από την ασθενή. Από την πλευρά του, ο γιατρός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι εμφανίζεται μάλλον αμετανόητος, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα βγει σε σύνταξη τον άλλο μήνα και ζήτησε τα χρήματα γιατί ήθελε να έχει κάτι για τα γεράματά του.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός με φακελάκι, δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
1: Ο ίδιος τι υποστήριζε?
3: Έχει πει ακατανόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον τα αποδέχεται, το βίντεο είναι αληθινό, πήρε λεφτά. Και δεν είναι τα πήρε, τα ζήτησε. Και πού τα ζήτησα? Μια γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο.
4: Θα μείνουμε στο χώρο της υγείας και θα πάμε στην Κρήτη, όπου ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στην εντατική. Μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πελαγία Κατσούλη και αν γνωρίζουμε πώς προέκυψαν αυτά τα τραύματα?
5: Η αλήθεια είναι, Ελισάβετ, το κοριτσάκι είναι διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην εντατική παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέρει σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα και πολλούς μόλοπες από χτυπήματα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί διαπίστωσαν και παλαιότερο κάταγμα στο παιδί. Τις συνθήκες τραυματισμού του τρίχρονου ερευνά ενδελεχώς η ασφάλεια χανίων, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και κάποιο ατύχημα. Η μητέρα της τρίχρονης είναι Ρωμά και έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πατέρας είναι αλλοδαπός. Να πούμε ότι η μικρή βρισκόταν σε παιδική χαρά, λιποθύμησε, και η μητέρα της τη μετέφερε εχθές το απόγευμα στο νοσοκομείο.
4: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το κοριτσάκι.
1: Αθλητικά. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, τι γίνεται με το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως με τα εισιτήρια οπαδών της Φενέρμπαχτσε?
6: Λοιπόν, οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια για τον σημερινό ημιτελικό, τα οποία έχουν πληρώσει, κάποιοι από αυτούς μένουν στο θυσίο που είναι το κέντρο συγκέντρωσης. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν στους σειρμούς. Η Ελλάς είπε στους οπαδούς να επιβιβαστούν στους σειρμούς, με εκείνους να απαντούν πως δεν έχουν εισιτήρια. Το θυμίζω αυτό από νωρίτερα. Αρκετοί λοιπόν έμειναν στο θυσίο αφού δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια. Κάποιοι άλλοι όμως μπαίνουν, η αστυνομία κρατάει τα ονόματά τους και αν δεν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν στο ΑΚΑ τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν θα φτάσουν στο ΑΚΑ, θα γίνει τσεκάρισμα αν υπάρχουν τα εισιτήριά τους στα κινητά τους. Διαφορετικά, δεν θα μπουν στο γήπεδο αυτοί οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν εισιτήριο. Υπολογίζεται ότι οι οπαδοί της Φενέρ είναι γύρω στις 4.000. Ήδη έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σταθμό του Νέου Φαλήρου και σιγά-σιγά θα αρχίζουν με σειρμούς που θα είναι αποκλειστικά με προορισμό το σταθμό του ΑΚΑ να μετακινούνται. Ναι. Τώρα, δύο ειδήσεις από την υπόλοιπη αθλητική κίνηση: την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη Λανς, ανακοίνωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός με το Μαροκινό Εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στον Ολυμπιακό σήμερα αναμένει τη συνάντηση του Προέδρου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίτς με τη Λίπαρ για να συζητήσουν για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μέσα σε 4 ώρες είχαμε χθες, όπως γνωστοποίησε η πειραϊκή ΠΑΕ. Τέλος, θεωρείται τελειωμένη η μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton με τον Ολυμπιακό να διαιτηρεί ποσοστό μεταπόληση. Συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με την ομάδα του Πειραιά να διαιτηρεί σύμφωνα με πληροφορίες ποσοστό μεταπόλησης 20%.
7: Ο καιρός.
4: Συνεχίζεται το κύμα αστάθειας των τελευταίων ημερών και μάλιστα αναμένεται κορύφωση με βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, Τάσο Αρνιέκε.
8: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένουμε κορύφωση της αστάθειας σήμερα και αύριο, αλλά και την Κυριακή. Κυρίως αύριο στις ανατολικές περιοχές με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα επεκταθούν και δυτικότερα, κατά τόπους θα είναι ισχυρές, σύντομες αλλά ισχυρές, θα συνοδεύονται από τοπικές κεραυνοπτώσεις και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες για την γεωργική καλλιέργεια αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, μέχρι 4 βοφόρ, στα ανατολικά όμως βοριάδες που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές τους 24 με 26, στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιές αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα και βελτίωση αργότερα. Βοριάδες 3 με 4 στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν μέχρι σχεδόν και το βράδυ και να βελτιωθεί ο καιρός εκεί. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή. Τρία πράγματα έχω να επισημάνω. Πρώτον, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους κεραυνούς. Κυρίως όσοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και το χαλάζει στις θεριές.
4: Και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έρθει και ανοιξιάτικος καιρός, γιατί περισσότερο φθινόπωρο θυμίζει το σκηνικό.
8: Κακό είναι ότι ο ανοιξιάτικος και καλοκαιρινός καιρός επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τον ένα πρόωρο καύσωνα που θα φτάσει τους 30 και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς αυτή, δεν θα έρθει και εδώ αυτή η ζέστη. Ζέστη περιμένουμε ουσιαστικά Τετάρτη-Πέμπτη με 30-32 το πολύ βαθμούς Κελσίου και βουτιά πάλι του Ιδαργύρου το προσεχές Σαββατοκύριακο που δυστυχώς είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Μας το φυλάει κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Αλ Αραμπίγη, αυτό είναι το πρόσχεδιο ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Τι προβλέπει για τα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο. Πάνω από 18.000 πυροσβέστες στη μάχη.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
7: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράντσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο, για μία πενταετία, και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένας στους 3 διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποίητες συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
11: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που...
0: Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
23: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
25: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο www.pavlasm.gr.
26: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
27: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
28: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
29: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
30: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
29: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
30: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
29: και 6977-8093-89.
30: Εστιατόριο Κοχύλι.
29: Από το Κοχύλι
30: στα χείλη.
31: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
0: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Καταλαβαίνεις ότι διάλεξα τυχαία αυτό το τραγούδι. Το 12 και το ένα τηλεφώνημα
1: το
0: της αγαπημένης μας να
1: αναβρίσει. Γίνει συζήτηση των ημερών. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Λοιπόν, θα με αφήσεις να ανεβάσω ένα μονόπρακτο και μετά θα σχολιάσεις. Για συνέχισε Κατερίνα Βουτσά. Ναι, μονόπρακτο. Συνέχισε Κατερίνα Βουτσά λίγο.
2: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Κράτα αυτό. 12. Είμαστε ακόμα στις 12.
1: Στις 12, 3. Ναι.
0: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Okay.
0: Συνέχισε Κατερίνα.
2: Για μας 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι, αφού είναι 12, γιατί να χτυπήσει το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο χτυπάει στις 3. Λοιπόν, είναι πολύ νωρίς, Κατερίνα. Σε παρακαλώ. Να, θέλω να διορθώσουμε την ώρα λίγο. Το 3 ακριβώς δεν το έχω. Θα πάω λίγο μπροστά στις 3.30.
1: Ωραία.
0: Μπορείς να βάλεις λίγο, ας την Ανούλα τη Βύση. Λίγο Βίκυ μου σχολείου, σε παρακαλώ, για βάλε.

0: Και πού να κοιμηθώ, αφού χτυπάει το τηλέφωνο στις 3, πώς να κοιμηθώ 3.30.
1: Ναι, έχει πάει 3.30
0: η ώρα. Η
1: ώρα
0: είναι 3.30. Συνέχισε, Κατερίνα.
2: Η ώρα είναι 3.30.
0: Άρα, αν αβήσει 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, βίκυμο σχολείου, αδύνατο να κοιμηθώ και η ώρα είναι 3.30. Ναι. Τι μεσολαβεί, 3. Πολύ ωραία. Τι γίνεται στις 3,
1: χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Εμείς θα ψηφίσουμε σε κάλπη στις επόμενες εκλογές ή σε τηλέφωνο.
1: Σε τηλέφωνο.
0: Σε τηλέφωνο.
1: Όποιο...
0: Και το σλόγγαν αυτό, θα είναι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αλλά όχι οποιαδήποτε ώρα, στις 3 το πρωί. 3 το πρωί.
1: Θα ψηφίσουμε με βάση αυτό το κριτήριο. Ποιος είναι ο καταλληλότερος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
0: Αυτά σου τα έχει πει ο Μητσοτάκης. Άστα, δεν θα έρθει εδώ να μας πει την
1: γραμμή. Τη γραμμή.
0: Λοιπόν, να σας εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό. Στη συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Πρωθυπουργός, το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Καριστιανού δεν είπε.
1: Όχι.
0: Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Φάμελος, εκεί σταμάτησε.
1: Εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λέει λοιπόν, για να καταλάβετε τι εννοώ, ποιον θα εμπιστευόσασταν αν είχαμε μια κρίση στη χώρα. Να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
1: Γιατί όμως στις 3 όνει και καλά.
0: Στις 3 είναι δύσκολη ώρα. Τρεις παίρνει
1: δηλαδή τούρκε, δεν μπορούσε να είναι 2.
0: Όχι,
1: δεν μπορούσε να είναι 4.
0: Όχι, θα πάρει ο Ερντογάν να πει πόλεμο.
1: Τρεις.
0: Okay. Θέλει να κάνει 3 πόλεμο.
1: Εντάξει.
0: Έχει νυχτώσει.
1: Εντάξει.
0: Καλά. Θέλει να μπει στην Αιγύπτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: νύχτα που λέει που έλεγε θα έρθει.
0: Βγαίνουν μετά. Ακριβώς.
1: Θυμάσαι το αυτό που έλεγε θα έρθει νύχτα.
0: Λοιπόν, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει 3. Αν το σηκώσει εσύ, είναι καταστροφή. Γιατί εσύ είσαι μαφιόζος, συμμορία.
1: Έτσι, ναι, διεφθαρμένος αυτό. Ναι.
0: Βγαίνει σήμερα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έκανε τη σκληρότερη ομιλία ως αντιπολίτευση.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν έκανε τέτοια ομιλία.
1: Πολύ
0: στη σημερινή συζήτηση που πριν από λίγο, με 155 όχι, η Βουλή ως ανεμένετο είπε όχι στην εξεταστική του Πασόκ, που πρότεινε το Πασόκ για τις υποκλοπές. Και λέει ο κύριος Σαμαράς. 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μαξίμου για ΟΠΚΕΠΕ, για το ΦΡΑΠΕ και για το ΧΑΣΑΠΗ. Για τα ΤΕΜΠΗ που 3 χρόνια κτλ. Συνεχίζει λοιπόν βάζοντας όλα τα αρνητικά που κατά τη γνώμη του διεκπεραιώνει η κυβέρνηση και λέει 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα, την ασφαλεία του Ράμα, το ουκρανικό δρόμο στη Λευκάδα. Το πρόβλημα κύριε Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Σαμαράς, απαντάει ο κύριος Βορύδης.
1: Έγραψε σήμερα φράση ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Απαντάει ο κύριος Βορύδης, δηλαδή συγγνώμη, το σηκώσει ο Ανδρουλάκης το τηλέφωνο, ο οποίος είναι ανεύθυνος, είναι επικίνδυνος, διαρρέει διαλόγους. Και απαντάει ο Ανδρουλάκης, δηλαδή θα σηκώσει το τηλέφωνο με του Τάκη στις 3, ο οποίος είναι κλέφτης, ψεύτης, απατεώνας. Αυτό
1: γενικά
0: ήταν το
1: έγινε του τηλεφώνου σήμερα.
0: Γενικά έγινε του τηλεφώνου. Άρα το θέμα είναι, Λουκία μου, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Αυτό και έτσι θα πάμε προεκλογικά.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω.
0: Άρα πρόσεξε. Εδώ επειδή δεν έχουμε το παλιό τηλέφωνο, αυτό το μαύρο, θυμάσαι
1: με τα πράγματα.
0: Δεν έχουμε το κινητό.
1: Έχουμε κινητό τώρα.
0: Κοιμόμαστε με το κινητό
1: με το
0: ανοιχτό.
1: Κινητό δίπλα.
0: Όχι στο σιγανό. Αγκαλιά.
1: Άρα
0: βάζουμε ξυπνητήρι.
1: Δεν σηκώνεται ότι 3 η ώρα.
0: Όχι.
1: Α, βάζουμε ξυπνητήρι για 3, να ξυπνήσουμε.
0: Πίνουμε καφέ, να είμαστε έτοιμοι. Μην σηκώσουμε τηλέφωνο. Πρόσεξε, κάνε εσύ ό,τι
1: θέλει. Εδώ κοίτα τώρα, περίμενε. Μας στέλνει μήνυμα ο ακροατής μας 3 το πρωί του Μαζονάκη. Να
0: έχει
1: υπάρχει
0: ακριβώς
1: τραγούδι. 3 το πρωί.
0: Θα το βρω, Νίκο μου. 3
1: το πρωί.
0: Περίμενε. Περίμενε. Θα το βρω στο επόμενο διάλειμμα.
1: Αυτό και θα το βάλουμε. 3 το πρωί.
0: Λοιπόν, για κάνε εσύ ό,τι πάει τηλέφωνο. Εγώ είμαι ο Αγωνιστινέα Μητσοτάκη. Λοιπόν, μίλα. Κάνει
1: ναι
0: τον Ερντογάν εσύ.
1: Α, κάνει τον Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Να ανεβάσουμε. Όχι μόνο. Χαμπέρ.
0: Λέω εγώ, σηκώνω εγώ.
1: Ο Τζου.
0: Πάμε.
1: Ναι. Χαμπέρ. Και εγώ δεν ξέρω τουρκικά, ρε Νίκο. Μου βάζει δύσκολα. Αλλό. Πώ το λέει.
0: Κάτσε να μιλήσω. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θέλετε τρεις το πρωί, τι έχει συμβεί.
1: Τι δεν μπορώ να το πω στα τουρκικά, αλλά θα το πούμε σε ελληνική μετάφραση. Εδώ ο πρόεδρο Ερντογάν. Κηρύσουμε τον πόλεμο. Θέλουμε να ποντίσουμε καλώδιο.
0: Τρεις το πρωί, Χριστιανέ.
1: Θα είμαστε έξω. Ποντίζουμε καλώδιο. Ναι, ποντίζουμε καλώδιο
0: και
1: είναι η φρεγάτα σας εκεί και μας εκεί. Είναι η φρεγάτα σας εκεί και μας εμποδίζει.
0: Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Κάποτε στο παλιό Μέγκα με διευθύντη του Χατζηνικολάου υπήρχε ολονύχτια βάρδια.
1: Με έβαλες να κάνω και τον Ερντογάν. Δηλαδή,
0: υπήρχε λοιπόν.
1: Τι άλλο θα κάνω σε αυτή την εκπομπή.
0: Το έχω πει. Υπήρχε ολονύχτια βάρδια. Ήταν λοιπόν μια γνωστή συνάδελφο παρουσιάστηκε
1: ναι,
0: βάρδια
1: ναι,
0: και ένα γνωστό, πολύ γνωστό δημοσιογράφο, ναι, αρχισυντάκτη βάρδια.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν που ήμουν να ξέρει όλο αυτό ότι είμαι επιφυλακή, μήπω συμβεί κάτι κτλ. Μου λένε, αν συμβεί κάτι, να σε πάρουμε όποια ώρα να είναι. Λέω, εννοείται. Πάμε, στο εξή.
1: Εσύ ξυπνά κιόλα.
0: Όχι,
1: και
0: με παίρνω, επειδή έχω συνηθίσει.
1: Έχει συνηθίσει.
0: Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο, 3-3.30 ήταν. Λέω, κάτι θα έγινε. Σεισμό θα έγινε, πόλεμο θα έγινε. 3 το πρωί με παίρνουν, ληστεία, τρομοκρατική επίθεση. Παίρνει τηλέφωνο και γιόρταζε κιόλα. Τέσσερα χρόνια του πόλεμου, με παίρνει τηλέφωνο, Νίκο, εσύ. Λέω ναι, αφού δεν πήρε τηλέφωνο. Λέω τι είναι Κώστα, είναι 3.30. Μου λέει σε ενοχλώ, όχι, λέω
1: αλλιώ. Μου λέει τέτοια ώρα και μου αφήνει.
0: Μου λέει τι συνέβη, σεισμό, όχι, μου λέει. Να σου πω, συζητούσαμε κάτι και είπαμε να πάρουμε τη γνώμη σου.
1: Ο Χριστός
0: λέω στι 3.30 το πρωί. Ναι, λέει, ξέρει, επειδή μα είχε μείνει απορία, είπαμε, μπορεί να μα τη λύσει πίσω. Λέω 3.30 το πρωί.
1: Εσύ φταίει ναι, που είπε ότι είσαι. Αυτό ότι ξυπνά για σοβαρά πράγματα.
0: Λέει, δεν μα είπε ότι διαθέσιμο.
1: Ναι, εσύ
0: λοιπόν, φταίει. Άρα, θα σηκώνω το τηλέφωνο στο
1: Ιωσήν. Ωραία.
0: Αρχίσω
1: να βρήκαμε τον άνθρωπο που θα σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Βάρδια τηλεφώνου.
1: Εδώ, βάρδια τηλεφώνου. Θα βάλετε Νίκο Στραβελάκη. Θα σηκώνει
0: το τηλέφωνο, θα το λύσουμε το
1: και
0: θέμα.
1: Και θα κάνει μετά το διαμεσολαβητή.
0: Όχι, θα το λύνω κιόλα.
1: Α, θα το λύνει. Μα αυτό λέω. Μα αυτό είπα, θα το λύνει. Όπω έλυσε άλλα θέματα. Έλυσε το αγροτικό φέτο. Δεν θυμάσαι τι διαπραγματεύσει. Ήσουν, είπαμε, top διαπραγματευτή.
0: Λοιπόν, εδώ δεν είναι τρει, είναι 3:11. Δεν είναι νύχτα,
1: είναι μεσημέρι.
0: Και είμαστε εδώ στο Real FM Παρασκευή μεσημέρι που έχουν πέσει τελείω έξω με το ρολόγιο διότι δεν έχει καμία βροχή.
1: Ναι, σήμερα. Βέβαια τώρα είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά δεν έχει βροχή. Είδες που σου έλεγα χθες ότι μπορεί να πέσουν έξω, θυμάσαι?
0: Ναι, Λουκία μου, αλλά κοίταξε, είπαν ότι σήμερα θα είναι οι πιο δυνατές βροχές μεσημερό απόγευμα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και έξω έχει ντάλε ήλιο. Πέσαν λίγο έξω.
1: Πέσανε. Είδες. Αυτό λίγο. Εγώ δεν σου έλεγα χθες λοιπόν, να πέσουνε και τελικά πέσανε.
0: Να το κάνω στο σύμφωνα με την ημέρα.
1: Ναι.
0: Λουκία, 3:12. Και ούτε μία σταγόνα βροχής.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Ούτε ένα τηλεφώνημα και ούτε μία σταγόνα βροχής.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: εμείς όμως είμαστε εδώ, Λουκία Κάτσου.
1: Έχουμε μαζί μας βέβαια τη Δήμητρα την Πανανού όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα εκτάκτως έχουμε την κυρία Κατερίνα Βουτσά φυσικά μαζί μας και τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας εδώ να μας κρατήσετε παρέα μέχρι τις 5 studio@realfm.gr.
0: Τηλέφωνο όχι τώρα, στις 3
1: όχι τηλέφωνο.
0: Τώρα θα πάρω
1: ναι, εντάξει, άμα θέλετε πάρτε και τώρα που είναι 3 το μεσημέρι, εντάξει, έτσι, κατεξαίρεση.
0: Δεν έχει αξία. Για να δούμε και ποιος θα το σηκώσει. Λοιπόν, κοίταξε, επί της ουσίας τώρα. Εδώ, τι διανύουμε. Διανύουμε μία περίοδο που πράγματι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται σε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά θεσμικά. Είναι ο ΠΚΠ, είναι οι υποκλοπές. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επίσης, εγώ διαφωνώ με την κυβέρνηση. Καμία απάντηση δεν έχει δοθεί. Ούτε γιατί τους παρακολουθούσαν, ούτε ποιος έδινε την εντολή. Είπαν στον Ανδρουλάκη, δεν βρίσκουμε το έγγραφο που λέει γιατί σε παρακολουθούσαμε. Συμφωνώ. Όμως εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Και δεν το λέω σαν κυβέρνηση, σαν Έλληνας πολίτης. Ακούει ο πολίτης από το πρωί ως το βράδυ τι έγινε με τσακώνονται ο Ανδρουλάκης, ουρλιάζει η ζωή, ο Φλωρίδης, ο Μπορίδης.
1: Φάζονται τρεις μέρες τώρα. Ναι, ναι.
0: Και ακούω εγώ και μία γυναίκα που πουλάει κουλούρια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί στο Όπεν.
1: Και τι, ξέρεις,
0: τι είπε? Την πιο σοφή κουβέντα.
1: Η γυναίκα αυτή,
0: μια αξιοπρεπέστατη κυρία, η οποία πουλούσε κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα σου πω και για Παναθηναϊκό μετά, κουλούρια, 70 λεπτά νομίζω το ένα.
1: Ναι.
0: Και λέει, κοιτάξτε, οι δουλειές μου δεν πάνε πολύ καλά αυτή τη βδομάδα, γιατί είναι η ενδιάμεση βδομάδα μεταξύ 15
1: ναι,
0: που τελειώνουν τα χρήματα του συνταξιούχου και 25
1: που πληρώνονται συντάξεις.
0: Κατάλαβες που φτάσαμε. Μεταξύ 15 και 25
1: δεν
0: πουλάει κουλούρια και τελειώνουν τα λεφτά της σύνταξης. Όταν μας λέει ο καθηγητής ότι πάνω από 1.000.000 συντάξει είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Όταν είμαι σύνταξη είναι 800 ευρώ.
1: Πώς θα ζήσει ο άλλος?
0: Πώς θα ζήσει η βρελουκία κάποιος?
1: Όταν έχουμε 22
0: και εμείς
1: του μηνός
0: συζητάμε
1: σήμερα
0: τώρα για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ένα. Να συζητήσουμε και αυτό.
1: Και το κάνουμε και σε επίπεδο ατάκας, έτσι. Δηλαδή, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Εμείς αυτό
0: όχι.
1: Το.
0: Είναι.
1: Αλλά έχουμε μη ανταλλαγή ατάκας.
0: Μην βγει κανείς και μου πει παπαγάλο τη κυβέρνηση και πα να υποβαθμίσει. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο και στριμώχνει την κυβέρνηση αν πάρει ο συνταξιούχος 3 το πρωί το Μητσοτάκη και του πει μου τέλειωσε σύνταξη. Από το να πάρει κάποιος που να πήγαινε πόλεμος ή θέλει να διαχείριση κρίσης. Διότι ο συνταξιούχος, αν δεν
1: είναι
0: έχει
1: μόνο συνταξιούχος, Νίκο, είναι και ο μισθωτός. Είναι και ο μισθωτός και ο οικογενειάρχης. Και υπάρχουν οικογένειες που δεν μπαίνουν και δύο μισθοί να μπαίνουν. Αν είναι τη τάξη των 1.000-1.200, ναι, πάλι δεν βγαίνουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο ένας μισθός φεύγει όλο σε ενίκεια, σούπερ μάρκετ και τι άλλο, και ο άλλος φροντιστήρια, ειδικά άμα έχουν παιδιά.
0: Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάποιον από την κυβέρνηση που λέει: μα εμείς δεν καταργήσαμε 83 φόρους.
1: Ναι, μάλιστα, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Άλλο.
0: Μάλιστα. Δεν
1: εντάξει,
0: μειώσαμε
1: αυτούς
0: και αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν αυξήσαμε.
1: Από εδώ και πέρα τι γίνεται.
0: Μια στιγμή. Δεν αυξήσαμε μισθούς και συντάξει 40%. Ναι, τους αυξήσατε. Και εγώ ρωτώ, όταν υπάρχουν προϊόντα, θυμάσαι που παίξαμε τα καύσιμα, τις πτήσεις, τα κρέατα και τα υπόλοιπα από 80 ως 190% στην εξαετία. Έχει αυξηθεί μισθός ή σύνταξη 80%? Όχι. Δεν χρειάζεται να δεις τα ποσοστά, ούτε να πας στη Eurostat. Μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί να πας. Το Σάββατο ή την Παρασκευή ή την Πέμπτη, σήμερα, και να πάρεις 4 σακούλες και να πληρώσεις 200 ευρώ. Και να μην έχει μέσα ούτε κρέας, ούτε ψάρι, ούτε ακριβά απορροκυπευτικά, ούτε ακριβά απορρυπαντικά. Με τα ψέματα γεμίζουν οι σακούλες, Λουκία. Άρα η οικογένεια που έχει 2 παιδιά και πρέπει να πάρει και γάλα, δεν θα πάρει και κρέας 2 φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια. Και ψάρι. Πάρει... Ένα ψάρι δεν θα πάρει να πούνε καλό για τα παιδιά.
0: Μου έλεγε κάποιο σε μήνυμα, μου χάλασε το ψυγείο. Να. Και δεν έχω το φτιάξω γιατί τέλειωσαν τα χρήματα. Και δεν πρέπει να αλλάξω πλακέτα, λέει, και δεν ξέρω πόσα χρήματα
1: βέβαια
0: έχει. Και δεν μπορώ αυτό μήνα να το φτιάξω.
1: Τρέμει ο κόσμος, μην του ήρθε καμιά ζημιά στο σπίτι γενικώς. Έκτακτη δαπάνη. Έκτακτη δαπάνη, ακριβώς όπως το λες.
0: Και επίσης, επειδή ακούω και την αντιπολίτευση να λέει μα δώσε αυτό, δώσε εκείνο, δεν έχω ακούσει πιστική απάντηση πού θα τα βρει η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο ένας τάζει ό,τι να είναι. Ο άλλος αρνείται να δει την πραγματικότητα και συνεχώς λέει πάει καλά η οικονομία. Ναι, πάει πολύ καλά η οικονομία. Μακροοικονομικά πάει εξαιρετικά. Και πλέον με πρόωρα το χρέος και τα επιτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζει, κύριε. Πάει πολύ καλά η οικονομία. Ο πολίτης περνάει καλά. Στην μεγάλη πλειοψηφία πιέζονται. Και δεν αξίζει στον πολίτη να ζει μόνο για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσει κοινόχρηστα, νίκη,
1: και να μην μπορεί
0: δάνειο,
1: να κάνει μια βόλτα
0: υποχρεώσεις
1: έξω.
0: Παιδιών δεν μένει.
1: Ναι.
0: Ούτε
1: να μην μπορεί να κάνετε μια
0: χρήμα.
1: Βόλτα έξω.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι ζωή.
0: Να πάρουμε τον Γιώργο το Λικουρέτζο να μας δώσει το κλίμα από τη Βουλή. Γιατί πριν από λίγο είπαμε με 155 κατά, όσαν εμένε το η Βουλή είπε όχι σε
1: εξεταστική.
0: Το είχε δώσει το στίγμα Μάκης Βορύδης.
1: Το περιμέναμε, δεν ήταν
0: το προείπε
1: κάτι καινούριο.
0: Αυτό που είπε ο Μάκης Βορύδης, δηλαδή ότι επειδή είναι εθνικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί.
1: Το ξέραμε από χθες.
0: Κατά σκοπία χρειάζεται 151. Δεν περνάμε
1: πού θα πάει το έργο. Ξέραμε πίσω θα σφαχτούμε.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο,
3: καλησπέρα σας.
0: Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Το τηλέφωνο κοντά σου, το άλλο τηλέφωνο και αυτό που μιλάμε τώρα, το σταθερό.
1: Το σταθερό. Να το σηκώσεις.
0: Αν σε πάρω. Μισό λεπτό.
3: Λοιπόν, καθίστε γιατί έχουμε αποτέλεσμα και έχουμε.
0: Το είπα το 155, αλλά περίμενε. Αν σε πάρω 3 το πρωί, θα είναι κανείς να το σηκώσει. Γιατί ανησυχώ.
1: Στη Βουλή, στο γραφείο.
0: Εσένα, όχι του Γιώργου το τηλέφωνο.
3: Το δικό μου το τηλέφωνο είναι 24 ώρες ανοιχτό.
0: Άρα εγγύηση, εσύ είσαι να σηκώσει. Ωραία, πάμε τώρα στη
3: Λοιπόν, καθίστε τώρα γιατί λείπει πάλι ο κύριος Γιώργος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, και χθες έλειπε.
3: Όπως και χθες είναι η ψηφοφορία και φαίνεται πως υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πριν από λίγη ώρα. Η ψηλόβαθμη πηγή, η κοινοβουλευτική πηγή της Νέας Δημοκρατίας μου έλεγε ότι θα πρέπει ο κύριος Βλάχος να εξηγήσει τη στάση του. Δεν έκανε χρήση του δικαιώματος για επιστολική ψήφο ούτε χθες ούτε σήμερα. Έχει επιλέξει να απουσιάζει, να μην συμμετέχει στην ψηφοφορία. Φαίνεται, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πίστηκε χθες προφανώς από τα επιχειρήματα του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Σαραμπάτη. Αλλά το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο κύριος Βλάχος επιλέγει να μην ψηφίσει. Έτσι, σε μια μικρή παρέκκληση από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι προκαλεί ένα ζήτημα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και μένει να δούμε αν θα κληθεί και επισήμως για εξηγήσεις ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.
0: Λοιπόν, θα τον καλέσω στο διάλειμμα για να δώσουμε το ρεπορτάζ, διότι πρόσφατα έχω κάνει μια μεγάλη συνέντευξη στο Open και πράγματι η όλη εμφάνισή του ήταν εμφάνιση του βουλευτή που είναι στα κεραμίδια για όλα. Δηλαδή, θυμάσαι ότι εκείνος πρωτοστατεί σε ερωτήσεις αιχμηρές κατά της κυβέρνησης, για την ακρίβεια είναι πάντα οι 11. Και πάνω από είναι το όνομα Γιώργος Βλάχος. Και ακολουθούν οι καραμαλικοί
3: συνήθως. Ήταν και ένας από τους βουλευτές που είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για αυτό που είχε γίνει το καλοκαίρι στην ψηφοφορία για Βορύδια Βιεννάκη με τις επιστολικές ψήφους. Ενδεχομένως να το κρατούσε από τότε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι η έκφραση μιας μικρής δυσαρέσκειας από τον κύριο Βλάχο. Προς το κόμμα του.
0: Και δεν είχε κρύψει, γιατί τον ρώτησα ότι σας λένε Καραμαλικό και ότι είστε το alter ego του Καραμαλή. Μου λέει δεν το κρύβω αυτό. Και ότι είχε κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση στα περισσότερα θέματα. Επομένως, αν υπάρχει σύντημα Γιώργου Βλάχου, είναι θέμα, διότι Γιώργος Βλάχος ίσον Καραμαλής. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
3: Ακριβώς. Και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι το κλίμα στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει προβληματισμός για τη στάση του κ. Βλάχου και μένει να δούμε αν θα κληθεί για εξηγήσεις για αυτή τη στάση.
0: Μία όχι σύμπτωση. Θυμάσαι τι έχει πει τελευταία ο Κώστας Καραμαλής για τις υποκλοπές. Και δεν το έχει πει μόνο ο Καραμαλής, το έχει πει ο κ. Σαμαράς, που ήταν σήμερα η οξύτερη ομιλία. Και είναι πολύ συχνή η ταύτιση Καραμαλή Σαμαρά τελευταία. Και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, που επίσης είναι πολύ κοντά σε απόψεις Καραμαλή. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα.
3: Και θα σας έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς σήμερα ενδεχομένως σε ένα μεγάλο βαθμό κατάφερε να επισκιάσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αποχωρήσεις. Η τοποθέτηση δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού είναι αυτή που με δεδομένες αποχωρήσεις των υπόλοιπων κομμάτων κυριαρχεί τουλάχιστον σε επίπεδο ομιλίας στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Έκανε την πιο σκληρή αντιπολίτευση και επειδή σχολιάζαμε τη Λουκία προημερών, είχε βγει ο δικηγόρος του Μασέλου και ο κύριος Γιάννου.
1: Ναι.
0: Και είχε πει μήπως αναλάβει πρωτοβουλία και έλεγα: είναι αστείο αυτό, ξέρουν το Σαμαρά και ξέρουν και το Μητσοτάκη. δεν είναι ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρχει προσέγγιση των δύο ανδρών. Είναι, υπάρχει άσβεστο μίσος, θα έλεγα, από τις δύο πλευρές, από τον ένα για τον άλλον. Είναι βαριά λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά το λέω με τα λόγου γνώσεων.
3: Ειδικά η σημερινή τοποθέτηση του κ. Σαμαρά είναι μια ξεκάθαρη διαπολιτική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και να δούμε αν αυτό θα μεταφραστεί και στην. Είναι η προαναγγελία του κόμματος. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ερμήνευσαν σήμερα την ομιλία του κ. Σαμαρά. Είναι μια πλατφόρμα γενικότερη ιδεολογικοπολιτική.
0: Πολύ και στα εθνικά θέματα, πολύ αιχμηρός, και στο θέμα του Νίκου Δέντη και τη διαφοροποίησή του, αυτό που είπε ότι δεν υιοθετώ τη θεωρία των ήρεμων νερών. Που εδώ που τα λέμε ήταν τελείως πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση με την κεντρική εξωτερική πολιτική για τα ήρεμα νερά. Και είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπήρξε υπουργός Εξωτερικών. Γιώργο, η συνολική σου εικόνα, καταρχήν χθες. Ποιοι ήταν αυτοί που έλειπαν? Μου λείπουν τρεις ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στα όχι για Λιβανό.
3: Είναι λίγο
0: και...
3: δύσκολο χθες τη μυστική ψηφοφορία.
0: Είχε 152. Αν βγάλουμε το Βλάχο και ένα λάθος στο Αραμπατζή, μου λείπουν τρεις.
3: Ναι, ενδεχομένως να είναι και άλλοι βουλευτές οι οποίοι έκαναν λάθος, διότι εχθές.
0: Ο κ. Στυλιανίδης έκανε λάθος, μαθαίνω.
3: Ναι, οι φάκελοι οι οποίοι έπεσαν σε λάθος κάλπη βγήκαν άκυροι. Οπότε η εξήγηση ίσως να είναι εκεί, στο λάθος, και να μην υποκρύπτεται κάτι άλλο ή κάποιες άλλες μορφές αντάρτικο. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μυστική ψηφοφορία.
0: Έχουμε
3: να το
0: τρία μυστήρια.
3: Αλλά ο κύριος Βλάχος ήταν από εχθές. Ξαναλέω ότι είναι προβληματισμένη στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι ότι είχε διαφωνία με το θέμα των παρακολουθήσεων. Εχθές η ψηφοφορία αφορούσε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντελώς διαφορετικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να ψάχνουν να δουν στη Νέα Δημοκρατία τι άλλο τρέχει πίσω από αυτή τη στάση του κυρίου Βλάχου. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τα δύο απανωτά όχι της Νέας Δημοκρατίας και στην προανακριτική χθες, αλλά και στην εκταστική σήμερα, αναμενόμενα, και νομίζω ότι είναι και μια σαφής διάθεση και έκφραση θέσης της Νέας Δημοκρατίας να ορίσει η ίδια πλέον την ατζέντα, τουλάχιστον την κοινοβουλευτική, να μην σύρεται δηλαδή. Την ατζέντα την οποία επιχειρεί να βάλει αντιπολίτευση. Εγώ θα σας έλεγα ότι η προσεχής εβδομάδα είναι πάρα πολύ πιθανή να είναι η εβδομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου να στρέψει εκεί τη συζήτηση και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
0: Δύο πράγματα τελευταία, Γιώργο, από μένα και η Λουκία επίσης θέλω να την ακούσω τη γνώμη της. Το ένα είναι αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε πρόταση μορφής από Δευτέρα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει όχι. Δεν ξέρω.
3: Ναι, το δικό και το δικό μου νομίζω συγκλίνουν οι απόψεις μας. Νομίζω ότι το ζήτημα της δυσπιστίας.
1: Είναι βέβαιο αυτό, θεωρείς?
3: Όχι, δεν είναι βέβαιο.
1: Έχουμε έτσι
3: ότι...
1: κάποια.
0: Δεν είναι βέβαιο, Λουκία. Ναι.
3: Θα σας πω κάτι όμως. Ναι. Βλέπετε ότι χωρίς δυσπιστία, με δύο ονομαστικές ψηφοφορίες κρίσιμες, ήδη έχει προκληθεί ένα ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν μπορεί να θεωρηθεί ρήγμα αυτή η στάση του κυρίου Βλάχου.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει κάτι περισσότερο μια πρόταση δυσπιστίας ή αντιθέτως θα ανάγκαζε και τον κύριο Βλάχο ή άλλους βουλευτές να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία και θα είχε το αντίστροφο αποτέλεσμα.
1: Ναι, όπως γίνεται και... πάντα με, τις, με αυτές τις διαδικασίες.
3: Ξέρω ότι οι συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύκλος του κυρίου Ανδρουλάκη χθες βράδυ έλεγαν ότι αυτή την ώρα η πρόταση δυσπιστίας είναι το δώρο το οποίο θέλει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι και το δεύτερο, επειδή είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν ήταν παρόν ο πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει σήμερα τον κύριο Βορύδη και νομίζω η φράση που δεν είπε τυχαία από την περιοδία του στην Πελοπόννησο ότι εγώ θα πολεμήσω όσο πάμε στις κάλπες την τοξικότητα και αντίθετα με την αντιπολίτευση θα σκύψω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, δίνει και το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής και των επιλογών Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα, Γιώργο.
3: Ναι, γι' αυτό ακριβώς σας είπα και εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει, αν δεν είναι η προσεχής εβδομάδα, τουλάχιστον σύντομα, να φέρει την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση, να μεταφέρει δηλαδή τη συζήτηση σε ένα πιο θεσμικό περιεχόμενο, σε μια συζήτηση που εντάξει δεν μπορεί να έχει τόση τοξικότητα και τόση πόλη συνταγματική
1: αναθεώρηση. Όπως είχε αυτές τις μέρες, δηλαδή εντάξει, νομίζω σπάσαμε κάθε κοντέρα αυτές τις μέρες.
3: Δηλαδή, ειδικά η Τετάρτη και σήμερα, δηλαδή η Τετάρτη με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ και η σημερινή συνεδρίαση. Με τις αποχωρήσεις χτύπησε κόκκινο. Πολύ σωστά.
0: Πάντως, υπαρκτών θεμάτων, Γιώργο, και το θέμα των δικογραφών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για Λιβανό, Αραμπατζή και τους υπόλοιπους είναι υπαρκτό, με τις συνομιλίες με τον κύριο Μελά και το θέμα των υποκλοπών, στο οποίο εγώ επιμένω, ανεξάρτητα αν θα γίνει ή όχι περαιτέρω έρευνα, ότι δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Γιατί παρακολουθούν το ποιο σχεδόν στην εντολή, πού έχουν πάει οι απομαγνητοφωνήσεις, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
3: Και δεν ξέρω και αν κλείνει κιόλας το ζήτημα με την απόρριψη της πρότασης του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστικής. Νομίζω αντιθέτως θα επιμείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να διατηρήσουν ζωντανό, να στηρίζουν ζωντανό το ζήτημα στη Βουλή.
0: Απλώς
3: στις δημοσκοπήσεις,
0: ο δείκτης ενδιαφέροντος είναι υποκλοπές 2, ακρίβεια 72. Δηλαδή, αυτό είναι η πραγματικότητα.
3: Νίκο, αυτό πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει.
0: Υποκλοπές 2, ακρίβεια 72. Δηλαδή, αυτό είναι η πραγματικότητα.
3: Νίκο, αυτό πρέπει να

0: μονοπολεί. Παραπάνω,
1: αλλά δεν μπορεί να μονοπολεί αυτό.
0: Γιώργο, καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις Λουκία, τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Θα έχουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, φυσικά. Στη συνέχεια, Σωτήρη Σέρμπος, για τα όσα φοβερά και τρομερά γίνονται στην Τουρκία.
0: Το μεγάλο θέμα, το εξηγήσουμε μετά. Ναι. Είναι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Του Πρωθυπουργού, ακριβώς. Και μετά, την απολαυστική κυρία Σοφία Βούλτευση.
0: Και πρόσεξε, εδώ θα σου πω ένα παράδειγμα, τι έκανε ο Ερντογάν στην Τουρκία. Είναι σαν να βάλει ο Μητσοτάκη σε ένα δικαστήριο,
1: ναι,
0: να καθαρέσει τον Ανδρουλάκη και να βάλει πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Όποιον θέλει.
0: Όχι τον Παπανδρέου.
1: Α, τον Παπανδρέου.
0: Τον προηγούμενο.
1: Ναι, τον προηγούμενο.
0: Τον απερχόμενο.
1: Ναι, σαν να επιλέγει αντίπαλο.
0: Ο Κιλιζάρου με τα κρεμμύδια.
1: Σαν να επιλέγει αντίπαλο, κατάλαβε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι πολύ δημοκρατικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Η
1: δημοκρατία έχει χτυπήσει κόκκινο στην Τουρκία.
0: Θα χτυπήσει εμένα κατά ένα που να συνεχίσουμε.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θείε, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες.

0: Δεσίεσμα.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Κουβέντα δεν θέλω να ακούσω.
11: Όχι.
10: Εγώ δεν είμαι
11: από μένα δεν θα ακούγες.
10: Αλλά είναι δίκιο και μάλιστα είναι σκληρό. Είναι σκληρό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να παίζει ο Ολυμπιακός και να λείπει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δίκαια ο Ολυμπιακός πέρασε και δίκαια ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε. Σου έχω πει τη γνώμη μου για τον Αταμάν. Και πρέπει να πω
11: που
10: ότι.
11: Τελικά φαίνεται ότι μένει, ε. Τι όχι.
10: Κάτσε να τελειώσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και θα σου πω. Τότε θα σου πω. Περίμενε. Σου έχω πει. Ότι όταν λέω φεύγει ένας προπονητής, μου λένε κύριε Νίκο, έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ τάδε ότι μένει.
11: Λέω,
10: ωραία.
11: Περιμένετε
10: το...
11: λοιπόν.
10: Όχι, ετοίμασε, λέω ότι φεύγει. Μα και 3-6 το απόγευμα φεύγει. Δεν σημαίνει τίποτα ότι καταρχήν δεν έγινε συνάντηση. Απλώς στήριξε ο Γιαννακόπουλος τον Αταμάν. Θα δούμε. Περίμενε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι ο Γιαννακόπουλος δίνει τα περισσότερα λεφτά από κάθε άλλο παράγοντα στην Ευρώπη στο μπάσκετ και αξίζει το Παναθηναϊκό μια καλύτερη τύχη με τους παίκτες που έχει. Να πω ότι όλα παραπέμπουν στο Final Four. Ήδη αυτή την ώρα έχουν τηθεί στα ερυθρόλευκα οι σειρμοί του ΙΣΑ που πάνε προς το ΑΚΑ. Μπαίνουν μέσα με τα κασκόλ τους, τραγουδάνε και εύχονται καλή τύχη στην ομάδα τους. Απ' την άλλη, έχουμε και παδούς Φενέρ, της τουρκικής Φενέρ Μπαχτσέ, μιας εξαιρετικής ομάδας, οι οποίοι είναι και εκείνοι στον ίδιο ρυθμό. Λύθηκε το πρόβλημα με τα εισιτήρια και με τις ώρες. Άρα, 6 ο πρώτος ημιτελικός, στις 8 θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα περάσει τον τελικό της Κυριακής, 9 το βράδυ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού, Βαλένθια Ρεάλ. Να σχολιάσουμε επίσης την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοεμβρίου, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αποκαλούμενου Λάμπρου. Είχα ζήσει όταν ναι. εκείνο το καλοκαίρι μας το Δινοπάνο Σόμπολο ζωντανά εκτάκτως στο Μέγκα με τον Νίκο
11: με
10: διευθυντή.
11: Με όλα αυτά που είχαν γίνει τότε.
10: Είχε συνελευθεί στους Λειψούς το 2002.
11: Ναι, βέβαια.
10: Βγήκε, υπάρχει ζήτημα. Ο Άριος Πάγος μελετά το φάκελο για να δει αν θα ασκήσει ανέρεση. Να πω ότι το Συμβούλιο Εφετών δέχθηκε την αποφυλάκηση παρά την περί του αντιθέτου εισήγηση του εισαγγελέα.
11: Ναι.
10: Ο οποίος είπε όχι. Και εξετίμησε την θετική
11: τη θετική του
10: μία μικρή λεπτομέρεια.
11: Και όλη αυτή την πορεία. Βγαίνει και με διδακτορικό ο κύριος Γιωτόπουλος.
10: Μικρή λεπτομέρεια. 17 δολοφονίες.
11: Αυτό.
10: Μικρή
11: Μην το ξεχνάμε.
10: Λοιπόν, η κυρία Θεόνικ Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ιστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι προσωπικά, κύριε Φωνικολάκου.
11: Καλησπέρα σας, κυρία Φωνικολάκου.
12: Εγώ το ίδιο. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας.
10: Και φαντάζομαι ότι επικρατεί πυρετός εν ώψη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη στις 8 το βράδυ. Οπότε και αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα, σωστά.
12: Πυρετός, δημιουργικός οργασμός. Ναι. Έχουμε διεργασίες που συντελούνται εδώ και αρκετούς μήνες για την επανίδρυση της παράταξης. Έχουν αποκτήσει χαρακτήρα έτσι ευρείας στην παράταξη πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
10: Επιτρέψτε, αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, να έχουμε καλύτερη ποιότητα ήχου, να το πάρετε στο αυτή, γιατί θα ακούγεται καλύτερα. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε,
12: ωραία.
10: Παρακαλώ.
12: Να ακούτε καλύτερα τώρα.
10: Πολύ
12: είναι
10: καλύτερα.
12: Μια συμμετοχική διαδικασία, εθελοντές βοηθούν, έτσι.
10: Ναι, ναι.
12: Και με την ευκαιρία εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μας για όλη αυτή την προσπάθεια.
10: Τι περιμένουμε, τι πρέπει να περιμένουμε την Τρίτη, μην μας πείτε τις εκπλήξεις, πολιτικά από τον
11: κλίμα.
10: Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
12: Θα έχετε την ανακοίνωση, θα έχετε στοιχεία της διακήρυξης, θα έχετε το όνομα του κόμματος, θα έχετε το έμβλημα του κόμματος, τα χρώματά του. Γενικά όλα αυτά για τα οποία εμένα τουλάχιστον με ρωτάτε το τελευταίο διάστημα θα τα έχετε.
11: Θα τα έχουμε. Θα έχουμε και στοιχεία του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ναι, ναι. Παρότι έχουμε δώσει κάποια μηνύματα ήδη, δηλαδή τους δύο βασικούς πυλώνες για τους οποίους συζητήσαμε και μεταξύ μας, κυρία
11: Γκάλτου. Ναι, ναι,
12: δηλαδή,
11: κυρία Φωνικολάκου.
12: Τα θέματα μείωσης του φόρου των μισθωτών, επανίδρυσης κυρίως του κοινωνικού κράτους, είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση, προστασίας από την ακρίβεια, ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία σίγουρα θα μοιραστεί ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη με το καλό.
11: Θα δούμε και στελέχη. Θα δούμε πρόσωπα, κυρία Κουφονικολάκου.
12: Θα δείτε πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα το αν θα δείτε και πρόσωπα να συμμετέχουν στην εκδήλωση, το αφήνω να το ανακαλύψετε την Τρίτη.
10: Να σας πω, έχει προειδράσει ο κύριος Τσίπρας ότι το όνομα θα είναι πολύ κοντά σε μια λέξη, το μαζί. Σωστά έχω καταλάβει?
12: Δεν επιβεβαιώνω και δεν διαψεύδω. Έτσι μου είπα να λέω, έτσι σας το μεταφέρω κι εγώ.
10: Εγώ αυτό καταλαβαίνω το
11: να
10: μαζί.
11: Να είμαστε σε αγωνία.
10: Γιατί
11: έτσι,
10: παρακολουθώ όλες τις ομιλίες. Κύριε Κουφονικολάκου, ένα μεγάλο ερώτημα είναι η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα το οποίο το οδήγησε στην κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Και υποβάλλεται ένα ερώτημα και στον κύριο Φάμελο και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε, αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα σε ένα ερωτικό σχήμα, θα πάμε, δεν θα πάμε. Και εγώ τους ρωτώ. Έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα, εσείς θέλετε, εκείνος σας θέλει, υπάρχει απάντηση σε αυτό και πώς θα υπάρξει αυτή η απάντηση?
12: Εγώ από τη δική μου την πλευρά σας λέω ότι δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Εμείς σεβόμαστε τις διαδικασίες των άλλων κομμάτων, πάρα πολλά από τα στελέχη τους και προσωπικά έχω εκτίμηση. Δεν τους ζητάμε να διαλυθούν, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τη λειτουργία τους και τίποτα από όλα αυτά δεν κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να υποβιβάσουμε και τη συζήτηση σε αυτή τη δημοκρατική γιορτή σε μια κουβέντα με την γραφική περίοδο, αν μου επιτρέπετε. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω, από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Ως εκ τούτου αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενενεργεία βουλευτές. Πέραν αυτού, δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει, δεν μας αφορά η πρόσθεση σε αυτό το σημείο πολλαπλών προκλήσεων, σε αυτό το σταυροδρόμι, εμείς θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός είναι εφικτός μόνο με ένα τέτοιο σχεδιασμό.
11: Κυρία
12: δηλαδή
11: Κουφονικολάκου,
12: από τα κάτω από την κοινωνία.
11: Ναι. Λέτε δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Αλλά και μαζί όταν είχαμε μιλήσει, που σας είχα ρωτήσει, αν πρέπει να παραιτηθούν όσοι βουλευτές είναι να έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο.
12: Όχι, σας είχα πει πολύ συγκεκριμένα, το θυμάμαι πολύ προσεκτικά, ότι δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Το τι θα κάνει κάποιος με τη βουλευτική του ιδιότητα είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Από την πλευρά μας λέμε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, η συνείδηση του καθενός που έχει εκλεγεί έτσι, με την ψήφο των πολιτών θα του υπαγορεύσει τι θα κάνει από εκεί και πέρα και οπωσδήποτε το νέο σχήμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Αυτό ας είναι απόλυτα σαφές, γιατί απορία. Πράγματι δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση.
10: Σωστά. Λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ούτε καλεί ούτε προκαλεί κανέναν να υποβάλει παρέτηση ή να παραδώσει τη βουλευτική έδρα.
12: Ακριβώς.
10: Λογικό.
12: Ακριβώς.
10: Εάν εκείνος, έχουμε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας πω όνομα, τον Τάδε, ο οποίος πει: Εγώ θέλω Αλέξη Τσίπρα, θες για παράδειγμα, ο κ. Παναγιωτόπουλος το είπε, μου λέει: Αν δεν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πάω στον Τσίπρα. Εάν εκείνος πει παρετούμε και ως Παναγιωτόπουλος, καθαρός πια, δεν έχω ούτε έδρα ούτε τίποτα, έρχομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γενικά, οποιοδήποτε, θα τον δεχθεί ο κύριος Τσίπρας εκεί πληρεί τις προδιαγραφές, μη έχοντας έδρα και προσεγγίζοντας τον κύριο Τσίπρα.
12: Η απάντηση είναι ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία διάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση προσδοκία προνομίων. Διότι φτιάχνουμε ένα νέο φορέα ο οποίος προτάσσει την ανιζητελή προσφορά.
11: Όταν λέτε προνομίων, κυρία Κουφονικολάκου, εννοείται ότι εξασφαλισμένης, δηλαδή θέση στο ψηφοδέλτιο, παραδείγματος χάρη.
12: Θα το πω με μεγάλη σαφήνεια. Εξασφαλισμένων θέσεων, εξασφαλισμένης προβολής, εξασφαλισμένου χρόνου. Αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει για εμάς.
10: Άρα μπορεί να παραιτηθεί ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να πιστεύει ότι θα είναι υποψήφιος και να μην θέλει ο κ. Τσίπρας να είναι υποψήφιος, να είναι στον κόμμα απλώς.
12: Το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω με μεγάλη σαφήνεια.
10: Τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Φάμελος, εγώ μπροστά μου την τελευταία του συνέντευξη, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό, ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην τελευταία κεντρική επιτροπή θα είπαμε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Ή πρέπει να συγκλίνουμε και επήγει η ενωτική διέξοδο. Στη συνέχεια, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ένα ενωτικό, ο κ. Σαχαριάδης, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς μόλις μας είπατε με απόλυτη σαφήνεια, το έχω σημειώσει, ότι δεν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους συνεργασίες και ενώσεις.
12: Και επιμένω σε αυτό, ναι. Έτσι είναι.
10: Άρα κάποιος πρέπει να πει στον κύριο Φάμελο,
11: ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει.
10: Πόρτα, ναι. Ναι, διότι ο κ. Τσίπρας έχει άλλη κατεύθυνση και άλλο προσανατολισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και εφόσον το ξεκαθαρίζετε δημόσια, μάλλον πρέπει να το ακούσουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς αντιμετωπίζετε το ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως άλλα προοδευτικά κόμματα, ή δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία από τον κύριο Τσίπρα, δεδομένου ότι εκείνος έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με τον ΣΥΡΙΖΑ?
12: Νομίζω ότι η συζήτηση γενικά για τα στελέχη και για το ποιοι και για το πώς και τα λοιπά πρέπει να έρθει η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, εντελώς τελευταία.
10: Εμάς
12: μας ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς την κοινωνία ότι κατανοούμε το προβλήμα, ότι είμαστε σε θέση να φουγκραστούμε τις ανάγκες και ότι από την πλευρά μας υπάρχουν αντανακλαστικά διαβούλευσης ουσιαστικής, όχι προσχηματικής, οργάνωσης αποτελεσματικότητας και μια κουλτούρα λογοδοσίας και υπηρεσίας προς την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται τετριμένο, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχουν πρακτικές ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα τέτοιο χώρο με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
10: Άρα και προτεραιότητα έχουν τα πρόσωπα, αλλά η πλατφόρμα, οι ιδέες και οι προτάσεις. Αυτό λέτε.
12: Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Απόλυτη προτεραιότητα. Και το δεύτερο που μας νοιάζει είναι το εξής. Ένας πολίτης, ας πούμε, ο οποίος ανήκει, τοποθετείται ιδεολογικοπολιτικά μέχρι στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, εάν εμπνευστεί από τον Τσίπρα, εάν εμπνευστεί από τη διακήρυξή μας, το δικό μας αξιακό σύστημα, την επιθυμία μας να προσφέρουμε σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, πρέπει να γνωρίζει ότι είναι ευπρόσδεκτος, ότι είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό μας ενδιαφέρει.
11: Κυρία Κουφονικολάκου, αυτό όμως που λέτε ότι προτεραιότητα δεν έχουν τα πρόσωπα ανά την Ελλάδα, στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ο κόσμος ψηφίζει και πρόσωπα. Και ψηφίζει δε και αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή πρόσωπα με τα οποία έχει μία... Να το πω έτσι, μια ταύτιση. Αυτό πώς θα το, αυτό το κενό, ας πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
12: Πολύ σωστή παρατήρηση. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένα κενό. Εμείς έχουμε πρόσωπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο να μας εκπροσωπήσουν πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν κατάρτιση, έχουν γνώση, έχουν διάθεση, έχουν ενθουσιασμό.
11: Τα οποία είναι καινούργια πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν, να πω έτσι, με την πολιτική, δηλαδή δεν έχουν ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Είναι καινούργια, είναι φρέσκα πρόσωπα.
12: Κάποια είναι καινούργια και εντελώς φρέσκα, κάποια όχι, αλλά αυτό που εννοούσα εγώ πριν είναι ότι δεν μπορεί να υποβιβαστεί η συζήτηση σε αυτή την κουβέντα για τις μετεγγραφές τελεχών. Αυτό λέω. Ωραία. Όχι ότι δεν δίνουμε βάρος στα πρόσωπα, βεβαίως έχετε δίκιο, είναι απολύτως σημαντικά.
10: Πάμε λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, στις θέσεις. Έχει ακούσει ο κύριος Τσίπρας και εσύ σίγουρα την κριτική που δέχεστε από την κυβέρνηση, που καταλαβαίνει ότι έχει επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι μα για μας είναι πιο εύκολο, θα μιλάμε για το 2015, θα δείχνουμε το 2015 και θα λέμε ότι αντί να κάνει αυτοκριτική, το έκανε ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είπε ότι όχι μόνο δεν μετανιώνω για τις τράπεζες, αλλά αν, αυτό που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, αν ξανάβγαινα θα τσέκλυνα την επόμενη μέρα της νίκης μου, τον Ιανουάριο του 2015. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Ότι δηλαδή δεν αλλάζει ο Τσίπρας, δεν μετάνιωσε, δεν πήρε μαθήματα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Σε αυτό τι θα απαντήσει ο πρόεδρος?
12: Εντάξει, τι να απαντήσει κανείς? Είναι πάρα πολύ αστείο το επιχείρημα για δύο λόγους, αν μου επιτρέπετε. Πάρα ο πρώτος λόγος είναι ότι η διακυβέρνηση της περίοδου 2015-2019 είναι βαθιά πετυχημένη με τα όποια λάθη της. Το δεύτερο είναι ότι έχει κάνει αυτοκριτική ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του και νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει μπορούν να το αναγνωρίσουν αυτό σε σχέση με αυτά τα λάθη. Το τρίτο είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, 5 χρόνια πριν από το 2015 υπήρχε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δις. Υπήρχε άλλα 30-35 δις μέσα στο 2015. Υπήρχε μια σύγκρουση δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε τίποτε παραπάνω από το ότι όποτε βρίσκεται μπροστά σε δύσκολα διλήμματα που φέρνουν από την, σε δύο αντίπαλες πλευρές, το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, πάντα θα επιλέγει το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή είναι η βαθιά, αν θέλετε, διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι και από πολιτικές των τελευταίων ετών. Περί αυτού πρόκειται. Επιλέγεται το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, όπως έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είπε ότι τα capital controls ήταν ένα μέτρο το οποίο λειτουργήσε αποτρεπτικά, έτσι, στην καταστροφική εκροή καταθέσεων εκείνης της περίοδου. Αν το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε εμείς?
10: Ξέρετε, με αυτό που μου λέτε, αν σας άκουγε ο κ. Μαρινάκης, φαντάζομαι ότι θα σας απαντούσε και σας το λέω για να απαντήσετε αμέσως. Ότι άρα ο Τσίπρας δεν αλλάζει, έρχεται ο ίδιος και ακόμα χειρότερος, δεν έχει μάθει από τα λάθη του, κατέστρεψε τη χώρα, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, την οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο και έρχεται ο ίδιος. Θα ψηφίσετε λοιπόν αυτό που θα σας γυρίσει το 2015 ή εμάς το ας πάμε στο 2030?
12: Ναι, εκεί που θα απαντάει ο πρόεδρος. Αν θα μου το έλεγε αυτό ο κ. Μαρινάκης, θα μπορούσα να το απαντήσω ευθέως ότι λέει ψέματα. Διότι εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δημοσιονομική στόχη του 2015, του 2016, του 2017 με βάση το δεύτερο μνημόνιο ήταν μη εφικτή και απαιτούσαν πολλά δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία θα ήταν εξοντοτικά για την ελληνική κοινωνία. Και είμαι σε θέση να απαντήσω ότι όχι μόνο βγήκε η χώρα από το μνημόνιο, όχι μόνο ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, όχι μόνο εξασφάλισε πλεονάσματα, αλλά κατάφερε να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κατάφερε να θεσπίσει μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, κατάφερε να οργανώσει την κοινωνική πολιτική, τα επιδόματα στέγασης, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ούτω καθεξής. Τι θα μου πει κάποιος παραπάνω για τη διακυβέρνηση? Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε λάθη, αλλά δεν μπορούμε να ενδώσουμε σε αυτό το μηχανισμό συστηματοποιημένης προπαγάνδας και ψυχολογικής χειραγώγησης που έχει δύο όψεις. Η μία αφορά την αφήγηση της περίοδου 2015-2019 και η άλλη όψη αυτών των μηχανισμών αφορά τα τεκτενόμενα σήμερα. Δεν έχει διαβάσει καλά αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι διαχρονικά τα προβλήματα, δεν έχει καταλάβει καλά τι γίνεται με τη διαφθορά. Μωρέ, κάνουμε ό,τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, δεν κάνετε ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Στην περίοδο της διακυβέρνησης δεν υπήρχαν τέτοιες υπόνοιες.
11: Άρα η ειδοποιός διαφορά στην περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτό, ότι ήταν η σχέση με τη διαφθορά, ότι ήταν πιο καθαρός, να το πω έτσι.
12: Θα σας πω κάτι. Εμένα τι με εντυπωσιάζει σε σχέση με εκείνη την περίοδο, ενώ και με ιστορικούς όρους. Η διακυβέρνηση Τσίπρα φάνηκε πολλαπλάσια αποτελεσματική σε πεδία στα οποία εμφανίζεται ή ισχυρίζεται ότι έχει προνομιακό πεδίο η Νέα Δημοκρατία. Οργάνωσε καλύτερα, προστάτεψε τους πολίτες ολοκληρωμένα, ενίσχυσε την ανάπτυξη, εξασφάλισε πλεονάσματα. Έκανε πράγματα δηλαδή σε επίπεδο οργάνωσης τα οποία δεν υπάρχει κανένας που να μην τα αναγνωρίζει, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, το έκανε χωρίς διαφορά, ναι, δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί την ετοιμότητά του, αλλά σύν της άλλης, τι έκανε. Κατάφερε να εξασφαλίσει αυτό που λέω εγώ πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό. Μια κουλτούρα υπηρεσίας, μια κουλτούρα διαφάνειας και μια κουλτούρα λογοδοσίας. Προστάτευσε ουσιαστικά τους πολίτες από τη φτώχεια, ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους, αλλά υπάρχουν εμφανείς στοιχεία, δείκτες που δείχνουν βελτίωση για εκείνη την περίοδο. Και δεν έρχεται ίδιος, όπως λέτε, κανένας μας δεν είναι ίδιος. Έρχεται με την εμπειρία της διακυβέρνησης, έρχεται με τις γνώσεις.
10: Άρα ο Τσίπρας του 26 δεν θα είναι ο Τσίπρας του 15.
12: Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή έρχεται με τις κατακτήσεις, με την εμπειρία.
10: Και με τα μαθήματα της προηγούμενης διακυβέρνησης.
12: Πώς είπατε?
10: Και με τα μαθήματα της προηγούμενης διακυβέρνησης.
12: Και με
10: θετικά
12: τα μαθήματα οπωσδήποτε της προηγούμενης διακυβέρνησης.
10: Τώρα, να σας κάνω δύσκολη ερώτηση. Ναι. Πρόσφατα φιλοξενούσα στο Open τον κύριο Παπά. Ο οποίος λέει: Συμβουλεύω τον κύριο Φάμελο, επειδή λέει συνεχώς να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα, να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τον πάρει ένα τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος, καταρχήν έχει μιλήσει με κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, αν μπορείτε να μας πείτε. Αν, αν τον πάρει κάποιο τηλέφωνο κάποιος από τον κύριο Φάμελος και πει: Αλέξη, γεια σου, τι κάνεις, είμαστε εδώ, έλα να τα πούμε, μήπως συγκλίνουμε, βρούμε κάποια κοινά σημεία συμπόρευσης, τι θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας?
12: Εμένα μου δημιουργεί αμηχανία όλη αυτή η συζήτηση, να σας εξηγήσω γιατί. Μιλάτε για τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος και για ένα βουλευτή ενός άλλου κόμματος. Δεν μας αφορά εμάς αυτή η κουβέντα.
10: Άρα δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο. Α, δεν θα το σηκώσει.
12: Έχουμε ένα δικό μας φορέα. Δεν μας αφορά.
10: Θα του πει, ακόμα και αν το σηκώσει, χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου.
11: Άρα και...
10: Να καταλάβω. Θα το σηκώσει και θα του πει, χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου του σκεπτικού μου μια τέτοια κουβέντα. Αυτό καταλαβαίνω.
12: Η ανάγνωση του τι θα κάνει, τι θα υποθεί έτσι σε μια τέτοια συνθήκη είναι δική σας. Από τη δική μου πλευρά σας λέω και το επαναλαμβάνω, δηλαδή με τα λόγου γνώσης, δεν μας αφορά στη συζήτηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση συνεργασίας, σκοπεύουμε να στηριχθούμε.
10: Άρα και να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν θα ακούσει τίποτα ο κύριος Φάμελος που τον αφορά.
12: Ένας νέος φορέας από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία.
11: Άρα αυτό,
12: άλλο...
11: άρα αυτό, κυρία Κουφονικολάκου, όλο που ζούμε αυτές τις μέρες με το ΣΥΡΙΖΑ, εσάς δεν σας αφορά. Δηλαδή είναι στο κενό.
10: Είναι κενό αυτή η συζήτηση.
12: Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω ξανά αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασιών. Αυτός ο νέος φορέας θα δημιουργηθεί από την κοινωνία. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Όποιος θέλει να έρθει, ας έρθει. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση προνομίων. Νομίζω ότι αυτά τα τρία πράγματα απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα.
10: Τελευταίο ερώτημα. Είπαμε λοιπόν για τον κύριο Φάμελο, για το τηλεφώνημα και θα συζητηθεί η απάντηση, κύριε Κουφονικολάκου. Ήταν σαφέστατη. Έγινε πολλή συζήτηση μετά τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο.
15: Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
16: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
17: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο. Δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
23: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
24: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
23: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
22: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
24: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
25: Εάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
26: Τρεις εργένιδες.
27: Άχρηστη.
26: Ένα μωρό.
27: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
26: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
28: Και όλα ανατρέπονται.
26: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
29: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
28: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
29: Όμως μετά από μία.
26: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
28: Ένα μωρό για τρεις.
30: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
28: Διονύσης Ατζαράκης.
26: Ζήσης Ρούμπος.
29: Χάρης Χιώτης.
26: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
30: Και η Ελένη Καρακάση.
28: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
26: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
31: Πάμε!
32: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
33: Μπορεί να τρέξει.
34: Παίζει να βγει και πρώτος.
33: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
34: Ενισχυτικό και φυσικό.
33: Osteomove.
35: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
36: Real FM. Η ώρα είναι 4.
37: Πολιτικές εξελίξεις.
38: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
39: Κοινωνία.
0: παίρνονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από εκεί Καλυφτάκι προς Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Κηφισίας, τον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περιμετρικά του Συντάγματος Εσταδίου Αμαλίας, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο, στην Ποσειδόνος από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο και από το Δέλτα Φαλήρου προς Άλυμο, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Ανθούσα έως Κηφισίας, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Καρέα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ για την ασφαλή μεταφορά φιλάθλων και αποστολών από το κέντρο στο ΆΚΑ. Χωρίς τάση περνούν οι σειρμοί του ηλεκτρικού που μεταφέρουν φιλάθλους από το Ολυμπιακό και από το Θησίο έως το σταθμό της Ειρήνης. Απορρίφθηκε με 155 όχι έναντι 6 ναι μετά την αποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο, η πορεία υλοποίησης του προγράμματος Αιγής, η χρήση ντρόουν στην Αττική και σε ευάλωτες περιοχές της χώρας, αλλά και το πρόγραμμα προστασίας δασών βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
37: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρετζάκης έμειναν εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού από το σημερινό ημιτελικό με τη Φενέρ Μπαχτσέ για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
37: Real Weather.
6: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στην ανατολική και δυτική χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
37: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
37: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4, ZLF 97,8, Παρασκευή, 22 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, φτάνουμε στον Ιούνιο, σε του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα θα είναι πια καλοκαίρι. Είμαστε εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκο Στραβελάκη, η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Δημήτρα Πανανού, η κυρία Βάσκια Κούτρα, εσείς, 2-10-200-8-200, του είπα κυρία.lfm.gr και Λουκία.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι ο Σωτήρης Τριφυλάρα, επειδή όλα είναι αυτή την ώρα γύρω από το T-Center, δηλαδή το κλειστό του ΑΚΑ, όπου στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του μπάσκετ. Πρέπει να πω ότι ο Σωτήρης Τριφυλάρα λέει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είμαι μισός Ολυμπιακός από τη γυναίκα μου. Ο τέλειος συνδυασμός Παναθηναϊκός με γυναίκα Ολυμπιακό και τρία πανέμορφα παιδιά, λέει ο Σωτήρης, να τα χαίρονται. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Ε, βέβαια. Είναι μισός-μισός.
1: Ναι, και επειδή ο Βαγγέλης, επειδή είπα πριν ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι πρέπει να εύχονται ανεξάρτητα από τα οπαδικά του συστήματα να κερδίσει η ελληνική ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός στο Final Four του μπάσκετ, λέει εσείς είστε ο ίδιος δημοσιογράφος, επειδή ρώτησα αν είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας του 15 με το 26, είστε ο ίδιος δημοσιογράφος του 96 και του 26. Δεν είμαι ο ίδιος, όχι. Έχω πάρει τα μαθήματά μου, αυτό εννοώ. Είστε υγιείς όπως φίλαθλος. Αυτό θα το κρίνεις εσύ, Βαγγέλη. Εγώ λέω ότι έχω αποδείξει από μια διαδρομή 40 ετών ότι πάντα έχω το θάρρος της γνώμης μου, δεν μου λέει κανείς τι να πω και έχω ίσχυει τη συνείδησή μου ότι είμαι απέναντι σε κάθε εξουσία, όποιο και να είναι το χρώμα της. Άρα, στο μεν χρώμα της ομάδας, Λουκία, όποιο και να είναι το χρώμα, λέω, αν παίζει στην Ευρώπη, υποστηρίζουμε την ελληνική ομάδα. Στο δε χρώμα του κόμματος, όποιο και να είναι το χρώμα, εγώ είμαι απέναντι. Είμαι δημοσιογράφος.
2: Έτσι.
1: Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, έχουμε μια παραγγελιά, τη θυμάσαι. Επειδή ξεκινήσαμε.
2: Ναι, με το 3 το πρωί. Βρήκαμε τραγούδι.
1: Επειδή το θέμα της ημέρας, το πολιτικό, είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί. Λοιπόν, ξεκίνησε ο Μητσοτάκης και σήμερα όλη η Βουλή ήταν ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιος είναι πιο υπεύθυνος. Είπαμε 12 και ένα τηλεφώνημα Βύση, Μοσχολιού και ώρα είναι 3.30 και λέει ακροατής μας, γιατί δεν βάζεις μαζονάκι που είναι ακριβώς στις 3.

0: Ομολογώ ότι το είχα ξανακούσει. Αλλά είδες, είναι ακριβώς αυτή η
1: φωτογνωρία. Δεν το έχει ξανακούσει.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι Μαζονάκι, ένα γνωστό του Μαζονάκι.
0: Δεν είμαι φαν. Δεν είμαι
1: ναι,
0: φαν.
1: Ναι, ναι.
0: Για βάλει Κατερίνα Μπούτσα. Και δεν αντέχω να μιλώ στον εαυτό μου. Α, νόμιζα ότι δεν αντέχει να μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν αντέχει να μιλάει στον εαυτό του, λέει ο Μαζονάκι.
1: Εντάξει,
0: στο τηλέφωνο μιλάζει. Αντέχει. Εντάξει.
1: Στο τηλέφωνο αντέχει. Το θέμα είναι το 3 το πρωί.
0: Ναι, και στο τηλέφωνο να μιλάει. Στον εαυτό του δεν πειράζει να μην μιλάει.

0: στο κενό.
1: Δεν ταιριάζει ακριβώς το πνεύμα Μητσοτάκη. Τρεις το πρωί και η μοναξιά μου στο κρεβάτι. Είναι άλλο.
2: Όχι,
1: το κλίμα,
2: είναι άλλο,
1: πιο ερωτικό.
2: Αλλά εντάξει, το είπαμε για το τρεις το πρωί
1: εδώ,
2: τώρα.
1: Εδώ είναι το εθνικό θέμα που θα χτυπήσει τρεις το πρωί και ο υπεύθυνος ηγέτης, όποιος και είναι αυτός θα το σηκώσει, εδώ βουλιάζει τη μοναξιά του τρεις το πρωί στο κρεβάτι. Είναι άλλο, άλλο. Νομίζω είμαστε σε άλλο σκηνικό, Λουκία. Ναι. Έχουμε αλλάξει πίστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Άσε που λέει δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Μπορεί ο Μητσοτάκης να πει ποτέ δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Ή ο Σαμαράς ή ο Ανδρουλάκης. Ξέρουν που θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Αλλάζουν. Λοιπόν, υπό τους ήχους του Μαζονάκη που το ζήτησε ακροατής γιατί είναι 3 το πρωί, ο κύριος Σέρβος, ο καθηγητής Σωτήρης Σέρβος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δήμο Κρήτη και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
2: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω πόσο πιθανό να χτυπήσει 3 το πρωί και να είναι ο Ερντογάν το τηλέφωνο στον Πρωθυπουργό με βάση το δίλημα που έθεσε στο τελευταίο συνέδριο. Αλλά βλέπω, αν χτυπήσει 3 το πρωί, να είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία δεν έχουν προηγούμενο, ή μάλλον έχουν. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω πού σταματούν τα όρια του Ερντογάν, διότι βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Και τι εννοώ. Ενώ έχουμε τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που δεν τον έχουμε δει να έρχεται, που χωρίζει το μισό Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, ο Ερντογάν, με το μακρύ χέρι της δικαιοσύνης, ακυρώνει το συνέδριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΤΣΕΧΑΠΕ, άρα στέλνει σπίτι του τον ηγέτη του, τον Οζγιούρ Οζέλ, και επιστρέφει ο Κιλιστάρογλου. Με την αντιπολίτευση να μιλά για πραξικόπημα, είναι ίδιο η Μάμαγλου στη φυλακή, πραξικόπημα κανονικά, και τον Οζέλ να κλείνεται στο γραφείο και να λέει: κλείνουμε εδώ, να μην έρθει ο Κιλιστάρογλου. Και το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι αν αυτή η εσωτερική αναταραχή που είναι πολύ έντονη στην Τουρκία και η κίνηση της τουρκικής δικαιοσύνης να καθαιρέσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης μπορεί να μας αφορά. Τι εννοώ, σε μια δύσκολη στιγμή να έρθει το καλοκαίρι με αυτό το νόμο στο τραπέζι και σφρεγάτες που θα πλέουν στο Αιγαίο, η Τουρκία έχοντας αυτή την εσωτερική αναταραχή να είναι πιο επικίνδυνη απέναντί μας. Τι λέτε?
3: Νομίζω, ξέρετε, και χωρίς το εσωτερικό, δηλαδή που αφορά έναν ευρύτερα μετασχηματισμό του τουρκικού πολιτικού συστήματος, δυστυχώς μεταξύ άλλων η δημοκρατία κλονίζεται και υποχωρεί ακόμη περισσότερο.
1: Ακόμη περισσότερο.
3: Σωστά αναφερθήκατε κι εσείς. Θυμίζω πόσο καιρό είναι κλεισμένο στη φυλακή ο Εκρέμη Μάμογλου. Γιατί ενώ αναμφισβήτητα κάποιος στην περίπτωση του Ερντογάν θα μιλήσει για έναν χαρισματικό ηγέτη για τα δεδομένα της Τουρκίας, ασφαλώς όμως ο Εκρέμη Μάμογλου αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί το μόνο αντίπαλο του Ερντογάν που θα μπορούσε να τον εκτονεί.
1: Και ο Μασούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας, ακόμα είναι έξω, προς το παρόν.
3: Και εκεί ξεκινάνε κάποιες.
1: Προς το παρόν,
2: δεν ξέρουμε.
3: Και φυλακίστηκε και μάλιστα σε μια περίοδο που, ξέρετε, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη καταδίκη από τον διεθνή παράγοντα, ενώ από τη Δύση. Δηλαδή, εννοώ και ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν έλαβε υπόψη του πιθανές αντιδράσεις. Αντιθέτως, για λόγους που πολλές φορές αφορούν τη γεωπολιτική αναγκαιότητα της Τουρκίας εκ μέρους είτε της Ευρώπης είτε της Αμερικής, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα τα.
1: Πάμε λοιπόν στο ερώτημα. Ένας τέτοιος Ερντογάν, μια τέτοια αναταραχή που έχει καθαρίσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην πραγματικότητα, μήπως είναι ακόμα πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα με ένα τέτοιο νόμο που θα έχει περάσει από την Εθνική Συνέλευση?
3: Ο νόμος, για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια αρκετά σημαντική εξέλιξη. Προφανώς θα περιμένουμε όλοι μας να δούμε το σχέδιο νόμου της Τουρκίας Εθνοσυνέλευση.
2: Μήπως θα είναι αργά τότε, κύριε Σέρμπο, να περιμένετε να δείτε αφού θα έχει ψηφιστεί?
1: Έτσι είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα, ότι θα είναι αργά. Έτσι είπε στη Βουλή.
3: Προσέξτε, αυτό δεν αναιρεί το κομμάτι, ξέρετε, της προνοητικής διπλωματίας και τη διεθνοποίηση των ελληνικών.
2: Αυτό θέλω να πω.
3: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο, ξέρετε, προφανώς και γίνονται, αλλά και πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται αυτές οι κινήσεις. Όμως, πού έχει σημασία η διατύπωση? Έχει σημασία όσον αφορά στο αν θα περιλαμβάνει χάρτες ή όχι, στο αν θα περιλαμβάνει γκρίζες ζώνες που εκεί.
1: Δεν θα περιλαμβάνει ούτε χάρτες, ούτε γκρίζες ζώνες. Τα λένε οι ίδιοι
3: νομοθέτες. Υπάρχουν και βραχονισίδες, νησιά, νησάκια. Τι εξουσίες θα δίνει, κύριε Στραβελάκη, στον Τούρκο πρόεδρο για να κηρύσει, υποτίθεται, ειδικές ζώνες κλπ? Γιατί το λέω? Πρώτον, ο νόμος είναι σημαντικός διότι έρχεται ουσιαστικά να θεσμοποιήσει, να κάνει εσωτερικό δίκαιο ένα αναθεωρητικό αφήγημα, τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό από μόνο του έχει το ενδιαφέρον του ακόμα και στη μετά Ερντογάν εποχή.
1: Δηλαδή, σας απαντώ. Επειδή είδα προσεκτικά όλη τη συνέντευξη της ομάδας που δημιουργεί τον νόμο, απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, δεν ξέρω γιατί τα διαβάζουν στην Ελλάδα και λένε δεν ξέρουμε. Έχουν πει λοιπόν ρητά. Πρώτον, όντως θα δίνει εξουσίες στον Ερντογάν, εμάς μέχρι 6 μίλια, άρα το κάζους Μπέλη θα περιβληθεί με νομοθετικό μανδύα η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του 1995, και σε εκείνον τον Ερντογάν θα δίνει καταβούληση το δικαίωμα να πάει σε 6, 7, 8 ή 16. Το δεύτερο που λέει η ίδια η Επιτροπή μπροστά στην κάμερα, στην κρατική τουρκική τηλεόραση, είναι ότι δεν θα περιγράφει ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε 152 νησιά, ούτε θα έχει χάρτες, αλλά θα περιγράφει θαλάσσιες ζώνες τουρκικής δικαιοδοσίας και θα περιγράφει αόζεπης τουρκική, η οποία ορίζεται μόνο μερός.
3: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Σταυράκη, σε αυτό που λέτε. Ας πούμε ότι περιγράφει θαλάσσιες ζώνες. Αν για παράδειγμα περιγράφει αλλιευτικές ζώνες, υπάρχει ένα ερώτημα, εάν και κατά πόσο ξέρετε. Σε ύδατα που αυτή τη στιγμή αλλιεύουν Έλληνες ψαράδες, θα έρθει η Τουρκία μονομερός με μια διεκδίκηση. Δηλαδή,
1: θα έρθει μετά τα 6 μίλια, θα πρέπει να μας ρωτήσετε, βέβαια.
3: Και όλα αυτά στην περίπτωση που θα χρειαστεί να τα εφαρμόσει.
1: Θα ρωτήσουν, λέει, οι Έλληνες για όλα. Θα ρωτήσουν αν θα ψαρεύουν, αν θα ποντίζουν καλώδια, αν θα κάνουν άσκηση. Μετά τα 6 μίλια, εμείς έχουμε τη δικαιοδοσία, εμείς είμαστε αφεντικά.
3: Το πρόβλημα επιπλέον είναι πρώτον τι θα γίνει αργότερα επί του πεδίου σε αυτό που λέτε. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί. Γιατί αν η Τουρκία έχει στο μυαλό τη θα αποπειραθεί να φιλανδοποιήσει με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα, ασφαλώς και η Ελλάδα θα απαντήσει. Πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως, αλλά ξέρετε, τώρα μιλάμε για το κομμάτι και τη διαπραγμάτευση που σας έλεγα. Ας πούμε υποθετικά ότι αργότερα πάλι έχει τις δύο πλευρές. Το λέω ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων, κύριε Στραβελάκη. Mm-hmm. Τις διαδευτικές κυβερνήσεις κάνουν προσπάθειες εκλογής της Τουρκίας. Η Τουρκία μετά θα σου επικαλείται πώς εσείς αναφερθήκατε στο ψήφισμα της Τουρκίας εδώ στην 1995. Που θα έλεγε να ξέρετε, θα θέλαμε να το βγάλουμε, αλλά είναι η απόφαση της Βουλής. Τώρα θα σου λέει, μα αυτό είναι πλέον εσωτερικό δίκαιο.
1: Έτσι.
3: Είναι νόμος του κράτους.
2: Αυτό θέλουμε να πούμε, κύριε Σέρμπο. Γι' αυτό μήπως πρέπει εμείς να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις.
1: Θα είναι δίκαιο. Ναι.
2: Γιατί θα είναι δίκαιο, όπως το λέτε. Και μπορούν
3: όχι,
2: να μας το.
3: Δεν θα είναι. Απλώς επιβεβαιώνει, και εκεί συμφωνώ απολύτως μαζί σας, στη διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών, αλλά με ένα πρόσημο που να είναι κατανοητό και από τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία τι θέλει να κάνει, θέλει να στερήσει κυρίως θάλασσα από την Ελλάδα, θέλει να προχωρήσει σε έναν αποκαταστατικό, τον ονομάζω πολλές φορές αναθεωρητισμό. Προσέξτε, μέσα σε εισαγωγικά το λέω αυτό, θέλει να διορθώσει μια αδικία που κατά την Τουρκία έχει υποστεί η ίδια από την ίδια τη Δύση 100 χρόνια πριν με τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει το σύνδρομο.
1: Να σας βοηθήσω. Δεν θα είναι δίκαιο. Θα περιβάλλεται με νομοθετικό μανδύα όλο το πακέτο των παράνομων γνωστών αξιώσεων της Τουρκίας στο Αίγαιο.
2: Και μήπως δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, κύριε Σέρμπο, αυτή τη στιγμή. Γιατί συστηματικά, εδώ και 5 χρόνια, αυτό ακούμε. Γαλάζια πατρίδα, γαλάζια πατρίδα. Τώρα θα το δούμε και νομοθετημένο. Έστω στο εσωτερικό του δίκαιο.
3: Σας γυρνάω λίγο πιο πίσω. Το 2019, το έχω πει πολλές φορές έτσι δημοσίως, το τουρκολιβικό μνημόνιο αποτελούσε ένα μνημόνιο της επωνομαζόμενης γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα φτάνοντας, προφανώς ανυπόστατο, παράνομο, όχι με όρους διεθνούς δικαίου, με όρους κοινής λογικής και γεωγραφίας. Αρκεί κάποιος να κοιτάξει το χάρτη.
1: Αφού δεν έχουν απέναντι αυτές Τουρκία και Λιβύη, είναι.
3: Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, έφτασε ως εκεί. Και αυτό τι αποδεικνύει, επαναλαμβάνω, και το έχει πει και ο διευθυντής, ξέρετε, αυτού του εθνικού κέντρου που ασχολείται
1: αυτό
3: με τα
1: κυριάλλον.
3: Μπράβο. Τι έχει πει, ότι δεν είναι πλέον η Τουρκία ένα παράκτιο κράτος, αλλά θα την αντιμετωπίσουν σαν ναυτικό κράτος. Αυτό που έχω πει, κύριε Στραβελάκη, δηλαδή η Τουρκία είναι μια ναυτική δύναμη, θέλει θάλασσα, θέλει έξοδο στη θάλασσα την οποία να ελέγχει. Σκοντάφτει, το λέω εντός εισαγωγικών, πάνω στα ελληνικά νησιά, τα οποία προσπαθεί να γκριζάρει. Το διεθνές δίκαιο είναι αλακάρτ, δηλαδή θυμάστε, λέει είναι το Αιγαίο η μίκλη στη θάλασσα, αλλά ξεχνάει το άρθρο 121 που κατοχυρώνει.
1: Να
3: σου
1: το πω παραστατικά αυτό που λέτε, μετέδιδα το πρωί στο Open Reportage του Οικής Τηλεόρασης, που έλεγε, άκου Λουκία, είναι καταπληκτικό. Λέει, έχουν οι Έλληνες τη Σάμο, έχουν την Ικαρία, έχουν τη Μυτιλίνη. Μα εδώ δεν χωράμε να περάσουμε. Αν πάνε πιο πέρα τα χωρικά τους ύδατα ή την περιοχή δικαιοδοσίας τους, θα φτάσουν στις ακτές μας. Άρα τι συζητάμε? Πρέπει να τους σταματήσουμε. Γι' αυτό και εμείς θα ορίσουμε ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας, γιατί θα κοντέψουν να φτάσουν στις ακτές μας. Τόσο κοντά που είναι η Μυτιλίνη, η Σάμος και η Ικαρία. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ παραστατικό
3: λοιπόν,
1: το παράδειγμα.
3: Με τι και καλυμμένο τρόπο έρχεται ένα υφέρπονο, όπως σας είπα, αποκαταστατικός αναθεωρητισμός. Δηλαδή, επειδή μια χαρά χωράνε, άμα δούμε το
1: χάρτη,
3: και όπως μια χαρά χωρούσαν όλοι πριν τη Γαλάζια.
1: Υπάρχει
3: πατρίδα.
1: Η μέση γραμμή για όποια νησιά είναι πολύ κοντά.
3: Ακριβώς. Αλλά αυτό ουσιαστικά τι σου λέει? Εγώ πλέον είμαι μια περιφερειακή δύναμη, χρειάζομαι ζωτικό χώρο. Αυτόν τον χώρο θα το διεκδικήσω εις βάρος σου, αρχίζω να ασφιχτιώ. Και όλα τα άλλα, ξέρετε, πάνω κάτω τα γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, για να το συνδέσω λίγο και με αυτό που ρωτήσατε, αυτό που λέω εγώ δηλαδή στο κομμάτι της προνητικής διπλωματίας. Όταν έρχεται η Τουρκία, ουσιαστικά σου λέει ότι εγώ έχω ανοιχτούς λογαριασμούς, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά με την ίδια τη Δύση στο τι δώσατε στην Ελλάδα, τα νησιά, όλα αυτά, κύριε Στραβαλέ, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό είναι κάτι που πρέπει και εμείς να το αξιοποιήσουμε στην εργαλειοθήκη μας, είτε ζητώντας επιπλέον δικλείδες ασφάλειας.
1: Σας ρώτησε κάτι όμως η Λουκία, αν είναι αργά όταν πια Μος. Αυτό περάσει από την τουρκική βουλή. Αυτό που είπε σήμερα με μεγάλη έμφαση ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ότι κακώς περιμένει η Ελλάδα, λέγοντας συνεχώς να περιμένουμε να δούμε τον νόμο, έπρεπε τώρα να πάει στην Ευρώπη, τώρα να ζητήσει να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δηλαδή Συμβούλιο της Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, για να το αντιμετωπίσουν και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμένα με εξόργησε πραγματικά η ανακοίνωση που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχθές το βράδυ, όταν μίλησε με τον Ερντογάν. Μία ανακοίνωση ύμνος για τον Ερντογάν, και λέω συγγνώμη, ένας δεν την έχει ενημερώσει ότι. Δεν σας λέω αυτό που λέει, για παράδειγμα, που μου έλεγε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Να κινηθούμε να ενεργοποιηθεί το 42 παράγραφος 7, διότι η Τουρκία θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό έδαφος. Εάν κάνει αυτά που λέει ο νόμος, ουσιαστικά διεκδικώντας θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου, απειλεί εποφθαλμιά ευρωπαϊκό έδαφος. Εδώ λοιπόν η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαιθείας τον Ερντογάν, ο ηγέτης, ο παράγων σταθερότητας, και τίποτα. Δηλαδή η Ευρώπη αλλού. Έχει ενημερώσει κανείς την κυρία φον ντερ Λάιεν τι φέρνει ο Ερντογάν, τι νόμο πάει να φέρει?
3: Δεν νομίζω ότι η κυρία φον ντερ Λάιεν τα αγνοεί όλα αυτά που λέτε, αλλά επιτρέψτε να μου πω, κύριε Στραβελάκη, εγώ συμφωνώ επί της αρχής και συμφωνώ ότι η διεθνοποίηση του ζητήματος ασφαλώς και θα πρέπει να φτάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
2: Και θα πρέπει να γίνει
3: τακτικό,
2: νωρίτερα, έτσι δεν είναι, πριν γίνει νόμος αυτό.
3: Ναι, αλλά όταν αφορά ζητήματα, λέω αυτό που ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, όταν αφορά ζητήματα που λέτε εδαφικά, μεταξύ άλλων, δηλαδή τι, εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα ασφαλώς για την Ελλάδα, που αν χρειαστεί θα κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει, και μόνη της είναι το πιθανότερο, το κάναμε ήδη στον Εύρο. Θυμάστε, κύριε Στραβελάκη, έτσι, δηλαδή σε μια υβριδική επιχείρηση, μεταξύ άλλων προστατεύοντας και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν χρειαστεί, θα το ξανακάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να πας για θέματα εδαφικά στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι, που εγώ συμφωνώ και υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18 Ιουνίου.
1: Χωρίς να υπάρχει θέση και ο Πρωθυπουργός.
3: Μόνο με το δημοσίευμα της Μιλέτ. Εγώ πέρα από το ότι θα καταθέσει ο Πρωθυπουργός, το οποίο ασφαλώς και θα το κάνει εφόσον απαιτηθεί με βάση το σχέδιο νόμου, από εκεί και πέρα η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών είναι μια καθημερινή αποστολή για την ελληνική διπλωματία, για όσο διάστημα η Τουρκία εξακολουθεί να εμφορείται από τέτοιες αναθεωρητικές.
1: Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος, κύριε καθηγητά, αυτό που λένε καθημερινά στρατηγοί, πτέρυχοι, ναύαρχοι στις αναλύσεις τους, ότι αυτός ο νόμος θα μας φέρει πάρα πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αν πάει ο ναύαρχος με τον νόμο στο χέρι εκεί που εμείς ποντίζουμε καλώδιο και πει δεν πανάνε 6,5 μίλια από την Αστυπάλαια. Εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία, μαζέψτε και φύγετε. Στέλνουμε και εμείς δύο φρεγάτες και λέμε δεν φεύγουμε, γιατί είναι περιοχή που έχουμε εκδώσει ναύτεξ και ποντίζουμε σωστά καλώδιο. Δεν φεύγουν εκείνοι, δεν φεύγουμε εμείς. Να το επεισόδιο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
3: Υπάρχει, υπό ποια είναι. Και αυτό είναι συνάρτηση του τι αρμοδιότητες θα απολαμβάνει ο πρόεδρος όσον αφορά όταν θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το νόμο και πού. Γιατί και αυτό είναι, δηλαδή πότε θα το κάνει και σε ποιο μέρος. Αλλά ασφαλώς όταν κάτι, σας λέω, θεσμοποιείται επίπεδο εσωτερικού δικαίου, υπάρχει ο ορατός κίνδυνος να εφαρμοστεί. Επαναλαμβάνω. Παρόλο που, αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, θεωρώ ότι η Τουρκία προετοιμάζεται και για μια μελλοντική διαπραγμάτευση για να έχει να προσθέσει έναν επιπλέον φάκελο στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, τώρα βρισκόμαστε σε μια συνολική περίοδο αναδιατάξεων, και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει και η Ευρώπη. Σας το έχω πει και εγώ και στην εκπομπή σας πολλές φορές, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για μας, και σωστά αναφερθήκατε και στο άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ανατολική Μεσόγειο, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για μας, και σωστά αναφερθήκατε και στο άρθρο

0: Τι
1: και
0: τις
1: δύο πλευρές. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι για μας η πρόκληση για, για την Ελλάδα.
0: Δυστυχώς.
1: Και φοβάμαι ότι θα ήταν πρόκληση για οποιαδήποτε, ξέρετε, κυβέρνηση, οι οποίες όχι δεν κατανοούν τι κάνει ο κύριος Ερντογάν, αλλά για λόγους, αν θέλετε, αναγκαιότητας. Όμως, ακριβώς το πλούσιο της προνοητικής διπλωματίας και για το πού βρίσκεται κάθε φορά, ξέρετε, ο αναθεωρητισμός δεν είναι μόνο από μια κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Έτσι. Άρα πρέπει να εφαρμόζεται και η αρχή της αλληλεγγύης για να ξέρουμε στο τέλος πού βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής. Και εμείς, σύμβουλος θέματα εξωτερικής πολιτικής πρωθυπουργού, και νομίζω ότι οι απαντήσεις του Λουκία δείχνουν και
2: έχουν
0: το στίγμα των κινήσεων του πρωθυπουργού το επόμενο διάστημα απέναντι στην τουρκική, στον τουρκικό αναθεωρητισμό.
2: Ακριβώς.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
7: Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
10: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
10: βαψίματα,
6: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
10: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 193667. 67.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.

0: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Έχουμε βγάλει ειδήσεις, Λουκία.
2: Σήμερα, ναι.
1: Καταρχήν, η κυρία Κουφονικολάκου για πρώτη φορά λέει με τέτοιο τρόπο: δεν ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα στην εργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και με κανένα βουλευτή του.
2: Ακούει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, κανένα. Mm-hmm. Άρα τα αδίκως ταλαιπωρούνται και λέτε να κάνουν
2: ναι, ένα ενωτικό σχήμα. Και λένε να πάμε να κάνουμε ενωτικό σχήμα.
1: Παγίως, εγώ ρωτάω, γίνει κουραστικό για μένα.
2: Και εγώ
1: μήνες.
2: Το ίδιο.
1: Τσίπρα το ρωτήσατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και απέτα, δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να πάει να φέρει το νέο, το καινούριο, το άφθαρτο, το δικαίωμά του. Δεν είναι αυτό που θα κρίνει, αυτό θέλει. Είναι πραγματικά αστείο αυτό που κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα αυτή η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς είναι στο κενό.
1: Ο οποίος λέει πάρε ένα τηλέφωνο και αν είναι να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
2: Να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δικαιώνεται όντως.
1: Τι θα συζητήσουν στις 6 Ιουνίου. Ναι. Να πάνε με ποιον.
2: Η οποία 6 Ιουνίου είναι και μακριά.
1: Πολύ
2: δηλαδή
1: μακριά.
2: Μέχρι τις 6 Ιουνίου.
1: Και ο κύριος Σέρβος κατάλαβε από τις απαντήσεις του ότι γίνονται ήδη κινήσεις και θα κορυφωθούν πριν ακόμα φτάσει ο νόμος.
2: Γιατί έτσι πρέπει και όλα.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και όλα αυτά ενώ έχουμε 1:25 να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός.
2: Βέβαια.
1: Και βλέπω
2: όλοι
1: ότι είναι,
2: εκεί στραμμένα τα βλέμματα.
1: Είναι 80% κατακόκκινο το ΑΚΑ.
2: Το ΑΚΑ.
1: Και λίγο φενέρ. Δοκιμάζουν τη λιχτό οι Τούρκοι από ό,τι βλέπω. Πίνουν μπύρα. Και το διασκεδάζουν, ελπίζω να πω κάτι, να είναι μια γιορτή.
2: Να είναι και ναι, και να είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Να είναι ήρεμα, να κερδίσει έτσι. ο καλύτερος Ολυμπιακός, η ελληνική ομάδα να κερδίσει.
2: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Βούλτεψη μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Βούλτεψη.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε 3 το πρωί συνήθως, εσείς, σηκώνετε τηλέφωνα.
2: Σηκώνετε.
3: Το πρωί συνήθως πάω για ύπνο.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, να είμαστε σίγουροι ότι το.
3: Και το δικό μου τηλέφωνο έχει χτυπήσει πολλές φορές στη διάρκεια της νύχτας. Τον καιρό που ήμουν.
1: Είναι στη βαρύ απάντηση να έχουμε, είμαστε ήσυχα χέρια ή να ανησυχούμε
3: ναι,
1: και να,
3: ήσυχα,
1: να πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη ή στον κύριο Τσίπρα ή δεν ξέρω, στον κύριο Βελόπουλο, τι έχουν να το πούμε.
2: Να σας πω, κυρία Βούλτεψη, ο κύριος Σαμαράς λέει ότι πρέπει να ανησυχούμε όμως και σήμερα τα είπε πάλι. Ξαναχτύπησε.
1: Τώρα ρωτάς την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Σαμαρά, τι κάνει σε δύσκολη. Το κάνει επίτηδες, κυρία Βούλτεψη.
3: Το κάνει επίτηδες, το ξέρω. Απλώς εγώ γενικά θέλω να πω το εξής. Επειδή όλες αυτές οι προκλήσεις. Δεν είναι κάτι το καινούριο, τι ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω, Λουκία, το είπαμε αυτό.
2: Ναι, το είπαμε και χθες.
1: Όχι, άλλο είναι το καινούριο. Τόσο αιχμηρή, είδα όλες τις ομιλίες σήμερα στη Βουλή. Ήταν πιο σκληρή αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη από τον Σαμαρά, κύριε Βούλτεψη.
3: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν θέλω να μπω σε μια ειδική κριτική.
1: Ναι, ναι.
3: Όμως, στα εθνικά θέματα, επειδή αυτό το ζήτημα των εθνικών θεμάτων το παρακολουθώ και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός 40 χρόνια. Πάντοτε υπήρχαν προκλήσεις. Πάντοτε βγαίνανε φρεγάτες και κάνανε κρουαζιέρα, φτάνανε μέχρι τον Καφιρέα.
1: Είναι καλό αυτό που λέτε.
3: Όχι, θέλω να πω το εξής. Άλλο θέλω να πω. Ότι δεν μπορούμε αυτά να τα θυμόμαστε. Είτε τα λέει ο κύριος Σαμαράς, τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε τα λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε. Όταν σίγουρα δεν θα χτυπήσει το δικό μας τηλέφωνο.
1: Αφήστε το. Ναι. Το θέμα είναι για μένα, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, πόσο θα στερήσει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δύναμη και πόσο θα είναι κρίσιμη, αν είστε πρώτο κόμμα, στο στόχο της αυτοδυναμίας, κυρία Βούλτεψη.
3: Θα σας πω το εξής. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και προς τα ακροδεξιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, που θα εγκατέλειπαν ένα κόμμα το οποίο εγγυάται τη σταθερότητα και τη μοναδική δυνατότητα να σχηματιστεί η κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Όλοι οι Έλληνες το βλέπουν, δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι πολιτικός αναλυτής. Άρα λοιπόν, αν είμαστε σε μια τόσο δύσκολη περιοχή του πλανήτη, αν έχουμε ένα πόλεμο από πάνω και 2-3 από κάτω, συν την Αφρική που βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό και αυτό δημιουργεί έντονο
1: μεταναστευτικό.
2: Υπάρχει
3: δεν
2: όμως.
3: Δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα να γίνουν 100 εκλογές.
2: Υπάρχει όμως ένας κόσμος ενδεχομένως, ο οποίος εκφράζεται και από κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική και στην τελευταία κοινοβουλευτική σας ομάδα έγινε αυτό.
3: Αυτό γίνεται πάντα στις κοινοβουλευτικές μας ομάδες, κυρία Γκάτ.
2: Ναι, μήπως όμως αυτός
3: δεν
2: ο κόσμος. Ναι, αν κάποιοι, δεν ξέρω τώρα, υποθετικό σενάριο, ακολουθήσουν παραδείγματος χάρη τον κύριο Σαμαρά ή δεν είναι ευχαριστημένοι από το πώς έχετε αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας. Το οποίο όλοι παραδεχόμαστε. Νομίζω το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι εκεί υπάρχουν ακόμα πράγματα να γίνουν.
3: Κοιτάξτε, χωρίς αμφιβολία, το θέμα της ακρίβειας είναι σοβαρό. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι πιστεύει κανείς ότι υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Όχι, το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
3: Ναι, η
2: αφήστε τώρα τη λέει
3: είναι,
2: αντιπολίτευση.
3: Χθες είδα τα στοιχεία από την Ισπανία, είναι δραματικά. Η πραγματικότητα είναι δυστυχώς ότι έχει γίνει ο πλανήτης μας κανονικό τρελοκομείο. Όταν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς τόσο καιρό και δεν υπάρχει τροφοδοσία που αφορά στην ενέργεια, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα ανέβουν τα πάντα και ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό το να σπρώχνει τον κόσμο στα άκρα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα.
1: Έχω δύο ερωτήσεις για τη σημερινή επικαιρότητα. Το ένα είναι, Μαρία Καριστιανού, το σχόλιο σας για την πρεμιέρα της θέσης Θεσσαλονίκη. Πώς την είδατε? Είναι ακόμα το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών με αξιώσεις? Ή διαλέγει θέλουν να είμαστε πρώτοι?
3: Καλά, εντάξει, όλοι όσοι έχουν ένα κόμμα, τι θα πούνε?
1: Δεν το λένε όλοι. Ο κύριος Νατσιός δεν λέει θα είμαι πρώτος, ούτε το Κουκουέ λέει θα είμαι πρώτος. Ο κύριος Νατσιός δεν λέει θα είμαι πρώτος, ούτε το Κουκουέ λέει θα είμαι πρώτος.
2: Ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι θα είναι πρώτη.
1: Εδώ βγαίνουν ακόμα.
3: Γιατί ξέρετε, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την κυρία Καριστιανού για να μας παρουσιάσει χτες αυτό το.
1: Τι δημιούργησαν?
3: Όλοι που έτρεχαν πίσω της, ουσιαστικά προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά μια εθνική τραγωδία. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν αφορά όμως τη Νέα Δημοκρατία. Αφορά όλους εκείνους που θέλησαν να εργαλειοποιήσουν αυτή την εθνική τραγωδία.
1: Εσείς λέτε έχει δυναμική, θα ξεφουσκώσει, γιατί ακούω και τις δύο απόψεις.
3: Εντάξει, δεν είδα καμία δυναμική εχθές. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να φτιάξει ένα κόμμα, εντάξει, μπορείς να πεις φωνάζω 500 άτομα και φτιάχνω ένα κόμμα που υπογράφει όποιος περνάει απ' έξω.
2: Κάτι τέτοιο χρόνο είδατε εσείς, κυρία Βούλτεψη?
3: Εγώ αυτό είδα, ναι, από τα πρόσωπα.
2: Είδα φως και μπήκα δηλαδή.
3: Είδα το ΕΠΑΜ, είδα το ΕΠΑΜ, έτσι. Αντιεμβολιαστές, δηλαδή ένα πολύ ετερόκλητο και δίθεν αντισυσμικό.
1: Πάμε στο σημερινό θέμα της Βουλής τώρα, κυρία Βούλτεψη. Εδώ σύσσωμη αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλλοντάς σας ότι κουκουλώνεται το θέμα των υποκλοπών. Δεν έχετε τι να απαντήσετε. Επικαλείστε έρευνες που δεν έχουν γίνει από τη δικαιοσύνη, από τη Βουλή, που δεν έχουν δώσει απαντήσεις και με διάφορες δικαιολογίες κουκουλώνεται το θέμα των υποκλοπών για μια ακόμα φορά. Τι απαντάτε?
3: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Εάν το θέμα των υποκλοπών, το οποίο έχει ταλανίσει ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Δεν έκανε έτσι παρακολουθήσει όλη η Ευρώπη, του Σαμαρά και του Χατζηδάκη και του αρχηγού του στρατεύματος? Όχι.
3: Στην Ισπανία παρακολουθήθηκε.
1: Ναι, δεν παρακολουθήσε Ισπανός τον Σαμαρά. Έλληνες
3: το
1: παρακολουθούσε.
3: Το Πίγασος.
1: Ναι, ναι.
3: Το Πίγασος ήταν,
1: ναι,
3: δεν ξέρω.
1: Εδώ ήταν.
3: Όχι, εδώ δεν έχει.
1: Όχι, ήταν νόμιμες επισυνδέσεις. Όχι, νόμιμες επισυνδέσεις με χαρτιά, υπογραφή εισαγγελέα.
3: Δεν υπήρχαν νόμιμες στην Ισπανία. Οι νόμιμοι ήταν μόνο για τους Καταλανούς.
1: Το Σαμαρά ο Ισπανός τον παρακολουθούσε και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Φλόρο.
3: Όχι. Παράνομο. Λέτε για παράνομο.
1: Μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις.
3: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Εγώ με την ΕΕΠ, όταν αποφασίζει να κάνει κάτι, δεν ανακατεύομαι. Ούτε δέχομαι ότι πρέπει η ΕΕΠ σε μία υπόθεση, η οποία αυτή καθ' αυτή, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε νόμιμα και έγινε απόπειρα να παρακολουθήσει.
1: Το γιατί δεν ξέρουμε.
3: Ναι. Το γιατί να μπορεί να πάει να το μάθει.
2: Και δεν γίναμε και σοφότεροι από το διάλογο με τον κύριο Δεμήρη. Δεν γίναμε και σοφότεροι από το διάλογο με τον κύριο Δεμήρη.
3: Ούτε υπάρχει περίπτωση στην Ισπανία η κυβέρνηση απαγόρευσε να εμφανιστεί στην Επιτροπή ο διοικητής ΣΕΙΠ.
1: Και τι, δεν θα μάθουμε. Δεν θα μάθει ο κ. Αντιπολίτη γιατί τον παρακολουθούσαν.
3: Μπορεί, ακούστε, τι μπορούσε να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Εγώ ανήκω σε αυτού που πιστεύουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν θέλει να μάθει. Λοιπόν. Γιατί, τι μπορούσε να κάνει? Εγώ δεν λέω να σηκωθεί αυτός κοντζάμα αρχηγός και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λοιπά να πάει στον κύριο Δεμήρη. Λέω ότι μπορεί, εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση του δικαστηρίου, να καλέσει στο δικό του γραφείο, να του το πούν του ίδιου, γιατί αν αρχίσουμε η ΕΕΠ κάθε φορά να λέει σε όλο τον κόσμο τι βρίσκει, τότε δεν θα έχουμε ΕΕΠ, θα έχουμε σουρωτήρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κερδίζει έτσι, επειδή αυτά σας λέω συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη και είναι για γέλια που πάνε και διαμαρτύρονται στην Ευρώπη, θέλω να σας θυμίσω ότι είχε παρακολουθηθεί και ο Βέλγος Επίτροπος Δικαιοσύνης τότε, ο Didier Reynders, ο οποίος είπε, σας παρακαλώ, δεν θέλω καμία συζήτηση, και ότι μιλάμε και για κακόβουλα λογισμικά το 2021, και τότε είχαν πει μέσα στις Βρυξέλλες που ξέρουν ότι παρακολουθείται ακόμη και η Κομισιόν, είχε πει ένας ερευνητής ενός Ολλανδικού Ινστιτούτου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει προφίλ υψηλού ενδιαφέροντος για πολλούς παίκτες. Οι Βρυξέλλες είναι μια πραγματική φωλιά κατασκόπων. Ξέρουν λοιπόν ότι διάφοροι, και όχι μόνο κυβερνήσεις, όχι μόνο υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά όπως είπε η Διεθνής Αμνηστία και οντότητες, and others, είπε, και οντότητες, δηλαδή εταιρείες.
1: Ανοίγετε, έχετε ανοίξει 7 θέματα σε 2 λεπτά. Επειδή πρέπει να τελειώσουμε. Όχι, εγώ έκανα μια ερώτηση. Είπα για ποιο παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη. Με την Ισπανία, Βρυξέλλες, Σουηδία.
3: Κατά τη γνώμη μου.
1: Γη του Πυρός. Εντάξει, κρατήστε τα. Δίνουμε ραντεβού πολύ σύντομα να το συνεχίσουμε, γιατί μου έχετε δημιουργήσει πολλά ερωτήματα και δεν θέλω να μείνουν αναπάντητα.
2: Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Βούλτευση. Πάμε διαφημίσει.
0: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, Λουκιά, τι σχέση έχει η ΔΑΠ με το Final Four, ξέρεις?
2: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, το Final Four του μπάσκετ δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Δηλαδή, σώσε, γλίτωσε τη σταγόνα. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από Πέμπτη χθες δηλαδή μέχρι Κυριακή αυτή την Κυριακή, αγγίξτε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξτε με τους φίλους σας και δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος δωρεάν, εμπειρία απολαυστική για όλους, στο Ζάπιο, στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
2: Λοιπόν, η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
1: Γκοτσόπουλος Home, προσέξτε τώρα, τελευταία μέρα προσφορών Λουγία αύριο, εκτός στο 40% σε όλα τα έπιπλα. Ανανέωση χώρου με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, στο δικό σας χώρο. Μόνο για λίγο, μέχρι αύριο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε. Γκοτσόπουλος Home, Μαρούσι, Παλαιοφάλιρο, gotsopoulos.gr.
2: Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον παίζεται στο Γέρακα τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΚΑ Αυτοκίνητα. Όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα Renault E-Tech σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Τα full υβριδικά Clio, Captur, Symbioz, Austral και Rafale και τα ηλεκτρικά Renault 5 αλλά και το ολοκένουργιο Renault 4 σε περιμένουν για μια ξεχωριστή οδηγική εμπειρία και σε τιμές που θα βρεις μόνο στο Renault E-Tech Tour. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
1: Άκου τώρα, Λουκία, ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη: PAS. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλετε να πιστοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να ανοίξετε νέες πόρτες στην καριέρα σας? Μήπως έχετε εταιρεία που θέλει να χτίσει σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με πελάτες μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήσετε στην τύχη. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της PAS και δώστε στην προσπάθειά σας την αναγνώριση που τους αξίζει. Μπείτε στο pas.edu.gr ή duedu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
2: Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2021. 26.
1: Μην ξεχνάτε το συνέδριο για το δημογραφικό. Τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens από την Axis Now και την Dome Consulting θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δημογραφικό.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ταξίδι επίσης να σου πω, Λουκία, ταξίδι υπέροχο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό Πετράκης. Αν θέλετε να το κερδίσετε το τριήμερο, real.gr, real player, μαζί δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρας Μόρης, η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνου και Μπάμπη.
2: Επίσης, είσαι γονιός, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως η φιλοδοξία σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε κλείνοντας ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News αύριο το απόγευμα και Κυριακή με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη και InStyle και Drive και με ζώνο δεκορασιών και παντού. Μην χάσετε την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα Πανανού, την Κατερίνα Βουτσά και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλους εσάς. Εμείς ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης.
1: Και αργότερα,
2: βέβαια, και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
19: Real FM. Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Real FM.
13: Η ώρα είναι 5.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
0: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ για την ασφαλή μεταφορά φιλάθλων και αποστολών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε από το κέντρο στο ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία μειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, ανατμήματα από Μοσχάτο έως Λιωσίων και από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Επίσης ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο, στην άνοδο της Καλλιρόης, στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλυμο και από Δέλτα Φαλήρου προς Άλυμο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό που κινούνται από Παιανία έως Κηφισίας και 20 λεπτές στην περιφερειακή Ημιτού από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Καταψηφίστηκε με 155 ψήφους η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabiya, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες και 88 εναέρια μέσα θα βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο. Τα μέτρα για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Καθησυχαστικό εμφανίζεται το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την κατάσταση της υγείας της αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία μεταφέρθηκε μετά από διαθεσία προληπτικά στον Ευαγγελισμό. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, δηλώνουν οι γιατροί.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
27: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
28: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με στόχο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στις 9 απόψε, στον άλλο ημιτελικό, αναμετρώνται Real Madrid της Βαλένθια. Περισσότερα στο philaflos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
26: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στην ανατολική και δυτική χώρα, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ωραία, βρέτε καλά τα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και με την Νίκη.
1: Γιώργο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Με την Νίκη, αλλά μην πάρεις τίποτα.
0: Ρε φίλε, τόσο καιρό, με έχεις δει ποτέ να μου γλιστρήσει πράγμα. Ναι. Παιδιά, γύρισε και με κοίταξε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι... Ρε, να, πέρασε. Ρε, διαμπερίες είναι το βλέμμα σου.
1: Ποιος πέρασε.
0: Διαμπέρες.
1: Α, ναι.
0: Σφαίρα ολόκληρη.
1: Την πια είπες, πώς την είπες στην κυρία αυτή.
0: Διαμπέρες.
1: Όχι, την άλλη, την προηγούμενη. Νίκη την είπες.
0: Νίκη. Ναι, με την Νίκη την είπα. Ναι.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε έτσι. Είναι αυτό που λένε, θα κάνω το καθήκον μου, τι να κάνω, θα αναγκαστώ να
1: το κάνεις,
0: πω
1: Γιώργο,
0: η μέρα
1: μου.
0: Τι
1: να
0: είναι.
1: Το κάνεις.
0: Όχι εγώ.
1: Εγώ.
0: Χρόνια πολλά στο Μωρισέι, γιατί γουστάρουμε και αγαπάμε.
1: Γιορτάζει ο Μωρισέι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να το χαιρόμαστε.
0: Έβαλα και ένα αγαπημένο τραγούδι, σε μένα αγαπημένο, έτσι. Το οποίο θα μου επιτρέψει να το αφιερώσω και...
1: Πού
0: θες
1: να το αφιερώσεις.
0: Στον Αντέν Σαμαρά.
1: Να το αφιερώσω στον Αντέν
0: Σαμαρά. Big Mouth strikes again.

0: Για την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, λες.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Μα είδες, ναι. Ο φίλος σου. Τώρα τι να, να του πω, τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Ας του πω καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό εδώ. Πού να τον πάρει, δηλαδή, λυπηθείτε τον. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Το λέω αρχή-αρχή. Όσοι στείλετε μήνυμα για απόψε, φαντάζομαι τουλάχιστον τούτη την ώρα, ούτως ή άλλως μετά τις 6 θα αρχίσει ο Ολυμπιακός κτλ. Εντάξει, όσοι μείνετε, μείνατε. Αλλά λέω τώρα, όσοι στέλνετε μηνύματα, μην το πανηγυρίζετε από τώρα. Μετά τις 7, 8, να έχει τελειώσει το παιχνίδι, να έχει φύγει ο Γιώργος να πάει κάτω να βγάλει την εφημερίδα για να του πέσει μαλάκο.
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά, μια χαρά. Και εύχομαι και εγώ στον Ολυμπιακό να επικρατήσει και να βρεθεί στον τελικό. Τώρα, για τον Αντώνη Σαμαρά που λες, γιατί υπήρξε, μάλλον κριτική σε υψηλότερους τόνους προς την κυβέρνηση, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στη δήλωση Γεραπετρίτη ότι, λέει, η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κ. Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε και ο Υπουργός Εξωτερικών σε εμάς, που μας λέγατε επαγγελματίες ανησυχούντες. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και την κουβέντα και αυτή η κουβέντα είναι μια συζήτηση που γίνεται πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσει προφανώς να γίνεται. Αν η κυβέρνηση είναι ενδοτική, πώς γίνεται ταυτόχρονα να είναι και νευρικός ο Ερντογάν ή είμαστε στο σενάριο ο Ερντογάν νικάει παντού, ο Λούθερ.
1: Και εγώ το ακούω αυτό που λες. Από εκεί και
0: πώς
1: πέρα...
0: γίνεται, ρε παιδί μου, ένας τύπος να σου λέει ΑΟΣ 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές και να λες ότι λειτουργεί ψύχρεμα. Αυτό εγώ ρωτάω. Πώς γίνεται.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα πρέπει να έχει ως κριτήριο τον Ερντογάν. Γιατί αν κάνουμε αυτό κριτήριο, δηλαδή να ετεροκαθορίζουμε τη δικιά μας πολιτική κτλ. Με βάση αυτά που λέει ο Ερντογάν κτλ. Να με συγχωρείς πολύ, αλλά είμαστε ήδη χαμένοι. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος.
0: Είναι μια προσέγγιση αυτό. Σοβαρή κιόλας.
1: Είναι λάθος.
0: Δέχομαι εγώ την προσέγγιση.
1: Και επίσης θέλω να σου προσθέσω κάτι ακόμα εδώ πέρα. Υπάρχει και το παραμύθι της ιστορίας. Για το παραμύθι είναι που σκούζουν και φωνάζουν περισσότεροι. Όχι γιατί δεν θέλουν. Θέλουν να τα παιδιά σου πάνε στον πόλεμο. Όχι, Γιώργο μου, δεν θέλουν. Θέλουν, ξέρω εγώ, πολέμο γενικότερα κτλ. Όχι. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα έχεις, ξέρω, κανένα σφοδρό μιλιταρισμό. Δεν έχεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, μάλλον.
0: Μα δεν έχεις και δόγμα αντίστοιχο, Γιώργο.
1: Ειρηνόφιλοι είμαστε, διεκδικήσεις δεν έχουμε κτλ. Άρα θέλω να πω ότι όταν αρχίζεις και στηρίζεις ένα παραμύθι, το παραμύθι των ήρεμων νερών, τη διακήρυξη των Αθηνών κτλ. Μην μου ζητάς να το κάνω αβαβά
0: περίμενε
1: μετά.
0: Τώρα.
1: Τα έχω κάνει σκατούλες.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Διότι αν είναι παραμύθι τα ήρεμα νερά, γιατί το εισηγείται ολόκληρη η αντιπολίτευση.
1: Τι εννοεί.
0: Όχι, το εισηγείται ολόκληρη η αντιπολίτευση. Εδώ, όχι μόνο τώρα και στις εκλογές προεκλογικά πριν το 23 και στις εκλογές πριν το 19 και όποτε είχαμε εκλογές, πάντα η αντιπολίτευση είναι στη λογική του ότι παιδιά πρέπει να συζητάμε, πρέπει να τα βρίσκουμε, πρέπει να ερεμούμε, πρέπει να κάνουμε τις κουβέντες μας. Πρέπει να. Εγώ θυμάμαι να γίνεται χαμός στο κοινοβούλιο όταν έλεγε ο Μητσοτάκης θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε Μπελαρά. Θυμάμαι να φωνάζουν βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ένα Μπελαρά, μία Μπελαρά λιγότερη, ένα Ραφάλ λιγότερο είναι 4 σχολεία και 8 νοσοκομεία. Τα ξεχάσαμε αυτά. Άλλος έλεγε να πηγαίνουμε σταφίδες.
1: Γιώργο,
0: και να πηγαίνουμε με δώρα.
1: Ειλικρινά, μισό λεπτό. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι σου έρχεται. Πώς να πω το. Είναι αυτόματο. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, η αξιωματική αντιπολίτευση, η υπόλοιπη αντιπολίτευση κτλ. Τα βλέπει έτσι η Γιουβέτση. Μάλιστα. Το ακούω, ρε Γιώργο. Ναι. Αλλά δεν μπορώ κάθε φορά που σκέφτομαι αν κάτι σωστό ή λάθος, αν βολεύει την αντιπολίτευση ή δεν τη βολεύει. Περίμενε. Στο φινάλε, δεν με νοιάζει. Ιδίως όταν μιλάμε για την εθνική εξωτερική πολιτική, την εθνική αμυντική πολιτική, δεν θα βάλω σε καμία περίπτωση, σε καμία όμως, δηλαδή να, κάτω να με βάλεις να με πατήσεις, ναι. Δεν θα σου λέω, α, σε φέρει το κόμμα. Χαίστηκα, δεν με νοιάζει το κόμμα.
0: Αρέσει,
1: εμένα με ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε να είναι σωστό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό
0: και σε αυτό λοιπόν που λες τώρα, και σε αυτό που λες τώρα, ποιος διαφωνεί ότι η Μπελαρά είναι καλό επιχείρημα απέναντι στην Τουρκία.
1: Η Μπελαρά είναι μια χαρά επιχείρημα.
0: Τα Ραφάλ, τα
1: F-35. Τα πάντα, ό,τι θες. Αρκεί να είναι σε μια αναλογία με τις πραγματικές μας δυνατότητες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί, Γιώργο, να μην έχουμε χρήματα, να το ακούμε κιόλας για όλα τα άλλα, αλλά να έχουμε πολλά και να απλώνουμε τα ποδάρια μας και πολύ μάλιστα. Δηλαδή, όταν άκουσα για παράδειγμα, για να μην νομίζεις ότι λέω κάτι στο έτσι. Εγώ ρωτούσα και τα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, που από διοικητικές θέσεις είχα την άνεση να ρωτάω και κάτι παραπάνω. Έλεγα, ρε γάμο το. Το κατάλαβα καλά αυτό που ποδένδιας τότε που είπε ότι οι φρεγάτες δεν είναι για το Αιγαίο, αλλά είναι, ξέρω εγώ, για ανοιχτές θάλασσες.
0: Ναι.
1: Είναι ένας προβληματισμός. Είναι ένας προβληματισμός. Ιδίως όταν σκεφτείς ότι εμείς πρέπει σε κάθε περίπτωση, συγγνώμη κιόλας, γιατί δεν έχω ακούσει το τηλέφωνο, γεβαρά είμαι.
0: Σου βαράνε το τηλέφωνο.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά, ευχαριστούμε. Πάμε άρκατε. Χώστα Γιώργο. Τι Χώστα. Τι να Χώστα, παιδιά. Στα εθνικά θέματα δεν χώνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε το σωστό και το λάθος.
0: Να καταλάβω λίγο όμως, γιατί και ο φίλος που σου λέει να τα χώσεις, σε τι να τα χώσεις ακριβώς. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι η Μπελαρά, για παράδειγμα, είναι, ξέρω εγώ, κομματικές. Τα F-35 όταν έρθουν θα είναι κομματικά ή τα Ραφάλ.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Θα φύγει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή από πρωθυπουργό και θα πάρει και τα Ραφάλ μαζί σπίτι του.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Αυτή τη λογική εγώ δεν την αντιλαμβάνω.
1: Το κακό είναι ότι εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω να την καταλάβεις.
0: Ή ο Παπανδρέου.
1: Είναι σαφές. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω να την καταλάβεις πρώτα. Έτσι. Δεύτερον.
0: Όχι, να την καταλάβει τη Σοφία, να την καταλάβω.
1: Δεύτερον, για μένα και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι είναι. Ήταν τα καλύτερα όπλα που μπορούσαμε να πάρουμε και ήταν τα κατάλληλα όπλα που μπορούσαμε να πάρουμε. Πάω από αυτό. Μετά, έχω να πάρω 10, 12, 18, 25, 30, 150.
0: Σου απαντάω λοιπόν.
1: Και πάει λέγοντας. Σου απαντάω. Και βέβαια πάει και ιεραρχικά, Γιώργο.
0: Σου απαντάω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το νόημα των δηλώσεων που θυμάμαι του Ναυάρχου Αποστολάκη. Τι είχε πει ο άνθρωπος αυτός. Πολλές φορές. Δεν είχε πει ότι είχαμε μείνει πίσω. Στο πολεμικό ναυτικό εξαιτίας των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Και μόνο εκεί. Άλλοι επίσης που πέρασαν από διατέλεσαν φυγή.
1: Πάντως θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ρωτάς και απαντάς τον εαυτό σου. Έτσι.
0: Εγώ όχι, ποιον εαυτό μου, ρε.
1: Ειλικρινά.
0: Ποιον είναι αυτό, κάτσε ρε Γιώργο.
1: Δεν παίρνω την κουβέντα.
0: Μην πεις.
1: Είπε ο Αποστολάκης. Και μου ο Αποστολάκης έλεγε κάτι με το οποίο διαφωνούσα. Θα έπρεπε να τον επικαλεστώ.
0: Να διαφωνήσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις, όχι όπως εσύ και εγώ, καλύτερα από κάποιους που υπηρετούν σήμερα. Να διαφωνήσω με ποιον, με αυτούς οι οποίοι είναι ειδικοί, ή να διαφωνήσω με αυτόν ο οποίος έρχεται και λέει: α, εγώ θεωρώ ότι τις Μπελαρά θα τις πάρει η Νέα Δημοκρατία και θα τις έχει στην Πειραιώς. Εγώ θα διαφωνήσω με κάποιον ο οποίος είναι, όπως λες εσύ, δημοσιολόγος και πηγαίνει, εφάπτεται των γεγονότων, χωρίς όμως να έχει την εξειδίκευση. Ο άλλος που έχει υπηρετήσει μια ζωή σε ενόπλες δυνάμεις είναι προφανές ότι είναι καλύτερα ενημερωμένος από σένα και από μένα.

0: Λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση που λες ότι δεν πρέπει να την κάνουμε, την κάνει η κοινωνία ούτως ή άλλως. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Γιώργο μου, άλλο πράγμα λέω, αλλά επειδή είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης, κράτησε το. Εδώ είμαστε, θα είμαστε και μέχρι τις 7 να τα συζητάμε. Αλλά ειλικρινά, δεν θέλω εγώ τουλάχιστον από τη στιγμή που λέω για μένα υπάρχουν εθνικές γραμμές να λέω το κόμμα το ένα, το δεν με ενδιαφέρει, δεν θα το κάνω.
0: Ό,τι και να γίνει. Η εθνική γραμμή τι προβλέπει?
1: Η εθνική γραμμή,
0: τι προβλέπει?
1: Η εθνική γραμμή προβλέπει προφανώς να έχουμε πάντα ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον και από τα σημερινά του Σαμαρά που δεν είναι ο μόνος όμως που τα λέει. Εγώ αναφέρθηκα στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν αρέσουν και το δένδια. Δεν είναι φταίω εγώ τώρα. Τι να πω. Αλλά επειδή ξαναλέω, η μέρα είναι και μια μέρα γιορτής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο πάρτι. Καλώς τον καλώς.
0: Έλα και Δημήτρη, τι βλέπεις εκεί, τι ακούς?
2: Καλησπέρα σας από το Telecom Center, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε στο κέντρο τύπου ακόμα. Σε λίγο θα πάμε στις θέσεις μας μέσα στην αρένα. 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη μπει στο γήπεδο και τις Φενέρμπαξες σιγά σιγά. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει και βρίσκονται εκεί που ήταν οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού, δηλαδή στο πίσω μέρος
1: της Αθήνας. Τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών είναι Ολυμπιακός, θα πείτε, κατά βάση.
2: Ναι. Όχι, είναι και η χωροθέτηση του γηπέδου, έτσι. Ναι. Τα προβλήματα που υπήρχαν με τη Φενέρ, με τα εισιτήρια που δεν τους είχαν έρθει, λύθηκε, όπως μου είπε πριν από λίγο, κατά την είσοδό μου στο Telecom Center, υψηλόβαθμο τέλεχο τη ελληνική αστυνομία, ότι στο θητείο που υπήρχε πρόβλημα λύθηκε και έτσι μπαίνουν κανονικά και οι φιλαθλοί της Φενέρ. Ένα θέμα για το οποίο φταίει η Ευρωλίγκα, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι για το θέμα των εισιτηρίων.
1: Η Ευρωλίγκα, αυτή το οργανώνει το πράγμα.
2: Και οι Ολυμπιακοί που είχαν και αυτοί κάποια προβλήματα και αυτόν το προβλήμα το μεσημέρι λύθηκαν. Υπάρχει ένα θέμα με πτήσεις τάρτερ οπαδών της Βαλένθια που καθυστέρησαν να ξεκινήσουν από την Ισπανία γιατί υπήρχαν προβλήματα στα αεροπλάνα, τεχνικά. Τελικά ξεκίνησαν, αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει. Θέλουν 4 ώρες για να φτάσουν στην Αθήνα.
0: Και επειδή το λες αυτό, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι η τροχιά από το πρωί έχει ανακοινώσει ότι θα έχει ρυθμίσεις από το αεροδρόμιο μέχρι την έξοδο της Κύμης στην Αττική Οδό.
2: Φίλαθλοι, γιατί τώρα το Φενέρμπαξε Ολυμπιακός, είμαστε πια στην αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ημιτελικό που είναι στις 9, η Βαλένθια με την Ρεάλ, εκεί το κέντρο συνάντησης είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι οπαδοί της Βαλένθια, που είναι γύρω στους 1.400 και οι 500 που είναι της Ρεάλ. Τώρα, όποια τσάρτερ έρθουν στο αεροδρόμιο θα τους φέρουν κατευθείαν εδώ. Υπάρχει σχεδιασμός από την αστυνομία. Αυτά τα εκτός αγωνιστικών. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά να σας πω ότι ο Νιλίκινα, ο Μόντε Μόρις, ο Φαλ και ο Λαρετζάκης θα είναι εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού. Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, Γόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Μακίσικ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Πουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Αποθεώθηκε ο Μπαρτζόκας που βγήκε έξω για μια βόλτα από τους φιλάθλους.
1: Μπαρτζόκα, ψυχαίρα Ολυμπιακάρα, έτσι.
2: Ναι. Για τα τεχνικά θα τα πεις εσύ, κύριε Χουδαλάκη, που τα ξέρεις καλύτερα από πολλούς δημοσιογράφους.
1: Καλά μου, τώρα πάμε παρακάτω, γιατί τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε.
2: Είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ δύσκολο. Πάντα ο ημιτελικός είναι το δύσκολο κομμάτι ενός Final Four απέναντι σε μια ομάδα που την κάτοχο του τίτλου, η οποία παίζει άμυνα υποδειγματική και εκεί πρέπει, όπως είπε και ο Βεντζέκοφ, να ματσάρουμε την άμυνα του αντιπάλου. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έχει αρκετά χρόνια. Από το 2013 ήταν η τελευταία φορά που το πήρε, πέμπτη συνεχόμενη φορά. Να δούμε αν την Κυριακή το βράδυ θα είναι αυτός που θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό. Πάντως ο βαθμός της δυσκολίας είναι πολύ πολύ υψηλός. Γύρω στις 650 είναι οι δημοσιογράφοι σύνολο που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο. Η πλειονότητά τους Ισπανοί πάρα πάρα πολύ. Τούρκοι αλλά και από όλες τις χώρες, όπως παραδείγματος χάρη από την Σερβία. Έχουμε δει και την Ιταλία, έχουμε δει πολλούς συναδέλφους.
0: Έχει εμπόδια υψηλής δυσκολίας και η Φενέρμπαχτσε είναι πολύ δυνατή. Και μετά.
1: Έτσι, πάρα, πάρα πολύ καλή.
0: Η Ρεάλ είναι η γνωστή Ρεάλ και η Βαλένθια είναι.
2: Ξεχνάμε ότι έχει τις απουσίες του Λεν και του Ταβάρες, δύο πολύ σημαντικές απουσίες.
1: Δημήτρη, κράτα το αυτό που θα σου πω. Πιο καλά θα παίξει χωρίς τον Ταβάρες.
2: Πολύ πιθανόν απέναντι σε μια Βαλένθια που έρχεται με την όρεξη της.
0: Δεν υπάρχει εύκολη ομάδα για τον Ολυμπιακό. Είναι και οι τρεις δύσκολες.
1: Τώρα λέει για τους Ισπανούς μεταξύ τους, ο Δημήτρης.
0: Εσύ τι βλέπεις? Ρεάλ ή Βαλένθια βλέπεις?
1: Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Να σου πω την αλήθεια, εύχομαι να κερδίσει η Βαλένθια για τον μπάσκετ. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ βαριά φανέλα. Ένα παιχνίδι πάντως, είναι, δεν είναι με σειρά παιχνιδιών.
0: Στην Ισπανία, στην κανονική περίοδο, η Ρεάλ πέρασε και από την έδρα της Βαλένθια.
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να περάσει η Ρεάλ.
2: Ο αθλητισμός σε σχέση με την πολιτική είναι δίκαιος. Γιατί.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62-153.
8: See you at Corner.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων.

0: Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόδισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
2: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μεταφορά φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Αναλυτικά στο real.gr. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabi για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
10: Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό από το Μοσχάτο έως τη Λιωσίων και απολυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα στην Κηφισία, στο καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο και της Καλλιρόης, στην Ποσειδόνος από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο και από το Δέλτα Φαλήρου επίσης προς Άλυμο, στις εισόδους του Πειραιά, στην Αλίμου Κατεχά και από Ζωγράφου προς Βύρονα, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και στην περιφερειακή Ημιτού στην έξοδο για Καρέα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και

0: προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
1: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίνη.

0: Η θρυλική, πραγματικά. Iron Maiden επιλέγουν την Αθήνα για τη μεγάλη έναρξη της ευρωπαϊκής περιεδίας Run for Your Lives. Αυτή τη χρονιά, μεθαύριο, 23 του Μάη του 2026. Η πρώτη συναυλία του tour θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 20 του μήνα, στο ΆΚΑ, εδώ πέρα δίπλα μας, σηματοδοτώντας την εκκίνηση των εορτασμών για τα 50 χρόνια της μπάντας. Το συγκρότημα υπόσχεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με τραγούδια από τα πιο ιστορικά άλμπουμ της καριέρας του. Ενώ ήδη η περιοδία καταγράφει τεράστια ζήτηση εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, ο Νίκος Τραβελάκης στο τηλέφωνο, διότι έχει ρεπορτάζ. Καυτό ρεπορτάζ.
0: Το άφησε στον αέρα, αλλά μέχρι να πάει σπίτι, το κυνήγησε το ρεπορτάζ από πίσω.
1: Κατευθείαν.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Καλώς ήρθατε. Επειδή το άνοιξε το θέμα ο Γιώργος Λουκουρέτζος, που έχει το καλύτερο ρεπορτάζ από όλους μας πάντα, όταν μας είπε τα αποτελέσματα για τη σημερινή ψηφοφορία για την εξεταστική για τις υποκλοπές, πάλι ο Γιώργος Βλάχος απουσίαζε, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο συνήθις ύποπτος. Και απουσίαζε και χθες από την ψηφοφορία για προανακριτική για Λουκουρέτζο, για Λιβανό και για Ραμπατζή.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Είπε λοιπόν ο Γιώργος Λουκουρέτζος ότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα και είναι πολύ πιθανό να τον καλέσουν σε εξηγήσεις τον κύριο Βλάχο. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Είναι αυτό ο κύριος Βλάχος, είναι κοντά στο κόστο Καραμαλή, έχει άλλες απόψεις και πρωτοστατεί. Το έχει αναδείξει και η Real News αυτό.
0: Είχα δει τη συνέντευξη, τη τηλεοπτική σου εκπομπή.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω πολύ ανοιχτά και καθαρά. Ο άνθρωπος λέει, όταν μιλάω εγώ, υπολογίστε ότι ακούτε και τη φωνή του Κώστα.
2: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Βλάχος διαμηνύει το εξής. Εάν κληθεί, που θα κληθεί από ότι είπε ο Γιώργος Λουκουρέτζος, και κάτι θα ξέρει, από τη Νέα Δημοκρατία, θα πει ότι ήταν συνειδητή η επιλογή της αποχής από τις δύο ψηφοφορίες. Ότι δεν υπήρχε κομματική γραμμή, ότι είναι γνωστές οι απόψεις του και ότι είναι έτοιμος να εξηγήσει γιατί απήχε από τις δύο ψηφοφορίες.
1: Από τις δύο ψηφοφορίες.
2: Δεν είναι απλώς θα πει έτυχε. Ή...
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Από τις δύο ψηφοφορίες, όπου είπες, στη μία περίπτωση έχουμε τον κύριο Λιβανό, στην άλλη την κυρία Ραμπατζή.
2: Είναι η Λιβανός Ραμπατζή χθες το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ, ναι.
2: Ήταν ένας από τους. Ήταν πέντε οι ορφανές ψήφοι. Επειδή έγιναν και λάθη, τρεις λείπουν, αλλά ο ίδιος απουσίαζε προσωπικά. Δηλαδή εκεί είναι μια καραμπινάτη περίπτωση. Σήμερα απουσίαζε πάλι από την ψηφοφορία για εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε δύο απουσίες σε δύο μέρες.
1: Έχει ενδιαφέρον. Πολύ νομίζω. Πολύ, πολύ.
2: Εδώ λοιπόν σας λέω ότι ο ίδιος θα πει ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή και ότι είναι γνωστές οι απόψεις του. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο καταγράφεται στην Δημοκρατία.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Και να προθέσω ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει ετοιμάζεται να ξαναχτυπήσει. Την Τρίτη, στην παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Αρβανιτόπουλου, που είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμανλής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Φίλια πειρά προς την κυβέρνηση. Φίλια πειρά.
2: Να πω ότι η πιο αιχμηρή ομιλία σήμερα στη Βουλή ήταν το
0: Αντώνη Καλά.
1: Ναι. Μακράν. Αυτό κουβεντιάζουμε, Νίκο.
0: Μακράν.
1: Αυτό κουβεντιάζουμε. Ναι.
0: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Νίκο Σαβελάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια.

0: Μ' αρέσει αυτός Maiden, πήγαμε στο γλυκανά, αλλά το τέρμα. Λοιπόν, πάντως ήταν αυτό που λέει, παιδιά, δεν αντέχω άλλο πόλεμο, έτσι. Πάρε και ένα βλάχο τώρα στο κεφάλι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι όταν πάρα πολλές φορές, νομίζω, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος κανένας έμπειρος ρεπόρτερ, κανένας μυαλοπόλης φοβερός κτλ. Είναι σαφές, ας πούμε, το πολιτικό σκηνικό είναι σε πλήρη αναδιάταξη.
1: Έτσι. Ναι, παιδί μου.
0: Και η Νέα Δημοκρατία που φαινόταν μέχρι κάποια στιγμή να μην την αφορούν όλα τα γεγονότα στο αντίπαλο στρατόπεδο κτλ. Έχει και αυτή τα δικά της.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως. Το παιχνίδι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι να, εδώ για παράδειγμα είναι συνειδητή επιλογή μας ο Νίκος Σαβελάκης. Αυτή είναι, θα είναι η απάντηση του κυρίου Βλάχου. Έχει ενδιαφέρον να μας πει δηλαδή συνειδητά τι έχει αποφασίσει. Ποια είναι η απόφασή του. Αλλά να το πει όμως. Γιατί έχει προηγηθεί και ένα συνέδριο μια εβδομάδα πίσω. Υποθέτω ότι τώρα είναι πιο όριμες συνθήκες.
0: Δεν νομίζω ότι λύθηκαν τα θέματα στο συνέδριο. Εγώ σου είπα, είχαμε και διαφορετική αξιολόγηση, ξέρω εγώ, για το Δένδια και το τι είπε και τι δεν είπε κτλ. Τέλος πάντων, επειδή εδώ πέρα ο καθένας μπορεί να τα διαβάζει έτσι αλλιώς, και δικαίωμά μας. Τι θα ακούγατε άμα λέγαμε ναι, Γιώργο. Θα λέμε όχι, Γιώργο, και στο τέλος της ημέρας και αυτά που λέει ο Παγάνης και αυτά που λέω εγώ θα τα κρίνετε με βάση το αποτέλεσμα του τι συμβαίνει.
1: Έχει
0: και
1: ενδιαφέρον. Διότι προφανώς κάποιοι βουλευτές της συμπολίτευσης έχουν κουραστεί να είναι σε συμπολίτευση και θα ήθελα να είναι σε αντιπολίτευση.
0: Γιώργο, και αυτό είναι θεμητό. Είναι και άλλα πράγματα.
1: Και αυτό θεμητό.
0: Αν είναι, γιατί νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουμε για αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν είναι. Εχθές είχαμε και Καριστεανού, μεθαύριο έχουμε Τσίπρα. Δεν μπορεί να αγνοούμε τα λεγόμενα.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά εδώ όμως, κάνουμε μια συζήτηση και στο δημόσιο διάλογο τίθενται απόψεις. Εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι λείπουν οι ρεαλιστικές αντιπροτάσεις. Δηλαδή, λέει ο κύριος Σαμαράς αυτό που είπε. Μάλιστα, πάρα πολύ καλά κάνει. Δημοκρατία έχουμε. Μπορεί αύριο μεθαύριο να κάνει και ένα κόμμα κιόλας. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να μην το κάνει. Και να κατέβει στις εκλογές και να πει ο ελληνικός λαός: ψηφίζω, δεν ψηφίζω, του δίνω αυτό το ποσοστό. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε, δεν λέει κανείς.
0: Στάσου, ένα λεπτάκι. Καταρχήν θέλω να πω ότι μπορώ εγώ να σου πω κάτι για να το θεωρήσει ρεαλιστικό ή όχι.
1: Ναι.
0: Δικαίωμά σου κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ. Εγώ δεν μπήκα καν στη λογική να σου πω ποιος από τους δύο έχει δίκιο και τα λοιπά. Στο φινάλε είναι και λίγο είναι εύκολο να την πέσει σε ένα πρώην πρωθυπουργό, γιατί έχει πεπραγμένα. Έτσι. Βλέπω, ας πούμε, τι γίνεται με τον Τσίπρα. Πριν έρθει, έχει να ανοίξει τα κοιτάπια. Αν θέλει κάποιος να κάνει το ίδιο με τον Σαμαρά, πολύ εύκολα μπορεί να κάνει το ίδιο με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς όμως δεν έκανε την πολιτική του κατάθεση σήμερα. Έτσι. Όταν λες τον. Μιλάς για το κόμμα στο οποίο υπήρξες πρόεδρος. Έτσι. Και η λογική σου είναι πόσο θα ξεφτυλίσετε την έρμη, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η φράση. Αν την έλεγα εγώ εδώ στο μικρόφωνο, θα με κοίταγε και θα μου λέει στο
1: γύρο τι έπαθες.
0: Έχεις πει τίποτα στις κουτιές.
1: Το ερώτημα είναι το εξής. Επιτρέπεται στη Νέα Δημοκρατία να απαντάει ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ρώτημα είναι αυτό.
0: Ερώτημα.
1: Διότι εγώ
0: όχι,
1: λέω
0: ρε,
1: α, μπράβο.
0: Όχι, ρε,
1: α, μπράβο.
0: Έχει απόλυτο δικαίωμα
1: εδώ,
0: να πατάει.
1: Λοιπόν, ποιος έχει δικαίωμα να πατάει.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει απόλυτο δικαίωμα να πατάει.
1: Αυτό λοιπόν. Όλοι έχουν δικαίωμα να λένε πράγματα. Και επαναλαμβάνω, τι απουσιάζει η ρεαλιστική αντιπρόταση. Δηλαδή, αδερφέ, δε θες να αντιδράσεις με τον τρόπο που αντιδράει η συγκεκριμένη κυβέρνηση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Πολύ ωραία. Πες τι κάνουμε. Ένας, ας πούμε, σύνεδρος, ένας από αυτούς που συμμετείχαν χθες στην παρουσίαση του κόμματος κ. Καριστιανού, έχει πρόταση. Είπε να διεκδικήσουμε, να πάμε και να διεκδικήσουμε την Ήμβρο και την Τένετο. Μια πρόταση. Άλλος μπορεί να έχει πρόταση ότι θα πάμε να λιώσουμε τους Τούρκους στην κουβέντα και θα πούμε: λαδόν Ερντογάν, τι είναι αυτά που κάνεις, παραλογίζεσαι, ας πούμε. Άλλος μπορεί να έχει την άποψη ότι θα πάμε στον Πούτιν για να το πούμε: βομβάρδισε την Τουρκία. Ξέρω εγώ. Αλλά αυτά να υποθούν.
0: Δεν
1: γιατί
0: έχω ακούσει,
1: έχουμε μια ιστορία.
0: Εγώ δεν τα έχω ακούσει.
1: Ναι,
0: δηλαδή, θέλω
1: δεν
0: να πω
1: έχεις
0: ότι...
1: ακούσει. Όχι. Δεν έχεις ακούσει για τις διμερείς συμφωνίες. Δεν έχεις ακούσει
0: να πάμε να βομβαρδίσουμε τον Πούτιν.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι έχει υποθεί αυτό. Είπα μπορεί κάποιος να σκέφτεται να πει αυτό. Λέω.
0: Ξέρεις, επειδή είμαστε σε μια συζήτηση γεμάτη κοτολογία. Δόξα τω Θεώ, έχουμε φαξ να κάτσουμε να κάνουμε κουβέντα. Δηλαδή, εγώ είπα ότι αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, ούτε καν εσωκομματική ή αν θες αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτή αντιπολίτευση. Όταν λες τον άλλο πώς θα το ξεστηλίσεις, μας χωρίς πολύ το έχεις περάσει προπολού αυτό που λέμε το πολιτικά ανεκτό και το πρέπον.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον αν έχεις υπάρξει πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός έγινες με το κόμμα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα.
1: Αλλά στέκεσαι όμως πολύ στο Σαμαρά. Πολύ σε μπερδεύει.
0: Μα πάω να πω για την Καριστιανού.
1: 20 λεπτά, Σαμαρά. Αλλά συγγνώμη, δεν έχει ακούσει δηλαδή για άλλου πολιτικού οι οποίοι μπορεί στο παρελθόν να άλλαξαν άποψη. Όχι, κάτσε ρε. Να μιλήσω κι εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Να μου επιτρέψει να σου πω κάτι. Να άλλαξαν άποψη, α πούμε, για ανθρώπου που μπορεί να του βοήθησαν στην πολιτική του καριέρα. Δεν έχει ακούσει για άλλε περιπτώσει. Γιατί βλέπω ότι έχει μείνει στο Σαμαρά πολύ.
0: Μα δεν θέλω να μείνω στο Σαμαρά. Εγώ πάω να σου πω ότι δεν θέλω να συζητάω επί της οικοτολογίας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω. Υπάρχουν τα δεδομένα. Εχθές έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το είδες?
1: Εγώ το είδα ως προσπάθεια σύνδεσης όλων των αντί. Αντιμνημόνιο, αντιεμβολιαστές, αντιευρωπαϊστές, αντί δεν ξέρω τι, ή αντί όλοι μαζί να ομογενοποιηθούν και να κάνουν ακόμα. Αυτή είναι η άποψη.
0: Εγώ την είδα. Καταρχήν θέλω να πω ότι η ίδια έχει ένα. Πώς να πω τώρα, έχει ένα χάρισμα. Ναι. Να ανέβει, ξέρω, στο βήμα, να μιλήσει κτλ. Να σε κερδίσει, να σε χάσει, ανάλογα. Αλλά από αυτά που είπε, θέλω να πω ότι αυτό που κρατάω ως ένα άξονα πυρήνα των ιδεών που έρχεται να καταθέσει, δεν άκουσα καινούργια πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αφού δεν είναι καινούργια, δεν είναι και σωστά. Αυτά που είπε, ας πούμε, για τη δικαιοσύνη.
1: Εξαιρετικά
0: αυτά,
1: ήταν.
0: Αυτά που είπε επίσης για τη διαφθορά.
1: Εξαιρετικά όλα.
0: Έτσι. Εξαιρετικά. Σε αυτά τα πράγματα είναι πράγματα με τα οποία κάποιος μπορεί να συμφωνήσει 100 φορές. Θα μου πεις, αν συγκρίνεις αυτά που λέει, πώς να πω τώρα, στον προφορικό σου λόγο και εφόσον είναι αόριστες ακόμα εξαγγελία αρχών, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι ένα πρόγραμμα. Μπορεί να τα δεις και οπουδήποτε άλλο, να τα ακούσει από οποιονδήποτε άλλο. Πιθανότατα, βέβαια, για να είμαστε αδίκαιοι με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού να γίνεται πιο πιστική όταν μιλάει τη δικαιοσύνη από κάποιον άλλο που έρχεται από ένα άλλο κόμμα κτλ. Έτσι. Σήμερα, ναι, ας πούμε, στη Βουλή έγινε της τρελής.
1: Περίμενε. Επειδή είπες για την Καριστιανού, για την κυρία Καριστιανού. Εγώ άκουσα την κυρία Αμαλία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, την πρώην Πρίτανη, η οποία είναι κοντά από ό,τι καταλαβαίνω στην κυρία Καριστιανού, η οποία είπε ότι τα θέματα τέθηκαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και τη λύση. Εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τι προτείνει συγκεκριμένα για κάθε ένα από τα ζητήματα που έβαλε χθες.
0: Και εγώ, Γιώργη μου, και να σου πω και κάτι. Επειδή και η Κατερίνα θέλει το διάλειμμα της, και φυσικά να το πάρει. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν όντως βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, να αρχίσουμε κι εμείς να συζητάμε με θεματικές ενότητες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να βλέπεις, παιδιά, συγγνώμη για το θέμα της ακρίβειας. Το οποίο καίει όλο τον κόσμο και πάει λέγοντας. Τι θα κάνουμε.
1: Πολύ συμφωνούμε σε αυτό.
0: Εσείς τι λέτε και πάει λέγοντας.
1: Πολύ συμφωνούμε σε αυτό. Διότι το έχουμε κουβεντιάσει και εμείς οι δύο εδώ πέρα. Λείπουν αυτές οι προτάσεις. Ωραία είναι να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με τον κάθε έναν μέσα στο κοινοβούλιο και πώς θα τον αποδομήσουμε ή τι θα του βγάλουμε έξω. Αλλά να πούμε και καμιά κουβέντα για το τι θα κάναμε για την ακρίβεια.
2: Real FM. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ. εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη, Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κατερινάκη, επειδή ξεκινήσαμε για τον πείραζα και τα λοιπά, τα χάσαμε και εγώ έχω πει Κατερινάκη, Κατερινάκη, Κατερίνα Βουτσάν απέναντί μας πολιτικά για την Κονσολιέρισα, η κυρία Βάσια Κούτρεν στο 2200-8200, η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, εδώ που τα λέμε δεν της αφήνουμε και μεγάλα περιθώρια, αλήθεια, αλήθεια. Στούντι παπά κυρία LFM.gr, στούντι παπά κυρία LFM.gr, στούντι παπά κυρία LFM.gr. Ευχαριστούμε.
1: Μπράβο, μπράβο που το πες τόσες πολλές φορές.
0: Ναι, αφού λέω δεν έχω.
1: Και μπράβο εδώ πέρα και στους φίλους μου τους δημοκράτες, οι οποίοι βρίζουν γιατί λέει θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε, πώς το λένε, να σου βγάζω αντίλογο. Επομένως, κατά την άποψή τους, πολύ δημοκρατικά θα πρέπει να μιλάς εσύ και να δίνεις και τις απαντήσεις για μένα. Τι θα απαντούσε ο Γιώργος, αυτό. Οπότε δοξάστε τον.
0: Δοξάστε τον.
1: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Rainbow Waters, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού συνεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και θα μάθετε περισσότερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί το φορτώσατε και τα λοιπά. Και δεν είναι ότι φορτώσατε τον παγάνι, φορτώσατε το γαντράν με δεκάδες μηνύματα.
1: Ναι, το ότι βρίζουν δεκάδες σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που μας ακούνε παραλογίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θεωρούν αυτονόητο, θεωρούν αυτονόητο ότι κανείς δεν πρέπει να προτείνει τίποτα. Είναι μια χαρά. Εντάξει, εγώ από αυτό την άποψη ότι συζητάμε πάνω σε ρεαλιστική βάση.
0: Εγώ σε αυτό επάνω συμφωνώ που λες. Και το θέμα της, γι' αυτό και το πήρα και το πήγα. Δεν ξέρω αν το πήγα να μην έκανα. Το λέω όμως. Ναι. Από όταν είσαι ιδίως σε προεκλογική περίοδο, καλό είναι όταν κάνεις μια συζήτηση να μην την αφήνεις χωρίς όρια. Να πεις, παιδιά, απόψε συζητάμε για το ωράριο των εργαζομένων.
1: Ναι.
0: Και εσύ λες αυτό και εγώ λέω εκείνο και άλλο. Μάλιστα. Και μετά να κρίνουν αυτοί που θα έχουν την υπομονή να ακούσουν ή να διαβάσουν ή να δουν στην τηλεόραση, να κρίνουν τι είναι αυτό που τους κάνει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και να συζητάμε για την άμυνα, να συζητάμε για την εξωτική πολιτική και να συζητάμε για όλα τα θέματα. Και να γυρνάμε και λίγο πίσω για να πάμε και λίγο πιο μπροστά. Ενίοτε δεν κάνει κακό να συζητάμε για αυτά που γίνονται τώρα από αυτούς, από τους επόμενους δηλαδή, να έχουμε μια εικόνα τι και τι κάνανε και οι προηγούμενοι. Όλα μαζί. Αυτό λέγεται δημοκρατία.
0: Εγώ συμφωνώ και για τα προηγούμενα που λες και τα λοιπά. Αρκεί να μην κάνουμε μια συζήτηση, ξέρεις, πάλι αυτού και από την αρχή. Άντε αυτού και από την αρχή. Τι έγινε στο 15. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Έχουν περάσει και 10 χρόνια. Ρε,
1: ναι, καμία. Αλλά το 15 ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια. Το Λαζαρίδη το κοιτάγαμε πίσω στο 90, σου θυμίζω. Να, αν είναι τον Μακάριο Λαζαρίδη. Το ψάχναμε στο 90
0: πολύ
1: και στο 94.
0: Το
1: όχι,
0: το...
1: πολύ καλός. Έτσι είναι η δημοκρατία.
0: Τι
1: πρέπει εννοεί. Να πηγαίνεις και πίσω, γιατί μερικές φορές αυτοί που ήταν πίσω, α σου ξανά πάλι μπροστά.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Λαζαρίδης, συγγνώμη που θα το πω έτσι. Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια
1: καμία
0: του.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Τόσα χρόνια ο Λαζαρίδης ως άνθρωπος ο οποίος εκλέγεται και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Δεν έρεσε κανένας γιατί
1: ψήφισε το Μακάριο. Μην μπαίνεις στην ουσία της υπόθεσης. Σου λέω, ναι. Δεν μπορούμε να κοιτάμε το 15, αλλά μπορούμε να κοιτάμε το 95. Στην πολιτική, όπως ξέρεις, είναι δυναμικά τα πράγματα. Εντάξει. Μπορούμε να πηγαίνουμε προς
0: πίσω. Εγώ δεν είπα αυτό.
1: Για να βρίσκουμε πράγματα.
0: Γιώργο μου, δεν είπα αυτό. Δεν είπα να μην κοιτάμε το 15. Λέω ότι δεν μπορεί να συζητάμε όμως μονίμως με βάση το 15 τι θα κάνουμε το 27.
1: Γιατί
0: γίνεται. Γιατί είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
1: Αλλάζουν οι συνήθειες.
0: Γιατί άμα κάνει ο καθένας μία παραπομπή στην, στο παρελθόν, με συγχωρείς πολύ, δεν πρέπει να αρχίσει να αναρωτιέται κάποιος, ρε παιδιά, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μιλάτε για τα μνημόνια. Ήταν το τρίτο αυτό που ήρθε το 2015. Ήταν το τρίτο αυτό που ήρθε το 2015.
1: Φεύγουμε,
0: το
1: τρίτο ήταν. Το 2015 μπορεί να είχαμε την αντίληψη. Το 2015 μπορεί να είχαμε την αντίληψη ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και τώρα έχουμε αντίληψη ότι είμαστε δουλικοί στους Τούρκους. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε, Γιώργο μου.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
10: Real FM.
16: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
17: Ζεστό νεράκι για το τσάι.
10: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102. Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
22: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
23: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
24: Το κοριτσάκι του.
23: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
24: Και τη φωλιά του.
23: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
24: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
23: Κοτόπουλο σούβλας.
24: Κολοκυθολούλουδα.
23: Μεζέδες και αποστάγματα.
24: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
23: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
24: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
23: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
24: Στη φωλιά μας.
22: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-924.
10: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
27: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ πέριξ στο ΟΑΚΑ, όπου αρχίζει αυτή την ώρα ο πρώτος ημιτελικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, ανατμήματα από Μοσχάτο έως Λιωσίων και από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabiya, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες και 88 εναέρια μέσα θα βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο. Τα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
26: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
28: Γιατρέ μου.
29: Πείτε μου.
28: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
29: Μάλιστα.
28: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
30: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Άρχισε πριν από λίγο πρώτος ημιτελικός του Final Four της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
32: Να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον πρώτο του Final Four της Ευρωλίγκα, την κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαχτσε. Πέμπτο συνεχόμενη παρουσία του Ολυμπιακού σε Final Four της διοργάνωσης. Walk-up, Τόρση, Τζότσεφ, Μακίσικ, Γουόρτ, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χόλου, Τζόουνς, είναι η δωδεκάδα του κυρίου Μπαρτζόκα. Είναι εκτός ο Νιλίκινα, ο Μόρις, ο Φαλ και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. 0-0 το αποτέλεσμα, έχουμε παίξει 2 λεπτά. 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα δημιουργήσει εδώ στο Telecom Center. 4.000 περίπου είναι οι Τούρκοι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
31: Real Weather.
27: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
31: Real. Real FM.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Υπέροχη τένορο φωνή του Σάρα Ζναβούρ που γεννήθηκε μετά η Τάμερα. Και ένα τραγούδι για τους αιώνιους έρωτες, έτσι.
1: 10 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής, να πούμε ότι περιμένουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον πρώην βουλευτή, τον πρώην ομάρχη.
0: Εντάξει, μας έκανε εντύπωση, γι' αυτό τον κάλεσαμε. Έτσι,
1: γιατί δηλαδή ήταν μέσα στα πρόσωπα που ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν μέσα στα πρόσωπα, αλλά κοίτα να δεις πόσο εύκολα μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι είναι μια ανοιχτή εκδήλωση και όποιος είναι εκεί δεν είναι Τσικαριστιανού.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί.
0: Επειδή δυο μας το συζητήσαμε χθες, ναι, ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον σε αυτό ταυτιστήκαμε. Ναι. Λέμε, ρε παιδάκι μου, από το να αρχίσουμε να λέμε πήγε και αυτός πήγε, ας τον καλέσουμε. Εξάλλου, από τις μούρες που ήταν εκεί, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ήταν η πιο famous, η πιο γνωστή.
1: Η πιο γνωστή και με πολιτικό έντονο αποτύπωμα. Εγώ τον παρακολούθησα και το πρωί στον Γιώργο Λιάκα στον Αντένα και είπε κάποια πράγματα τα οποία με εντυπωσίασαν και από αυτόν θα ήθελα να το ρωτήσω.
0: Καλώς
1: κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν.
0: Καλώς όρισε τον καταρχήν, γιατί τον έχουμε
1: στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ψωμιάδη. Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Θα ξεκινήσεις, κύριε Γιώργο.
0: Με την βασική ερώτηση. Εχθές σας είδαμε στην ανοιχτή αυτή εκδήλωση για την έναρξη του κόμματος, ναι, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρστιανού. Πήγατε εκεί για να δείξετε τη συμπαραστασή σας, πήγατε γιατί είχατε την περιέργεια να το δείτε, γιατί το κρίνατε πολιτικά πρέπον. Για ποιο λόγο πήγατε?
2: Κοιτάξτε, κάθε καινούριο είναι και ελπιδοφόρο. Αλλά πρέπει να πλησιάσεις να ακούσεις και πέντε πράγματα, να δεις και την εικόνα. Ξεκινάω λέγοντας ότι από πολιτικής πλευράς, πολιτικής αισθητικής, δεν μ' άρεσε η εικόνα.
1: Από τα δεν μ' άρεσε ήθελα εγώ να σας ρωτήσω, αλλά το λέτε μόνο σας. Έλατε. Τι δεν σας άρεσε?
2: Πολιτική. Εγώ θα πω πολιτικής... μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα πω αυτά που θέλω να πω.
1: Τι δεν του άρεσε?
0: Μισό λεπτάκι. Γιατί είπε κάτι που θέλει μια διευκρινή. Είπε πολιτικής αισθητικής.
2: Ναι. Τι εννοώ?
1: Ακούμε.
2: Πολιτική. Με ήττα, με ομικρογιώτα, η πολιτική. Πρέπει να έχουμε και μια έτσι όμορφη παρουσία. Δηλαδή είδα, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, είδα κάποιες φυσιογνωμίες που δεν μ' άρεσαν. Η κυρία Καρισιάνου, η οποία είναι μια πολύ συμπαθέστη και εγωιτευτική γυναίκα, έπρεπε να είχε δίπλα του όμορφες παρουσίες. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε η απουσία νεολαίας. Λέω για νεολαία και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Εγώ αυτή την εικόνα είδα. Δεν είδα τον ενθουσιασμό μιας καινούργιας ελπιδοφόρος, κατά την άποψή μου, προσπάθειας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας λείπουν κάποια πράγματα. Λείπει η ελπίδα, η αισιοδοξία, το χαμόγελο, η δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια από αυτά πιθανόν να τα κουβαλάει η κυρία Καρισιάνου. Αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη. Ξέρετε, έξω από το χώρο πολλά λέμε. Και όταν ερχόμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας ή μπαίνουμε στη Βουλή, αλλάζουμε νοοτροπία, αλλάζουμε θέσεις. Έτσι, σαν πρώτη αρχή.
1: Θα στηρίξετε όμως εσείς, δηλαδή είσαστε σε μια έτσι. Πώς θα το πω τώρα, κατεύθυνση προσέγγισης. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω δηλώσει τα τελευταία χρόνια, παρόλο τις τιμωρίες που έχω φάει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα και θα ήθελα κάποια στιγμή να με καλέσετε, διότι εγώ εφήρμοσα τον νόμο και εγώ και οι υπηρεσίες, αλλά δυστυχώς δεν υπέκυψα στις προτάσεις κάποιων άλλων αστών και δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Από εκεί και πέρα δήλωσα ότι είμαι παρόν, είμαι μάχημος, είμαι νικητής. Δεν έχω μιλήσει ούτε με την κυρία Καρισιανού, ούτε έχω βρεθεί ούτε με κανέναν άλλον πολιτικό. Αναμένω. Εξάλλου μπροστά μας είναι η κίνηση Σαμαρά.
0: Να αποφτάσαμε στο ζουμί τώρα.
2: Είναι η κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Είναι και άλλες κινήσεις πιθανόν, δεν το ξέρω.
0: Ένα λεπτάκι.
2: Βλέπω και τον πρίγκιπα Παύλο και μου αρέσει αυτό, κατάλαβα.
0: Ένα λεπτάκι, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα χωράει η ερώτηση.
2: Ναι.
0: Επειδή ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στην πιάτσα την πολιτική δεν είναι χθεσινός και έχει μια διαδρομή. Δεν μπορώ να σας φανταστώ με τον Τσίπρα.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Εγώ το είπα.
2: Την κίνηση Τσίπρα.
0: Εγώ το είπα.
2: Αν δεν υπήρχε το θέμα το μακεδονικό, εμένα μπορεί να με βλέπατε με οποιοδήποτε. Αλλά το μακεδονικό δεν συγχωριέται. Για μας.
0: Να πω όμως ότι όπως δεν σας φαντάζομαι με τον Τσίπρα, μπορώ να σας φανταστώ πάρα πολύ εύκολα με τον Σαμαρά.
2: γιατί όχι. Εξάλλου ανήκουμε στην λαϊκή πατριωτική δεξιά.
0: Αυτό σημαίνει ότι και η κυρία Καριστιανού αυτές τις προδιαγραφές της πατριωτικής λαϊκής δεξιάς τα λοιπά της τηρεί, όπως την ακούσατε χθες.
2: Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ με αυτό το μόνο προσέξτε, μόνο προς το παρόν, μόνο φιλορωσικό χαρακτήρα που θέλει να παρουσιάσει. Μόνο προς το παρόν. Αύριο δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά κάποια πράγματα δεν με κάλυψαν εχθές. Να κλείσω λίγο για να σας δώσω την απάντηση. Δηλαδή, είδα πολύ ερασιτεχνισμό, ρε παιδιά. Δίπλα δεν είδα έμπειρους ανθρώπους. Και δήλωσα από χθες που βγαίνω. Σε ευχαριστώ όλους που με βγάλανε και με προβάλανε. Βλέπω ότι δεν θέλει να παντρέψει το παλιό με το καινούργιο. Εγώ πάντοτε σε μια προσωπική ομάδα βάλεις 11 νέους. Δεν θα κάνω τίποτα. Χρειάζεται και παλιοί, χρειάζεται η εμπειρία. Εχθές έβλεπα, δηλαδή, ας φέρω παράδειγμα.
1: Ναι, αλλά είναι επιλογή της όμως. Δηλαδή, δεν το πει.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει αν είναι επιλογή της.
1: Δεν έχει πει ότι δεν θέλει καμία σχέση με το παλαιό.
0: Εγώ την άκουσα. Συγγνώμη, κύριε αγαπητή Πανίκα, συγγνώμη, κύριε Ψωμιάδη. Θέλω να το πω όμως.
1: Πες το.
0: Είπε προχτές ότι θα δούμε και μερικούς φοιτευτούς. Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα με εξαίρεση τον Θανάση, τον Αυγερινό και την Κατερίνα, πώς τη λέμε την κοπέλα, την πολύ καλή ηθοποιός.
1: Τη Μουτσάτσου.
0: Πολύ καλή ηθοποιός επίσης. Εκτός από τους δύο ανθρώπους που φώναξε δηλαδή κοντά της, δεν είναι τους υπόλοιπους, δεν τους ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον...
2: Θα έχει κρυφά χαρτιά. Τα κρυφά χαρτιά με σχόλια, αλλά εγώ πήγα στη Φάρμα, στο 12 και ένα εμφανίστηκα. Υπάρχουν κάποια κρυφά χαρτιά. αλλά θα μου επιτρέψετε... θα μου επιτρέψετε να πω ότι εχθές, ναι, εχθές ο κύριος Αυγερινός πήρε το πλαστικό, το γύρισε και έγραφε ελπίδα για τη δημοκρατία. Αυτό εδώ φανεί πάνω στην οθόνη. Γι' αυτό μίλησα για ερασιτεχνισμό, κατάλαβες. Θέλει λίγο πιο επαγγελματίες δίπλα του.
1: Εντάξει, και ο Αυγερινός δημοσιογράφος είναι, δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Δηλαδή είναι η πρώτη του άλλο, επαφή με την πολιτική.
2: Άλλη νοοτροπία έξω και άλλη μέσα.
1: Ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε και πολύ θερμός.
2: Η κυρία Μουτσάτσου δεν είναι η Μαρινέλα. Σημείνει το άισο παιδόν μου.
1: Ναι, αλλά θερμό δεν σας βλέπω καθόλου με το κίνημα, Καριστιανό.
2: Δεν έφυγα ευχαριστημένος, αλλά είπα ότι κουβαλάει κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή άνετα, μάλιστα, με μεγάλο ποσοστό.
1: Αλλά εσείς λέτε θα μπει. Η κυρία Καριστιανού χθες έλεγε ότι γιατί όχι και πρώτο κόμμα. Ότι είμαστε κοντά στο να είμαστε πρώτοι. Είναι διαφορετική αντίληψη.
2: Πρώτο κόμμα ο Βελόπουλος. Πρώτο ο Αγδουλάκης. Τελικά, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να κατέβει στις εκλογές. Μήπως δεν κατέβει.
0: Υπάρχει πάντως μια ερώτηση η οποία έχει
2: δεν
0: να κάνει
2: ένα
0: μάσα μας να σας ρωτάμε, αφού δεν μιλάμε για κάθε μέρα πια. Να το ρωτήσω έτσι. Από όσο κόβει το μάτι σου με την εμπειρία που έχει να κάνει με την κινηματική κατάσταση. Είδες πολύ κόσμο, είδες λιγότερο κόσμο, περισσότερο κόσμο.
2: Α, δεν τα είπα αυτά, ναι.
0: Αυτά είναι τα βασικά για έναν άνθρωπο σαν και εσένα.
2: Δεν είχε τον κόσμο που περίμενε, γιατί μίλησα με κάποιους φίλους, αλλά ακούσαμε και από τα κανάλια. Δεν είχε τον κόσμο το που έπρεπε να έχει. Δεν είχε ενθουσιασμό και δεν είδαμε νέους πολλούς. Ασχέτως τώρα, αν κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι γύρισαν οι νέοι από το εξωτερικό να στηρίξουν. Παιδιά, το παραμύθι δεν περνάει πια. Αυτό που λείπει είναι η αλήθεια. Ο αληθινός πολιτικός κοινωνικός λόγος. Εγώ μπορώ να καθίσω σε ένα τραπέζι με τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Πιερακάκη, οι οποίοι μέχρι χθες βρίζαν και μένα και τον Μητσοτάκη, τον Παππού και τον Καραμαλή και τον Αβέροφ και τον Νέβετ και τον Σαμαρά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, την ατόφια, την αληθινή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μάλιστα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Όποιος θέλει ακολουθεί. Όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει, ας πάει με τους άλλους.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Εδώ εχθές περάσαν, ή μάλλον τις τελευταίες μέρες, περάσαν κάποια μηνύματα τα οποία δεν ξέρω αν τα έχουν λάβει σοβαρά τα, ας πούμε, μεγάλα ακόμη Νέα Δημοκρατία, γιατί οι άλλοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, η παρουσία Σαμαρά, Τσίπρα και Καριστιανού και πιθανόν κάποιον μικρό θα δημιουργήσουν μεγάλα σοβαρά προβλήματα. Πρέπει αυτό να το λάβουν υπόψη. Ήδη έπρεπε εδώ και ένα χρόνο, εγώ το έστειλα μέσα από μηνύματα στον κύριο Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργέ, κάλπισμα ενότητας, ενώ στα λόγια πρακτικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
2: και κλείνω.
1: Και ελάτε, ναι, επίλογος.
2: Από χθες έπεσε το λάκκο με τα φίδια. Επαφή της αυτήνα, πώς θα τα αντιμετωπίσει, μικρά ή μεγάλα. Από εκεί και πέρα, θέλω να πιστεύω ότι και αυτή κάνει μια προσπάθεια να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Κάπως δύσκολο φυσικά, αλλά μια προσπάθεια.
0: Έχω μια τελευταία ερώτηση. Άμα θες να απαντάς. Τα μίντια, πώς τα βλέπεις για την Καριστιανού? Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αγαπημένος των μίντια.
1: Υπήρχε μια εποχή που μόνο πολλούσε.
2: Η πιο σοβαρή ερώτηση έκανε. Τα μίντια κάναν μάγκα τον Κασελάκη και την επόμενη μέρα το στείλανε σπίτι τον Κασελάκη. Τώρα πιστεύω ότι θα σεβαστούν κάποιοι τον πόνο μιας μάνας, τη θλίψη μιας μάνας, γιατί εγώ πιστεύω όχι μόνο η κυρία Καρισκιανού, όλοι οι γονείς κάθε μέρα μιλάνε με τα παιδιά τους. Δεν αποκλείεται να ακούσει και η φωνή της κόρης και να είπε δικαιοσύνη μάνα, μπες μπροστά για δικαιοσύνη. Αυτό δεν το ξέρω. Σας απήντησα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
1: Παναγιώτης Σωμιάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο ο οποίος υπογράφει και ρωτάει γιατί δεν φιλοξενούμε την κυρία Καριστιανού, να ενημερώσω ότι εδώ και δύο ημέρες επιχειρήσαμε μια επικοινωνία με τον συνάδελφό μας, τον Θανάση τον Αυγερινό. Δεν μας απάντησε.
0: Επιχειρήσαμε την επικοινωνία με τον Θανάση, να το πούμε στο φίλο, για να μην νομίζετε ότι έχουμε δεύτερη σκέψη και γρυφά μυστικά δεν έχουμε.
1: Όχι,
0: εγώ
1: καμία.
0: Για παράδειγμα πρέπει να πω ότι όταν διάβασα ότι θα αναλάβει την εκπροσώπηση, έκανα την κίνηση να... Και ο Γιώργος πολύ περισσότερο και η Σοφία η Γαλάνη, η οποία είναι και ακούραστη.
1: Δεν ήθελε να μας απαντήσει. Γιατί...
0: Δεν μας απάντησε.
1: Έχει τους λόγους του προφανώς.
0: Και
1: έτσι.
0: Εδώ να πούμε το εξής. Για μας, όπως είναι και η ιστορία με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου και με τον κύριο Νάτσιο και με τον κύριο Βαρουφάκη και για να μην στα... επειδή, πώς να πω, οι top συνεντεύξεις συνήθως πάνε και στις top εκπομπές. Αν κάποιος θέλει να έρθει να μιλήσει σε εμάς, θα είμαστε διπλά και τριπλά χαρούμενοι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω σε ποιον προτιμούν να μιλήσουν ιδίως οι πολιτικοί αρχηγοί. Και τελειώνω εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάντως μη μας παρεξηγείτε, εμείς εδώ είμαστε πάρα πάρα πολύ, πώς να πω τώρα, φιλόξενοι σε τέτοιου είδους κουβέντες.

Πρέπει να πω ότι ο καπετάνιος έχει στείλει πάλι μηνυματάρα. Θα μπορούσε να μας πει και ο κύριος Σωμιάδης, γιατί αφού υπήρξαν αυτοί οι σπουδαίοι που ανέφερε στην Ουδού, γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε. Ναι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό που λέω, ότι άμα αρχίσει κάποιος, όχι το 15, το 9, το 10, το 11 και πάει λέγοντας. Δεν βγάζει άκρες, παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι, πώς να το πω τώρα, πάνε και ξεκινάνε από εκεί που τους βολεύει. Η ιστορία είναι βίντεο, δεν είναι η φωτογραφία που γουστάρεις να έχεις βγάλει εσύ, ας πούμε, που είσαι ένα ψηλός και τα μπράζα σου ήταν τούμπανο και πάει λέγοντας. Είναι βίντεο, έχει και εκείνη την εικόνα. Και έχει και το γεροντάκο, ας πούμε, που να σπίσει για τα γένια του και πάει λέγοντας. Τα έχει όλα μέσα.

0: Χαμός γίνεται. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Renault E-Tech Tour είναι η ευκαιρία σου να οδηγεί.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
9: και 6977 8093 89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί.

0: λίτρου, μόνο 99 λεπτά εφιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Το σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας η Αθήνα σε εξέλιξε ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά στο real.gr. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Εντείνονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Άλα Ραμπίγια, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Αυξημένη στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεα έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι για τον double score.
1: Άι, πολύ καλά,
0: 28-12 είναι το σκορ. Πρέπει να πούμε ότι στα 15 λεπτά που έχουν παίξει έχει φάει το γήπεδο. Μιλάω για άμυνα, τρελή άμυνα. Και είναι αυτό που λέμε ότι ωραία, όταν σταματήσουν οι σοφοί να μιλάνε, θα παίξουμε, έτσι. Ξέρετε τι λέγανε οι σοφοί? Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίθεση, η Φενέρμπαξε είναι η καλύτερη άμυνα. Να δούμε ποιο θα κερδίσει η άμυνα η επίθεση.
1: Προς το παρόν δικαιώνεται ο Ολυμπιακός με την καλύτερη επίθεση. Ναι, η Φενέρ δεν δικαιολογεί την καλύτερη άμυνα.
0: Θέλω να πω ότι η καλύτερη άμυνα όμως είναι του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο 28 πόντι. Είναι εντάξει, okay, δεν είναι τρελό, ας πούμε. Το 12 πόντι σε 15 λεπτά είναι καλό.
1: Οι Τούρκοι πάντως φαίνεται να μην μπορούν να συγκεντρωθούν. Δεν ξέρω, δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό είναι.
0: Κοίτα,
1: και ο Ολυμπιακός βεβαίως το εκμεταλλεύεται και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μακάρι να πάει έτσι.
0: Να τους βγάλουν και ένα εισιτήριο που λένε και τα μπιτλέκια, που τρίτη μέρα στο μακρινό 1965 ήταν πρώτα, να γυρίσουν στην πόλη. Ελπίζουμε, εντάξει, να μην είναι καταχαρούμενοι. Φιλόξενοι είμαστε και πάει λέγοντας. Φίλε κύριε Γιώργο Βοιατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Υπάρχουν και εκείνα τα κομμάτια που τα γράφεις, όχι για να κάνουν νούμερα και να... αλλά γιατί τα αισθάνεσαι ότι πρέπει να τα γράψεις, γιατί η πατρίδα είναι ωραίο πράγμα να τα αγαπάς.
1: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με τρία περιοδικά, In Style, η Σταματίνα Τσιμψηλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τεζοπούλου, σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί περιοδικό Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα και να γνωρίσουμε τα ολοκαινούργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας και περιοδικό Μεζών Δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.
1: Να σας πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα γίνεται ένα συνέδριο με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ήδη. Δυσάρεστο θέμα, το οποίο απαιτεί άμεσα στρατηγικές, αναφέρομαι στο δημογραφικό. Συνέδριο λοιπόν με τίτλο Δημογραφικό 2026, η Nexis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Έμαθα και ένα ωραίο τώρα. Στο Θησίο είχαν κατέβει προφανώς από τον ηλεκτρικό και τα λοιπά οι Τούρκοι οπαδοί της Φενέρμπαξε.
1: Ναι.
0: Και ένας Έλληνας τους μιλάει τουρκικά, ο Έλληνας είναι αστυνομικός και τους κατευθύνει. Ωραίο και σωστό. Και μπράβο.
1: Ήπιανε λίγη μπύρα, έμαθα εγώ εκεί.
0: Εντάξει.
1: Όχι, καλά κάνανε.
0: Αλίμον.
1: Εδώ μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν ξέρω, εκεί πέρα τώρα τους επιτρέπουν την μπύρα ή τους την έχει κόψει ο Μπαχτσελή.
0: Δεν έχω ιδέα, Γιώργο μου, για να σου πω και κάτι. Ναι. Πώς να έχω ιδέα, ρε φίλε. Εδώ πέρα κατάφερε. Δηλαδή, αυτά που κάνει ο Ερντογάν τώρα, χωρίς πλάκα, δεν είναι. Πώς να πω τώρα. Δεν είναι ούτε η λογική της σύγκρισης Ελλάδα-Τουρκία. Αυτά θα τα ξεχάσουμε.
1: Ποια σύγκριση.
0: Να αποφασίζεις εσύ ότι δεν θέλεις αυτόν για αντίπαλό σου στο πολιτικό σκηνικό και το ένα θα δημάρχος να είναι μέσα.
1: Όχι, δεν άφησε απ' έξω. Αυτό που ήδη είχε κερδίσει προηγούμενε εκλογέ.
0: Είναι αυτό που λέει. Yeah. Φέρε μου αυτό που το κερδίζω.
1: Αυτό θέλω. Αυτόν εμπιστεύεται.
0: Ντροπή.
1: Αυτόν εμπιστεύεται.
0: Ντροπή. Ντροπή.
1: Αλλά θέλω, εγώ θέλω λίγο να γυρίσουμε στο εσωτερικό, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία είναι εντυπωσιακά και συνάδουν κιόλα με, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάλι μια αντίληψη που έρχεται στα πράγματα ότι η βία μπορεί να είναι δικαιολογημένη κατά από ορισμένες περιπτώσεις. Είδα και ένα στέλεχος του κυρίου Βαρουφάκη, πρώην τώρα είναι στο Πασόκ, αναφέρομαι στην κυρία Δαμοπούλου, η οποία είχε πρόσφατα δηλώσει πριν από μερικά χρόνια ότι θεμητά όρια βίας, και βλέπω και ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ.
0: Θεμητά όρια βίας.
1: Θεμητά, ναι, ότι είναι, πώς το πει ακριβώς, τα θεμητά όρια βίας. Τα φαινόμενα βίας έχουν νομοτέλεια. Όχι. Βλέπω ξανά να βγαίνει αυτή η αντίληψη. Βλέπω και εδώ ένα μήνυμα που έχει έρθει για τη 17 Νοέμβρη. Όχι, δεν υπάρχει ούτε θεμητά, σε θεμητά όρια μπαίνει βία, ούτε είναι δικαιολογημένος ο τσαμπουκάς, ούτε ο εκφοβισμός, ούτε ορισμένοι που τώρα για κάποιο λόγο αναθαρίσατε και ξαναβγήκατε σαν τα σαλιγκάρια. Αυτή η κοινωνία δεν επιτρέπει πλέον τη βία και τον τσαμπουκά. Και δεν επιτρέπει βεβαίως και τους τύπους οι οποίοι δικαιολογούν το δολοφονικό τους ένστικτο υπογράφοντας ως μέλη μιας ιδεολογίας που θέλει νεκρούς και αίμα. Το λέω αυτό γιατί αυτό δεν θα περάσει. Τα άλλα μπορεί να τα καταφέρετε. Το τζαμπουκά όμως, το φόβο απέναντι στην κοινωνία, δεν θα το ξαναπεράσετε. Να είμαστε συνεννοημένοι, είτε είστε στο Πασόκ, είτε είστε αλλού, είτε είστε δεν ξέρω πού. Αυτές δεν είναι αντίληψεις κανονικές.
0: Μήπως εννοούσε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη βία?
1: Όχι,
0: γιατί δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Δεν κατάλαβα αυτό. Γυναίκα,
0: δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θέλω να την.
1: Βλέπω ξανά πάλι μια τάση. Αυτό είναι λογικό γιατί ήμασταν επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Να υπάρχει ένταση.
0: Τι εννοεί,
1: να υπάρχει ένταση.
0: Να πέφτουν και στα μηνύματα.
1: Ένταση στα μηνύματα και σε χαρακτηρισμούς και σε ακρότητες λεκτικές. Το να γυρνάμε πίσω εκεί που ήμασταν, όχι, αυτό δεν θα το επιτρέψει η κοινωνία πλέον. Σε αυτές τις αντιλήψεις, ας πούμε στην αντίληψη ότι άμα πετάξει ένα γιαουρτάκι δεν έγινε τίποτα, άμα πετάξει, κάναμε όλη τη συζήτηση για τη Μολότοφ. Αν μπορεί να σκοτώσει Μολότοφ, προφανώς και σκοτώνει
0: να
1: Μολότοφ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Και ξαναλέω, επειδή άμα δεν το ξέρω, ναι, το λέω. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει δηλώσει. Μήπως έχει να κάνει με τον Αλέξανδρο Γετόπουλο και την σημερινή αποφυλάκηση.
1: Σταλεί ένα μήνυμα
0: με μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι, το μήνυμα, όχι η δήλωση τη κυρία. Είναι προτέρα η δήλωση τη κυρία.
0: Για το Γετόπουλο λέω.
1: Ο Γετόπουλο λοιπόν. Κάποιος γράφει εδώ ότι λέει είναι πολιτική δράση. Ποια πολιτική δράση, τι λέτε κύριε? Ποια πολιτική δράση? Σε τι αναφέρεστε? Θέλετε να πάτε να το εξηγήσετε στην μητέρα του Αξαρλιάν αυτό?
0: Φαντάζομαι. Και το λέω και για το φίλο πάλι. Εντάξει, να είστε καλά. Τέτοια μέρα περίμενα ότι θα έρθουμε εδώ και θα μιλάμε οι δυο μας. Αλλά είστε εδώ, κάνετε παρέα, στέλνετε μηνύματα, μπράβο. Θέλω να πω το εξής. Ο Ιωτόπουλος καταδικάστηκε, δεν κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε ως ο ηθικός αυτούργος των 17 δολοφονιών. Ο Γιωτόπουλος έφυγε 25 χρόνια κάθεξη για τα εκρηκτικά, όπλα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και σε μια προχωρημένη πια ηλικία, νομίζω ότι είναι 82 χρονών, να θυμάμαι καλά, προφανέστατα έχει μια στάση στη Βουλή που κανένας δεν είπε κακιά κουβέντα. Δηλαδή ήταν καλή η συμπεριφορά του στη φυλακή.
1: Λες στη φυλακή,
0: ναι. Και
1: στη φυλακή.
0: Τα 24 χρόνια που έκατσε μέσα ήταν, πώς το λένε,
1: ό,τι προβλέπετε για τις ποινές τους. Ό,τι προβλέπετε.
0: Και εδώ θέλω να πω ότι θα έλεγε κάποιος, εγώ συμφωνώ, εγώ διαφωνώ, βεβαίως όλα αυτά και τα λοιπά, αλλά δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα κομμάτι τουλάχιστον της δικαιοσύνης, της συστηματικής δικαιοσύνης, η οποία παίρνει αποφάσεις ανεξάρτητα με το τι θα πει ο ένας ή ο άλλος.
1: Ό,τι προβλέπετε.
0: Υπάρχει όμως, Γιώργη, ακούω τουλάχιστον η αναίρεση της αποφάσεως και από τον Άριο Πάγο και τα λοιπά.
1: Υπάρχει συζήτηση γι' αυτό, προφανώς. Εγώ δεν ξέρω τι θα... Εγώ παίρνω αφορμή από το μήνυμα που διάβασα, το οποίο το επιστρέφω ως απαράδεκτο. Τι σημαίνει πολιτική δράση? Ποια πολιτική δράση, κύριε? Πού πάμε, δεν καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Ποιοι πραγματικά μπορεί να ποντάρουν στη βία και για ποιο λόγο? Είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερή, είτε με ενδιαφέρει, είτε είναι κεντρώοι. Όποιοι και να είναι. Εντάξει, αυτά να τα αφήσουμε πίσω κάποια στιγμή. Μπας και προχωρήσουμε.
0: Αυτό είναι μάλλον κάτι το οποίο έχει να κάνει με το που έρχεται κάποιος. Έχει να κάνει με την αυτοάμυνα, την άμυνα.
1: Εντάξει,
0: και διάφορα
1: εγώ τέτοια, νομίζω
0: τα οποία λογικά πρέπει να τα έχεις προσπεράσει ως κοινωνία.
1: Εγώ βλέπω ότι ρυθμίζουν κάποια κόμματα και κάποιοι πολιτικοί τη συμπεριφορά τους και τις δηλώσεις τους ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αυτό βλέπω. Και από εκεί και πέρα, από εκείνο το σημείο και μετά, περνάνε το δηλητήριο της τοξικότητας στην κοινωνία σε ποσότητες που αυτοί επιθυμούν. Γιατί θεωρούν ότι θα ωφεληθούν. Αν θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν μέλλον στο κοινοβούλιο, είναι δική τους αντίληψη, είναι δικό τους θέμα.
0: Έχει γράψει ο Γιάννης πάνω σε αυτά που έλεγες εσύ. Είσαι σίγουρος ότι δεν περνάει πια ο τσαμπουκάς και η βία? Τα γεγονότα στα πανεπιστήμια και αλλού δεν σε δικαιώνουν.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος πάντως, αγαπητέ Γιάννη, νομίζω ότι αυτό που λέει είναι μια άποψη που έχει πια ευρύτατη αποδοχή από την κοινωνία. Θα έλεγα το 99%. Τι λέει? Ότι δεν χρειάζεται να πλακωνόμαστε, να σκοτωνόμαστε για να επιβάλλουμε την άποψή μας. Και νομίζω ότι δεν έχει και πολύ, πώς να πω, δεν υπάρχουν μεγάλες ανοχές πια σε αυτά τα πράγματα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε λίγο στο ΆΚΑ που είναι ο Δημήτρης Σταυράκης, παρακολουθεί τον Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαξε. Έλα Δημήτρη.
1: 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαξε. Μπήκε εγκαζωμένος ο Ολυμπιακός και αυτό γιατί στην πρώτη περίοδο την κέρδισε με 18-12. Οι Τούρκοι βάλανε το πρώτο του καλάθι 3 λεπτά από το τέλος.
2: Ναι.
1: Στο 12-2.
2: Έδωσε μαθήματα άμυνας ο Ολυμπιακός στο πρώτο 10 λεπτά.
1: Μα ο Ολυμπιακός στη συνέχεια έδωσε μαθήματα άμυνας ο Γιώργο Χουδαλάκη, νομίζω.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό συνέβη. Και η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι έχει πάει σε πολύ χαμηλό σκορ τελικά. Οπότε...
1: Ναι, γιατί τώρα το επιμέρους στη δεύτερη περίοδο ήταν 15-12. Το πρώτο τους καλάθι το βάλανε μετά από 6 λεπτά από την αρχή της δεύτερης περίοδου, στο 29-14. Και πραγματικά, εντάξει, με τον Μπιμπέροβιτς λίγο οι Τούρκοι έχουν πάρει τα πάνω τους. Από εκεί πέρα δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει τον έλεγχο του αγώνα με Ντόρσεϊ 11 πόντους, Πίτερ 9, Γουόρντ 5, ο Μπιμπέροβιτς έχει 8, ο πρώτος σκόρερ της τουρκικής ομάδας. 13.000, η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας είναι 19.500 θεατές, 13.000 είναι οι Ολυμπιακοί, 1.700 είναι της Φενέρ και 700 είναι μαζί της Βαλένθια και της Ριάλ αυτή την ώρα εδώ το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Πραγματικά πιστεύω, Γιώργο, το νομίζεις και εσύ, ότι θα βγάλει αντίδραση η Φενέρ. Το θέμα είναι χαρακτήρα.
2: Προφανέστατα. Αφού Δημήτρη από τον double score και βάλε που ήταν σε κάποια στιγμή. Περιμένεις. Πρωταθλήτρια Ευρώπη είναι η Φενέρ. Δεν θα πάει η άκλα αυτή. Προς Θεού. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση? Η ηρεμία του Μπαρτζόκα.
1: Πολύ μεγάλη εντύπωση και ότι έχει δώσει χρόνο σχεδόν σε όλους τους παίκτες. Δίνει, έχει δώσει χρόνο συμμετοχής. Έχει φυσικά και πολλές λύσεις, Γιώργο Κουδαλάκη.
2: Έχει.
1: Γιώργο Παγάνη, ο coach Μπαρτζόκας. Κάτι που σε τέτοια παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν κοιτάς πίσω σου στον πάγκο και βλέπεις ότι έχω λύση για πώς θα διαχειριστώ ένα παιχνίδι που μπορεί και να κρυθεί στις λεπτομέρειες. Μην τώρα επειδή είναι 33-24 και δείχνει...
2: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Κανένας να μην παραμυθιαστεί ότι μια ομάδα αυτού του επίπεδου θα μπει μέσα για να χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό να φτάσει στα κρίσιμα λεπτά με όλους τους παίχτες έτοιμους. Να βγάλει ακόμα να αρχίσει να κάνει και αλλαγές handball που εσύ το αγαπάς πολύ ο Μπαρτζόκας.
1: Βέβαια. Μα παίζει ρόλο, το λέει και ο Μπαρτζόκας κάποιες φορές, ότι έκανε αλλαγές συνεχόμενες. Αυτό παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Να σας πω εγώ τώρα για τη Φενέρμπαξε. Υπάρχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σεμ Σιρίτσι, ο οποίος καταγγέλει την Ευρωλίγκα εχμηρή τοποθέτηση για το θέμα των εισιτηρίων. Αναφέρει ότι είναι ντροπιαστική διοργάνωση. Ήρθαμε την Τετάρτη, επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενική κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού, έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί, έχουν χάσει τον έλεγχο, δεν προχωράνε ούτε βήμα, σιγά σιγά, έστω και αργά καταφέρουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας. Πάντως έξω οπαδοί δεν υπάρχουν. Ανεξάρτητα τι λέει τώρα της Φενέρμπαξε, έγινε μια διαχείριση και όσοι είχαν τα εισιτήρια μπήκαν κανονικά μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε
1: τώρα πώς θα πάει.
0: Να ευχηθούμε να συνεχίσει ο Ολυμπιακός έτσι για να βρεθεί στον τελικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: πολύ
2: Δημήτρη.
1: Μεγάλη ιστορία σε ένα τελικό που γίνεται στη χώρα μας να έχουμε τον Έλληνα εκπρόσωπο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Magic 1+1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Palmolive 2,39. Ava 1,79. Softex 2,99. Πάμε μπαζάρ!
5: Η νύχτα Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο. Σκίζει τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 22730 35426
3: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγας κινείται η Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσέ και πέριξ του ΟΑΚΑ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού μεταβαίνει στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 ενέργεια μέσα είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της περίοδου 2026-2027. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
22: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο το ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ Μπαχτσέ για το Final Four της Ευρωλίγκας. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Δυνατό ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο, έλεγχος του αγώνα στη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο ημίχρονο με 33-24 απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που γίνεται εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 18-12 η πρώτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να παίζει εκπληκτική άμυνα. 15-12 το επιμέρου σκορ στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Ολυμπιακός έκανε ήδη τον έλεγχο του αγώνα με την Φενέρ να πιέζει αρκετά. Πρέπει ο Ολυμπιακός να διορθώσει το θέμα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ντόρσεϊ 11 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής, ο Πίτερ 9 σε 9 λεπτά συμμετοχής. Μπιμπέροβιτς πρώτος σκόρερ στο πρώτο ημίχρονο για την Φενέρ με 8 πόντους. 16.500 θεατές που βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ στο παλέ του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Από αυτούς 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή την ώρα 40-24, 8 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
2: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: είναι φίλος μου, αλλά αυτό είναι το έλασον. Το μείζον προκειμένο είναι ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο ικανοποιεί όλες τις ανάγκες για τις οποίες γράφονται ή θα έπρεπε να γράφονται τα βιβλία, αυτά τα βιβλία κοινωνικού, επιστημονικού, πολιτικού τελικά περιεχομένου. Και ένα τέτοιο βιβλίο, η αξία του προκύπτει από το γεγονός ότι σε αναγκάζει πολλές φορές να ψάξεις να το ξαναβρεις στην βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσεις πράγματα, για να ξαναθυμηθείς πράγματα, για να προσθέσεις εργαλεία στην ανάλυσή σου μέσα από αυτά τα οποία παραθέτει το βιβλίο. Και θα μας πει ο ίδιος πώς περάσαμε από το Σέξπιρ και τον Μπερστάιν και από το West Side Story στο West Side Story. Αντώνη μου, καλώς ήρθες. Αντώνης Μαυρόπουλος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νίκο. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαστε μαζί. Το πέρασμα από το West Side Story στο West Side Story είναι πάρα πολύ απλό. Όσοι έχουν δει το musical ξέρουν ότι πρόκειται για μια ιστορία που εξελίσσεται στις φτωχολογίες της Νέας Υόρκης. Εγώ είχα την τύχη να ταξιδέψω πολύ στις φτωχολογίες του κόσμου και πρέπει να πω ότι αυτό το ταξίδι δεν μ' άφησε ανεπηρέαστο. Άλλαξε πολύ την αντίληψή μου για τον κόσμο. Με έκανε να δω πολλά πράγματα με άλλο μάτι. Πράγματα που πίστευα τα ισχυροποίησε. Πράγματα που ήταν στον αέρα, τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό αμιγώς, τα διέλυσε. Και νομίζω ότι κατέληξε φυσιολογικά να γράψω ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει, αν θες με έναν άλλο τρόπο, πόσο στενά δεμένη είναι η φτώχεια με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και γιατί η περιβαλλοντική κρίση είναι οικονομική, αλλά και η οικονομική κρίση είναι βαθιά περιβαλλοντική.
0: Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι χημικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι εξειδικευμένος στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων. Και όσα περιγράφει στο βιβλίο του είναι πράγματα τα οποία καταρχάς τα έχει δει, τα έχει ζήσει αυτά τα οποία περιγράφεις. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Επέλεξα, Νίκο, να γράψω ένα βιβλίο υβριδικό που να συνδυάζω τα βιώματά μου με τις σκέψεις που μου γέννησαν. Γιατί αυτά που ζήσαμε, χωρίς αυτά που νοηματοδοτούν πάνω μας, χάνουν το νόημά τους. Οι ιστορίες σκέτες, χωρίς τα νοήματά τους, δεν πάνε μακριά. Και γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο, γιατί ήθελα να μοιραστώ τα νοήματα.
0: Μιλάμε λοιπόν για το μεταβολικό ρήγμα. Μιλάμε, επαναφέρεις έναν όρο που, ας το ξέρουν οι οικολόγοι, οφείλεται και η ιδιοκτησία του είναι, ανήκει στο Μάρξ πριν από 1,5 αιώνα. Ο πρώτος οικολόγος δηλαδή, με την έννοια της σχέσης ανθρώπου-φύσης, είναι ο Μάρξ. Δεν έχει καταγραφεί πριν από αυτόν τέτοια προσέγγιση. Και μιλάει για το τι κάνει πια ο άνθρωπος, όχι ως φυσικός παράγοντας, αλλά ως οικονομική δύναμη πάνω στον πλανήτη, και πώς αυτό το κοινό μας σπίτι οδηγεί στην έξωση τους πάντες. Εσύ έρχεσαι λοιπόν, μιλάς γιατί είναι ένα βιβλίο που όταν το διάβαζα έβλεπα, μιλάς για τη φαλαινοθυρία, μιλάς για τις φαβέλες. Περνάς μέσα από τις χωματερές, φτάνεις στη γενοκτονία, στη Γάζα, στον πόλεμο, στο Βιετνάμ. Ποια είναι η γραμμή που τα ενώνει όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή που ενώνει όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι όλα αυτά είναι διαφορετικές εκφάνσεις, πλευρές αυτού που λέμε μεταβολικό ρήγμα. Ο Μάρξ πράγματι είχε την ευφυΐα 150-170 χρόνια πριν, διαβάζοντας πάρα πολύ το Φον Λίμπινγκ, έναν πολύ γνωστό γερμανό χημικό, να διαπιστώσει ότι δημιουργούνται ρήγματα από την αστικοποίηση. Δηλαδή, με την αστικοποίηση του πληθυσμού, τι γίνεται? Οι εργάτες μαζεύονται στις πόλεις, εκεί τρώνε και τα απόβλητα των εργατών δεν γυρίζουν πια στη φύση όπως γινόταν στα χωριά, αλλά γίνονται απόβλητα και τα πετάμε σε χωματερές, σε ποτάμια και τέτοια. Και ο Μάρξ έβαζε το ερώτημα πώς θα αναπληρωθούν τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Αυτή η έννοια του μεταβολικού ρήγματος τη γενικεύουν πια σύγχρονοι μαρξιστές και την κάνουν περίπου ως εξής. Πώς η καπιταλιστική οικονομία διαταράσει τους φυσικούς μεταβολισμούς που υπάρχουν στη φύση και πώς από αυτή τη διαταραχή γεννούνται τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα διατροφικά προβλήματα, αλλά και πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως προσπαθώ να εξηγήσω στο βιβλίο.
0: Τι είναι το ανθρωπόκαινο?
1: Το ανθρωπόκαινο είναι μια ιστορία που έχει αρχίσει και γίνεται της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μεγένθυνε τόσο πολύ την ανθρώπινη οικονομία που κάποια στιγμή αυτή η οικονομία άρχισε να επηρεάζει τις φυσικές διαδικασίες του πλανήτη. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο στην βασική του εκδοχή Τελειώνει ως εξής. Ευτυχώς όμως καταλάβαμε ότι αυτό το κάνουμε και τώρα με νέες τεχνολογίες όλοι μαζί ενωμένοι θα το διορθώσουμε. Στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει ανθρωποκενό. Γιατί πρώτον, δεν τα κάναμε όλοι μαζί αυτά. Αν έπρεπε να δώσουμε ένα ακριβή όρο, θα έπρεπε να μιλήσουμε για Αμερικανόκενο ή για Βρετανόκενο. Διότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία είναι υπεύθυνη περίπου για τις μισές από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ιστορικά. Δεύτερον, στη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης υπήρξαν και ιτημένοι και περιοχές που ερημώθηκαν και λαοί που εξαφανίστηκαν. Τρίτον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρωπόκενο και να ξεχνάμε ότι οι βιομηχανικές επαναστάσεις στηρίχτηκαν στα έσοδα από τη δουλεία και τις φοιτείες. Δεν θα υπήρχε η Βρετανική βιομηχανική επανάσταση των μηχανών του ατμού αν η Αγγλία τότε δεν είχε 10% του ΑΕΠ έσοδα από τη δουλεία.
0: Η πρωταρχική συσσόρευση έχει πολύ αίμα.
1: Πολύ αίμα. Και επομένως το να αγνοούμε όλα αυτά και να λέμε οι άνθρωποι γενικά κάνανε έτσι, κάνανε αλλιώς, είναι σαν να κρύβουμε την αιτία του προβλήματος. Και αν κρύβουμε την αιτία, δεν θα βρούμε και τη λύση.
0: Διαβάζοντας βιβλίο, βλέπω ότι περιγράφεις την εξέλιξη του καπιταλισμού μέσω των βιομηχανικών επαναστάσεων. Έχουμε φτάσει και τα περιγράφεις επίσης αυτά τα συσσωρευμένα δραματικά διέξοδα αυτής της εξέλιξης. Και λες ότι κάθε βιομηχανική επανάσταση επιταχύνει και μεγεθύνει αυτά τα διέξοδα αντί να τα επιλύει. Είναι μια προσέγγιση σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνους που λένε, πιστεύουν, διακηρύσουν ότι οι τεχνολογικές επαναστάσεις από μόνες τους είναι η λύση στα συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Όχι στην τεχνολογική επανάσταση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η εικόνα είναι περίπου όσο θα την πω με μια μεταφορά και μετά θα πω και πώς πρέπει να το δούμε τεχνολογικά. Κάθε βιομηχανική επανάσταση είναι σαν να ρίχνει έναν ακόμα όροφο στο σπίτι της ανθρωπότητας. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που κυριολεκτικά από τη μέρα που θα γεννηθούμε μέχρι να πεθάνουμε κατοικούμε μέσα σε ένα σπίτι τεχνολογικό. Η κάθε βιομηχανική επανάσταση ρίχνει άνον έναν όροφο. Κάθε φορά λοιπόν που πέφτει ένας όροφος, δεν πέφτει επειδή έχει γίνει ένα σχέδιο. Πέφτει υπό την επίδραση κυρίως των αγορών, οι οποίες στον καπιταλισμό αυτές ελέγχουν πού πάει η τεχνολογία. Και επομένως, Νικόλα, πρέπει να σκεφτούμε τα ίδια ερωτήματα που θα μας απασχολούσαν αν φτιάχναμε έναν πανοσύκωμα στο σπίτι μας. Ποιος σχεδιάζει τον όροφο? Ποιος θα μείνει εκεί πέρα? Ποιος θα πληρώνει τα κοινόχρηστα? Μας χωράει όλους ή είναι για κάποιους? Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά, θα δούμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας στον καπιταλισμό δεν γίνεται με βαθμούς ελευθερίας. Ο κάθε όροφος πρέπει να πατήσει τον προηγούμενο. Ποια είναι η διαφορά της εποχής μας σήμερα? Η διαφορά της εποχής μας είναι ότι δεν ξέρουμε πια αν τα θεμέλια αντέχουν. Γιατί τα θεμέλια παραμένουν τα ίδια. Η εξάρτησή μας από τα οικοσυστήματα, η ανθρώπινη εργασία και η ενέργεια. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια σηκώνουμε και σηκώνουμε τι σηκώνουμε. Πλούτο με τη μορφή του χρήματος, ανισότητες που όλο και οξύνονται με τις τεχνολογίες και τεχνολογικές επαναστάσεις οι οποίες αναπαράγουν νέες ελίτ όλο και μικρότερες. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στην τεχνολογία. Το ερώτημα είναι ότι η τεχνολογία αυτή, έτσι όπως υψώνεται στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των ανθρώπων, γιατί όσο πιο ψηλά πάμε, γίνεται στενότερη.
0: Είναι κομβικό ερώτημα λοιπόν εδώ: ποιος την κατέχει την τεχνολογία, σε ποια κατεύθυνση την χρησιμοποιεί, πού αποσκοπεί μέσω αυτής?
1: Είναι κομβικό το ερώτημα και θα έλεγα εδώ πέρα μια ιδέα που αξίζει να επεξεργαστούμε στην αριστερά: είναι η ιδέα της αποσυναρμολόγησης. Δεν μας φταίει η ανεμογεννήτρια από μόνη της. Μας φταίει όμως ο τρόπος που οι ανεμογεννήτριες συναρμολογούνται σε ένα business model που ελέγχουν τα πάντα. Δεν μας φταίει ένα φωτοβολταϊκό. Μας φταίει όμως ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν μπει στο 25% της καλλιεργήσιμης γης και είναι σε ανταγωνισμό με την τροφή. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποσυναρμολογήσουμε τις τεχνολογίες στα συστατικά τους για να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Αυτό όμως είναι κοινωνική και πολιτική μάχη πολύ μεγάλης κλίμακας.
0: Αντώνη, ζούμε σε μια εποχή πολέμων. Ο κλασικός υπεριαλισμός, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος, αλλά αυτός είναι ο υπεριαλισμός. Κάποιοι βέβαια προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Ό,τι συνθέτει αυτό που λέμε υπεριαλισμό από την εποχή του Χόμψον και του Λένιν, φροντίζει ο ίδιος να μας θυμίζει περί τίνος πρόκειται, πόσο κοινικός είναι, πόσο αδίστακτος είναι, πόσο καταστροφικός είναι. Εσύ στο βιβλίο προσθέτεις και την έννοια του υπεριαλισμού των ορυκτών καυσίμων. Τι είναι αυτό?
1: Νομίζω είναι μια έννοια που έρχεται να διευρύνει λίγο το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα η έννοια αυτή θέλει να δείξει ότι ο υπεριαλισμός ήδη από την εποχή του Λένιν μέχρι σήμερα είναι αξεδιάλυτος από την κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό υπόστρωμα της καπιταλιστικής παραγωγής. Και μάλιστα είναι τόσο στενά δεμένος που αν κάτσει κάποιος και δει ιστορικά πώς διαμορφώθηκε όλο αυτό το πλέγμα στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις που είχαν οι Αμερικάνοι με τους Σαουδάραβες, ακόμα και το δολάριο πώς κυριάρχησε στις πετρελαϊκές συναλλαγές και τελικά στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι από την αρχή της χρήσης των ορυκτών καυσίμων έγιναν δύο πράγματα. Πρώτον, τα κοιτάσματα δεν ήταν ισομερώς μοιρασμένα. Δεύτερον, αυτοί που ξέρανε που είναι τα κοιτάσματα φροντίσαν να τα ελέγξουν και εκεί θεμελιώθηκε ένα πλεονέκτημα στρατιωτικό, πολιτικό, κοινωνικό, το οποίο αναπαράγεται μέχρι τις μέρες μας. Αυτό λοιπόν η θεωρία, η θεώρηση του μπερασμού των ορυκτών καυσίμων, κατά τη γνώμη μου, έρχεται να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει την κλασική θεώρηση και μάλιστα είναι τόσο επίκαιρη στην εποχή μας, όπου βλέπουμε πια ότι η μάχη γίνεται για τον έλεγχο των κοιτασμάτων πραγματικά πολεμικά και όχι εμπορικά. Όπως έγινε στην Βενεζουέλα με την απαγωγή του Μαδούρο.
0: Και χωρίς προσχήματα.
1: Και χωρίς κανένα πρόσχημα.
0: Παλιά ακόμα και ο Χίτλερ έψαχνε να βρει ένα πρόσχημα. Δεν ψάχνουν κανένα πρόσχημα.
1: Κανένα πρόσχημα. Και γι' αυτό γράφω, Νίκο, και σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου ότι πάμε σε ένα καπιταλισμό τύπου Mad Max. Όπως στην ταινία Mad Max, οι συμμορίες που ελέγχουν τα καύσιμα ελέγχουν όλες τις κοινωνίες. Αυτό ακριβώς ζούμε τώρα. Ο καπιταλισμός της παγκοσμιοποίησης μετατρέπεται σιγά σιγά σε καπιταλισμό Mad Max. Και η παγκοσμιοποίηση γίνεται μπάλα της Κίνας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά, χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ.

0: ζούμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. EIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone.
2: Radio Samos
0: FM στους 102.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Ράδιο Σάμος
0: FM στους 102.

0: Πολύ περιβαλλοντική κρίση. Το πρώτο της κομμάτι είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω μόνο ότι κάθε χρόνο ο πολλαπλησιασμός από καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, που είναι η πρώτη απτή επίπτωση, τον πληρώνουμε διπλά. Δεν τον πληρώνουμε μόνο με τις καταστροφές που γίνονται, αλλά και με την ακρίβεια που έρχεται στα τρόφιμα αμέσως μετά από αυτά. Η δεύτερη πλευρά της κρίσης είναι η ρήπανση. Νίκο, είναι πολύ χαρακτηριστικό και εμένα το ξέρουν οι ακροατές μας ότι το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά που οι θάνατοι σε παγκόσμια κλίμακα από ρήπανση περάσανε πρώτοι πάνω από τους θανάτους από καρδιακά, πάνω από τους θανάτους από το κάπνισμα. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η ιστορία. Και η τρίτη πλευρά της περιβαλλοντικής κρίσης, που συνήθως δεν συζητιέται, είναι αυτό που επιστημονικά λένε απώλεια βιοποικιλότητας, δηλαδή το γεγονός ότι μειώνεται δραματικά η ποικιλομορφία, αλλά και η ίδια η βιωσιμότητα της χλωρίδας και της σπανίδας σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Θα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό γι' αυτό. Το 2050 υπολογίζεται ότι το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο μεγάλη είναι η κρίση. Αυτό είναι όμως το επίπεδο να δούμε τη γη συνολικά. Αν αρχίσουμε και κάνουμε zoom, θα δούμε ότι η κρίση δεν είναι μοιρασμένη ομοιόμορφα. Η κρίση χτυπάει κυρίως τους πιο φτωχούς. Και γιατί αυτοί δεν έχουν τα μέσα να την αποφύγουν, ενώ οι πλούσιοι θα πάρουν ένα γιο, θα πάρουν ένα σπίτι σε μια άλλη περιοχή, θα την γλιτώσουν, αλλά και γιατί οι χώρες που είναι φτωχές είναι οι λιγότερο προετοιμασμένες για να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, οι επιπτώσεις όμως είναι ταξικές και οι ανισότητες που υδρυγούν τεράστιες. Θα πω ένα παράδειγμα για να το ξέρουν οι φίλοι μας. Όταν έγινε η Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη, το 72% των θυμάτων
1: ήταν μαύροι.
0: Ναι. Και από αυτούς, από το 72% η μισή, με τις περισσότερες επιπτώσεις, ήταν οι πιο φτωχοί μαύροι.
1: Θυμάμαι τότε, γιατί το είχα ψάξει για το βιβλίο για τον καπιταλισμό, ότι είχαν πει στους ανθρώπους να φύγουν. Ναι, αλλά οι μαύροι δεν είχαν αυτοκίνητα για να φύγουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν εκεί και να υποστούν τις συνέπειες, που οι συνέπειες ήταν να χάσουν τη ζωή τους.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτό θέλω να σκεφτούν οι ακροατές μας, ότι είναι μια παγκόσμια εικόνα. Στο βιβλίο το συνδέω αυτό με τον Τιτανικό, Νίκο. Επειδή πολλοί μας λένε ότι ναι, η ανθρωπότητα είναι σε ένα Τιτανικό και η περιβαλλοντική κρίση είναι το παγόβουνο. Στο βιβλίο γράφω με μεγάλη ένταση και επιμένω πολύ σε αυτό. Αυτό είχα γράψει και στον ημεροδρόμο στην προδημοσίευση, ότι στον Τιτανικό αυτοί που πεθάνανε, το 75% από αυτούς που πεθάνανε ήταν οι άνθρωποι που ήταν στην τρίτη θέση και στα μπάρια. Ενώ το 80% της πρώτης θέσης σώθηκε.
1: Αυτό το σημείο με το Τιτανικό είναι ένα από τα συγκλονιστικά σημεία του βιβλίου. Οπότε θα δώσω μου τη δυνατότητα να το δούμε ειδικά.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

κάπου τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό.

0: Είμαστε στο Real FM, είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο. Κουβεντιάζουμε με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο, το West Side Story. Μιλάμε για απόβλητα, μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση, μιλάμε για αυτό το περίφημο κοινό μας σπίτι. Και λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχει αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα του Τιτανικού, το οποίο χρησιμοποιούν... Οι ένοχοι βασικά το χρησιμοποιούν αυτό και λένε, παιδιά, μη φωνάζετε, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, να το σώσουμε το καράβι και μετά τις λύνουμε τις διαφορές μας. Αλλά εσύ με τα στοιχεία που παραθέτεις εδώ για το Τιτανικό, μάλλον δεν είναι και τόσο ανιδιοτελής και πατριωτική αυτή η προσέγγιση.
1: Νίκο, καταρχήν να σημειώσουμε ότι συνήθως αυτοί που τα λένε αυτά είναι οι καπετάνοι του καραβιού. Στον Τιτανικό όμως.
0: Και οι ιδιοκτήτες βασικά.
1: Και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς. Τώρα, αντί για Τιτανικό, μπορούμε να μιλήσουμε για την εθνική οικονομία, για την επιχείρηση, μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Αλλά να πάμε στην ουσία λίγο. Στον Τιτανικό πέθανε το 75% των επιβατών της τρίτης θέσης και μόλις το 25% της πρώτης θέσης. Αυτό είχε δομική αιτία. Η πρώτη θέση είχε καμπίνες πολύ κοντά στις οσίβιες λέμβους πάνω-πάνω. Η τρίτη θέση ήταν οι άνθρωποι στα μπάρια, μπουζουριασμένοι και έπρεπε να περάσουν από ένα λαβύρινθο διαδρόμων και από πάρα πολλές πόρτες για να βγουν. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, να δούμε το πραγματικό στατιστικό για τα παιδιά. 29 από τα 30 παιδιά της πρώτης θέσης σώθηκαν. Στην τρίτη θέση σώθηκε μόλις το 1 τρίτο των 200 σχεδόν παιδιών.
0: Το 1 στα 3 παιδιά.
1: Το 1 στα 3 παιδιά. Δηλαδή και η προτεραιότητα που έχουν στα ναυάγια οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως ξέρουμε όλοι από τους άγραφους νόμους της θάλασσας, παραβιάστηκε. Τώρα, γιατί ο Τιτανικός για μένα έχει σημασία.
0: Άρα λοιπόν, πάνω στο Τιτανικό, αυτοί οι οποίοι σώθηκαν δεν ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τα λεφτά να πληρώσουν το ακριβό εισιτήριο.
1: Ακριβώς. Και εγώ το μήνυμα που θέλω να καταλάβουμε όλοι είναι ότι επειδή όντως πάμε για περιβαλλικούς Τιτανικούς, να σκεφτούμε ότι το 90% των ανθρώπων που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ζωή τους από πλημμύρες είναι άνθρωποι πάρα πολύ φτωχοί με εισόδημα λιγότερο από 1000 δολάρια το χρόνο. Και αν κάποιος μας λέει, παιδιά, να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ακούστε τον καπετάνιο για να σώσουμε το καράβι και να τα βρούμε, να το απαντάμε, ξέρεις φίλε, αυτοί που σώθηκαν είναι αυτοί που πληρώσαν ακριβότερο εισιτήριο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε υπάκουοι σε τέτοιους καπετάνιους. Αυτό είναι
0: και
1: το μήνυμα.
0: Για να πληρώσεις το ακριβότερο εισιτήριο πρέπει να έχεις τα λεφτά να το κάνεις.
1: Έτσι.
0: Αν δεν
1: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, να το πούμε με άλλη λόγια, υπάρχει μια συστημική ανισότητα η οποία κρύβεται πίσω από το ιδεολόγημα ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι.
0: Να σε ρωτήσω, Αντώνη, έλεγες προηγουμένως. Είπες μέχρι το 2050 το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών.
1: Των ψαριών.
0: Υπάρχει αναστροφή σε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Θα σου πω άλλο ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το 2024.
0: Και όταν λέω αναστροφή σε αυτό το πράγμα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν εννοώ για τα πλαστικά. Εννοώ για αυτό που ζούμε.
1: Ναι. Γενικά, ναι. Λοιπόν, θα πω. Λοιπόν, το 2024 συνειδητοποίησαμε κάτι ακόμα αντίστοιχη κλίμακα. Το βάρος όλων των πραγμάτων που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι στον κόσμο, κτηρίων, αυτοκινήτων, αεροδρομίων, τηλεοράσεων κλπ., είναι μεγαλύτερο από το βάρος της υπόλοιπης χλωρίδας και πανίδας μαζί. Αναστροφή. Εφόσον συνεχίζουμε με όρους αγοράς και καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν υπάρχει. Η καπιταλιστική ανάπτυξη πάει στον γκρεμό. Αυτό το ξέρουν πριν απ' όλα οι ίδιοι που την πυροδοτούν. Και γι' αυτό, Νίκο, αν έχεις παρατηρήσει, συζητάνε όλο και περισσότερο πώς θα φύγουμε μερικοί στο διάστημα, να κάνουμε απικίες, να σώσουμε.
0: Ναι, ο Μπέζος ψάχνει να βρει πώς θα την κάνει.
1: Λοιπόν,
0: και ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, ο Μάσκ.
1: Και ο Μάσκ, ναι. Και πολλοί από αυτούς το συζητάνε. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει μόνο πολύς πόνος. Άνισα κατανεμημένος, φτωχότερος. Για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση, θα πρέπει πριν απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να καταλάβουμε ότι η ρίζα του δεν είναι γενικά η αγορά και η οικονομία. Η ρίζα του είναι η πλήρης εμπορευματοποίηση των πάντων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που εμπορευματοποιείται και το μυαλό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν εμπορευματοποιηθεί σε άπειρο βαθμό τα τρόφιμα και αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με την ακρίβεια που έχουμε. Έχουν εμπορευματοποιηθεί οι ίδιες οι ζωές μας και όπως γράφω στο βιβλίο, έχουμε και στοιχήματα θανάτου.
0: Αυτό επίσης είναι ένα συγκλονιστικό μέρος του βιβλίου. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτό. Εγώ ομολογώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν με εκπλήσει πια τίποτα σε σχέση με την απληστία και με τη δολοφονικότητα αυτού του συστήματος. Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας αυτό το στοιχείο εξεπλάγει. Είχα χρόνια να εκπλαγώ ότι έχουν κάνει και αυτό, για το οποίο θα ενημερώσουμε στη συνέχεια τους ακροατές μας.
1: Πάντως εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα μοτίβο. με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που στον καπιταλισμό εμπορευματοποιείται η τελευταία σταγόνα της φύσης για να βγει κέρδος, και αν βγει το κέρδος πετάγεται σαν απόβλητο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμπορευματοποιείται και η εργατική δύναμη.
0: Με το πετρέλαιο τι γίνεται, Αντώνη?
1: Νομίζω ότι με το πετρέλαιο έχουμε μια νέα εποχή, μπαίνουμε πια σε μια νέα εποχή, και ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, είναι και σύμβολο αυτής της νέας εποχής. Με το πετρέλαιο νομίζω ότι μπαίνουμε σε την εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων. Δεν ξέρω αν αυτή η εποχή θα κρατήσει 30 χρόνια, 25 ή 50. Σίγουρα είμαστε σε αυτή την εποχή, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά πριν από όλους οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσπαθούν να ελέγξουν κάθε είδους ενεργειακό πόρο που είναι εφικτό να ελέγξουν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, Νίκο, να καταλάβουμε είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι άρρηκτα δεμένα με τον πολιτισμό μας. Γιατί? Ο πολιτισμός μας βασικά τι έχει? Έχει ατσάλι, έχει πλαστικά, έχει λιπάσματα και τσιμέντο. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς αυτονία ορυκτών καυσίμων. Άρα η εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων μας αναγκάζει, ακόμα και αν δεν θέλαμε, να ξανασυζητήσουμε τον πυρήνα της οικονομίας και του πολιτισμού και φυσικά και τη σχέση ιδιοκτησίας. Ακόμα και να μην θέλαμε.
0: Η πυρηνική ενέργεια είναι απάντηση?
1: Νομίζω πως όχι. Και θα εξηγήσω γιατί. Η πυρηνική ενέργεια για να φτιαχτεί, πρώτον, θέλει πάρα πολλά μέταλλα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα. Για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα με πυρηνική ενέργεια και να γεμίσουμε τον κόσμο, ακόμα και να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα των πυρηνικών αποβλήτων, θα πρέπει τα επόμενα 25-30 χρόνια να βγάλουμε από το έδαφος μια τεράστια ποσότητα μετάλλων που κάποιοι λένε τη τάξη των 500-600 εκατομμυρίων τόνων, που σημαίνει ότι θα επιδεινώσουμε πολύ περισσότερο το κλίμα. Επίσης, η πυρηνική ενέργεια θέλει χρόνο. Τα εργοστάσια αυτά δεν φτιάχνονται σε ένα μήνα και δύο. Θέλουν πολλά χρόνια για να φτιαχτούν και ακόμα περισσότερο για να λειτουργήσουν καλά. Επομένως, όσοι βάζουν ελπίδες στην πυρηνική ενέργεια παίζουν σε λάθος στοίχημα. Δεν θα μπορέσει αυτό να συγκρατήσει το τέλος των ορυκτών καυσίμων.
0: Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε στη δεύτερη ώρα, γιατί νομίζω πρέπει να δούμε και αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό.
2: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Magic 1-1. Αλατίνι, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Κάτι Σάρκ, 17,50. Σουπλίν, 4,49. Πάλμολιβ, 2,39. Άβα, 1,79. Σόφτεξ, 2,99. Πάμε μπαζάρ!
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον. περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες!
18: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
0: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
20: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Δικαιότατα στην επιτυχία. Ο Μπεζέκοφ πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πάρα πολύ θετική η παρουσία του. Πέτυχε 16 πόντους, 5 rebound, 1 assist σε 23 λεπτά συμμετοχής. Ο Πίτερ 17 πόντους σε 19 λεπτά. Ο Ντόρσεϊ πολύ καλό στην πρώτη και δεύτερη περίοδο. 15 πόντους, 3 rebound, 1 assist σε 19 λεπτά συμμετοχής. Ο Μπιμπέροβιτς πρώτο σκόρερ για την τουρκική ομάδα με 17 πόντους, 6 rebound, 1 assist σε 30 λεπτά παρουσία. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. 9 το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός στις 11 απόψε θα μάθει τον αντίπαλό του. Ρεάλ ή Βαλένθια θα είναι στον τελικό της Κυριακής εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την Κυριακή 9 η ώρα θα ακούσετε τον τελικό live από το Real FM. Περισσότερα στο philathlos.gr.
24: Real Weather.
27: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

κάτι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρητορές, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σ' αυτό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο. Με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος, Waste Side Stories, καμία σχέση με το musical. Μάλλον είναι κάτι που περισσότερο προσυδειάζει στο χώρο του Ζαλόγκου σε ό,τι αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά και την ανθρωπότητα εν σύνολο. Μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση. Έλεγες, Αντώνη, πριν ότι οι ρίζες τελικά της περιβαλλοντικής κρίσης είναι οικονομικές. Ποιες είναι οι αιτίες λοιπόν αυτής της κατάστασης?
1: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική κρίση που ζούμε σήμερα έχει βαθιές ρίζες. Για όσους εκπλήσονται, να πούμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα με την εξαφάνιση περίπου 30-35% της χλωρίδας και πανίδας σε σχέση με αυτή που είχαμε 100 χρόνια πριν, δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε όταν κυνηγάγαν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανελαίητα τις φάλαινες για να τις μετατρέψουν στις αγορές σε σπαρματσέτο και μπαλένες και λάδι. Συνεχίστηκε με την εξολόθρευση ολόκληρων πληθυσμών από γουνοφόρα ζώα για να κάνουμε το εμπόριο γούνας. Η οποία εξολόθρευση αυτή των άγριων ζώων σήμερα έχει υποκατασταθεί με τις φάρμες των γουνοφόρων. Και συνεχίζεται στην εποχή μας με την εμπορευματοποίηση οποιοδήποτε φυσικού πόρου μπορεί να δώσει ένα σέντ κέρδος. Αυτή η αδιανόητη εμπορευματοποίηση των πάντων οδηγεί τον παγκόσμιο καπιταλισμό να βρίσκει συνέχεια καινούργια πεδία στη φύση από τα οποία μπορεί να βγάλει κέρδη. Και όταν τα εξαντλεί και τα ερημοποιεί, να πηγαίνει σε κάτι άλλο. Να το πούμε με άλλα λόγια, είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει με τους εργαζόμενους. Ένας εργαζόμενος ξεζουμίζεται όσο αντέχει να παράγει ή όσο οι συνθήκες παραγωγής βγάζουν κέρδος και στη συνέχεια πετιέται στην άκρη. Κάτι που το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα την περίοδο των μνημονίων, όταν άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική όμως με την κρίση την προηγούμενη. Άνθρωποι 45-50 πεταγόντουσαν έξω από την αγορά και δεν μπορούσαν να ξαναμπούν. Η ρίζα λοιπόν της κρίσης είναι η απόλυτη εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και η απόλυτη εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου μόχθου και πόνου. Γι' αυτό λέω ότι η ρίζα της οικονομικής κρίσης είναι περιβαλλοντική. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το περιβάλλον έχει τόσο πολύ υποβαθμιστεί που αρχίζει σταδιακά να μην αντέχει να παρέχει όσα χρειάζεται για να ζήσουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι τώρα δεν είναι 1 δισεκατομμύριο, είναι 8. Και από αυτούς τους 8, 1 δισεκατομμύριο δεν έχει ρεύμα. Και 2 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε φτηνό νερό. Και αντί να δούμε σε καθαρό νερό, και αντί να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, συζητάμε τώρα να κάνουμε data center στην Αλάσκα, συζητάμε να στείλουμε απικίες στο διάστημα, λες και αποφασίσαμε ποτέ όλοι μαζί ότι αυτό χρειαζόμαστε.
0: Λέγαμε προηγουμένως για το γεγονός ότι μπορούν να σε εκπλήσουν. Παρά το γεγονός ότι πλέον έχουμε τεράστια εμπειρία σε ό,τι αφορά την απληστία και τη δολοφονικότητά τους, πες μας τι είναι αυτά τα ομόλογα θανάτου στα οποία αναφέρεσαι στο βιβλίο.
1: Λοιπόν, τα ομόλογα θανάτου είναι μια ολόκληρη αγορά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά που αναμένεται να φτάσει περίπου στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027-28. Αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 ως οδηπορικά, έτσι τα λέγανε. Τι κάνανε δηλαδή? Βρίσκανε οι ασφαλιστικές εταιρείες ανθρώπους που είχαν ασφαλιστήρια ζωής, ανθρώπους με AIDS, και τους λέγανε: κοίταξε, να δεις, έχεις ένα ασφαλιστήριο ζωής και 100.000 δολάρια, θα τους δώσω 30 χιλιάρικα, το αγοράζω και θα πάρω εγώ την αποζημίωση. Τα λέγανε οδηπορικά γιατί τότε ήταν το AIDS στις πολύ στις αρχές τους. Οι άνθρωποι πληρώναν πάρα πολλά λεφτά για θεραπείες. Οπότε στην πραγματικότητα.
0: Και τους λέγανε: θα πεθάνεις, και επειδή θα πεθάνεις. Επειδή έχεις το ασφαλιστήριο αυτό ζωής για να ζήσεις άλλα 10, 15, 20, 30 χρόνια, δεν θα ζήσεις, θα πεθάνεις, πούλησέ το μου.
1: Πάρε 30 χιλιάρικα στο χέρι.
0: Και όταν πεθάνεις, εγώ θα εισπράξω.
1: Μπράβο. Και ο άνθρωπος με τα 30 χιλιάρικα που έπαιρνε, τι έκανε? Πλήρωνε τις θεραπείες του, που ήταν πανάκριβες στην αρχή. Αυτό εξελίχθηκε πάρα πολύ. Φτάσαμε προς το τέλος της δεκαετίας του 90 να είναι μια αγορά ήδη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίου. Αλλά υπήρχε το εξής πρόβλημα. Βγήκαν θεραπείες για το AIDS. Και οι εταιρείες βγήκαν από τα ρούχα τους. Διότι οι θεραπείες για το AIDS παρέτειναν το προσδόκιμο ζωής 1, 2, 5 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε κάτι απίστευτες δηλώσεις ανθρώπων, εντός εισαγωγικών ανθρώπων, που λέγανε: αυτές οι νέες θεραπείες είναι φρικαλές. Παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής 5 χρόνια. Εμείς τα κάνουμε, που έχουμε βάλει λεφτά. Τότε λοιπόν υπήρχε μια στροφή στη βιομηχανία, η βιομηχανία στράφηκε ψάχνοντας να βρει ασθενείς που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλλά με πιο αξιόπιστη ημερομηνία θανάτου. Και που πηγαίνανε σε γέρους μεγάλης ηλικίας, 75 στα 80, και με κάποιες χρόνιες ασθένειες. Πήγαιναν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, εξαγοράζαν τα συμβόλαια και σιγά σιγά αυτό το πράγμα έγινε ολόκληρη βιομηχανία. Να σας πω τα. Γιατί είναι δραματικό. Είναι στοιχήματα θανάτου, έτσι. Στην πραγματικότητα, του συμφέρει να εξαγοράσει συμβόλαια για έναν άνθρωπο που θα πεθάνει αύριο. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το 24, 13 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγοράστηκαν στο τέλος του 24, έτσι, από τα οποία οι εταιρείες βγάλανε τα τριπλά.
0: Από τέτοιους ανθρώπους.
1: Από τέτοιους ανθρώπους. Και δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν κανένα λόγο, ίσα-ίσα έχουν κάθε λόγο να μην βελτιωθούν τα συστήματα υγείας. Γιατί αν φτιάχνουν συστήματα υγείας και υποστηρίζουν τους ανθρώπους και κερδίσουν 2-3 χρόνια ζωής, τότε οι εταιρείες κάνουν λεφτά.
0: Αυτές, Αντώνη, τι εταιρείες παριστάνονται, είναι ασφαλιστικές, είναι.
1: Είναι κλάδος της ασφαλιστικής βιομηχανίας και φυσικά, Νίκο, όπως γίνεται πάντα, όταν υπάρχουν τέτοια τζογαρίσματα στον καπιταλισμό, μετά βγάλαμε ομόλογα πάνω σε αυτά τα ασφάλιστρα, διπλά ομόλογα των ομολόγων
0: παράγοντα,
1: και όλο καθεξής, και επίσημα προϊόντα της Morgan Stanley, της BlackRock, που τα αγοράζουν, αυτό είναι το συγκλονιστικό, συνταξιδοτικά ταμεία. Δηλαδή, συνταξιδοτικά ταμεία από την Ευρώπη αγοράζουν ομόλογα θανάτου από την Αμερική. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε όλοι πόσο απάνθρωπο είναι αυτό το σύστημα και σε τι ανθρωποφαγία οδηγεί?
0: Σε τι ποσό, είπες, έχει φτάσει αυτή η αγορά των ομολόγων θανάτου?
1: 212 δις αναμένεται να κλείσει την περίοδο 27-28. Δηλαδή το ΑΕΠ της Ελλάδας.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει σχόλιο? Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά, ξαναλέω, τα έχω διαβάσει όλα, δεν με εκπλήσει τίποτα. Αυτό ειλικρινά δεν το ήξερα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Λοιπόν, με το περιβαλλοντικό κίνημα τι γίνεται, Άντε?
1: Νίκο, νομίζω ότι είναι ανάγκη να γίνει μια σοβαρή αποτίμηση των περιβαλλοντικών κινημάτων και των επιτυχιών όποιων είχαν, αλλά κυρίως της συστημικής του αποτυχίας. Έχουμε ένα περιβαλλοντικό κίνημα που από άποψη ανθρώπων που αγγίζει γίνεται όλο και μεγαλύτερο, αλλά από άποψη αποτελεσματικότητας όλο και πιο αναποτελεσματικό. Νομίζω ότι στη ρίζα αυτού του προβλήματος βρίσκεται το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό κίνημα, όπως και άλλα κίνηματα, αποκόβει τα αποτελέσματα από τις αιτίες. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ σοβαρά το περιβαλλοντικό κίνημα με το γεγονός ότι από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 200 αμερικάνικες επεμβάσεις με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άκουσε εσύ να μιλάει κάποιο περιβαλλοντικό κίνημα για τον βομβαρδισμό με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Πάντσεβο? Δεν είναι θέμα του περιβαλλοντικού κινήματος ότι καταστρέφεται ολόκληρη η Γάζα για να μην μπορεί να ζήσει ποτέ ούτε ποντίκι? Δεν είναι θέμα του περιβαλλοντικού κινήματος ότι καταστρέφεται όλη η περιοχή στο Ιράκ παλιότερα και στο Ιράν τώρα? Ας τα πολιτιστικά.
0: Τώρα, επειδή είμαι τσιγκλάς, θυμάμαι τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας και το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Ήταν η εποχή που η WWF ασχολιόταν με την αναπαραγωγή του κολαιόπτερου. Δεν έβλεπε τίποτα από το έγκλημα και το περιβαλλοντικό το οποίο συντελεί το εκεί.
1: Νομίζω ότι βγάζει μάτια το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό κίνημα στις επίσημες εκδοχές του έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω. Και όταν λέμε έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω, να πούμε άλλο ένα στοιχείο εδώ πέρα, το οποίο είναι σοβαρό. Ο μεγαλύτερος παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων στον κόσμο, αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποιος είναι? Ο Αμερικάνικος στρατός. Δεν υπάρχει εταιρεία ή μεμονωμένη οντότητα πέρα από κράτη που να έχει περισσότερες εκπομπές τοξικών αποβλήτων και διοξειδίου του άνθρακα. Και αυτό μένει έξω από τη συζήτηση. Και να σου πω και ένα συγκλονιστικό στοιχείο, Νίκο. Έχουν καταφέρει, όταν μετράνε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλο τον κόσμο, να εξαιρούνται οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες. Για να μπορούμε να λέμε μετά ότι εμείς έχουμε πολύ πράσινο στρατό, όπως λένε ο IDF του Ισραήλ, το πιο πράσινο και οικολογικό στρατό του κόσμου. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αποσύνδεση του περιβαλλοντικού κινήματος από τις αιτίες είναι στη ρίζα της αναποτελεσματικότητας. Οι όποιες νίκες έχει δεν μπορούν να φρενάρουν την κατάσταση. Και αν θες, αυτό είναι ένα στοιχείο γενικότερο. Βλέπουμε ότι όσο πιο πολλές εταιρείες ασχολούνται με το περιβάλλον, η κατάσταση επιδεινώνεται, τα λεφτά που πληρώνουμε μεγαλώνουν. Όσο πιο πολλές κυβερνήσεις ασχολούνται με το περιβάλλον, το ίδιο. Όσο πιο πολλές τεχνολογίες έχουμε περιβαλλοντικές, το πολύ να φρενάρουν την κατάσταση. Η ρίζα του προβλήματος είναι η εμπορευματοποίηση. Και αν δεν μπορέσουμε να βάλουμε φραγμό σε αυτό, δεν πάμε πουθενά.
0: Λες κάπου η ρήπανση είναι κοινωνική σχέση και όχι μια φυσικοχημική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή...
1: αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι είναι. Από ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε ανθρώπους που μένουν σε χωράφια, σε χωριά. Οι άνθρωποι αυτοί τρώνε, βγάζουν από τη γη θρεπτικά στοιχεία μέσα από τις τροφές και μετά με τα απόβλητα τους ταΐζουν άλλα γουρουνάκια, κάνουν κοπριά, ακόμα και τα ανθρώπινα απόβλητα τα επιστρέφουν στη γη. Τα θρεπτικά στοιχεία λοιπόν αυτά επιστρέφουν στη γη και ξαναγίνονται θρεπτικά στοιχεία. Τώρα πάμε σε μια μεγάλη πόλη. Τα ανθρώπινα απόβλητα μαζεύονται και πάνε σε βιολογικούς καθαρισμούς ή χωματερές. Επομένως, τα ίδια πράγματα που θα μπορούσαν να επιστρέφουν στη φύση και να είναι θρεπτικά στοιχεία, εδώ πετιούνται. Γιατί πετιούνται? Η φυσικοχημική διαδικασία είναι η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι οι κοινωνικές σχέσεις. Εάν το οικολογικό κίνημα δεν καταφέρει να δει τη ρήπανση ως κοινωνική σχέση, που σχετίζεται άμερα με την αγορά, την αστικοποίηση και το μοντέλο ανάπτυξης, δεν θα μπορέσει να την πολεμήσει ουσιαστικά. Θα είναι καταδικασμένο να περιορίζει μόνο τις αμάχες του σε καλύτερους όρους.
0: Και τώρα ξαναγυρίζουμε στο θέμα της τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες πολλαπλασιάζονται. Οι λύσεις είναι φανερό ότι λιγοστεύουν. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας? Τι μπορούμε να κάνουμε έχοντας αυτό το τρομερό εργαλείο βέβαια στα χέρια μας?
1: Νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Απ' τη μια να βάλουμε την τεχνολογία στη σωστή θέση και απ' την άλλη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να χρειαζόμαστε και άλλου είδους τεχνολογίες τις οποίες η αγορά δεν πολύ θέλει. Να πω ένα παράδειγμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ας πούμε, οι περισσότερες περιβαλλοντικές τεχνολογίες που έχουμε, είτε για την επεξεργασία νερού, είτε για την επεξεργασία σκουπιδιών, λιμάτων, τι κάνουν? Μετατοπίζουν το πρόβλημα, δεν το λύνουν. Το μεταφέρουν σε άλλο χρόνο και σε άλλο τόπο. Εμείς στην πραγματικότητα θα θέλαμε να το λύσουμε. Και πώς θα λυνότανε? Να πάρουμε το παράδειγμα, ας πούμε, των τεχνολογιών νερού. Στο νερό, όταν υπάρχει ένα ρυπασμένο. Όταν υπάρχει ένας ρυπασμένος υδροφορέας και πρέπει από αυτόν να πιούν οι άνθρωποι, η τεχνολογική λύση είναι να κάνουμε μια πολύ καλή μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού και στις σημερινές συνθήκες η μονάδα αυτή θα γίνει με κάποιο είδους δημόσια ιδιωτική συνεργασία. Θα έρθει ένας, θα βάλει μια μονάδα 25 χρόνια, θα πληρώνουμε σε αυτό το νερό. Η κανονική λύση όμως δεν είναι αυτή. Η κανονική λύση είναι να φροντίσουμε το νερό να καθαρίσει από μόνο του. Να απομακρύνουμε τις πηγές που το ρυπαίνουν. Και τότε, μετά από 10-15 χρόνια, όταν θα έχει καθαρίσει, να το πληρώνουμε στην τιμή, τη λογική ή και να το έχουμε δωρεάν. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Βάζοντας στη μέση παρόχους τεχνολογίας, δημιουργούμε κίνητρα για να μην καθαρίσει ποτέ το νερό. Γιατί αν το νερό καθαρίσει, ο άλλος δεν θα έχει να μας πουλήσει. Και αυτό πάει να γίνει και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Διαβάζω μέσα στο βιβλίο, λες ότι τα αποθέματα σπόρων τα κατέχουν 3-4 πολυεθνικές, 5 πολυεθνικές στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή τι σημαίνει για την ύπαρξή μας, για το γεγονός ότι πρέπει να τρώμε σε αυτή τη ζωή?
1: Είναι ακόμα χειρότερο γιατί, όπως πιθανότατα ξέρεις, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους σπόρους δεν είναι σπόροι που αναπαράγονται. Πρέπει να τους αγοράζεις κάθε χρόνο. Επομένως, εδώ έχουμε μια δομική εξάρτηση από εταιρείες, οι οποίες τι θέλουν? Ποιο είναι το όνειρο κάθε εταιρεία σαν και αυτές? Να γίνει όπως οι τράπεζες. Too big to fail. Να μην μπορούν να αποτύχουν, να μην μπορούν να κλείσουν. Να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από την τεχνολογία τους και τους σπόρους που παράγουν, που θα πούμε, άμα κλείσουν αυτές τις εταιρείες, καήκαμε. Εδώ λοιπόν ξαναμπαίνει το ίδιο ερώτημα.
0: Μου θυμίζει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζιτών.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Το όνειρο κάθε εταιρείας είναι να γίνει όπως οι τράπεζες. Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Είμαστε σίγουροι ότι είναι η μόνη λύση αυτή η σπόρη? Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις, πιο τοπικές, πιο δημοκρατικά ελεγχόμενες, πιο εθνικές? Είμαστε σίγουροι ότι η μόνη λύση είναι να είμαστε εξαρτημένοι από 5 χημικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες και μεταξύ τους συνεργάζονται? Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας. Αλλά αυτή η θηλιά δεν τη βάλαμε μόνοι μας, μας τη βάλανε οι κυβερνήσεις της Δύσης.

0: κάμαρα. Real FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα.
8: Σε να στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
11: Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαλ.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη και γκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
14: Που σημαίνει 5 δολάρια κέρδος από κάθε άνθρωπο στη γη, αυτές οι εταιρείες. Και αν θες, ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έγραφε ο Βρετανικός Independent, το 61% της εμπορίας τροφίμων δεν ελέγχεται ούτε από τα σούπερ μάρκετ, ούτε από τους παραγωγούς, αλλά από το χρηματοοικονομικό τομέα. 6 στους 10 τόνους τροφίμων που τρώμε έρχονται από τις τράπεζες, οι οποίες βγάζουν άπειρα λεφτά πάνω από αυτό και εκ του ασφαλούς.
15: Μιλάμε για δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για έναν ασύλληπτο πλούτο, τον μεγαλύτερο που έχει παραχθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Και την ίδια ώρα υπάρχει πείνα στον κόσμο.
14: Έχουμε με σαφή τρόπο την επιστροφή της πείνα.

0: μέχρι το 2017 η πείνα σταδιακά μειωνόταν. Από το 2017 και μετά όμως ξανααυξάνεται. Αυξήθηκε πάρα πολύ την περίοδο του κορονοϊού και συνεχίζει να αυξάνεται τώρα. Μάλιστα, θα θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχουμε και ποιοτικά καινούργια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουμε αύξηση του υποσιτισμού και της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα, που δεν είχαμε μέχρι το 2017. Το δεύτερο είναι, ας πούμε, για να πούμε ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 26% του πληθυσμού που δεν αντέχει να φάει μια φορά την εβδομάδα κρέας, σύμφωνα με επίσημες έρευνες που έχουν γίνει. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό που έχει η νέα πείνα είναι ότι εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές που ήταν ήδη φτωχοποιημένες και σιγά σιγά γίνονται εξόριστες από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτή η επιστροφή της πείνας από μόνη της, Νίκο, είναι ένα δείγμα της παταγώδης αποτυχίας του καπιταλισμού και της αγοράς να λύσει το πιο απλό πρόβλημα.
1: Την ίδια ώρα, πώς λένε πείνας, ότι μειώνεται η φτώχεια στον κόσμο.
0: Λοιπόν, εδώ γίνεται μια μεγάλη, αν θέσει κάτι, μου απάτη. Η μείωση της φτώχειας στον κόσμο κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Δομηματικό Ταμείο και τον Davos είναι τόσο μεγάλη που η φτώχεια ήταν περίπου 60% του πληθυσμού το 1970 και σήμερα είναι κοντά στο 25, λένε. Όλο αυτό το τρίκο όμως, Νίκο, βασίζεται στο γεγονός ότι το όριο της φτώχειας είναι 2,10 δολάρια την ημέρα εισόδημα, δηλαδή ένα εισόδημα λιγότερο από 1.000 δολάρια το χρόνο, περίπου στα 800. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς προσδιορίζεται αυτό το όριο?
1: Όποιος έχει 801 δολάρια δεν είναι φτωχός, λέει.
0: Μπράβο, πάει μεσαία τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν όμως μερικοί επιστήμονες οι οποίοι ανησυχούν βαθιά και έχουν κάνει το εξής πείραμα. Για κάθε 10 λεπτά του δολαρίου που αλλάζουμε το όριο της φτώχειας, δηλαδή αν το πάμε το 2,1 στο 2,2, στη φτώχεια προστίθεται 70 εκατομμύρια άνθρωποι. Και με ένα πιο ρεαλιστικό υπολογισμό που βάζει το ελάχιστο όριο για να καλύπτει όλες τις διατροφικές του ανάγκες στα 7 δολάρια την ημέρα, δηλαδή 2.000 το χρόνο περίπου, καταλήγουμε στο γεγονός ότι η πραγματική φτώχεια είναι για το μισό πλανήτη. Άρα είναι εικονική αύξηση η μείωση της φτώχειας. Η πραγματική ζωή τι δείχνει? Το 2020 μένουν 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε βαβέλες, το 2030 θα μένουν 1 δις. Οι περιθωριοποιημένοι του κόσμου αυξάνονται. Αυτοί οι άνθρωποι, οι απόβλητοι, που γράφουμε και στο βιβλίο, αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε την πείνα τους και τη δίψα τους.
1: Παλαντήρ τι είναι?
0: Παλαντήρ είναι μια πολύ ωραία εταιρεία. Τώρα δεν ξέρω αν με ρωτάς επειδή δεν θυμάσαι. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι την Παλαντήρ την γνωρίσαμε στην Ελλάδα την περίοδο του κορονοϊού, όταν είχε κάνει δωρεάν την πλατφόρμα για τη διαχείριση των στοιχείων της πανδημίας. Δεν θυμάμαι για ποιο υπουργείο τότε, το ψηφιακή ήταν. Λοιπόν, η Παλαντήρ είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος γύρω από τον Τραμπ και στον πυρήνα του συστήματος Silicon Valley. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει βγάλει πρόσφατα ένα μανιφέστο το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μανιφέστο τεχνοφασισμού. Δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση να πω τι λέει το μανιφέστο, θέλω να πω μόνο το εξής. Η Παλαντήρ είναι η εταιρεία η οποία στις ΗΠΑ πήρε τώρα τη φορολογικό σύστημα. Έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας. Έχει πάρει όλο το NICE και τις διώξεις μεταναστών σαν πληροφοριακό σύστημα και επιδιώκει να πάρει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμβάσεων του Πενταγώνου. Λέω εγώ τώρα, και το λέω επειδή θα μας τη φέρουν και εδώ, είναι θέμα χρόνου, αν δεν είναι ήδη εδώ. Εάν μια εταιρεία ελέγχει το φορολογικό, το σύστημα υγείας, τις μισές στρατιωτικές δαπάνες, την αστυνομία και ίσως και την εκπαίδευση, ποιος κυβερνάει? Να το σκεφτούμε λίγο αυτό, γιατί εκεί μας πάνε. Τελικά θα κυβερνάνε αυτοί που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα και εμείς θα ψηφίζουμε για τους ανθρώπους που θα φαίνονται μόνο.

0: Real FM.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
17: από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είμαι εγώ που σου γκρεμίζω τα παλάτια. Εγώ που θα έρχομαι στον ύπνο σου τα βράδια. Να σου ζητάω αγκαλιές και τρυφερότητα που όσο ζούσα δεν τα χάρηκα τα χάδια. Μα έγινα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Τι με κοιτάς, τι με λυπάσαι. Είμαι εκείνο που δεν θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Σε ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. 3 χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι.

θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Σ' ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριόχρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν θέλω.

0: Μόνο σπαράγματα αυτής της εξαιρετικής δουλειάς που έχει κάνει ο Αντώνης Μαυροπούλος στο βιβλίο του μπορέσαμε να θίξουμε. Μην χάσετε την απόλαυση της ανάγνωσης αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου. Αλλά ο Αντώνης δεν έχει κάνει μία ή μόνο μία ακαδημαϊκή ανάλυση, επιστημονική ανάλυση. Περιγράφεις μέσα μία σειρά ιστορίες που έχει ζήσει. Λοιπόν, θέλω να μας, να μοιραστείς μαζί μας μία που επιλέγεις να τη μοιραστούμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχουν σωματώσει διάφορες ιστορίες που έζησα, γιατί πιστεύω ότι βοηθάνε πάρα πολύ να γίνει πιο κατανοητό και όλο το αφήγημα του βιβλίου. Λοιπόν, αν έπρεπε να επιλέξω μία, θα σας πω για αυτό που έζησα τον Αύγουστο του 1998 στη χωματερή της Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο. Είναι και λίγο αστεία ιστορία. Εγώ είχα πάει τότε προετοιμασμένος με μια βαλίτσα διαφάνειες να κάνω μαθήματα υγιεινής και ασφάλειας στο Δήμο της Καζαμπλάνκα, στους ανθρώπους για το πώς να λειτουργούν μια χωματερή χωρίς προβλήματα υγείας. Έφτασα εκεί πέρα, μας φιλοξενήσαν οι άνθρωποι. Ξεκινήσαμε το πρωί να κατεβαίνουμε, να πάμε στη χωματερή. Εγώ πίστευα ότι θα πάμε να βρούμε τους ανθρώπους που λειτουργούν, εργάτες, εργοδηγούς κλπ. Φτάνοντας στη χωματερή, είδα μερικές εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στα σκουπίδια, βγάζαν υλικά, πολλά πιτσιρίκια. Μου είχε μείνει από τότε στο μυαλό η εικόνα πιτσιρικιών που παίζανε μέσα στη λίμνη από τα στραγγίσματα της χωματερής. Και όταν ρώτησα τον αρμόδιο που ήταν μαζί μου και του είπα σε ποιους θα κάνουμε μάθημα, μου λέει σε αυτούς. Τι σε αυτούς, παιδιά, λέω. Έχω φέρει κοροϊδίες τώρα. Πώς θα βάζουν μάσκες, μπότες, θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Και αυτή ήταν μια παρέα περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, ρακοσυλλέκτες, οι οποίοι ζούσαν μέσα στη χωματερή. Και έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα, σοκαρίστηκα καταρχήν, γιατί δεν είχα ξαναδεί αυτές τις συνθήκες ζωής. Με φώναξε λοιπόν ο άνθρωπος, ο μεταφραστής μου, και μου λέει να σου πω, ο αρχηγός του θέλει να μας μιλήσει. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι του να μιλήσουμε. Εγώ ήμουν σοκαρισμένος, προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται. Έβγαλε μας κεράσει και θυμάμαι σαν τώρα ότι έλεγα τι να φάω τώρα. Το κατάλαβε βέβαια ο άνθρωπος και μου βγάλε συσκευασμένες φρυγανιές. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, αυτά τώρα που έχεις σκεφτεί εσύ δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και δεν έχει και κανένα νόημα, γιατί εμείς μου λέει, κάνει ο καθένας 7 παιδιά, γιατί από τα 7 παιδιά, αυτά παιδιά θα ζήσουν τα 5. Και αυτά που θα ζήσουν είναι αλεξίσφαιρα, αδιάβροχα, πυρήμαχα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μου λέει. Θέλουμε εργατικά χέρια. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι να μας βοηθήσεις. Επειδή είχα σοκαριστεί πολύ, αλλά ταυτόχρονα είχε διεγερθεί πολύ η κοινωνική μου έτσι, περιέργεια, του λέω, τι μπορώ να κάνω να σου βοηθήσω. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, μας κλέβουν οι έμποροι όταν πουλάμε τα υλικά. Α, σου μαζέψω, μου λέει, 15 παιδιά και ένα-δύο μεγαλύτερους, να τους κάνεις πολλαπλασιασμό, πρόσθεση και αφαίρεση.
0: Να τους μάθεις αριθμητική.
1: Για να μην μας κλέβουν. Έκατσα να ανήκω εκεί πέρα 6 μέρες, ήταν συγκλονιστικές μέρες. Έφυγα με την αίσθηση ότι έχω κάνει κάτι όμορφο, κάτι χρήσιμο για τους ανθρώπους. Και με την αίσθηση ότι, ξέρεις, αυτά που ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη από το μικρή οπτική γωνία του κόσμου που έχουμε, είναι τίποτα μπροστά στην πραγματικότητα του κόσμου. Και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που άλλαξε και το μυαλό μου. Με έκανε να πιστεύω πολύ περισσότερο ότι ο κόσμος αυτός πρέπει να αλλάξει, ότι ο καπιταλισμός δημιουργεί συνέχεια τέτοιες ανισότητες, και ταυτόχρονα με έκανε να νιώθω ότι αυτό που ζούμε στην Ευρώπη είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος της εμπειρίας, ίσως και ανούσιο μπροστά στον πύρινα του προβλήματος.
0: Για να πιάσω το νήμα με το προηγούμενο βιβλίο σου, με την τεχνητή νοημοσύνη πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάθε μέρα στις εφημερίδες. Έχουν αρχίσει πια και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και μάλιστα όχι θεωρητική. Στις ΗΠΑ, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα ποσοστό που είναι από 65 μέχρι 80% του πληθυσμού αρχίζει και έχει αντιδράσεις και στα data centers, όχι μόνο στην τεχνική νοημοσύνη γενικά. Νομίζω ότι όμως η κατάσταση έχει ως εξής. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι ότι που έχουν επενδύσει 3 εκατομμύρια δολάρια, να το πούμε αυτό. Μόνο φέτος θα επενδυθούν περίπου 700 δις δολάρια. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι εξής. Δεν θέλουν να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη που να βοηθάει τη λειτουργία και την επίλυση προβλημάτων του κόσμου. Θέλουν να λύσουν κάποια προβλήματα, αλλά κατά βάση να φτιάξουν ένα κόσμο που να είναι στα μέτρα της τεχνητής νοημοσύνης για να την πουλήσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να λύνονται προβλήματα, δημιουργούνται περισσότερα. Είπα δύο πριν και τα ξαναλέω γιατί τα θεωρώ σημαντικά. Δεν αποφάσισε ποτέ κανένας ότι θα καταναλώνουμε ρεύμα για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, αντί για να πάνε σε ανθρώπους, θα πάνε σε data center. Τη στιγμή που έχουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Και 400 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς νερό για να κάνουμε νέα data centers. Αυτό δείχνει, Νίκο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα με τις ανθρώπινες ανάγκες. Και γι' αυτό πρέπει να τη συζητάμε και όχι να την αφήνουμε στην άκρη.
0: Λοιπόν, μέσα από την κουβέντα που έχουμε κάνει, όχι από το βιβλίο, μέσα από την κουβέντα όμως, αυτό που αισθάνομαι ότι μένει είναι εκείνο το αίσθημα του θεατή στην ταινία «Μην κοιτάς ψηλά», με το Ντικάπριο και τη Στριπ, όπου εκεί και αυτοί που πάνε να την κάνουν έξω από τη γη τους τρώνε τα θηρία και οι άλλοι βέβαια στη γη έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι ένα πολύ δυσίωνη σκέψη. Λύση υπάρχει σε όλα αυτά? Τι κάνουμε δηλαδή? Ή απλώς παρακολουθούμε το φαινόμενο?
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να παρακολουθούμε το φαινόμενο απλώς, γιατί παρακολουθώντας το φαινόμενο θα γίνει ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος παρακολουθεί κατά βάση τα φαινόμενα από τις οθόνες, διολυσταίνουμε σε όλο και χειρότερες καταστάσεις. Εγώ νομίζω ότι η λύση, όσο και αν τα πράγματα είναι καινούρια, έχει ένα παραδοσιακό στοιχείο. Η λύση είναι στο χέρια του μαχόμενου πληθυσμού. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι μια αργή διολύστηση που κάποια στιγμή μπορεί να φέρει και καταρρεύσεις. Σε αυτή τη διολύστηση δεν πρέπει να είμαστε θεάτες. Και επειδή οι αγώνες έχουν χώρο και χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε από το χώρο και το χρόνο στον οποίο είμαστε. Να κάνουμε αγώνες, για παράδειγμα, να έχουμε ενεργειακές κοινότητες αυτόνομες από τις 5 εταιρείες που μοιράζονται το χώρο της ενέργειας. Να κάνουμε αγώνες να εξοπλιστούν και να φοδιαστούν με αντιπλημμυρική προστασία οι φτωχογειτονιές. Και όχι μόνο οι πλούσιες γειτονιές. Να κάνουμε αγώνες που θα προστατεύουμε τη δυνατότητα να υπάρχει κοινωνικός πλούτος και κοινά αγαθά. Κόντρα στην ιδιωτικοποίηση κάθε φυσικού φόρου. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη προϋπόθεση, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ σωτηρία σε παγκόσμια κλίμακα. Ξέρω όμως με σιγουριά να πω ότι αν δεν υπάρχουν αγώνες τοπικοί, ποτέ δεν πρόκειται να φτιάξουμε κάτι παραπάνω από μικρό νίκες. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι μια δεύτερη πλευρά πρέπει να κάνουμε, και γι' αυτό έγραψα και το βιβλίο, πρέπει να συνενώσουμε το κοινωνικό πρόβλημα, το ταξικό πρόβλημα, με το περιβαλλοντικό, και όχι να τα έχουμε χώρια.
0: Αντώνη, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία. Σε ευχαριστούμε και για το βιβλίο Waste Side Stories, εκδόσεις Τόπος. Πραγματικά, όχι μόνο θα μάθετε, θα απολαύσετε κιόλας την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, τιμή μου.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέων Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799114.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Donald Trump. εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 ενέργεια μέσα είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Άρχισε πριν από λίγο ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Real Madrid και Valencia για το Final Four της Ευρωλίγκας. Στον κυριακάτικο τελικό προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Fenerbahçe στον πρώτο ημιτελικό. Σύνδεση με το Telekom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
12: Απόλυτα κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας νίκησε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Fenerbahçe και προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό της διοργάνωσης όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του στην πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του στο Final Four. Μπροστά σε 14.000 οπαδούς του, ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός, έπαιξε υποδειγματική άμυνα. Ακόμα και όταν πιέστηκε, έβγαλε αμέσως αντίδραση. Δεν άφησε περιθώρια στην Φενέρ. Δεν πέρασε ποτά η Φενέρ μπροστά στο σκορ και δίκαια προκρίθηκε. Να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία στο τελικό, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Δεν έχω παράμονο, ανέφερε. Άμυνα υψηλού επίπεδου είχαμε σήμερα από την ομάδα μας, δήλωσε ο Σάσα Βεζέκοφ. Βγήκαμε όπως ακριβώς θέλαμε στο παιχνίδι, ο Άλεξ Πίτερς που ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Φενέρ Μπαξέ, ο Γιακτσεβίτσιους, δεν ήμασταν ο εαυτός μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather.
10: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8. 10 λεπτά μετά τις 9. Και μαζί θα πορευτούμε απόψε έως τις 2, χωρίς την κυρία Ελένη μας. Είπαμε να λείψει απόψε. Εντάξει, βεβαίως τυχερό από την έννοια του ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί αν δεν θα μιλάγε κανείς, καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, και να την έχουμε πρώτα θέως από εβδομάδα πάλι μαζί μας. Λοιπόν, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Σταυραχάκη που είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχω την αίσθηση ότι το έκανε ο Ολυμπιακός, αν φαίνεται πιο εύκολο από ότι ήταν, γιατί δεν ήταν εύκολο. Και τώρα έχει ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ, που είναι ισόπαλες τώρα 13-13. Για να δούμε ποια ομάδα θα βρεθεί μαζί με τους Ερυθρόλευκους στον τελικό της Κυριακής. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στα δελτία ειδήσεων στην αίθουσα σύνταξης. Πού να είμαι, στο γήπεδο? Όχι βέβαια. Το είχα πει και από χθες για τις προηγούμενες μέρες εγώ, ούτε για αστείο. Τα αποφεύγω εγώ αυτές τις εκδηλώσεις γενικώς. Λοιπόν, καλά έχει κυλήσει πάντως μέχρι στιγμής. Έχει κάτι μικρό προβλήματα, λέει, στην είσοδο των φιλάθλων. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, έχει όμως πολλά θέματα η επικαιρότητα ούτως ή άλλως. Λέγαμε χθες για αυτούς τους απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και είχαν μπει σε ένα σπίτι και το ρήμαξαν, πήραν από μια ηλικιωμένη κυρία 300.000, κόσμο μεταξύ 300.000 ευρώ. Και προέκυψε τώρα αυτή η είδηση με τους απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές και είχαν αρπάξει πάνω από 2 εκατομμύρια. Απίστευτο. Επίσης θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται ο θόρυβος, δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον όμως, για το νέο κόμμα αυτό, το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Δεν ξέρω. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση οι αστυνομικοί που έχουν μετακινηθεί στην Αθήνα για το Final Four. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Είναι η πρόεδροι των ενώσεων Άρτας, Πρωτείας και Ιωαννίνων. Τους κλείσανε σε κάποια ξενοδοχεία να μείνουν. Και δεν είναι ακριβά δωμάτια. Και τους κλείσανε τετράκλινη νηφική σουίτα. Και έχει. Γιατί κάναν τετράκλινη, ρε φίλε, γιατί τους κλείσανε την νηφική σουίτα, τους τη χρεώσαν. Ναι, τη χρεώσαν η νηφική. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι, πες το, είναι swing. Ναι, τη χρεώσανε νηφική και βάλανε μέσα το νηφικό κρεβάτι, άλλο ένα μονόκλινο και ένα ράτζο. Ναι, λοιπόν. Και φύγαν οι αστυνομικοί από εκεί, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν με τίποτα. Και διάφορα άλλα τέτοια, πολύ στενά δωμάτια και γενικά σαρδελοποίησαν ένα πάνω στο άλλο. Και βρήκανε σε πολύ λογικές τιμές δίκλινα. Και δεν τους τα ενέκρινε η υπηρεσία. Εντάξει. Και να πεις, ρε παιδί μου, ότι δεν υπήρχε χρόνος για οργάνωση ή ότι είμαστε full season και γίνεται χαμός. Να πεις, πάει στα κομμάτια. Αλλά ξέραν ότι θα χρειαστούν δυνάμεις να φέρουν και κάπου πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να, δεν ξέρω. Πώς το σκέφτονται πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, κάτι δηλώσει είχε πάλι ο Τσίπρας. εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα τα οριστικά για τον κοινωνικό τουρισμό. Μεγάλες η αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη. Έχει αναρτηθεί η νέα κάτωψη, υπάρχει εικόνα στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη δείτε. Τι άλλο? Απορρίφθηκε το αίτημα του Πασόκ για προαναγκριτική για τις υποκλοπές. Α, καλά εκεί. Βγήκε ο Σαμαράς και έκανε κάτι δηλώσεις σκληρές από το βήμα της Βουλής εναντίον της κυβέρνησης. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τις δείτε τις δηλώσεις γενικώς. Τα κάπου παίζουν αλλά χαμηλά. Τα ρίξε χοντρά πολύ όμως την κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω πώς παίζετε τώρα το παιχνίδι. Κάπως παίζετε. Λοιπόν, για κυρία Δεσποινά, για καλέστε τον κύριο Σταυρακάκη για να πάμε να πάρουμε μια γεύση από Final Four, εμείς που το παρακολουθούμε από τηλεοράσεως. Γεια σας κύριε Τάσο. Α ναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αλλαγή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα πολιτικά πρόσωπα που εισήγαγε ο κύριος Πλωρίδης και που λέει ότι έλεγε ότι δεν αλλάζει κάτι, αλλά και για το χρόνο της ανανέωσης των εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και τι αποτέλεσμα θα έχει, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ναι, καλά, τώρα αυτά που μου στέλνετε εδώ πέρα για το τι δηλώνει ο καθένας για την κυρία Χαριστιανού, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπω στη διαδικασία για κανέναν. Είτε πρόκειται εκ δεξιών, είτε πρόκειται εξ αριστερών. Είτε πρόκειται γενικώς. Και δεν θα το κάνω και με κανέναν που θα κάνει κόμμα. Καθένας τώρα βγαίνει και δηλώνει, δηλαδή ό,τι θεωρούν επικίνδυνο το κάνουν, το περνάνε με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Δεν είναι αυτά, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Σε λίγο όμως δεν θα έχουμε χρόνο πια. Γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά. Λοιπόν, απόψε θα ασχοληθούμε αργότερα με το θέμα της παραβατικότητας γενικότερα και της των στοιχείων που αφορούν στην κακοποίηση, στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση που αφορά ανήλικους, διότι βγήκανε κάτι στοιχεία το προηγούμενο 48 ώρο, κάποια στοιχεία τα οποία είναι αναδεικνύουν εν πάση περιπτώσει την ένδια της ελληνικής κοινωνίας και η καταγραφή και μόνο των περιστατικών αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Φανταστείτε πόσα δεν δηλώνονται. Όταν θα ακούσετε αργότερα τους αριθμούς θα καταλάβετε. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Σταυρακάκη. Δημήτρη.
1: Από το κέντρο τύπου έχουμε, έχω πάει στο κέντρο τύπου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ωραία. Πριν από λίγο ξεκινάμε με είδηση της τελευταίας στιγμής, Μανώλη. Ναι. Τέλος ο Ράφα Μπενίτες από τον Παναθηναϊκό. Τον ανακοίνωσε επίσημα τη λύση συνεργασίας, τη μη συνεργασίας με τους Πράσινους. Η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον μέχρι τώρα προπονητή της, τον Ράφα Μπενίτες. Οπότε ναι, ανοίγει ο δρόμος για τον Δανό τεχνικό της Κοπενχάγης, που είναι ο πρώτος υποψήφιος. Με είδηση που βγήκε πριν από λίγο και μια που λέγει ποδοσφαιρικά, να σας πω ότι έγινε και συνάντηση του ιδιοκτήτη και πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ. Τρεις ώρες κράτησε. Συζητήθηκε ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν και στη συνέχεια ήρθαν εδώ μαζί και είδαν τον ημιτελικό του Final Four, όπου ο Ολυμπιακός Μανώλη, κυρίες και κύριοι, έκανε μια πιστική εμφάνιση, μια απόλυτα κυρίαρχος ήταν απέναντι στην Φενέρ με 79-61, κέρδισε την κάτοχο τίτλου, την πέταξε εκτός διοργάνωσης στον ημιτελικό, έτσι. Κυριακή το βράδυ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο, πέμπτη συνεχόμενη παρουσία στο Final Four, 14.000 οπαδούς είχε ο Ολυμπιακός στο πλευρό του, έπαιξε πολύ καλά, υποδειγματική άμυνα την πρώτη περίοδο, γενικά την άμυνα τα πήγε πάρα πολύ καλά, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη περίοδο δέχτηκε καλάθι 3 λεπτά πριν το τέλος της, ένα 12-2. Στην δεύτερη περίοδο πιέστηκε, αλλά και πάλι είχε το πάνω χέρι, έπαιξε αρκετά καλά, πιέστηκε όμως εκεί, αμέσως έβγαζε αντίδραση και πήγε το ημίχρονο στο 33-24. Στην τρίτη περίοδο, όπου η Φενέρ έκανε ένα 10-0, ο Ολυμπιακός πάλι έβαζε, είχε τα τρίποντα με Φουρνιέ και Βεζέκοφ και πήγε την τρίτη περίοδο στο 56-31. Στην τελευταία περίοδο ήταν πιστικός, σοβαρός, αποφασισμένος και κατάφερε να πάρει την νίκη με το 79-61, εγκλωβίζοντας την Φενέρ Μπαχτσέ στο παιχνίδι του. Από πλευρά σπότων, ο Πίτερς 17, ο Βεζέκοφ 16, ο Ντόσεϊ 15, ο Ντόσεϊ πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ο Βεζέκοφ πολύ θετικός, εκπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πιπέροβιτς 17 πόντους για την Φενέρ, που έπαιξε περίπου 30 λεπτά. Ο Μπαζόκας, να κρατήσουμε λίγο την ίδια νοοτροπία στον τελικό, ο Γεσκεβίτσιος δήλωσε ότι δεν ήμασταν ο εαυτός μας σε αυτό το καθοριστικό παιχνίδι. Τώρα έχει ξεκινήσει ο ημιτελικός, ο άλλος, όπου η ομάδα της Real Madrid παίζει με την Βαλένθια, με την Βαλένθια Πρωτάρα στη διοργάνωση. Ο νικητής από αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό θα είναι στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 το βράδυ, θα το ακούσετε live από τον Real FM. Μανώλη, πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπαρτζόκα.
0: Ναι, και δήλωσε ναι.
1: Αμέσως μετά και συνεχίζουμε την συζήτηση μας, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε.
2: Για μένα δεν υπάρχει σοκαριστική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τα έχω δει όλα. Οπότε δεν με σόκαρε καθόλου. Ήταν κάτι περίμενα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ συμπαγείς για 40 λεπτά. Εκτός κάποιων μικρών εξαιρέσεων, προφανώς η Φενέρ έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ήταν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Έχουν μεγάλη εμπειρία, έχουν καλή κατεύθυνση από τον πάγκο και δεν μπορεί να σκάσει ποτέ. Όσες φορές παίρναμε διαφορές πάνω από 15 πόντους, γυρίζανε είτε με transition που είναι πολύ δυνατή με τον Χόρτον Τάκερ, κυρίως εκφραστή, είτε με τα pull-up του Μπάλτουν, αλλά και φυσικά τα σου του Μπιμπέρβετς που είναι πολύ σημαντικά. Αλλά νομίζω ότι γενικά ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά, πολύ σταθεροί. Επιβλητικά, όταν αρχίσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και δεν είμαστε σταθεροί, στατικοί, δηλαδή προσπαθούσαμε να επιτεθούμε στα μισμάτς στο πρώτο ημίχρονο, όταν παίξαμε μας έκπαιξαν αλλαγές. Στο δεύτερο, κυκλοφορούσαμε την μπάλα, κάναμε τουλάχιστον μια μεταφορά από τη μια πλευρά στην άλλη και έτσι βρήκαμε πολλούς διαδρόμους για να επιτεθούμε. Έχει ζέσει αρκετή στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά γενικά πολλές φορές η ομάδα ίδια σου δίνει μια άνεση, μια σιγουριά, αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε, Μανώλη.
0: Δημήτρη, γιατί βλέπω τώρα που ρίχνω μια ματιά στην οθόνη στο παιχνίδι των δύο ισπανικών ομάδων.
1: 28-29 είναι πριν από λίγο.
0: Ναι, τώρα είναι 31-31. Βλέπω κενές θέσεις αρκετές.
1: Και.
0: Κενές θέσεις αρκετές,
1: ναι,
0: βλέπω.
1: Υπάρχουν κενές θέσεις αρκετές. Γιατί η Φενέρ, συγγνώμη, η Βαλένθια είναι γύρω στα 1200 άτομα. Και η Ρεάλ έχει πάρει 550 εισιτήρια δικαιούτο και πήρε τα 500.
0: Ναι.
1: Και φυσικά έχουν μείνει και ο φίλαθλοι και από την τουρκική ομάδα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Θα σου πω για τα εισιτήρια, ναι, γιατί εδώ έχει κουβέντα. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις πριν από λίγο. Ο Σάσα Βεζέκοφ μίλησε στη μεικτή ζώνη και ήταν ο Κώστας Σταρδέλης και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου. Ναι. Για να τους ακούσουμε.
3: Η άμυνα σήμερα για αυτή την εμφάνιση, ναι, η σκληρή άμυνα.
4: Εννοείται, όταν κρατάς την αντίπαλη ομάδα σου ένα πόντο, νομίζω τα λέει όλα.
3: Τι είπατε πριν πείτε στον αγωνιστικό χώρο, τι είπατε?
4: Ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα για 40 λεπτά, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να αφήσουμε την καρδιά μας στο παρκέ έτσι ώστε να κερδίσουμε.
3: Τι πιστεύεις για τον τελικό, τι θέλεις, Βαλένθια ή
4: δεν? Δεν με απασχολεί καθόλου.
3: Ποια ταιριάζει περισσότερο σε
4: αυτό?
5: Ηρεμία. Ηρεμία, γιατί έχουμε ακόμα ένα βήμα, ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα. Αλλά μαζί και αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό μου βγάζει αυτό το γκρουπ των παιχτών. Και νομίζω ότι αν έχουμε μια ανάλογη εμφάνιση σαν τη σημερινή, μπορούμε να προσδοκούμε σε όμορφα πράγματα. Θέλει αυτό τις μικρές λεπτομέρειες, την έξτρα ένταση, την έξτρα προσπάθεια, το να οδηγήσεις τον αντίπαλό σου σε μια έξτρα κίνηση από το καλό σου που μπορεί να έχει δημιουργήσει μια καλή φάση, να τον αναγκάσει να πάρει μια δεύτερη σκέψη. Και αυτό, αν παρατηρήσετε το παιχνίδι σήμερα, το κάναμε σε πάρα πολλές φάσεις. Τα rotation μας ήταν τρομερά, καλύπταμε ο ένας τον άλλον. Δεν δώσαμε πολλά εύκολα σουτ στη Φενέρ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και όλο αυτό μετά τους δημιούργησε, έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον, τους δημιούργησε μια ένταση στο παιχνίδι τους, ακόμα και στα ελεύθερα σουτ, να μην νιώθουν την αυτοπεποίθηση για να σουτάρουν καλά. Έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε κάθε συνθήκη που προκύπτει μέσα στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον όρος αμυντική ομάδα ή επιθετική ομάδα. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τις ανάγκες του παιχνιδιού και όποια ομάδα μπορεί να το αντιλαμβάνεται και να προσαρμόζεται σε αυτό το στυλ, έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Και εμείς νομίζω ότι έχουμε τα υλικά να προσαρμοζόμαστε σε διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στο παιχνίδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλη τη χρονιά. Και στο κομμάτι το ομαδικό, το αγωνιστικό, αλλά πάρα πολύ και στο πνευματικό. Σίγουρα το ότι πλέον όλα τα παιδιά εκτός από τον Dyson νομίζω έχουν την εμπειρία του Final Four, τα παιδιά που ήταν σήμερα στη 12 τουλάχιστον, έχουν την εμπειρία του Final Four, βοηθάει. Ξέρουν ότι αντιμετωπίσουν, ξέρουν τι να περιμένουν. Αλλά ακόμα και ο Tyson, είδατε που είναι το πρώτο Final Four, ήταν εξαιρετικό σήμερα και δεν είναι οι 10 πόντοι που σκόραρε. Είναι όλα τα πράγματα που έκανε μέσα στο παρκέ. Ήταν εξαιρετικό η κομικότητα του για την νίκη. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται όλα τα παιδιά να βγάζουν, όποιο πατάει στο παρκέ, να βγάζει την ένταση και να μένει η ένταση ψηλά για 40 λεπτά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παπα-Νικολάου. Δημήτρη, θα πάμε σε τίτλους.
1: Ωραία, και να πούμε για τα εισιτήρια.
0: Ναι. Και θα επιστρέψουμε για το θέμα των εισιτήριων. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου.
6: Σάμος.
13: FM στους 102.
6: Μος.
13: FM στους 102.

0: 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
1: και 6976 55 73 49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμμος.
7: FM στους 102.
8: Την Κυριακή, όποιος και να είναι Μανώλη, θα είναι κατακόκκινο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά το 2013. Δεν έχουν πάρει τίτλο στην Ευρωλίγκα.
9: Περίμενε όμως τώρα. Εντάξει, ωραία. Η Ευρωλίγκα λοιπόν έκανε αυτό που.
8: Ναι, η Ευρωλίγκα είναι λίγο, να σου πω κάτι, είναι λίγο. Έχει ένα, όπως και όλες οι διεθνείς οργανισμοί στον αθλητισμό, έχουν ένα μοτίβο. Δεν έχουν τα flexibility, δυστυχώς, αν κάτι πάει στραβά, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες να μπορέσουν αμέσως να το λύσουν. Κάτι που στην Ελλάδα λύνονται πολύ πιο εύκολα σε διοργανώσεις μπορούν όταν υπάρχουν ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, Έλληνες, ελληνικά στελέχη, να δουν και τον άλλον δρόμο. Εδώ, αυτοί, παραδείγματος χάρη, έχουν βάλει όλα τα ραδιόφωνα που είμαστε πάνω, για τώρα μιλάω από το κέντρο τύπου, την ίδια σειρά. Και δίπλα μου, εγώ έχω τον Σπορ FM, πιο πίσω από το Σπορ FM, το Σπορ FM έχει δίπλα του την Έρα. Αριστερά μου έχω τον Ελλάδα FM, και καταλαβαίνει κανείς, γίνεται ένα λαλούμ. Το ίδιο και στην από πάνω σειρά,

0: που είναι 12 ραδιόφωνα, τα μέτρησα, 12 ραδιόφωνα της Ισπανίας, από τη Βαλένθια, από τη Μαδρίτη, από το κρατικό της, το Ισπανικό, από τη Βαρκελόνη, μαζί. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν μάθει ένα μοτίβο και κάνουν αυτό το μοτίβο. Ή το άλλο το περίφημο με το δραχιολάκι, που χθες στη διαπίστευση μου λέει και ο εθελοντής, μου λέει: θα φορέσει το δραχιολάκι. Τι του λέω, τι λες αγόρι μου, ότι είμαι καταζητούμενος, λέω, είμαι κατάδικος στις φυλακές του Παλανδρινού. Είσαι φυλακή στο Οχάιο. Όχι, μου λέει, τι μας είπανε. Και πώς θέλω να κάνω εγώ το μπάνιο μου, ή θα πάω πριν τα χέρια μου. Και το έβγαλα το δραχιολάκι και το έχω βάλει πάνω στη διαπίστευση.
1: Ναι. Περίμενε όμως τώρα, γιατί.
0: Έχουν ένα μοτίβο, ναι. Και αυτό, αν γίνει στραβή, κολλάνε. Αυτό έγινε τώρα και με την ιστορία του Φενέρ.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα ότι το γήπεδο ήταν πίτα. Άρα δεν μπορεί να κάποιοι να μην μπήκανε. Μπήκαν κάποιοι άλλοι στη θέση τους προφανώς.
0: Μπήκε ο κόσμος, μπήκαν και κάποιοι από τον Ολυμπιακό, μπήκε κόσμος. Το γήπεδο πίτα δεν ήταν, γιατί ήταν 16.500. Ήταν οι φύλαθλοι που ήταν. Στην τους επιστήμους, δηλαδή είχε πάει στα 18 αυτούς όλους τους παρατρεχάμενους που ήταν διάφορες προσκλήσεις, εκεί στα 18.000. Το θέμα είναι, σου ξαναλέω, ότι αυτό το θέμα η Ευρωλίγκα λίγο το χάνει, το πάει αλλού για αλλού.
1: Δεν έχω ξανακούσει πάντως τέτοια προβλήματα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να μην είχα δώσει σημασία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω ξανακούσει.
0: Επίσης το γεγονός ότι δεν είχαν διαχωρισμό, ότι έπρεπε λοιπόν να υπάρχει διαχωρισμός, ότι σε αυτή τη θύρα εκεί θα είναι η Φενέρ. Υπήρχαν οι θύρες.
1: Σε αυτά δεν εμπλέκεται και η αστυνομία.
0: Τι?
1: Σε αυτά δεν εμπλέκεται.
0: Δεν μπορεί να εμπλέκεται η αστυνομία σε αυτό. Εντάξει, οι φανατικοί του Ολυμπιακού είχαν πάει εκεί που καθόταν οι φανατικοί του Παναθηναϊκού. Εκεί εντάξει υπήρχε. Ήταν και από την άλλη μεριά, όπως πάνω από τη γραμματεία. Όμως από την πλευρά που βλέπει ο κόσμος απέναντι στη γραμματεία, εκεί υπήρχαν και οι φιλαθροί του Φενέρ και οι φιλαθροί του Ολυμπιακού. Με το σύστημα που έχουν το ηλεκτρονικό. Κάνει διαχωρισμό. Αν δεν το προσέξεις, μπορεί να γίνει η στραβή και να υπάρχουν ανάμεικτα. Πάντως δεν έγινε κάτι στο γήπεδο. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, όντως δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι.
0: Δεν έγινε κάτι. Ναι. Ωραία να το πούμε αυτό. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Φυσικά βοήθησε και το γεγονός ότι το μάτς πήγε έτσι. Να τα λέμε όλα, γιατί το μάτς πήγε με τη ροή αυτή να κάνει ο Ολυμπιακός να έχει το πάνω χέρι απέναντι στην τουρκική ομάδα. Και επίσημα ένα μέλος του κοινού συμβουλίου της Φενέρ, πριν αρχίσει το ΜΑΤ, τα χώνει στην Ευρωλίγκα για το θέμα των εισιτηρίων. Σας ξαναλέω, γενικά όλοι αυτοί που είναι στις διεθνείς ομοσπονδίες κλπ. Έχουν ένα flexibility. Αν τους τραβώσει το flexibility, εκεί χάνονται.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Χάνονται. Λοιπόν, αργότερα είναι ο Κώστας Σαρδέλης έξω στο γήπεδο, μέσω της, να κάνουμε την ενημέρωση, να συνοηθούμε στον αέρα. Μόλις τελειώσει το ημίχρονο, θα σα πει τι γίνεται. Έχουμε ενδιαφέρον. Τώρα να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και οι δύο είναι πολύ, πολύ δύσκολοι αντίπαλοι.
1: Προφανώς.
0: Πέρασε το πρώτο εμπόδιο ο Ολυμπιακός, όμως έχει και την Κυριακή το βράδυ.
1: Έχει κάνει το μισό δρόμο. Έχει άλλο τόσο.
0: Ναι, έχει κάνει το μισό δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό να περνάς τον ημιτελικό τέτοιες διοργανώσεις. Όταν έχει μία ζαριά να ρίξει.
1: Ναι, γιατί φεύγει και το άγχος.
0: Φεύγει το άγχος, εντάξει, πάντα το άγχος στον αθλητισμό πάντα υπάρχει, Μανώλη. Είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει. Υπάρχει πάντα. Όμως τώρα του έφυγε το άγχος, δεν περίμενα εγώ ότι θα πάει τόσο εύκολα. Ότι θα πάει με αυτόν τον τρόπο. Έπαιξε πολύ μεγάλο σημασία το γεγονός ότι μπήκε με πολύ καλό timing. Δηλαδή γυάλιζε το μάτι του. Κάποια στιγμή ήταν 12-0.
1: Έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Ναι. Έκανε το ένα δύσκολο παιχνίδι να φαίνεται εύκολο.
0: Γιατί
1: δύσκολο παιχνίδι ήταν, δεν ήταν εύκολο.
0: Βέβαια. Όταν κάνεις αυτό το καλό ξεκίνημα στην αρχή και κάνεις ένα 12-0 και ο άλλος βάζει 3 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου τον πρώτο του πόντο, αρχίζει και έχει το άγχος να το κυνηγάει το μάτι.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορέσει εκεί που προσπάθησε στη δεύτερη και στη τρίτη περίοδο που έκανε ένα 10-0 η Φενέρ, εκεί να το γυρίσει, μετά είναι σαν να ανεβαίνει τον Όλυμπο. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Λοιπόν, θα πούμε και αργότερα.
1: Ευχαριστούμε,
0: θα είμαστε
1: Δημήτρη.
0: Θα είμαστε εδώ, γιατί καταλαβαίνεις ότι το ρεπορτάζ εδώ τρέχει
1: προφανώς,
0: και θα είμαστε εδώ.
1: Προφανώς.
0: Ο Κώστας Σαρδέλης θα σας πει για το ημίχρονο.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Στα 40 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Ναι, Γιάννη, ό,τι θεωρούν επικίνδυνο το λιδώρουν. Τι σου κάνει εντύπωση? Λοιπόν, Αφού λοιπόν λέει άλλοι το κάνουν αυτό, εσύ που δεν το θεωρείς επικίνδυνο, γιατί δεν βγάζεις ένα στέλεχος να μας ενημερώσει για τις θέσεις του νέου κόμματος? Γιατί εγώ δεν βγάζω ποτέ στελέχη κομμάτων για να ενημερώνουν για τις θέσεις ή γενικώς να κάνω πολιτικές συνεντεύξεις. Εάν αποφασίσω να εντάξω τους πολιτικούς μέσα στην εκπομπή και να κάνουμε πολιτικές συνεντεύξεις, δεν θα κρατήσει πολύ. Και αυτό αφορά τους πολιτικούς όλων των κομμάτων. Εντάξει, επειδή το έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και μετά μου λέγανε καλύτερα να είμαστε φίλοι παρά να κάνουμε συνέντευξη. Εντάξει, λοιπόν. Διότι εγώ δεν είναι, όταν θέλω να κάνω μια ερώτηση θα την κάνω. Άστο Γιάννη, τώρα δεν με μάθεις τη δουλειά μου. Εμπορικά λέει, το λέω, Ολυμπιακός μην βάλει ευρώ στο ΣΕΦ, να μην έχει 5 αστέρια για τελικό Ευρωλίγκα. Αν θέλει για να κόπλω σας πληρώσει τον Ακίνηση να παίξει τελικό στο ΣΕΦ, αφήστε τον Αστάζη, πληρώνει ο πρόεδρος. Η Αλέμπρο δεν με απασχολεί εμένα. Εγώ θεωρώ ότι τα γήπεδα πρέπει να φτιάχνονται, να ανακαινίζονται και να γίνονται σύγχρονα. Δεν είναι, ακόμα και αν πάρει ο Ολυμπιακός τώρα τη φετινή Ευρωλίγκα, εντάξει, θα βάλει άλλο ένα αστέρι, επιτυχία είναι, αλλά δεν σταματάνε οι φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Και για να πας μπροστά πρέπει να πας σε όλους τους τομείς. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τις 9. Είπαμε απόψε χωρίς την κυρία Ελένη μας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιβελέκηδης στη ρύθμιση των ήχων μου γράφει εδώ που αρώ μπράβο λέει άξιο, αλλά πήγαν όπως πρέπει. Αν δεν πήγαινε τελικό δεν θα μπορούσε να επιβιώσει την παράδοση. Που λέει ότι πάω τελικό και χάνω. Αυτό μάλλον, ναι. Final stage. Και για να δούμε. Φόρτσα πάω καρά. Ακού, θα σου πω τώρα κάτι για αυτό που μου έχει γράψει. Και άμα θες να μπεις και σε λεπτομέρειες, μπες. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν γίνεται στα 4-5 χιλιόμετρα από εδώ να έχει το Final Four με το οποίο ασχολείται όλη η Ευρώπη που παρακολουθεί μπάσκετ και όχι μόνο. Και εγώ να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ο Real FM είναι ειδησιογραφικός σταθμός. Και μέσα στην ειδησιογραφία, όπως θα δεις αν κάνεις μια βόλτα, πρώτο θέμα στα περισσότερα μέσα είναι το Final Four. Απλά πράγματα. Με τρελάνεις τώρα. Και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις αποφάσεις, οπότε δες το λίγο διαφορετικά. Παίζουν λέει χαμηλά οι δηλώσεις Σαμαρό, έχει ρε γαμότο. Αφού έχει ρεύμα. Έχεις δει λέει στις αναρτήσεις που κάνεις στο Facebook όσα σχόλια έχει από κάτω. Πάνω από 1000 κάθε φορά. Τώρα ναι, δεν διαβάζω το στο Facebook τι λέει ο Σαμαράς για να είμαι ειλικρινής. Και επίσης δεν μπορώ να ασχοληθώ με το τι σχολιάζει ο καθένας από κάτω, διότι δεν έχει καμία αξιοπιστία αυτό το πράγμα. Οπότε γιατί πρέπει να το συζητάμε. Και να σου πω επίσης ότι δεν ισχύει αυτό που λες για το να επικοινωνήσουν κάποιοι για να βγάλουν κάποιον να ενημερώσει. Όποιος είναι, να έρθει να μου το πει εμένα. Έχουμε ημίχρονο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο δεύτερο ημιτελικό. Και άρα να πάμε στον Κώστα Σαρδελή να μας δώσει λεπτομέρειες. Κώστα, μας ακούει ο Κώστας? Κώστα Σαρδελή. Κώστα, μας ακούς? Όχι. Όχι. Ωραία, όταν τον έχουμε θα με ενημερώσετε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να δω και το τελικό σκορ ημιχρόνου για να είμαι ειλικρινής. Γεια σας κύριε Αντώνη, καλησπέρα. Ναι, η Λένα μας είναι απόψε λυπή, εκτάκτος. Θέλω να πιστεύω ότι από Δευτέρα θα την έχουμε κοντά μας. Τον έχουμε τον Κώστα Σαρδελή, έλα Κώστα. Κώστα. Ναι, δεν τον έχουμε όμως. Κώστα, με ακούς? Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν μπορεί να με ακούσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν θα τον έχουμε, παρακαλώ, ενημερώστε με, γιατί δεν πάμε έτσι. Ναι. Καλά, δεν είναι ο μόνο αυγερινός στο κόμμα της, πώς το λένε, της κυρίας Χαριστιανού. Έτσι, υπάρχει και η ίδια κυρία Χαριστιανού και σιγά σιγά φαντάζομαι θα βγαίνουν και κάποια στελέχη. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Αν θέλουμε να βρούμε, βρίσκουμε. Και εν πάση περιπτώσει, Γιάννη, δεν με απασχολεί. Εγώ δεν το κάνω. Τελειώνει η συζήτηση. Πείτε μου λίγο τι κάνω όμως. Τον έχουμε εδώ, δεν τον έχουμε εδώ, Κώστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα Σαρδελή. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σου,
1: δεν τα καταφέραμε προηγουμένως.
0: Δεν πήγες.
1: Δεν βρήκαμε την άκρη. Τελείωσε πριν λίγο εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης, με την Βασίλισσα να προηγείται με 62-56 στην νεοφώτιση της Βαλένθιας, καθώς είναι η πρώτη της συμμετοχή σε Final Four. Δεν έχει άλλες εμπειρίες, δεν είχε άλλες εμπειρίες στο παρελθόν, στην σύγκριση με την πολύ πυρή Ρεάλ Μαδρίτης και πολύ νίκη του θεσμού. Σε ένα μάτσο τόσο που ξεκίνησε αρκετά δυναμικά η τυπικά φιλοξενούμενη Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας στην πρώτη περίοδο, στα μισά της πρώτης περίοδου, αρκετά ψηλά την διαφορά και έπιασε ένα προβάδισμα 7 πόντου, το οποίο κατάφερε να ισορροπήσει με ένα καλό σερί η Βαλένθια και να πάρει, να κάνει, να ανατρέψει το βάρος της σκορ και να πάει στο τέλος της πρώτης περίοδου με την 2 στο break. Αλλά στη συνέχεια η Ρεάλ Μαδρίτης, βγάζοντας πάρα πολύ ποιότητα, πάρα πολλά θετικά στοιχεία, κυρίως στην επένδυση, στο κομμάτι της άμυνας όσον αφορά και από τις δύο ομάδες, δεν είναι ότι είδαμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι που είδαμε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ, που παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι άμυνες στο συγκεκριμένο μάτς στον Ισπανικό Εμφύλιο, οι ομάδες είχαν πραγματικά ένα πολύ καλό momentum στην επίθεση, καθώς φαίνεται και από το δείκτη του σκορ. Έτσι, είναι ένα υψηλό απολογισμό και για τις δύο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ρεάλ Μαδρίτης, παίκτες Ρεάλ, πήραν φωτιά, ανέβασαν με συνεχόμενα τρίποντα την διαφορά 12, και λίγο πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου η Βαλένθια απλά κατάφερε να μαζέψει την διαφορά και να μειώσει τους 6 βαθμούς. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής κορυφαίος παίκτης για τη Ρεάλ και για το παιχνίδι συνολικά είναι ο Μάριο Τσεζόνια, μαζί με τον Κι της Βαλένθια, οι οποίοι έχουν από 13 πόντους. Ο Λάιλ επίσης, που έχει και αυτός 13 για την Ρεάλ, ενώ ακολουθούν οι Μοντέρο για την Βαλένθια, ο Καμπάτσο για τη Ρεάλ με 8, ο Ντεκ επίσης με 8, όπως και ο Ρίβερς. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Μπαίνει τώρα να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, ποια θα είναι η αντίδραση της Βαλένθια και άμα θα συνεχίσει αυτό το επιθετικό κρεσέντο το οποίο είδαμε το πρώτο ημίχρονο από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Δημήτρη,
0: δεν πειράζει, εντάξει Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ και τα ξαναλέμε πλέον στο τέλος του αγώνα, οπότε και θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Να είσαι καλά.

0: Να καλησπέρισω και τον κύριο Σπύρο.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα, στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Ελάτε στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που κέρδισε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Στο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 62-56 της Βαλένθια. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η Εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας μετά την νίκη με 79-61 επί της Φενέρ Μπατσέ. Παίξαμε άμυνα υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της μετά από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather.
17: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε και εσείς τον ηλεκτρικό.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, 3LFM 97,8. Σας έλεγα πριν για τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται. Βεβαίως αυτό τώρα έχει να κάνει με αφορμή το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο, που σε 15 μέρες λειτουργίας είχαμε 15 αιτήματα εξέτασης για περιστατικά βίας, ενδοικογενειακής βίας, κακοποίησης ανηλίκων κτλ. Και από τα οποία προέκυψαν κάποια στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αφορούν όλη τη χώρα. Στοιχεία τα οποία εγώ προσωπικά τα βρίσκω τραγικά, διότι μόνο το 2025 είχαμε σχεδόν 3 καταγγελίες την ημέρα στην Αττική. Είχαμε γύρω στις 1100 στην Αττική καταγγελίες, ξαναλέω, το οποίο σημαίνει ότι ο αριθμός μπορεί να είναι πολλαπλάσιος των περιστατικών που δεν καταγγέλλονται. Έχουμε την κυρία Στέλλα Αργυρίου, ψυχολόγος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Αργυρίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τα ποσοστά αυτά, η αριθμή αυτή, αυτά τα 15 αιτήματα μέσα σε 15 μέρες στο σπίτι, αυτή τη δομή στο Ηράκλειο της Κρήτης, που υποβλήθηκαν μέσα σε μισό μήνα. Τα 13 αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και τα 2 εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί.
1: Είναι σοκαριστικοί, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Λέμε πολύ εύκολα ότι μπορεί να έχουμε έκρηξη περιστατικών. Εγώ θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχουμε έκρηξη.
1: Γιατί...
0: απλά λέω ότι...
1: δεν το λέω για εσάς. Λέω ότι τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το περιστατικό, έχω ακούσει διάφορες απόψεις. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε και είναι το λογικό ότι σίγουρα υπάρχουν περιστατικά που δεν καταγράφονται.
0: Προφανώς.
1: Και θα εξηγήσουμε σε λίγο το γιατί.
0: Ή κάποια από αυτά μπορεί να είναι ψευτικοί συναγερμοί, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ότι καταγγέλλεις ένα περιστατικό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και πηγή.
1: Ότι υφίσταται και απαραίτητα. Ναι. Πολύ σωστά. Εγώ θα ήμουν όμως προσεκτική προς το κομμάτι της αύξησης και θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχει αύξηση, αλλά υπάρχει αύξηση στην ορατότητα της καταγγελίας. Δηλαδή, σήμερα και ευτυχώς θα πω, οι άνθρωποι μιλούν περισσότερο, οι γείτονες ασχολούνται, τα παιδιά ενημερώνονται περισσότερο. Και εγώ θα βάλω μέσα σε αυτόν τον κύκλο και τους εκπαιδευτικούς και εμάς τους ειδικούς που αναγνωρίζουμε ίσως και πιο γρήγορα τα σημάδια. Αρκεί αυτό που βλέπουμε να γίνεται μια καλύτερη καταγραφή περιστατικών τα οποία παλιότερα κρυβότανε. Εμένα δηλαδή αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι και το πόσα περιστατικά δεν καταγράφονται. Και όσον αφορά το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο εκεί βλέπουμε πώς η βία αυτή γίνεται διαγενειακή, έχω να πω το εξής, ότι όταν μία μητέρα υφίσταται βία μέσα στο σπίτι της, δυστυχώς αυτή η βία κληρονομείται και στα παιδιά, δηλαδή επιλέγεις με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και το μέλλον των παιδιών, των δικών σου.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε και για τα παιδιά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και να καταλάβει και ο κόσμος πώς μπορούν αυτά τα περιστατικά να αναλυθούν για να είμαστε και χρήσιμοι. Θα ήθελα να σταθώ πολύ στο ότι σε πολλά περιστατικά βλέπουμε ότι παιδιά ζουν κάτω από καθεστώς φτώχεια ή υπάρχουν οικογενειακές δυσκολίες ή ο διπλανός μπορεί να μην ανακατεύεται γιατί μπορεί να σκέφτεται ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Να πούμε όμως ότι όταν μιλάμε ειδικά για παιδιά που κακοποιούνται, μιλάμε για παράβαση της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας, της ψυχικής ανάπτυξης ενός παιδιού. Και γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς όταν ξεκινήσατε την δική μας συζήτηση σήμερα, εμείς ως κοινωνία δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές. Οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι πολλοί και σύνθετοι. Δεν υπάρχει ένας μόνος παράγοντας. Γιατί η ίδια η κακοποίηση είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Δηλαδή, ακούω να λένε πολύ εύκολα ότι μετά τον COVID αγρίεψαν τα πράγματα. Ακούω να λέμε μόνιμα ότι η κρίση έφερε δυσκολίες. Συμφωνώ. Ωστόσο όμως, ξεχνάμε ότι όλα αυτά μπορούν να συνδέονται με λειτουργικά οικογενειακά πρότυπα. Αυτό που έλεγα δηλαδή πριν για την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να συνδεθούν με ιστορικό βία, με αυταρχικές αντιλήψεις για την ανατροφή των παιδιών, με, ακόμα και με απουσία ορίων ή με εξαρτήσεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι οι σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση των καταστάσεων που προκύπτουν δημιουργούν ανθρώπους που γίνονται πιο, να το πω έτσι απλά, ευκολοπίεστοι και λειτουργούν χωρίς έλεγχο, αλλά μόνο με επιβολή. Ναι. Και στα περιβάλλοντα όπου η βία έχει ριζώσει, θεωρείται και κανονικοποίηση, δυστυχώς.
0: Ναι, τώρα αυτό που λέτε όμως εμείς, ας πούμε, ως κοινωνία, η αλήθεια είναι ότι εκείνος που είναι έξω από το περιστατικό και που μπορεί να είναι θεατής ή να έχει την υπόνοια ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι, δεν είναι εύκολο να το καταγγείλει.
1: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε ο παράγοντας της σιωπής σε αυτά τα περιστατικά. Απλά πολλά περιστατικά δεν συμβαίνουν, ξέρετε, επειδή κανένας δεν τα βλέπει, αλλά επειδή πολλοί τα υποψιαζόμαστε και δεν παίρνουμε την ευθύνη, δεν μιλάμε. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να ντρέπεται, να φοβάται ή ακόμα και από τα ίδια τα θύματα, να υπάρχει μια εξάρτηση από τον θήτη ή να υπάρχει σε κλειστές κοινωνίες, το βλέπουμε και αυτό, μια οικογενειακή συγκάλυψη. Αλλά και για εμάς που μπορεί να συμβαίνουν στην διπλανή πόρτα, η πιο συχνή ατάκα, αν το συζητήσουμε στο δικό μας οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να είναι το μην ανακατεύεσαι. Αυτοί όμως όλοι οι παράγοντες που είπα πριν, κρατούν παιδιά εγκλωβισμένα μέσα σε δυσλειτουργικά κακοποιητικά περιβάλλοντα. Και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αργυρίου, διότι δεν ξέρω, δεν έχω συγκριτικά για το τι γίνεται στην Ευρώπη ή σε όλο τον πλανήτη σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση. Αλλά προφανώς δεν υπάρχουν και οι δομές να υποδεχτούν αυτά τα περιστατικά. 3 περιστατικά την ημέρα είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και επίσης,
0: καταγεγραμμένα 3 περιστατικά την ημέρα, έτσι. Το κάνω τη διαίρεση των περιστατικών με βάση τις ημέρες του χρόνου. Δεν είναι 3 ημερησίως, αλλά όταν έχουμε 1000 τόσα περιστατικά μέσα σε ένα χρόνο, μόνο στην Αττική η μέση ποσόστοση είναι 3 την ημέρα.
1: Σωστά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Για μένα, ίσως το πιο εγκληματικό εντός εισαγωγικών σε αυτά τα περιστατικά είναι ότι τα παιδιά όταν απομακρύνονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν δομές, πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή το νοσοκομείο είναι αυτό, είναι το επόμενο στάδιο. Στο νοσοκομείο δεν είναι ένα κατάλληλο περιβάλλον για να υποδεχτεί ένα παιδί το οποίο έχει πέσει θύμα βίας. Είναι ένα προσωρινό περιβάλλον. Γιατί για αυτό το παιδί χρειάζονται και άλλες συνθήκες. Και κυρίως χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια. Η προσωρινότητα λοιπόν του περιβάλλοντος εγκλωβίζει ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Τώρα για να σας απαντήσω σε αυτό που αναρωτιέστε πριν. Εδώ έχουμε 3 περιστατικά την ημέρα. Η βία και η κακοποίηση των παιδιών απασχολεί όλη την Ευρώπη και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι δεκάδες εκατομμύρια τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια που έχουν βιώσει τουλάχιστον μία μορφή βία. Άρα, όταν εδώ ακούμε για περίπου 3 περιστατικά καταγγελία στην ημέρα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Το ελληνικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει το επόμενο βήμα για, για τους ανθρώπους που κακοποιούνται. Και μέσα σε αυτό θα βάλω και τις γυναίκες που κακοποιούνται. Γιατί και για τις γυναίκες δεν έχουμε ετοιμάσει το πλάνο διεξόδου.
0: Ναι. Ναι, καλά, εγώ μιλώ, ναι, προφανώς. Φεύγοντας από τα παιδιά πάμε πρώτον στις γυναίκες, αλλά εγώ μετά πάμε νομίζω σε μια συζήτηση για κακοποίηση ενηλίκων, όπου κυριαρχεί η γυναίκα προφανώς. Υπάρχουν όμως και άντρες που κακοποιούνται, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Η κακοποίηση δεν έχει φύλλο.
0: Η κακοποίηση εντωμεταξύ είναι και υπάρχει και ψυχολογική κακοποίηση. Δεν είναι μόνο η σωματική.
1: Εννοείται και συνήθως ξεκινά από την ψυχολογική κακοποίηση, ξεκινά από λεκτικά περιστατικά, ξεκινά από την υποτίμηση. Και γι' αυτό εμείς, οι ειδικοί ψυχικής υγείας, λέμε και επαναλαμβάνουμε πολύ συχνά ότι η βία έχει κλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκινά δηλαδή κάποιος, ή θα πω σπάνια ξεκινά κάποιος και πάει κατευθείαν στο κόκκινο. Υπάρχουν πολλά σημάδια και σε αυτά τα μικρά, τα πρώτα σημάδια, αυτά είναι τα ύπουλα σημάδια της βίας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε βάση. Τα πρώτα, τα ύπουλα σημάδια της βίας.
0: Ναι. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, κυρία Αργυρίου, επειδή έχουμε διάβαζα τώρα πριν από λίγο ότι είχαμε άλλη μία περίπτωση 14χρονης η οποία επιχειρήσε να αυτοκτονήσει με χάπια. Ναι. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Και προσπάθειες αυτοκτονίας, απόπειρες αυτοκτονίας έχουμε πάρα πολλές. Δεν καταγράφονται ή υποκαταγράφονται.
1: Με αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσουμε σε άλλη ενότητα μόνο του.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο σημαντικό που αν το συζητήσουμε σήμερα πιστεύω ότι θα χαθεί.
0: Θα χαθεί.
1: Θα σας πω μόνο ότι αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι τα περιστατικά αυτά δημιουργούν και σε εμάς πολύ μεγάλη ανησυχία, ειδικά όταν αφορούν τους εφήβους. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην τα συνδέουμε.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς.
1: Ούτε να τα αναλύουμε, ξέρετε, έτσι σε επίπεδο συζήτησης χωρίς να υπάρχει εμβάθυνση, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και μιμητικές τάσεις. Για μένα λοιπόν όταν ανοίγεται η συζήτηση με την αυτοκτονικότητα των εφήβων,
0: mm-hmm.
1: χρειάζεται να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και πολύ ενημερωμένοι για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, γιατί βάζουμε μόνο τους εφήβους και δεν βάζουμε γενικότερα την αυτοκτονικότητα.
1: Τώρα με ρωτήσατε για τους εφήβους.
0: Ναι, ναι, όχι, το λέω.
1: Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάθε ηλικιακό στάδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και ίσως αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε από την σημερινή έτσι συζήτηση, γιατί ακούω ότι μετά από τα περιστατικά αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ανησυχούν και πάρα πολλοί γονείς
0: mm-hmm.
1: και λένε μήπως και στο δικό μου παιδί συμβαίνει κάτι και εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Αυτό συνέβη κατά κόρον μετά το περιστατικό της Ηλιούπολης, δηλαδή πάρα πολλά μηνύματα κροατών που λέγανε ότι ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι η οφέλιμη συζήτηση βρίσκεται εκεί.
0: Ναι, μήπως κάτι κάνω και εγώ λάθος με το παιδί μου και δεν το έχω καταλάβει.
1: Πολύ σωστά. Να πούμε ότι δεν σημαίνει πως κάθε παιδί που είναι στεναχωρημένο ή απομονωμένο κάνει μια απόπειρα.
0: Προφανώς και δεν ισχύει αυτό, ναι.
1: Σημάδια που χρειάζεται να κινητοποιήσουν τους γονείς, όπως είναι ας πούμε η απότομη αλλαγή της συμπεριφοράς, οι διαταραχές στον ύπνο, στη διάθεση, στο φαγητό, φράσεις που μπορεί να ακούγονται σε άλλες φάσεις της ζωής, αλλά τώρα να πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία. Πολύ εύκολα είναι τα παιδιά θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή αυτή η δραματοποίηση
0: mm-hmm.
1: Είναι να λένε δεν έχει νόημα τίποτα. Αλλά αυτή η δραματοποίηση να συνοδεύεται και από εγκατάλειψη ας πούμε δραστηριοτήτων ή εγκατάλειψη πραγμάτων που αγαπούσε ένα παιδί από συναισθηματική απόσυρση. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή κάποια πράγματα στην εφηβεία ούτως ή άλλως είναι δραματοποιημένα. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα σημάδια, εγώ θα πω πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επισκεφτούμε έναν ειδικό και να μην φοβόμαστε όταν ακούμε ότι το παιδί μας πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν είναι προφανώς, γι' αυτό το λέω. Γιατί πολλοί γονείς το άκουσμα ότι το παιδί θα χρειαστεί να κάνει μια επίσκεψη σε έναν παιδοψυχολόγο ή σε έναν παιδοψυχίατρο παγώνουν.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα σημάδια. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά χρειάζονται την καθοδήγηση κάποιου άλλου. Το ότι είμαστε γονείς τους δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε απαραίτητα και όλα σωστά. Και εγώ έτσι πολλές φορές είμαι και με το μέρος των γονιών, γιατί και οι γονείς είναι πολύ δύσκολα, είναι δύσκολα, είναι ψυχικά αποστραγγισμένοι και οι ίδια. Mm-hmm. Οι ίδιοι. Και να πω ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο και άμεσα συμβουλές. Χρειάζονται και κάποιον να είναι εκεί διατεθειμένος, να τα ακούσει πραγματικά και να αισθανθούν ότι μπορούν να μιλήσουν χωρίς κριτική σε αυτό το που πολλές φορές λέμε πολύ εύκολα όταν είμαστε κουρασμένοι. Θα το δω αύριο ή έλα μόλις θα περάσει.
0: Όχι, πρέπει να είμαστε ακροατές πάντα. Απλά ξέρετε τι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εφηβεία, διότι η διάθεση των παιδιών στην εφηβεία είναι πάρα πολύ εύκολα εναλλασσόμενη. Και οι παραστάσεις, δηλαδή, όταν έχεις ένα παιδί που είναι στην εφηβεία, αλλάζουν μέρα με τη μέρα.
1: Φυσικά, αλλά η δυσφορία του εφηβού δεν είναι ούτε ιδιοτροπία, ούτε υπερβολή. Είναι
0: σωστό.
1: Ένα ζήτημα που χρειάζεται να ακουστεί και αν δεν μπορεί να ακουστεί από το γονεϊκό περιβάλλον, όπως είπα, γιατί δεν έχουμε όλοι τα εργαλεία εκείνα που μπορούμε να κάνουμε ούτε σίγουρα τη διάγνωση, αλλά ούτε και να αφουγκραστούμε απαραίτητα ακόμα και το δικό μας το παιδί. Δεν είναι ντροπή αυτό να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό.
0: Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Καλά, η νοοτροπία έχει λίγο αλλά αρχίζει να αλλάζει στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση, αλλά γενικώς η νοοτροπία του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου δεν έχει κατακτηθεί ακόμα στη χώρα μας στο βαθμό που θα έπρεπε.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι πλέον τόσο απογοητευτικά.
0: Όχι, έχει βελτιωθεί, εύκολα, έχει βελτιωθεί.
1: Πολύ πιο εύκολα πηγαίνουμε σε ψυχολόγο, πολύ πιο εύκολα είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα.
0: Γιατί θεωρούμε ότι είναι ταμπού και ντροπή, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
1: Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να ακουστεί κάτι πιο σημαντικό.
0: Ναι, έλα. Αυτό.
1: Και να πω ότι είμαστε πολύ πιο εύκολα διατεθειμένοι να πάμε εμείς παρά να πάμε το παιδί μας, συνειδησιακά δηλαδή μιλώντας, γιατί ναι. Πιστεύουμε ότι αν το παιδί μας έχει κάποιο πρόβλημα, είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Οπότε γίνεται και μία αναγωγή στον εαυτό μας, ότι μήπως εγώ δεν είμαι καλός γονιός, γι' αυτό το παιδί μου συνέβη κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι να απενεχοποιηθούν οι γονείς από αυτό. Δεν κρινόμαστε, η γονεϊκότητα δεν κρίνεται από το αν το παιδί μας περνάει μια δυσκολία. Είναι ένα πολυπαραγοντικό αίτιο και αυτό που φέρνει στα παιδιά αυτή την απελπισία, τη δυσφορία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ευθύνονται μόνο οι γονείς. Νομίζω πως αυτό πρέπει να ακουστεί πολύ δυνατά. Η επόμενη κυψέλη κοινωνικής ενσωμάτωσης από την οποία βγαίνει ένα παιδί είναι το από το σπίτι πάει στο σχολείο. Είναι λοιπόν οι γονείς, είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι οι φίλοι, είναι η κοινωνία, αυτή η αλυσίδα όσο πάει μεγαλώνει. Να μην νιώθουν οι γονείς ότι είναι ανεπαρκείς ή ακατάλληλοι, γιατί και οι ίδιοι όλη μέρα δουλεύουν, αυτό που έλεγα και πριν, είναι ψυχικά αποστραγγισμένοι, λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι, το διαδίκτυο παίζει και αυτό το ρόλο του. Οπότε είναι πολλοί παράγοντες για τους οποίους μπορεί ένας γονιός να νιώσει ότι είναι ανεπαρκής. Και σε αυτό το σημείο θα του πω εγώ ότι σημασία δεν έχει πόσες ώρες θα είσαι με το παιδί σου. Σημασία έχει οι ώρες που θα είσαι με το παιδί σου να είναι ώρες πραγματικής αποδοχής του παιδιού σου με τα λάθη του και με τα σωστά του.
0: Να είναι ποιοτικός ο χρόνος και να μην είναι απλά χρόνος που βρίσκονται στον ίδιο χώρο αλλά δεν υπάρχει καμία σύνδεση.
1: Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αργυρίου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, γεια.

0: εντωμεταξύ, αν το παρατηρήσετε, λειτουργούμε και λίγο εγωιστικά σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έστω ας πούμε ότι εγώ έχω διακρίνει ότι αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα και θα μπορούσα να το λύσω με ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο. Αν έρθει ο Γιώργος που είναι απέναντί μου και μου πει, Μανώλη, ξέρεις κάτι, ίσως θα έπρεπε να δεις ένα ψυχολόγο. Το πιθανότερο είναι να μην πάω. Δηλαδή το πιθανότερο είναι εκείνη την ώρα να πω, τι έγινε. Έλα ρε τώρα που θέλω εγώ, δεν υπάρχει, είναι δυνατόν. Και να έχεις διακρίνει δηλαδή το πρόβλημα και να έχεις αποφασίσει ότι ίσως να χρειάζεσαι βοήθεια, αν στο επισημάνει κάποιος άλλος, λειτουργούμε, δεν ξέρω, σαν να σου λέει ρε παιδί μου κάτι, να διαρριγνύει ένα περιβάλλον το οποίο ήδη έχει διαραγεί, αλλά εσύ δεν θες να το παραδεχτείς δημόσια, το ξέρεις για τον εαυτό σου, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Ιωσήφ μου, τώρα έρθει το μήνυμα, δυστυχώς. Το κρατάω όμως, γιατί θα ξανακάνουμε κουβέντα μέσα στην εγώ.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
2: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
3: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλα.
2: Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
3: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλα.

0: Έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

44 λεπτά μετά τις 10, 80-88 είναι το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει στείλει ο κύριος Κώστας ένα μήνυμα. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά κύριε Κώστα για τη γιορτή σας. Αφήστε τώρα τις ευχαριστίες κτλ. Η δεύτερη δουλειά μου λέει είναι διανομέας. Τη Δευτέρα 11/5 έκανα μία παράβαση χωρίς να το καταλάβω. Αφού είχα παραλάβει παραγγελία, μπήκα σε χώρο αφετηρίας λεωφορείων με το δίκυκλο για να σταματήσω για λίγο να μιλήσω στο κινητό και να συνεχίσω τη δουλειά μου. Ο χώρος αυτός είχε στη μέση της νησίδας μόνο σήμα μονοδρόμησης, το οποίο δεν το πρόσεξα, και πίσω από το χώρο των λεωφορείων υπήρχε μπλόκο τροχιάς, το οποίο μου καταλόγησε την παράβαση και μαζί με πρόστιμο 150 ευρώ μου αφαίρεσαν και το δίπλωμα για 20 μέρες. Έκανα ένσταση όπως μου πρότειναν την επόμενη κιόλας μέρα, αφού πλήρωσα πρώτα την κλίση, και ζήτησα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να με επιστρέψουν το δίπλωμα νωρίτερα, γιατί το χρειάζομαι για τη δουλειά και γιατί πηγαίνω φέρνω την κόρη μου φροντιστήριο, καθώς σε λίγες μέρες δίνει πανελλήνιες. Επισύναψα την κλίση και τις φωτογραφίες εξηγώντας πως το έκανα χωρίς να το καταλάβω και όχι εσκεμμένα. Η απάντηση ήταν: απορρίπτεται η ένσταση. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι η ατιμωρησία είναι πηγή όλων των κακών. Ωστόσο και το άλλο άκρο τι είναι, η λύση. Θεωρώ ότι τα άκρα τα εφαρμόζουν άχρηστοι άνθρωποι και οργανισμοί, ανήκαν να εφαρμόζουν και να ζήσουν σε ισορροπία, γιατί δεν μάθανε ποτέ τι είναι ισορροπημένο και δίκαιο. Εμένα μου στερίζανε το δίπλωμα για 20 μέρες και έτσι η ζωή μου πήγε πίσω αρκετά οικονομικά και ψυχολογικά, κυρίως για την αδικία για κάτι

που έκανα χωρίς να καταλάβω ότι είναι παράβαση και να μην κάνω παράβαση μιλώντας το κινητό εν κινήσει. Αλλά από τη μέρα αυτή έχασα αρκετή από την εμπιστοσύνη που είχα στους προστάτες μας. Έχουμε ανθρώπους ανικανούς και ανμετροεπείς πάνω μας σε όλους τους τομείς. Τώρα, κύριε Κώστα, καταλαβαίνω αυτό που μου γράφετε. Ωστόσο, η παράβαση, ακόμα και χωρίς να το έχω προσέξει, είναι παράβαση. Δηλαδή, ναι, το να υπάρχει κατανόηση, το καταλαβαίνω. Ενώ από τις αρχές. Αλλά σε αυτή τη λογική όλοι μπορούν να επικαλεστούν μία αμέλεια, ένα λάθος σε μία παράβαση. Και σε αυτή τη λογική

0: Με.
1: Λοιπόν, και με αυτή τη λογική, λοιπόν, οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει ότι ναι, έκανα την παράβαση, το καταλαβαίνω, δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω, υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Το γράμμα του νόμου δεν έχει ελαστικότητα. Το πνεύμα του νόμου, έχω ξαναπεί ότι πρέπει να έχει. Δεν ξέρω όμως τι πρέπει να γίνεται σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις παραβάσεις, τις παραβάσεις τροχές δηλαδή. Θα μου πείτε, στο δικό σας μπορεί να συνεκτιμηθούν πολλά, ως μου ότι δεν κινδύνευσε κάποιος, το ότι το κάνετε για να σταματήσετε, για θα μπορούσατε να έχετε μπει στο σημείο και να μην είστε πάνω στο μηχανάκι, να έχετε πάει περπατητό εκεί πέρα με το μηχανάκι. Φαντάζομαι εκεί δεν θα μπορούσε να σας πιστοποιήσει κανείς την παράβαση. Τέλος πάντων, ακούω τον προβληματισμό. Δεν είμαι βέβαιος ότι η πολιτεία έχει τα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις και τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και εσείς, ας πούμε, που υποστηρίζετε αληθώς, εγώ λέω, ότι να, θα χάσω μεροκάματα, δεν το έκανα επίτηδες, μεταφέρω και το παιδί μου που δίνει σε λίγες μέρες πανελλήνιες κτλ. Μπορεί στα αυτιά και τα μάτια της πολιτείας να φαντάζουν ως δικαιολογίες, δεν ξέρω. Πραγματικά. Με προβληματίζει το μήνυμα, αλλά απ' την άλλη η λογική του χάνω και την εμπιστοσύνη προς εκείνους που μας ελέγχουν. Δεν θα με βρει και σύμφωνο, διότι αν δεν πιστοποιήσει την παράβαση, θα πούνε, κοίτα να δεις, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πιστοποιούν την παράβαση και λέμε ότι ναι, μωρέ, αλλά δείξτε μια ελαστικότητα για ένα δύο πράγματα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα θέλουμε όλα. Και να γίνεται σωστά η δουλειά, αλλά όταν μας αφορά, εντάξει, ας κάνουν και λίγο τα στραβαμάτια, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι είμαι σύμφωνος με αυτό το σκεπτικό. Ναι, τώρα μου έχει στείλει νέο μήνυμα ότι είναι απαράδεκτη αφαίρεση διπλώματος. Ξέρετε τι γίνεται? Η αυστηροποίηση των μέτρων, και για να μην ξανασυμβεί κάτι, έχετε δίκιο, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μία κλιμάκωση στα μέτρα, στις ποινές, και να λειτουργεί και ανθρώπινος παράγοντας. Άλλο να περάσει τώρα κάποιος με κόκκινο, άλλο να είναι πιωμένος, και άλλο το να σταματήσει κάπου που δεν πρέπει να σταματήσει, όπως εσείς, ας πούμε, για να μιλήσει στο κινητό του. Διαφορετικών ειδών παραβάσεις. Αν πάμε οριζόντια, όλα να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο και απλά να διαφέρει το βάρος της, το ύψος της ποινής και η χρονική διάρκεια, δεν ξέρω κατά πόσο πετυχαίνουμε το σκοπό μας, κατά πόσο η πολιτεία πετυχαίνει το σκοπό της. Πρακτικά σίγουρα πετυχαίνει. Πρακτικά δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι και μόλις τελειώσει θα πάμε πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Κώστας Αρτέλης, για να μας δώσουν να κάνουμε τον επίλογο και να δούμε και ποια είναι η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκας που διοργανώνεται στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Ελλάδα.

Καλησπέρα κύριε Γιώργο, μου γράφει εδώ κύριος Γιώργος. Φαντάζομαστε έβεστε κύριε Γιώργο, μου γράφει. Δεν άκουσα μου λέει να παίζει ο ύμνος του Ολυμπιακού. Και τι να βάλουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού, επειδή πέρασε τον τελικό. Και να το σηκώσει την Κυριακή, πάλι δεν θα βάλω ύμνο. Αν είχαμε εκπομπή την Κυριακή. Εντάξει, είπαμε. Αυτά είναι λίγο για την πλάκα, για να κάνουμε πλάκα ένα στον άλλο. Δεν είναι. Μην τρελαθούμε. Γυρνάει, μου γράφει εδώ ο Νικόλας. Νικόλα μου, νομίζω ότι δεν γυρνάει 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Αλλά μπάσκετ είναι τρελό άθλημα. Έχουμε δει διαφορές να ανατρέπονται. Βέβαια, Ρεάλ έχει συμπληρώσει τα 5. Δεν νομίζω όμως ότι γυρνάει. Είναι στους 11 πόντους η διαφορά. Μπα, όχι, αστοχήσανε κιόλας. Νομίζω ότι τελείωσε σε μνηταλητή. Και αν ευστοχήσει τώρα οι δεν κάνουν και φάουλ εντωμεταξύ, γιατί θα τους δώσουν δικαίωμα να αυξήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν έχουν βέβαια φάουλ να δώσουν. Φαντάζομαι, όπα, φαντάζομαι δεν το έχουν καταλάβει. Το δώσαν το φάουλ που είχαν δικαίωμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε τώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ποιον έχω, τον Δημήτρη Σταυρακάκη ή τον Κώστα Σαρδέλη? Μ' ακούνε? Κύριε Σταυρακάκη, κύριε Σαρδέλη? Όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα επιχεί, ακούγαμε τώρα τον ήχο από το φυσικό χώρο. Για μισό λεπτό. Λοιπόν...

0: Λοιπόν, για πάμε μία προσπάθεια ακόμα.
1: Μας ακούτε τώρα, καλησπέρα.
0: Έλα, Δημήτρη, έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, 99-88, 43 δευτερόλεπτα από το τέλος είναι η Ρεάλ, κερδίζει τη Βαλένθια.
0: Έχει τελειώσει η σεμινή τελετή, λοιπόν, τώρα, δεν είναι.
1: Έχει ναι, τελειώσει η σεμινή τελετή. Η Ρεάλ, λοιπόν, θα είναι η αντίπαλος του.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
1: Λογικό είναι όταν δεν είναι ο γηπεδούχος ή η ομάδα που κάνει τη διοργάνωση. Είναι λογικό. 104.90 τώρα, 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Η Real έχει πάρει 105.90, έχει πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
0: Ωραία.
1: Της Κυριακής ώρα.
0: Σε αφήνουμε,
1: Δημήτρη. Θα τα πούμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Θα σε ακούσουμε στο δελτίο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
6: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα
15: νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ. Θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε τη Βαλένθια. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και με τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Η Real Madrid πριν από λίγο κέρδισε 105-90 την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας εδώ στο Telecom Center και θα διεκδικήσει την Κυριακή στις 9 το βράδυ απέναντι στον Ολυμπιακό τον τίτλο στην διοργάνωση. Η Real ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ανώτερη και δίκαια ανήκησε έχοντας το Χεζόνια να πετυχαίνει 25 πόντους ο πρώτος σκόρερ της, ενώ ο Μοντέρο για την Βαλένθια ήταν με 15 πόντους ο πρώτος σκόρερ. Είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία, η πέμπτη φορά στην ιστορία που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες. Ήταν το 1995 στη Σαραγώσα, το 2013 στο Λονδίνο, το 2015 στη Μαδρίτη και το 2023 στο Κάουνας. Μία φορά έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, 188 το 2013 στο Λονδίνο. 11 φορές πολυνίκη στο θεσμό είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός, 79-61 κέρδισε την κάτοχο τίτλου τη Φενέρ Μπαχτσέ. Έπαιξε υποδειγματικά στην άμυνα, από την αρχή είχε το προβάδισμα. Δεν έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα. Έβγαλε αντίδραση όταν πιέστηκε, είχε σε πολύ καλή μέρα και τον Βεζέκοφ και τον Ντορσέι και τον Πίτερς και πήρε μια δίκαιη νίκη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία και στο τελικό παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα και αυτό μέτρησε υπό τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Έτσι λοιπόν την Κυριακή 9 ώρα το βράδυ ο τελικός της Ευρωλίγκας εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather.
21: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Μαζί θα πορευτούμε και απόψε μέχρι τις 2 με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και... γεια σας κυρία Γιώτα, τα είδε όλα, τα είδε. Απάντησε κιόλας. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη από τον Κύρα. Καλά τα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Παρακολουθώ την πολιτική, τους πολιτικούς και τους πολιτευτές από το 1974.
0: Ναι.
1: Έχει τρία κόμματα μέχρι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Ο Μέν Μητσοτάκης τώρα που πλησιάζουν χώρια από τα τεράστια σκάνδαλα, τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, κατηγορεί ότι τα άλλα κόμματα λένε αξιολογίες και πολλά πράγματα. Ο Δε Τσίπρας δεν το πήρε το κόμμα από το 5 και το πήγε στο 32. Τα ψέματα το πήγα στο 32 και ότι θα στήσει τα αντιβόλια και τέτοια. Τελευταία που έφασε στο 17%, αν συνέχιζε, θα πήγαινε στο 5%. Και πονηρά μηχανεύτηκε πράγματα, σιώπησε, πήγε στην Αμερική, έκανε μάθημα και χωρίς να ξέρει τα αγγλικά, φόρεσε καινούριο κοστούμι, απαρνήθηκε το κόμμα που ο ίδιος ήρθε, το ΣΥΡΙΖΑ, θα απαντήθηκε τους συναδέλφους που τον βοήθησαν στα ψέματα και τις φωνές που έκανε και τώρα παρουσιάζεται σαν δεν είμαι ο παλιός, είναι ο καινούριος. Για μένα είναι ο ίδιος και είμαι ο καινούργιος, λέει, άλλαξε κουστούμι και αυτά θα τα πω και ο Μητσοτάκης επίσης και όλοι οι βουλευτές από τους 150 οι 130 είναι για μεσαιωρές για τα μπάζα. Δεν βγαίνει κανένα να μιλήσει, είναι πλειοψηφία. Είναι ευκαιρία να γίνουν 250 οι βουλευτές και να φύγει η αυθυνία τους.
0: Τι εννοείται να γίνουν να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών?
1: Να μειωθούν από 300, περισσότεροι
0: είναι άχρηστοι να μπουν. Ναι, το ξέρετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ να ρωτήσω το εξής.
1: Γιατί
0: δεν το θέλουν και οι ίδιοι βουλευτές. Αλλά το θέμα όμως, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Αν μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, τι σας κάνει να πιστεύετε? Εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε ότι δεν είναι καλή στο ρόλο τους. Αλλά να ρωτήσω κάτι, αν μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτοί που θα μπαίνουν στη Βουλή θα είναι καλοί στο ρόλο τους?
1: Τα ίδια θα είναι, αλλά
0: θα είναι λιγότεροι.
1: Οικονομικά, γιατί ναι. Μας επιβαρύνουν με τα λεφτά και τους μεγάλους μισθούς που παίρνουν. Δεν έχουν αυτό, δεν μπορεί κανείς για το κράτος. Ναι. Είναι 25 δισεκατομμύρια. Ποιος εγκάλει, ο μισθωτός, ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος? Αυτή η μεγάλη την κάνω τη χρονιά. Γιατί εγώ ήμουν στο ΚΠΟ προγραμματιστής και έβλεπα ότι οι μεγάλοι δεν πήραν τίποτα γράμμα. Στο Τάκης, Παπαντρέου, τότε και λοιπά, όλοι οι μεγάλοι ήταν μηδενικοί. Γιατί και σήμερα έχουν 50% φορολογητό. Και κάτι άλλο, όταν κάνουν την εξέταση πόσα δηλώνουν, δεν έχει την τόλμη ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει πόσο πληρώνουνε το τέλος της. Αυτό να μας αποκαλύψει. Αυτά είναι, κύριε μου.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: βράδυ, καλό βράδυ. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν είναι καλοί οι βουλευτές, λέει ο κύριος Παναγιώτης. Να μειωθεί ο αριθμός τους. Το ακούω, το σέβομαι. Ωραία είναι αυτά. Να τα συζητάμε. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν αλλάζει. Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Γενικώς σας είπα και χθες που πήγα έτσι και είχα μία εικόνα λίγο του πώς σχολιάζει ο κόσμος, πώς βλέπει ο κόσμος τέλος πάντων τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία γενικότερα. Έχω την αίσθηση ότι εύκολα ο κόσμος θα πιστεί πάλι όταν θα έρθει η ώρα της ψήφου και θα κάνει τις επιλογές του. Δηλαδή, είδα ανθρώπους χτες που αντιδρούσαν και μην σκεφτεί τώρα κανείς ότι εντάξει, χθες έτυχε να πάω σε μια συγκέντρωση έτσι αυτές τις γνωριμίας επαναπροσδιορισμού της σχέσης, ξέρω πώς το, δεν ξέρω πώς θα το πω, που έκανε πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν και τα άλλα κόμματα. Ήδη δηλαδή με έχουν ενημερώσει για μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις την άλλη εβδομάδα. Αρχίζουν σιγά-σιγά. Είδα λοιπόν ανθρώπους που είχαν κάποια πράγματα να πούν ενδιαφέροντα. Απαντήσεις δεν πήρανε. Αλλά εντάξει, δεν περίμενα κιόλας για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, είδα και την αντιμετώπιση και κατάλαβα ότι δεν θα αλλάξει κάτι δραστικά. Εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Κύριε Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
2: Τι κάνετε κύριε Παρδάλη?
0: Καλά λέω.
2: Καλά λέμε. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη Κατσαπέλη.
0: Εννοείται.
2: Αυτή τη μαγική φωνή, την υπέροχη δημοσιογράφου και προσωπικότητα. Όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν την έχω συναντήσει ποτέ μου, αλλά έτσι αισθάνομαι.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ναι, είναι υπέροχη.
0: Τα υπόλοιπα έπονται.
2: Έπονται. Λοιπόν, ας μπούμε στο θέμα μας. Το οποίο, ποιο να είναι το πραγματικό θέμα? Ότι οι μισθοί και οι συντάξεις τελειώνουν 15-20 του μηνός το πολύ? Ότι υπάρχει ακρίβεια παντού η οποία οφείλεται όχι μόνο στους πολέμους?
0: Ναι, αλλά θυμώνει όμως ο Πρωθυπουργός.
2: Ας θυμώνει. Δεν μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας?
0: Όχι, θυμώνει που υπάρχει ακρίβεια. Η ακρίβεια.
2: Α, ναι, το άκουσα.
0: Τρώει τον παρά.
2: Θυμώνει και την κακίζει και μας συμπονεί κιόλας από ό,τι άκουσα.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτό?
2: Ναι, είναι απόλυτα σημαντικό. Με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να ξέρετε ότι και ο δωδεκάμηνος, δεν πειράζει, ο δωδεκάμηνος υπερτουρισμός παντού σίγουρα αυξάνει τις τιμές όχι μόνο στα μικρομάγαζα της περιοχής αλλά και στο στεγαστικό ζήτημα, δηλαδή στη στέγαση των πολιτών που ανεβαίνει διαρκώς. Γιατί πολύ απλά προτιμούν τους Γερμανούς, τους Γάλλους και τους πλούσιους από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά εμάς. Γιατί ο Γάλλος έχει να δώσει 600 ευρώ για να διάρρει. Ο Έλληνας σίγουρα πάνω από 400 δεν έχει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Mm. Τώρα, όλο αυτό το σύστημα είναι στημένο. Είναι στημένο αυτό το πολιτικό σύστημα με την έννοια του ότι όποιος και να βγει ή όποια διαδικασία και να ακολουθηθεί στις εκλογές που όταν έρθουν θα έρθουν κάποια στιγμή, εγώ λέω ότι την επόμενη άνοιξη θα έρθουμε, μάλλον δεν θα τις κάνει Οκτώβριο, δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμφέρον να τις κάνει, μάλλον εκεί κατά τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, μάλλον Φεβρουάριο υπολογίζω, λέω, μαντεύω. Θέλω να πω ότι όποιος συνδυασμός και αν βγει, δηλαδή είτε κεντροαριστεροί ενωμένοι μαζί με τον Τσίπρα, ο οποίος θα ενώσει την υποτίθεται κεντροαριστερά, θα αναδιατάξει, λέει, ακούστε λέξη, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, εδώ γελάνε. Αυτά είναι για τους δημοσιολόγους, τους δημοσιογράφους, τους δημοσκόπους.
0: Γιατί σήμερα, ωραία ακούγεται.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
2: Ακούγεται σαν να φτιάχνεις Lego ή να μαστορεύεις παζλ, δύσκολα παζλ.
0: Όχι, είναι καλύτερο.
2: Ναι, πείτε μου.
0: Είναι καλύτερο από αυτό που λέτε, αναδιάταξη.
2: Είναι καλύτερο, λέτε, ναι, αναδιάταξη. Ναι. Αναδιατάσσω.
0: Θα κάνω μια αναδιάταξη, ωραίο.
2: Ναι, υπέροχο.
0: Ωραίο.
2: Ναι, υπέροχο, υπέροχο, ναι. Πραγματικά έχουν ευρηματικότητα, αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι οποίοι δήθεν κυβερνούν. Γιατί στην πραγματικότητα οι νόμοι, όπως γνωρίζετε, έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από το Στρασβούργο, έρχονται από, από το Βερολίνο και από φυσικά από τη Φραγκφούρτη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Δεν νομίζω ότι έρχονται, απλά νομίζω ότι το ενημερώνουμε και αναλόγως.
2: Εδώ επικυρώνονται απλώς. Ναι, κοιτάξτε, τώρα μας τρομοκρατούν. Έχει γίνει. Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Μάλλον κωμικοτραγικό, δεν είναι αστείο.
0: Ποιο
2: είναι
0: απ' όλα. Κωμικο...
2: Αυτό που λένε για το τριψήφιο νούμερο, λέει ποιος θα το σηκώσει, λέει το νούμερο του Πενταγώνου. Υπάρχει, ξέρετε, ένα τριψήφιο νούμερο. Το οποίο αλλάζει κάθε τόσο.
0: Παλιά ήταν το κόκκινο τηλέφωνο, λέγαμε.
2: Ναι, νομίζω ότι αλλάζει ο κωδικός κάθε μια-δύο μέρες, επίτηδες για να μην υπάρξει hacking, ας πούμε, στον κωδικό. Και το σηκώνει ο Πρωθυπουργός. Αν δηλαδή γίνει, ξέρω εγώ, κάποια απόβαση.
0: Ναι, γυμάται, το παίρνει μαζί του και στο κρεβάτι.
2: Το παίρνει μαζί του, ναι. Όχι, δεν κάνω πλάκα, πραγματικά το παίρνει μαζί του. Υπάρχει λοιπόν το τριψήφιο νούμερο. Αν το σηκώσω εγώ, ας πούμε, πες ότι είμαι εγώ ο πρωθυπουργός και μου πούνε ότι, ξέρετε, έγινε επέμβαση, κύριε Γιάννη, στο Αγαθονήσι και το κατέλαβαν. Τι θα τους πω δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να σας πω τίποτα άλλο παρά μόνο χτυπήστε. Χτυπήστε, καταβούληση, πήρ καταβούληση. Κανένας πρωθυπουργός, φυσιολογικός πρωθυπουργός, όχι εγώ. Ούτε η κυρία Νίτσα από τον πέμπτο όροφο δεν θα τολμήσει να πει παρά μόνον πήρ καταβούληση. Πήρ καταβούληση. Όλες οι δυνάμεις πλησίστειες στο Αγαθονήσι, επανακατάληψη του νησιού. Αυτό θα πω. Δεν είναι και τίποτα, πώς να το πω, μαθηματικά υψηλού επίπεδου ή κβαντική φυσική να πεις ότι πήρ καταβούληση. Και όλες οι εξουσίες τους ναύαρχους που βρίσκονται στην περιοχή, στον ναύαρχο που βρίσκεται στην περιοχή. Γιατί σίγουρα υπάρχει κάποιος, τουλάχιστον αρχιπλίαρχος που βρίσκεται στην περιοχή.
0: Πιστεύετε ότι θα πάει κάποιος να ψηφίσει με βάση αυτό το κριτήριο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
2: Όχι βέβαια. Εδώ γελάνε. Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι είναι κωμικοτραγικό.
0: Εγώ πάλι δεν είμαι σίγουρος.
2: Ίσως να έχετε δίκιο τώρα που το ξαναλέω.
0: Λέω δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Αλλά μπορεί κάποιος να σκεφτεί το βράδυ πριν τις εκλογές τι ψηφίζουμε αύριο και αν, γίνει κάτι ποιος θα σηκώσει. Δεν ξέρω. Μου ακούγεται, αλλά μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους. Ναι. Δεν ξέρω.
2: Για κάποιους τρομοκρατημένους, γιατί τρομοκρατούν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τους απλούς πολίτες. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε διακοσμητικές κυβερνήσεις μαριονέτες που λαμβάνουν εντολές εδώ και 16 χρόνια από το εξωτερικό με βάση τα μνημόνια και δεν μπορούν όχι να νομοθετήσουν ούτε να πάνε στην τουαλέτα χωρίς την άδεια της Άγγελα Μέρκελ παλιότερα και τώρα της Φόντερ Λάιεν ή του τάδε τραπεζίτη ή του τάδε, πώς να το πούμε, Λουξεμβουριανού Δούκα, γιατί στο μέγα δουκάτο του Λουξεμβούργου, μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου υπαγόμαστε. Ουσιαστικά μπορείτε να δείτε και τι γράφει το τρίτο μνημόνιο. Έχουν δηλαδή ουσιαστικά παραιτηθεί από την εθνική και λαϊκή ασυλία. Ουσιαστικά δεν είμαστε.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Φτάνει. Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκονται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, υποστήριξε σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: 97,8.
1: Τώρα λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε, Αρτούρ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούγουμε καλά?
1: Μια χαρά.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Υγεία και ευτυχία.
1: Αμήν.
2: Θα δείξω με τρία παραδείγματα την αργή την δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και όταν γίνουν οι αποφάσεις που μπορεί να είναι καλές και να είναι υπέρ αυτών που κάνει το δικαστήριο, ναι, και κερδίσει, ο χρόνος της απόφασης είναι σαν να μην έχει κερδίσει τίποτα.
1: Η καθυστέρηση δηλαδή.
2: Ναι, η καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Θα πέρω τρία παραδείγματα. Το πρώτο με τον νόμο Κατσέλη. Γίνεται η αγωγή, πώς να το πω, για να μπούμε στον νόμο Κατσέλη το 2013.
1: Mm-hmm.
2: Η απόφαση γίνει το 23. Είμαι υπέρ. Έχει καμία σχέση το 13 με το 23?
1: Όχι, βέβαια.
2: Δεύτερο. Αυτό είχε τύχει σε μένα. Έκανα την αγορά του σπιτιού και μου βάζει η εφορία ένα πρόστιμο, πώς το λένε, να πληρώσω φόρο. Άσχετο που είναι η πρώτη κατοικία, επειδή λέει είσαι από Αλβανία, είσαι από τρίτη χώρα. Κάνουμε δικαστήριο, το κερδίζουμε.
1: Mm.
2: Το δικαστήριο, η αίτηση γίνεται το 8, η απόφαση έχει βγει το 24, το 23. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο?
1: Όχι, αλλά η απόφαση που βγαίνει δεν επικαιροποιείται με βάση τα νέα στοιχεία, όχι, ε? Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Είναι υπέρ. Δηλαδή, και μου λένε μπράβο, κέρδισες. Κέρδισα.
1: Mm.
2: Αλλά πλήρωσα 1800 και πήρα πίσω περίπου 7300. Γιατί πήρα 7300? Γιατί πληρώσα δικηγόρος, αναβολές δικαστηρίων που γίνονται κατά χώρο, και αυτά στο τέλος. Και τα παίρνει το 23. Είχαν καμία σχέση τα λεφτά του 23 με το 8?
1: Όχι, όχι, δεν έχουν. Προφανώς.
2: Και τρίτον, και είναι, αυτό είναι πιο, πιο σοβαρό. Ενδοοικογενειακή βία. Δένει ο άντρας τη γυναίκα του και κάνει για νοσοκομείο. Γίνεται αυτεπάγγελτο από την αστυνομία η μήνυση. Γλιτώνει το αυτόφορο. Έχει γίνει το συμβάν 19 Ιουλίου του 2023.
1: Mm.
2: Έχουμε σήμερα το 22 και έχουμε σήμερα το 26. Το ξέρεις ότι δεν έχει δικαστεί ούτε στο πρώτο βαθμό? Άρα μετά από 4 χρόνια έχουν φύγει τα πάντα. Έχει αλλάξει η ζωή και της γυναίκας και αυτού, και το θήτη και το θύμα.
1: Ναι, προφανώς.
2: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει ο θήτης, μας ενδιαφέρει το θύμα. Τόσα λεφτά για να κάνεις...
1: Όλα μας ενδιαφέρουν, τι πάνε να πει.
2: Για να κάνεις δηλαδή αυτά τα δικαστήρια, μην ακούω ότι μπορεί να πάει στην νομική βοήθεια χωρίς λεφτά, μην τα ακούς αυτά, δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Ναι.
2: Το θύμα δεν το βοηθάει κανείς. Αυτά τα τρία παραδείγματα έφερα για την αργή τη δικαιοσύνη που μπορεί να είναι υπέρ μας. Έτσι.
1: Mm.
2: Αλλά στο χρόνο που βγαίνει η απόφαση είναι σαν να μην είναι πια.
1: Ναι.
2: Το συνεχίζω. Η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όταν είναι ένας υπουργός ή βουλευτής ή άλλος, ας πούμε, και έχει κάποιον με την... αυτά που γίνουν εξεταστικές, σε... πώς το λένε, επιτροπές και αυτά. Και πάει πρωθυπουργός και βγαίνει με έναν και κάνει προεκλογικό αγώνα. Και πάει σε ένα νησί και τον έχει πλάι του. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στην δικαιοσύνη?
1: Δεν είναι.
2: όταν βγαίνουν αποφάσεις υπέρ των βουλευτών, υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και αυτά, είναι καλή δικαιοσύνη. Τι γίνεται τώρα με την κοβέση πάλι με τον κύριο Θεωρίδη? Γιατί πρέπει να κάνουμε στις...
1: Έκανε προσφυγή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα... Και για το νόμο και για την... την έκανε διπλή και για την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων για μικρότερο χρονικό διάστημα της πενταετίας.
2: Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί πρέπει να το εμποδίσουμε και να μην είμαστε απλόχεροι, ας πούμε, να τις πούμε ελάτε εδώ, έχετε αυτά τα πράγματα να κάνετε, σας βοηθάμε. Γιατί πρέπει να κάνουν νόμους με ουρές και τέτοια πράγματα. Άρα κάτι κρύβουν. Θα πω εγώ, μπορεί να μην κρύβουν τίποτα, μπορεί να είναι πολύ, να είναι καθαρή. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Και σε συγκεκριμένο συγκύρια.
1: Να.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Μωρέ, έτσι είναι. Α, το θέμα είναι ποιος ασχολείται και ποιος θα τηρεί. Θα δούμε τώρα τι...
2: Όταν σου πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί και ένα κύρος. Δεν μπορείς εσύ να το ακυρώσεις από εδώ.
1: Αλλά το έχουν επιχειρήσει να τα ακυρώσουν.
2: Και να πούνε ότι δεν με νοιάζει τι λέει και τι κάνει. Εμείς έχουμε τους νόμους μας. Σοβαρά. Τότε γιατί για να γίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάποιος το πληρώνει, έτσι.
1: Ναι.
2: Άρα από τους φόρους μας, από δικά μας λεφτά, πληρώνεται και αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και δεν μας νοιάζει. Άμα δεν μας νοιάζει, μου ακυρώνουμε και δεν τις υποθέσεις δεν τις δεκόμαστε. Δεν το λέω πότε. Άρα μας νοιάζει. Αλλά μας νοιάζει όταν είναι υπέρ μας. Όταν δεν είναι υπέρ μας, δεν μας νοιάζει. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι σύνηθες αυτό. Και, δηλαδή, πρώτη
2: δεν
1: φορά...
2: Δεν ξέρω για άλλη χώρα.
1: Όχι, για μας λέω. Ας τις άλλες χώρες.
2: Δεν ξέρω για άλλη χώρα.
1: Για εμάς όμως δεν είναι...
2: Εγώ δεν έχω εικόνα για άλλες χώρες.
1: Ούτε εγώ έχω. Αλλά για μας δεν είναι σύνηθες. Όταν κάτι μας αφορά να κεγόμαστε και όταν δεν μας αφορά να είμαστε διάφοροι.
2: Θα συνεχίζω με αυτό που έγινε στο Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε αυτό τον υπουργό που πήγε τους
1: αλληλεγγύες
2: που πήγαινε εκεί πέρα με αυτό το τρόπο. Σκεφτείτε τι κάνει αυτός με τους Παλαιστίνιους.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν πάει συγκριτικά. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι άλλο με τους Παλαιστίνιους, αλλά και μόνο αυτό που έκανε αναγκάστηκε να το καταδικάσει και ο Νετανιάχου, οπότε...
2: Ναι. Η δικιά μας κυβέρνηση τι είπε?
1: Έστειλε, έκανε διάβημα.
2: Πότε?
1: Έκανε διάβημα.
2: Εντάξει.
1: Έκανε διάβημα. Έκανε διάβημα χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη συμπεριφορά.
2: Ωραία.
1: Και ζητώντας τον επαναπατρισμό. Και νομίζω ότι επέστρεψαν κιόλας.
2: Μάλλον δεν το άκουσα.
1: Ναι, εντάξει. Έκανε διάβημα.
2: Άμα το έκανε, εντάξει. Ναι. Πάω πίσω.
1: Καλά, δεν θα μπορούσε να μην κάνει διάβημα. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολίτες, το ότι είναι ακτιβιστής δεν σημαίνει κάτι. Δεν χάνει την εθνικότητά του, είναι Έλληνας πολίτης και οφείλουν να τον μεταχειρίζονται με βάση το τι ισχύει, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτό.
1: Δεν είναι εγκληματίας για να τον δέσει πιστάγκωνα.
2: Και τότε ο κ. Ζαφυρόπουλο που το έχει βάλει πολύ άσχημα με τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας με Παύλιο την Τρίτη μάλλον αναγγείλει το...
1: Όχι, τι μάλλον, σίγουρα.
2: Το νέο κόμμα, έτσι. Θα είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού της αριστεράς και πρόοδου.
1: Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να το αποσυνδέσει, αλλά μπορεί, πόσο μπορεί να το αποσυνδέσει?
2: Και μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί εγώ βλέπω ότι πολλοί θα πάνε.
1: Πολλοί.
2: Πολλοί από την αριστερά θα πάνε.
1: Και από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε.
2: Αλλά και από την αριστερά πολύ θα πάω.
1: Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορώ να μιλήσω με βάση το ρεπορτάζ, αυτό που ξέρω.
2: Mm.
1: Επειδή μιλάω. με ανθρώπους στα κόμματα. Ξέρω πολύ, μου έχει πει δηλαδή πολλοί κόσμος ότι έχει ήδη πάει, απλά δεν το έχει ανακοινώσει. Ξέρω πολύ, μου έχει πει δηλαδή πολλοί κόσμος ότι έχει ήδη πάει, απλά δεν

0: και για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν και ρόλο θεσμικό στη Βουλή, οι οποίοι είναι δίπλα στο Τσίπρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά δεν το έχουν ανακοινώσει.
1: Άρα η ελπίδα της αριστεράς...
0: Για τη Νέα Αριστερά δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι όμως ότι... Εντάξει, έχει κάποια στελέχη που ο Τσίπρας δεν θέλει ούτε να τα βλέπει. Έχει και κάποια τα οποία νομίζω θα τα καλοδεχτεί.
1: Στην πολιτική και στη ζωή μιλάς ποτέ.
0: Όχι, όχι. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που δεν θέλουν, δεν θέλουν να τους βλέπουν.
1: Εντάξει.
0: Είναι κυρίως παλαιά στελέχη.
1: Εντάξει. Εγώ είμαι με την ανανέωση.
0: Ναι, ναι, άλλο λέω. Εγώ είναι παλαιά στελέχη. Τώρα εσύ μπορεί να με καταλαβαίνεις αυτό τι εννοώ.
1: Καταλαβαίνω, και ξέρω διότι.
0: Ναι, παλαιά στελέχη. Τα νεότερα στελέχη δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο Τσίπρας.
1: Να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι καλό για την δημοκρατία να έχει αντιπολίτευση. Και θα ψηφίζει ο κόσμος αυτόν που θέλει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά έτσι πως είναι αντιπολίτευση, αυτό. Να δούμε και περιμένουμε τον Τσίπρα. Όπως λέω εγώ, περιμένουμε τον Κοντό. Το κοντό.
0: Λοιπόν,
1: χάρηκα.
0: Ευχαριστώ, Άρτουρ μου, να είσαι καλά.
1: Συνέχεια και περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη να πληρωθούν οι συντάξεις.
0: Δευτέρα βράδυ είναι και μετά
1: Δευτέρα,
0: νομίζω
1: βράδυ,
0: Τετάρτη.
1: Τρίτη.
0: Και
1: Τρίτη βράδυ.
0: Α, Δευτέρα και Τρίτη. Ωραία, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Έγινε, Αρτούρ μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνο. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
2: Φίλε Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα, μάλλον. Είμαστε στο όριο.
0: Ναι, είμαστε.
2: Ρε φίλε Μανώλη, μια χώρα για να έχει αντιπολίτευση πρωτίστως πρέπει να έχει και κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει.
2: Πώς βέβαια... να υπάρχει αντιπολίτευση, ρε φίλε, στην πατρίδα μας, όταν εδώ και χρόνια δεν υπάρχει κυβέρνηση, ρε φίλε. Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταχωρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί γίνονται τα κομμάτα. Το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στους Καναλάρχες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι βρέθηκε Μεσσίας που θα σώσει την Ελλάδα, φίλε Μανώλη. Και δεν μιλάμε τώρα ποιος Τσίπρας, ποια Καρισιανού,
0: ποιος Μητσοτάκης.
2: Ποια Κωνσταντοπούλου και Σαμαρά.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Μεσσίας είναι ένας. Ποιος δεν τον πήρε χαμπάρι?
0: Όχι, το...
2: Προχθές ο Σούπερ Μάριο στην απονομή του τίτλου. Το προκαταρένα. Άγγιξε τις καρδιές όλων των Ελλήνων, Μανώλη, ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων. Τι για το συνταξιοδοτικό μίλησε? Τι για τον ΕΦΚΑ? Για την αγροτιά? Για τις συντάξεις κυρίας? Για τις τράπεζες, για τα περίπτερα, για τα φανς, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, για τα διαρκεία στους οίκους ανοχής. Ο άνθρωπος έδωσε ρέστα, ρε. Μιλάμε για ομιλία σεισμός. Μιλάμε ότι άγγιξε καθολικά, φίλε Μανώλη, τον πληθυσμό όλης της Ελλάδας, θυμίζοντας Ανδρέα Παπανδρέου στην πλατεία Συντάγματος στα μέσα της δεκαετίας του 80, ρε.
0: Εγώ δεν το βρήκα πάντως κακό που μίλησε.
2: Όχι καθόλου κακό. Μα γι' αυτό και εγώ, και εγώ το αναφέρω.
0: Ναι.
2: Και εμένα με συνεπήρε, γουστάρισα. Δεσμεύτηκε, φίλε Μανώλη, ότι στην επόμενη φιέστα θα μιλήσει για θέματα υγείας και για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τεχνικής νοημοσύνης. Είπε ότι θα καταργήσει τα διόδια, το πρόσεξες, τον έμφυα. Και η βενζίνα, λέει, θα πωλείται μέσω ΕΙΔΑΠ, πληρώνοντας απλά ένα συμβολικό πάγιο και ανοίγοντας τις βρύσες θα γεμίζουμε τα τεπόζιτα, Μανώλη, το προσεχές.
0: Όχι, αυτό όχι.
2: Κακός, Μανώλη μου, αυτά δεν χάνονται.
0: Γι' αυτό ακούω.
2: Άλλωστα, λέει, σχέδιά του είναι ο διπλασιασμός, συγγνώμη, των χαμηλών συντάξεων, αρκεί όλοι οι γέροι συνταξιούχοι να φοράνε κίτρινη μασέλα, φωνάζοντας αεκάρα ολέ.
0: Γι' αυτό ακούω βρύσες να τρέχουν τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι. Τελικά, έτσι θα αποδειχθεί, Μανώλη, τελικά. Μόνο με πρωθυπουργό τον Πίλια μπορεί να πάρει μπροστά η χώρα και ίσως να δούμε, ρε φίλε, κάποιες άσπρες.

0: μέρες. Γιατί όλοι αυτοί που είναι αγκυροβολημένοι στη Βουλή δεν κάνουν μανόλι ούτε για τον πάγκο της λαϊκής. Μάριε, προχώρα ρε, σε θέλει όλη η χώρα. Και για να τελειώσω, Μανώλη, έτσι, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, η καλύτερη επένδυση, ρε φίλε, στον άνθρωπο που μπορεί να κάνει όταν έχει λίγα λεφτά είναι τα βιβλία και μόνο τα βιβλία. Φίλε Μανώλη, η πνευματική δύναμη μετατρέπει το βουνό της σκέψης σε χαλίκι ή το χαλίκι σε βουνό της σκέψης. Τα πάντα, φίλε Μανώλη, είναι θέμα μυαλού. Το βιβλίο εξασκεί το μυαλό. Προσφέρει γνώσεις, προσφέρει πληροφορίες. Και το μυαλό του καθενός κόβει ανάλογα, φίλε Μανώλη, με το ωφέλιμο φορτίο των γνώσεων που αποθηκεύει και τη δυνατότητα να τις διαχειρίζεται. Όταν όμως, Μανώλη, πρόσεξε, εδώ τώρα χρειάζεται σκέψη. Όταν όμως διαβάζεις, είναι σαν να σκέφτεσαι με το μυαλό κάποιου άλλου, αντί να σκέφτεσαι με το δικό σου μυαλό. Τα βιβλία, Μανώλη, δεν είναι μόνο ωφέλιμα, είναι και επικίνδυνα. Αλλάζουν το πεπρωμένο των ανθρώπων. Το αν αυτή η αλλαγή είναι καλή ή κακή, εξαρτάται, φίλε Μανώλη, από το τι διαβάζει κανείς, το πώς το επεξεργάζεται και τι ακριβώς διατηρεί από τη διαδικασία της επεξεργασίας σε ό,τι αφορά, φίλε, το ποιοτικό ξεσκαρτάρισμα της κριτικής του σκέψης. Φίλε Μανώλη, ξέρεις ότι σε αγαπώ και εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
0: Και εσύ, φίλε Μανώλη, ακόμη καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι τώρα για αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης για τα βιβλία. Μου έστειλε ένας φίλος, μου άφησε στο σπίτι 3 βιβλία, δεν πρόλαβα να τα δω. Μικρά, με εικονογράφηση. Τώρα πιστεύω το Σαββατοκύριακο θα έχω χρόνο να τα δω. Και μέσα στην εβδομάδα, τα είχα παραγγείλει βέβαια καμιά δεκαριά μέρες, αγόρασα 2 βιβλία. Δεν αγοράζω πια τόσο συχνά όσο παλιά, δηλαδή πρέπει να μου κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον ένα βιβλίο για να τα αγοράσω. Και επίσης έχω αγοράσει και βιβλία που δεν τα έχω τελειώσει. Πήρα λοιπόν 2 βιβλία. Το ένα είναι «Μιλώντας με το Θεό». Είναι καινούριο. Το οποίο το βρήκα πολύ έξυπνη ιδέα. Αλλά έχοντας αρχίσει να το διαβάζω, γενικώς έχω απογοητευτεί, διότι τον ήθελα λίγο πιο ανοιχτό μυαλό με το Θεό στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τον άνθρωπο στο βιβλίο. Το άλλο βιβλίο είναι από αυτά τα, πώς τα λένε, τα βιβλία αυτογνωσίας, βιωματικά κτλ. Και έχει τίτλο «Πώς να τους πεις ευγενικά να πάνε να φαντάζεστε τη συνέχεια». Εντάξει, ο τίτλος είναι τριγκαδόρικος από μόνος του. Και επί της ουσίας σου λέει το βιβλίο γιατί πρέπει να λες όχι σε κάποια πράγματα. Και ότι πρέπει να λες, όταν θες να πεις όχι, πρέπει να λες όχι και να μην το πιάνεις με περιστροφές και περικοκλάδες κτλ. Ξεκίνησα λοιπόν και αυτό λίγο να το χαζοδιαβάζω και κατάλαβα ότι ήταν τελείως λάθος η επιλογή μου. Διότι το ζήτημα, όταν θες να πεις όχι, δεν είναι να το πεις ευγενικά. Είναι να πεις όχι. Το όχι στα αυτιά εκείνου που θα σε ρωτήσει περιμένοντας να του πεις ναι. Ή που θα σου ανακοινώσει περιμένοντας να του πει ναι, να του πεις ναι. Το όχι, όσο ευγενικά και να το πεις, στραβά θα το πάρει. Και μεταξύ μας, αν έχεις αποφασίσει να του πεις όχι, δεν σε ενδιαφέρει κιόλας να το πεις ευγενικά. Άρα από τον τίτλο πετάμε το ευγενικά και αυτομάτως χάνει να ξέρω το βιβλίο. Αφού σκέφτομαι να αρχίσω να γράφω ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο χωρίς το ευγενικά. Αλλά δεν έχω τόσα πολλά παραδείγματα. Πάρ' τη διακοπή, Γιώργη.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

έδωσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, πριν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων τη ημέρα, με τον Γρηγόρη Λιβάνη. Οι Αφρικανοί παράτυποι μετανάστες των θανών στην Κρήτη ελέγχονται αν είναι φορείς του Ιέμπολα. Φαντάζομαι, κύριε Διονύση, πως δεν ελέγχονται. Δεν νομίζω όμως ότι κινδυνεύουμε κιόλας. Μου γράφει εδώ ο Τζίμις από Ρότερνταμ. Βρε μαλάκα μου, λέει Παρδάλη, νεοδημοκράτες και πασόκοι που χρεοκόπησαν τη χώρα μάθανε. Ή για εσένα μάθανε επειδή σας ταΐζουν. Ναι. Η διαφορά μας, Τζίμι, ξέρεις ποια είναι? Ότι εγώ και ακούω και καταλαβαίνω. Γεια σας, κύριε Κώστα. Από μικρός μου γράφει ο Άκης, δεν διάβαζα βιβλία, μου φαίνονταν πολύ βαρετή λογοτεχνία. Και όσες γυναίκες διαβάζουν βιβλία, διαβάζουν άρθρα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Διαβάζαν. Τώρα τα βιβλία αυτοβελτίωσης, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κυριακή, είναι μεγάλη απάτη. Και απάτη όχι με την κλασική έννοια του όρου, με την έννοια του ότι κανένα βιβλίο αυτοβελτίωσης δεν μπορεί να σε βοηθήσει αν εσύ δεν πεις ότι θα βάλω τον πισινό μου κάτω να αλλάξω κάποια πράγματα στη ζωή μου. Τώρα αυτοβελτίωση, θα έρθει ο άλλος που δεν σε ξέρει να σου περιγράψει γενικούς όρους και κανόνες για να βελτιωθεί η καθημερινότητά σου. Εντάξει. Απορώ δηλαδή, και δεν είναι που βγάζουν και πολλά λεφτά. Εμείς γιατί δεν γράφουμε ένα τέτοιο? Ούτως ή άλλως, όποιος και να το πάρει για να το διαβάσει, τα κάνει, δεν τα κάνει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Πάμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του θα διεκδικήσει την Κυριακή στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι στο Telecom Center του ΟΑΚΑ απέκλεισαν στον ημιτελικό με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε και η Real απέκλεισε με 105-90 τη Βαλένθια. Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εν μέσω αισιοδοξίας για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύντομα θα έχει τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αποφασιστικό σημείο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας μετά την νίκη του με 79-61 επί της Φερνέρ Μπαχτσέ. Παίξαμε άμυνα υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της μετά από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 23 έχει ο μήνας πια, σημερώματα Σαββάτου, 23 Μαΐου, με άστατο καιρό σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, λέει, ενημερώστε τον κύριο Ζαφυρόπουλο να παρακολουθήσει στο YouTube τη συνέντευξη του Πάνο Καμένου στο Crete TV στην εκπομπή του κύριου Σαχίνη από το 11ο λεπτό και μετά, ώστε να κατανοήσει πως φτάσαμε στο σήμερα. Και τώρα πρέπει να το δω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν το έχω δει και δεν ξέρω τι λέει. Θέλω λίγο να κάτσω να το δω, με ησυχία να μπορώ να κρίνω, κύριε Κώστα. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια, ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα, κυρία Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Να πάρω και εγώ τα πρωτεία, τα δευτεροτεία μάλλον, όχι πρωτεία.
0: Ναι.
1: Σας λέω, Μανώλη, σκέτοξε τον ελληνικό.
0: Τι να κάνετε, συγγνώμη?
1: Να σας λέω σκέτο Μανώλη. Και στον ελληνικό.
0: Ναι, γιατί πώς αλλιώς μπορείτε να με πείτε?
1: Εγώ σας έλεγα πάντα με το κύριε.
0: Α, ναι, σχέτο, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω.
0: Όχι, δεν μπορώ. Σχέτο,
1: όταν
0: σχέτο.
1: Όταν δεν με επιτρέπουν, δεν το κάνω.
0: Είπαμε, σχέτο.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Καλά, τώρα μην με πεις, συγγνώμη τώρα.
1: Συνήθισα.
0: Ναι, μην με ρωτάτε όμως, σας λέω σχέτο και μετά μου λέτε όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί δεν θα ξαναυπάρξει άλλη ευκαιρία.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά αφού ρωτάτε και σας απαντάω.
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Απλό είναι.
1: Χρειαζόταν πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Βρήκα το ατόπιμα που
0: ποιο
1: έχω
0: ατόπιμα?
1: Κάνει. Το ατόπιμα μου στην εκπομπή σας.
0: Έχετε κάνει κάποιο ατόπιμα?
1: Ναι, δε πολύ σοβαρό.
0: Ποιο σας το είπε αυτό?
1: Γι' αυτό δεν μιλούσα τόσο καιρό. Προσπαθούσα να το επεξεργαστώ μέσα μου, πώς θα το
0: συγγνώμη,
1: πω.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, κυρία Γιώτα. Έχετε κάνει κάποιο ατόπιμα και δεν το ξέρω εγώ?
1: Ναι, δεν το ξέρετε.
0: Α, αφού δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει κιόλας.
1: Όχι, πρέπει να σας νοιάζει.
0: Όχι, δεν με νοιάζει.
1: Γιατί ανακατεύω τους ακροατές.
0: Κυρία Γιώτα, δεν με νοιάζει. Εάν δεν το ξέρω και δεν σας το έχω πει.
1: Άτομο.
0: Κυρία Γιώτα, εάν δεν το ξέρω και δεν σας έχω πει εγώ ότι έχετε κάνει κάτι, δεν υπάρχει.
1: Και μάλιστα μου είπε να μιλάω να πάρει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι απλό.
1: Το σβήνω αυτό. Πάει, πάει. Mm. Ήθελα να ακούσω την επιβεβαίωση από εσάς ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν σας επιβεβαιώνω κάτι. Σας λέω ότι δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας και εσείς και άλλοι ακροατές. Αν με ενοχλεί κάτι, το λέω εγώ, δεν μιλάω μέσω εκπροσώπων.
1: Όχι, εγώ δεν εννοώ σε αυτό. Δεν εννοώ σε αυτό. Το πήρατε στραβά.
0: Mm.
1: Πήρε στραβά, μάλλον.
0: Ναι.
1: Απλώς στενοχωρήθηκα για αυτό που μου είπαν για το άτομό μου.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι σας είπαν. Είναι δικό σας θέμα. Θα το λύσετε εσείς. Εγώ σαν δεν σας έχω πει κάτι. Ναι, αφού δεν σας έχω πει εγώ κάτι, δεν με αφορά.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Για το βιβλίο που είπατε ότι, που διαβάσατε ότι όταν πρέπει να πείτε όχι κάπου.
0: Mm.
1: Όλοι μας, όχι μόνο εσείς, θα πρέπει να πούμε όχι κάπου ή ένα ναι. Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς και τα βιβλία, χωρίς να μας το λένε τα βιβλία, ότι θα πρέπει από την αρχή να λέμε το όχι μας ή το ναι μας, για να μην, αν πρόκειται για άνθρωπο, να μην του βάζουμε προσδοκίες.
0: Αν πρόκειται γιατί για άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Για άνθρωπο θα πρόκειται σίγουρα.
1: Ωραία, ή το ναι ή το όχι θα πρέπει να λέγεται από την αρχή για να μην έχει προσδοκίες ο άλλος άνθρωπος. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο θέμα προσδοκιών. Μπορεί να είναι και θέμα επιβολής. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει, ας πούμε, στη δουλειά μου, θα κάνεις αυτό. Και να διαφωνώ, να μην θέλω να το κάνω ή να μην μπορώ να το κάνω.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πείτε όχι.
0: Προφανώς και πρέπει να πω όχι. Βέβαια, τα πράγματα πρέπει να τα σταθμίζουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πεις όχι και να βρεθείς και στον δρόμο.
1: Και στον δρόμο.
0: Λοιπόν, αλλά ωστόσο, αν πρέπει να στηρίζουμε, όχι αν πρέπει, πρέπει να στηρίζουμε γενικώς τις αποφάσεις μας και αυτό που πιστεύουμε και να έχουμε και επιχειρήματα. Και θεωρώ ότι το όχι, όσο ευγενικά και να το πεις, στον άλλο δεν δίνει καλή εντύπωση.
1: Και εγώ πιστεύω ότι το καταλαβαίνει κιόλας.
0: Τι να καταλάβει?
1: Αν είναι όχι με πλάγιους τρόπους, το καταλαβαίνει.
0: Είχα το όχι είναι όχι, είτε είναι με πλάγιο τρόπο, είτε είναι με ευθύ τρόπο.
1: Ναι, προφανώς το και το καταλάβει. Αυτός που το απευθύνεται.
0: Προφανώς. Οπότε καλύτερα ευθέως για να τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Το ευθέως συνήθως δεν μπορεί να είναι πολύ ευγενικό.
1: Να δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις από εκεί και πέρα. Εντάξει, δεν είχα να πω κάτι άλλο. Απλώς πήρα για να πω το καλό Σαββατοκύριακο, την καλή νύχτα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Και σας ευχαριστούμε για τον όμορφο.
0: Χαιρετίσματα έχετε από τον Boomerang.
1: Να είναι καλά το παιδί και τον Ιωσήφ. Ξέρουν, υπάρχουν άτομα που εκτιμάω, αλλά δεν μπορώ να τα αναφέρω γιατί εντάξει, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα. Γεια σας.
1: Γεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Εύχομαι να είναι ήρεμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Μισό λεπτό γιατί ψάχνω τώρα κάτι. Λοιπόν. Το γέρος και ο κύριος Σμιθ. Φίλε Θανάση από την Πάτρα. Καλά κάνεις και μου το στέλνεις. Έχω να το διαβάσω χρόνια. Το έχω το βιβλίο. Λοιπόν, έχω να το διαβάσω, μάλλον όχι έχω να το διαβάσω, δεν είναι σωστή η διατύπωση. Το διάβασα πριν από χρόνια. Αφού το έχεις διαβάσει, ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Πρώτα απ' όλα είναι ο συγγραφέας τον ο μεγάλος Πίτερ Ουστίνοφ, που εγώ δεν ήξερα κιόλας ότι γράφει. Και είναι παλιό, είναι το 95 βιβλίο. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με το Μιλώντας με το Θεό. Δηλαδή είναι το Γέρος και ο Κύριος Σμιθ είναι ένα... δεν θα κάνω τώρα spoil, δεν θέλω, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει μπει ο Ουστίνοφ στο πνεύμα και των δύο ρόλων. Αυτό το Μιλώντας με το Θεό είναι λίγο... δεν ξέρω. Είναι αβανταδόρικο πολύ προς το Θεό. Με μια περίεργη όμως ματιά. Μου έστειλε εδώ ο κύριος Τάκης. Γεια σας κύριε Τάκη. Λοιπόν, αυτό που μου στείλατε είναι μετάφραση. Και είναι μετάφραση ενός σκέτς που δουλεύει πολύ στο εξωτερικό, στην Αμερική. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν κάποιος, μου λέγε, λέει η γιαγιά μου, θα το μεταφέρω ακόμα πιο ελεύθερα, κύριε Τάκη, από όσο το έχετε στείλει εσείς. Μου λέγε, λέει η γιαγιά μου, ότι στη ζωή υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία μπορείς να ανησυχείς. Το ένα πράγμα είναι αν έχεις λεφτά. Το άλλο είναι αν δεν έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν δεν έχεις λεφτά, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα είσαι υγιής και το άλλο αν θα αρρωστήσεις. Αν είσαι υγιής, δεν έχεις τίποτα για να ανησυχείς. Αν αρρωστήσεις, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα πας καλύτερα με την υγεία σου και το άλλο είναι αν θα πας χειρότερα με την υγεία σου. Αν πας καλύτερα με την υγεία σου, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν πας όμως χειρότερα για την υγεία σου, υπάρχουν δύο πράγματα για να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα ζήσεις και το άλλο είναι αν θα πεθάνεις. Αν ζήσεις, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν όμως πεθάνεις, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα πας στον παράδεισο και το άλλο είναι αν θα πας στην κόλαση. Αν πας στον παράδεισο, δεν υπάρχει τίποτα για να ανησυχείς. Αν όμως πας στην κόλαση, υπάρχουν πραγματικά μόνο δύο πράγματα για να ανησυχείς. Ξέρεις ποια είναι, Γιώργο? Μέτρια καλά ψημένο. Έλα, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό πραγματικά. Αλλά είναι καλύτερο στα, όταν το λένε στα αγγλικά, γιατί είναι medium rare. Λοιπόν, και βγαίνει καλύτερα. Αλλά είναι πραγματικά πολύ καλό. Και περιέργως μέχρι το σημείο της κόλασης έχει δίκιο. Διότι πάντα στη μία περίπτωση δεν έχεις πολλά πράγματα για να ανησυχείς, ενώ στην άλλη έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Τάκη που μου το θυμήσατε. Και εσάς κύριε Θανάση που μου θυμήσατε το βιβλίο «Ο Γέρος και ο κύριος Σμιθ». Καλά κάνατε και μου το θυμήσατε. Είναι καλή εναλλακτική σε σχέση με αυτό που δυστυχώς πλήρωσα για να διαβάσω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι λέει? Ο Διογέννης Επίκουρος μου λέει, αφήστε μου, λέει, τον Ουστίνοφ και ανοίξτε κανένα λεξικό. Έχετε συλλάβει κάποιο νέο ατόπιμα, Διογέννη Επίκουρε, το οποίο θέλετε να συζητήσουμε? Μπορείτε αν θέλετε και ζωντανά, δεν έχω θέμα. Μπορείτε και να καλέσετε αν θέλετε, για να κουβεντιάσουμε. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Τι βλέπεις, μου λέει, στον τελικό της Κυριακής? Κοιτάξτε, η Ρεάλ απόψε απέδειξε ότι παρά το ότι όλη τη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν η Βαλένθια, αξιοποίησε την ευκαιρία που είχε σε αυτό που λέμε τον τελικό ενός παιχνιδιού, που είναι ο ημιτελικός. Μπορεί να είσαι καλός όλο το χρόνο, πολύ καλός, και σε ένα παιχνίδι να γκρεμιστούν τα πάντα. Η Ρεάλ αξιοποίησε και το ταλέντο της και τη δυναμική της και την ιστορία της. Η Βαλένθια πάλι στα χτωμπούτα δεν τα κατάφερε, αλλά παραμένει στα χτωμπούτα. Το τελικός δεν θα είναι εύκολος ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για τη Ρεάλ. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μπορεί το παιχνίδι να λήξει με πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του ενός ή του άλλου. Προσωπικά θέλω να λήξει υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεάλ, η Ρεάλ παίζει με τον Ολυμπιακό. Είναι δύο μεγάλες ομάδες. Φαντάζομαι ότι, και όχι φαντάζομαι, έτσι είναι, πρέπει μεν να σεβαστούν τους δε και αντιστρόφως και να κερδίσει ο καλύτερος. Επειδή ο Ολυμπιακός φοβάμαι ότι έχει μια εμπλοκή ψυχολογική σε ό,τι αφορά τη Ρεάλ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και τι προετοιμασία κάνουν οι παίχτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι φάνηκε από τον ημιτελικό ότι έχει γίνει καλή δουλειά φέτος στον Ολυμπιακό. Εύχομαι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές και όχι η Ρεάλ. Κύριε Σταυρακάκη.
2: Είδες, επί του πιεστηρίου,
0: ναι,
2: όπως θα λέγαμε, αν είμαστε σε εφημεριδά τα παλιά χρόνια.
0: Πάνω σου.
2: Η διαπίστευση, ναι.
0: Το βλέπω.
2: Αυτό, η οποία διαπίστευση, σας είπα ότι η διοργάνωση είναι είναι Champions League ποδόσφαιρο, Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί τι έχει? Έχει η διαπίστευση πάνω τη φωτογραφία. Δηλαδή, όταν πας να πάρεις τη διαπίστευση, σε φωτογραφίζουν. Συν ότι σου λένε και τους χώρους που μπορείς να κινείσαι με αυτή τη διαπίστευση. Μπράβο. Και το άλλο είναι το βραχιολάκι.
0: Το είδα και αυτό.
2: Όπου, όπως βλέπεις, εγώ το έχω βάλει εδώ.
0: Καλά έκανες.
2: Διότι δεν είμαι ούτε κατάδικος
0: ή σοβίτης
2: στο μαλανδρίνο που κοίδας.
0: Χάρτινο.
2: Δεν είναι χάρτινο, είναι πλαστικοποιημένο. Και όταν το βάλουν εδώ, μετά πρέπει να το κόψεις για να το.
0: Ναι, ναι.
2: Και μου λέει: όχι, θα το έχετε μαζί σας.
0: Ναι,
2: τι λες, αγόρι.
0: Καλά,
2: πες, συγγνώμη, εγώ θα πάω τώρα, θα κατέβω στο χθες που πήγα να πάρω διαπίστευση. Θα πάω στην
0: Αθήνα.
2: Πρώτα
0: απ' όλα, με αυτά βγάζεις δερματικά, δεν είναι.
2: Δεν είναι τα δερματικά. Άντε. Είναι ότι. Εμένα με προσβάλλει να έχω ένα βραχιολάκι. Δεν ξέρω, οι άλλοι συναδελφοί μου το είχαν. Κάποιοι το είχαν εδώ που το βλέπεις και εμένα, ότι το έχω βάλει πάνω στη διαπίστευση.
0: Ωραία,
2: εντάξει.
0: Είναι και μια χαρά είναι.
2: Διότι έτσι είναι, έτσι πρέπει να το έχεις. Είναι το σωστό.
0: Μου έφερες αναμνηστικό.
2: Αναμνηστικό δεν σου φέρα. Το έχω αναθέσει στον κύριο Σαρδέλη. Πιστεύω θα το καταφέρει.
0: Πιστεύω
2: να το φτιάξει.
0: Δεν θέλω να το σκέψω.
2: Ούτε στο Οχάιο τον είπα ο Σοβίτης να είμαι και να φοράω το βραχιολάκι. Εντάξει. Και. Αυτό είναι να τα λέμε όπως είναι.
0: Ναι.
2: Και επίσης σου κολλάει εδώ τώρα. Δεν μπορείς να κινείσαι, να πλύνεις τα χέρια σου, να κάνεις τα κόλπα σου. Και το κάτι άλλο να σου πω.
0: Ούτε ο Γιατόπουλος ότι... δεν έχει βραχιολάκι.
2: Μπράβο. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Τους όρους έχει. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα γελάω, δεν είναι για γέλια, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Να σου πω ότι όταν το 2001 είχα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι. Και φεύγουμε από το Stade de France μέσω με προαστιακό μπήκαμε. Mm. Γιατί περνάει προαστιακό τρένο, γίνεται χαλασμός κυρίου. Και φορούσαμε τη διαπίστευση. Μας είπαν εκεί κάτι Γάλλοι. Μου λέει: βγάλτε την, γιατί δεν ξέρουν τι είναι. Θα σας την τραβήξουν για να την πάρουν. Ενώ επειδή έχει κάποιο εγκληματικότητα. Μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έχει τίποτα, να ξέρετε.
0: Το Παρίσι.
2: Ναι, και μου λέει: βγάλτε το 2001. Αυτό να δώσουμε και μια συμβουλή και μην αρχίσετε να λέτε ξέρω όλα κλπ. Οι κυρίες, διότι κυρίες συνήθως κάτι αγόρια φοράνε το κινητό και το έχουν εδώ έτσι όπως έχω εγώ τη διαπίστευση.
0: Μαζί με το λαιμό στο παίρνουν.
2: Μαζί με το λαιμό, όχι. Ναι. Το χειρότερο είναι να πάθεις, μη πάθεις αυτό που είχε πάθει η συνάδελφός μας στη Χίο, η Αγγελική, που τότε είχε πάει σε ένα εργοστάσιο μια εταιρεία να κάνει ρεπορτάζ και με το τσαντάκι τη το φορούσε έτσι.
0: Το
2: τράβηξε και έπαθε η κοπέλα. Έμεινε φυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί χτυπάει τις φωνητικές χορδές.
0: Στο Παρίσι.
2: Ναι, στο παίρνουν λοιπόν εδώ στην Αθήνα με το. Μπορώ να σου πω και το κεφάλι για ένα κινητό. Του το εξηγώ και σου λέω και κάποιοι ισχυροί. Όχι, κάτι δουλειά σου και κάτι τέτοιο.
0: Θα σου θυμίσω ότι κάποτε που είχε του τσαντάκιδες.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι την εποχή των τσαντάκιδων.
2: Ναι.
0: Έχουν γυριστεί και ελληνικές ταινίες.
2: Προπολεμικά, ναι. Μπράβο.
0: Τότε λοιπόν έλεγε η αστυνομία ότι αν νιώσετε ότι σα τραβάνε την τσάντα από τον νόμο, αφήστε τη.
2: Ναι, γιατί μπορεί να χτυπήσει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, αν σε τραβήξει.
2: Μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά.
0: Και να αρχίσει να σε σέρνει.
2: Ναι, και να πάθει μεγάλη ζημιά.
0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι στο Παρίσι έτυχε ναι. Πολλά χρόνια πριν ναι. Να έχω πάει.
2: Προπολεμικά.
0: Ναι, προπολεμικά, μπράβο. Μεγάλη εγκληματικότητα και ακόμα μεγαλύτερη στο μετρό.
2: Ναι, έχουν περιοριστεί όλα αυτά.
0: Εντάξει, στη Μασαλία
2: είναι τα πράγματα
0: παλιά,
2: δύσκολα.
0: Στη Μασαλία ήταν πάντα δύσκολα.
2: Πάντα δύσκολα. Λόγω τη πολιτισμικότητα.
0: Ναι, πάντα, πάντα. Συγκρούσει πάντα. Δηλαδή και 25 χρόνια πριν που έχω πάει, που έχω συγγενεί στη Μασαλία.
2: Έχει πάρει μια πολιτισμικότητα πολύ μεγάλη με διάφορε χώρε και όλα αυτά.
0: Έχουν κόψει στο μετρό δάχτυλο ανθρώπου για να του πάρουν το δαχτυλίδι. Δεν κατάλαβε. Δεν είναι τον απειλήσαμε.
2: Όχι.
0: Του κόψαν το δάχτυλο. Στεγνά δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν.
2: Εντάξει, είναι όταν έχει εγκληματικότητα. Αυτή δεν είναι η μεγάλη εγκληματικότητα. Οι μικροεγκληματίες είναι αυτοί οι τύποι.
0: Τώρα μικροί, ξεμικροί.
2: Λοιπόν, η είδηση επί του πιεστηρίου, αφού θέλεις να το πω έτσι. Οριστικά, η Ρεάλ, χωρίς τον Ουσμάν Γκαρούμπα, δεν θα είναι διαθέσιμο στο τελικό της Κυριακής. Το ανέφερε ο Σέρχιο Σκαριόλο. Είπε ότι 100% θα είναι εκτός. Δεν ξέρει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Που έχει υποβληθεί. Θυμίζω ότι έχει τραυματίες τον Έντι Τάβαρες και τον Άλεξ Λεν. Δεν έχει ψηλό. Θέση 5. Έχει πρόβλημα. Η Μάρκα λέει, που διαβάζω, για πρόβλημα στον Αχίλιο, για το παλικάρι που έφυγε σταυαζόμενος από το γήπεδο. Αυτό είναι η τελευταία είδηση. Η άλλη είδηση για να φύγω να πάω να κάνω και δουλειά και εσύ να συνεχίσεις την ωραία εκπομπή σου.
0: Περίμενε, θέλω να έχω ερωτήσεις.
2: Ναι, ο Μπενίτεθ τέλος.
0: Μπενίτεθ τέλος, ναι.
2: Ναι, το ανακοίνωσε επίσημα.
0: Μα δεν θα φτιάχνει την ομάδα του για του χρόνου. Όχι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Μετά από 7 μήνες, το ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον ευχαριστεί και έτσι έχουμε τέλος της συνεργασίας του. του Παναθηναϊκού αφορούσε κλειστό συμβόλαιο 1,5 έτους. Συνεπώς δεν θα υπάρξει συμβιβασμός. Θα αποζημιωθεί στο 100% αυτού του 1,5 χρόνου. Αν το μέτρημα το έχω κάνει σωστά, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς αλλά και το μισθό του Ιουνίου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σκαριόλο δεν έχει πάρει ποτέ τίτλο Ευρωλίγκας, έτσι, γιατί ήταν προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.
2: Ναι, ναι. Mm. Αυτό δεν λέει κάτι όμως.
0: Όχι, τίποτα απολύτως.
2: Ναι,
0: επίσης είναι πολύ πυρός προπονητής.
2: Πολύ πυρός προπονητής. Ο Μπάλτε, πριν από λίγο, ο Ισπανός Φρόγουρτς Ρεάλ δήλωσε ότι σπουδαία ομάδα Ολυμπιακός, αλλά να απολαύσουμε την πρόκριση πρώτα. Εντάξει, είναι η πέμπτη φορά που θα είναι οι δυο τους. 3-1 είναι. Τρεις νίκες η Ρεάλ, μία ο Ολυμπιακός το 2013 στο Λονδίνο.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
0: Αν ξέρεις τώρα να μου απαντήσεις.
2: Ναι, καταρχήν να πούμε μια είδηση για τη Γαλλία, μια που λέγαμε για Γαλλία, η Lens,
0: ναι,
2: στον τελικό του κυπέλου της Γαλλίας κέρδισε την Nice 3-1, πρώτη φορά στην ιστορία της κυπελούχος Γαλλίας η Lens.
0: Πρόσεξε τώρα, τελικός κυπέλου Γαλλίας Lens Nice.
2: Ναι. Η Lens όμως περίμενε. Η
0: ιστορική
2: Lens,
0: ομάδα είναι, ναι.
2: Ήτανε δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο πρωτάθλημα.
2: Στο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει,
2: περίμενε, γιατί με προκαλεί τώρα.
0: Δεν είναι τα μεγέθη.
2: Επειδή παρακολουθώ το γαλλικό πάρα, ναι, πολύ, όπως ξέρεις, γιατί είναι και η χαρά του Όφερ.
0: Είπαμε, το η Β είναι η χαρά του Όφερ. Ναι, αλλά στη Β παίζουν ομαδάρες.
2: Η Β είναι η χαρά, περίμενε, του Όφερ και της, ό,τι θέλεις εκεί στη Β, μπορεί να τα δεις, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω την κατάταξη, η Lens, καλά είπα, η Lens ήταν δεύτερη. 76 βαθμούς Paris Saint-Germain, η Lens δεύτερη.
0: Και η Μαρσέγη που ήταν.
2: Η Λίλ τρίτη,
0: ναι,
2: αυτές οι τρεις παίζουν League Phase. Η Λιόν τέταρτη,
0: ναι,
2: η Μαρσέη πέμπτη, η Ρεν έκτη, η Νις, φίλε μου, δίνει μπαράζ για την παραμονή. Εντάξει, για την παραμονή. Η Μαρσέη θα παίξει το League Phase του Europa League στην πέμπτη θέση.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σε ρωτήσω.
2: Παρακαλώ.
0: Έβλεπα τη συνέντευξη του Σκαριόλο.
2: Ναι.
0: Αυτός ο τύπος που έκανε τις συνέντευξεις για την Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Ο βοηθός του Ντιέγκο.
0: Είναι πρώην μπασκετμπολίστας.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Πανύψηλος.
2: Θα το δούμε. Ναι, νομίζω ότι κάποια σχέση.
0: Εντάξει, ο Σκαριόλο δεν είναι ψηλός άνθρωπος.
2: Σου θυμίζω ότι όλο ο οργανισμός.
0: Αλλά ο τύπος αυτός ήταν διπλάσιος.
2: Ναι. Σου θυμίζω ότι όλος ο οργανισμός Ευρωλίγκα είναι αποτελούμενος από στελέχη από την Ισπανία. Εντάξει, είναι η κέντρα,
0: ναι,
2: της Ευρωλίγκας στην Ισπανία και είναι.
0: Γι' αυτό στελέχη... σε έλεξα, γιατί το βλέπαμε εδώ με τον Γιώργο. Και βλέπαμε τον Σκαριόλο και βλέπαμε έσκυβο άλλο για να του μιλήσει.
2: Εντάξει, είναι στελέχη.
0: Πολύ ψηλό παλικάρι.
2: Ναι. Αν έχουμε κάποια αδελφή, να του δώσουμε. Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί, δεν είπαμε ότι κεράσουμε μια πάστα. Δεν είπαμε αυτό.
2: Ε?
0: Δεν είπαμε αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, μήπως είναι κάποιος που δεν το ξέρει.
2: Θα τον βρω, εντάξει, θα το ρωτήσω. Σεις,
0: μήπως είναι κανένας μπασκετμπολίστας.
2: Θα το ρωτήσω. Μπορεί. Θα το ρωτήσω.
0: Αυτό δεν το λέω.
2: Θα το ρωτήσω. Πάντως, ο Ντιέγκο που είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου στην Ευρωλίγκα δεν ήταν αθλητής. Έστω πρώτη γραμμή, έτσι όπως μου το θέλει. Ναι. Πάντως ήταν μια ωραία μέρα.
0: Ναι.
2: Και δεν σου κρύβω, εντάξει, ότι θα ήταν διαφορετικά να ήταν και ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι πολύ. Θα ήταν, προφανώς.
2: Σε ένα γήπεδο που είναι.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακό το glass floor.
2: Ναι,
0: στο...
2: είναι ευρωπαϊκών διαστάσεων αυτό, ναι, το γήπεδο. Για να μην σου πω ότι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι μια.
0: Το glass floor τώρα που παίξαν έτσι λίγο με τα φώτα που είδα και τις προβολές. Ναι. Είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, καταρχήν βάζουν τη μουσική στις διακοπές πολύ δυνατά, αλλά η μουσική την ξεπερνάνε οι Ισπανοί δημοσιογράφοι των ραδιοφώνων.
0: Ναι.
2: Όπου από πίσω μου ήταν, δηλαδή με έπιασε.
0: Ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ναι.
2: Ατμόσφαιρα στο πρώτο παιχνίδι φοβερή. Εντάξει, έκανε Ολυμπιακός, οι φίλοι του Ολυμπιακού, ναι, διαφορά. Στο δεύτερο, εντάξει, ήταν και οι Ισπανοί που είναι εκδηλωτικοί. Αλλά πιο εκδηλωτικοί σου λέω ήταν οι δημοσιογράφοι.
0: Μάλιστα.
2: 12 ραδιόφωνα μέτρησα. Εντάξει, 12.
0: Και είστε όλοι στις θέσεις των δημοσιογράφων. Δεν έχει. Και οι μεταδόσεις από εκεί βγαίνουν.
2: Εκεί που είμαστε εμείς,
0: ναι,
2: πίσω από την μπασκέτα,
0: πίσω
2: όπως
0: από την μπασκέτα,
2: έβλεπες,
0: ναι,
2: είναι ο έντυπος τύπος, τα site και τα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
2: Οι τηλεοράσεις.
0: Οι τηλεοράσεις δεν μπορεί, πρέπει να είναι στο κέντρο.
2: Οι τηλεοράσεις είναι εκεί που είναι μόνιμα όταν παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς
2: πάνω, απέναντι από τη γραμματεία.
0: Βλέπω
2: την γραμματεία απέναντι, είναι πάνω.
0: Δεν γίνεται να μην
2: εκεί
0: είναι
2: οι τηλεοράσεις.
0: Ναι. Το ραδιόφωνο γιατί το έχει στο πλάι, δεν έχω καταλάβει.
2: Το ραδιόφωνο το έχει γιατί δεν χωράει πάνω.
0: Α.
2: Όταν σου λέω ήταν 12 γιατί, μόνο τα ισπανικά ραδιόφωνα.
0: Γιατί αλλιώς βλέπεις τώρα από το κέντρο.
2: Βλέπεις πολύ καλά από εκεί.
0: Για τη μετάδοση.
2: Λέμε. Όχι, βλέπεις πάρα πολύ καλά γιατί είναι χαμηλά. Εγώ
0: ναι, στην... παιδί, μάλλον είμαστε... στη μετάδοση.
2: Βλέπεις πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Είμαστε στη δεύτερη σειρά.
0: Okay.
2: Εντάξει, βλέπεις πάρα πολύ.
0: Θα σε ψάξω δηλαδή στον τελικό.
2: Τι?
0: Στα πλάνα να σε ψάξω.
2: Ναι, να με ψάξεις. Εδώ θα είμαι στον τελικό εγώ. Πώς θα γίνει.
0: Σωστό, είναι Κυριακή.
2: Είναι Κυριακή, δεν γίνεται.
0: Α, θα σου στείλω μήνυμα δηλαδή.
2: Θα μου στείλεις. Έχει καλοδεχούμενο τώρα ανάλογα πώς θα το δεις. Γιατί με τα μηνύματά σου λίγο.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα.
2: Υπάρχει ένα ζήτημα να το ξέρει ο κόσμος. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα άλλο παιχνίδι. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Στη Δεσταυρακάκη λέει την άποψή σου.
2: Ναι.
0: Κρίσταλο Βοημία λέει διαιτησία του Ολυμπιακού Φενέρ. Μήνυμα έχει έρθει ακροατή.
2: Κρίσταλο Βοημία.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα έτσι λέει. Θέλω να σου πω ότι
2: κάποια στήριγματα...
0: σε κάποια site έχει γίνει τη τρελή για τα στήριγματα.
2: Ναι, παιδιά, όμως, να σας πω κάτι. Δεν, όσο και να σας πρόξει
0: να
2: μια διαιτησία... Να μου το πεις, ναι. Όσο και να σας πρόξει μια διαιτησία, αν δεν παίξεις καλά, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ο Σάρας πάντως δεν είπε κουβέντα. Ήτανε καλύτερη τι τέλος. Πει,
2: αφού ήταν, έπαθε την ήττα, έπαθε πανελευθερία στο πρώτο δεκάλεπτο, οι παίκτες του ήταν 12-0 κάποια στιγμή. Τι να πει. Προσπαθούσαν να κατέψει την τράπεζα και δεν του βγαίνει τίποτα.
0: Εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία δεν επηρεάζει.
2: Και σφυρίγματα να έχει διαιτησία, όταν εσύ παίξεις πάνω από τη διαιτησία, την καθαρίζεις τους πάντες.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Ο Μαρτίνεθ είπε: η δυνατή άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης μας απομακρύνει από το συνηθισμένο μας παιχνίδι και ταυτότητα. Ο τεχνικός της Βαλένθια. Πίστευα τη Βαλένθια καλύτερη.
0: Δεν ήταν κακή.
2: Δεν ήταν κακή. Ήταν η άλλη.
0: Ήταν πολύ καλή.
2: Να σου πω: δικαιώνεται. Ακούστε με λίγο. Δικαιώνεται ο Γιώργος Χουδαλάκης που είπε ότι. Χωρίς Τάβαρες μπορεί να παίξει καλύτερα η Βαλένθια. Η Ρεάλ. Εντάξει. Ο Χουδαλάκης ξέρει κατάρια μπάσκετ. Και από μένα και από σένα. Και από, να σου πω και από αυτούς που. Τώρα μην πω για το σώμα μας.
0: Αλήθεια είναι.
2: Εντάξει. Και από τους δημοσιογράφους, ειδικά κάτι νεόκοποι που έχουν και ύφος χιλίων καρδιναλίων. Δηλαδή,
0: ο Γιώργος είναι μπασκετάνθρωπος.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Δεν το ξέρει ο κόσμος.
2: Επειδή λοιπόν. Επειδή εγώ ήμουν στο κέντρο τύπου και δεν λέω για τους ξένους που ήταν από μεγάλα διεθνή μέσα. Κάτι νεαροί νεόκοποι έχουν ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων επειδή δουλεύουν σε κάποια site και βγαίνουν λίγο έτσι στην οθόνη του site και λοιπά. Και την ίδια στιγμή βλέπεις, εγώ να σου πω, είδα τον Βασίλη Σκουντή. Σου αναφέρω ονόματα. Εντάξει.
0: Ναι, φίλε, τώρα,
2: ο Γιάννης Λαμπύρης, ο γραφιάς αυτός των νέων.
0: Να σου πω, δεν θα μου ήταν, για το TEM.
2: Ναι. Ήταν δημοσιογράφοι, ο Παπαδογιάννης ο Νίκος που τον ήταν εκεί.
0: Αυτό είναι το τέμα όμως.
2: Που είναι αυτοί. Και κάποιοι τώρα νέοι κάνουν πασαρέλα. Άσε που οι κοπέλες που είναι όλες στο site είναι βαμμένες σαν να πάμε στο καφέ Mercedes στο Γλυφάδα. Εντάξει, γελάει ο Τσιβελεκίδης. Λοιπόν, τώρα.
0: Λοιπόν, κάνει σύσκεψη.
2: Ποιος?
0: Κάνει σύσκεψη.
2: Ναι.
0: Σκουντής.
2: Ναι.
0: Παχάκης.
2: Ναι, ο Γιώργος Παχάκης.
0: Και ο Γιώργος ο. Περίμενε.
2: Ο σκοεμένος, ο Χούπης.
0: Όχι ρε. Χάντμπολ, έλα πες το.
2: Ο Μανετάκης.
0: Μανετάκης.
2: Η Λατζής φοβερός.
0: Μανετάκης,
2: ναι.
0: Παχάκης, Σκουντής κάνουν σύσκεψη στο Sportime.
2: Ναι. Όταν σου πουλάγε το Sportime 5.000 και 30 και 40.
0: Είναι 4 Ιανουαρίου του 2007.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Και έχουμε έναν αρχισυντάκτη.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει καμία σημασία.
0: 2 Ιανουαρίου έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Και 4 Ιανουαρίου γυρνάω στην εφημερίδα.
2: Μάλιστα.
0: Και γυρνάω γιατί με έχει πάρει ο αρχισυντάκτης και με έλα μου λέει: δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται. Έχουμε δύο σελίδες, πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Και τη χαβούζα εγώ της εφημερίδας.
2: Η χαβούζα είναι η σελίδα της τελευταίας στιγμής που κλείνει τελευταία.
0: Είχα 11-12 μία. Είχα άλλη μία σελίδα και τη χαβούζα. Και πάω στην εφημερίδα, δεν ενημερώνω. Κάνω πάω. Και σηκώνεται ρε φίλο Σκουντής, με τον οποίο δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε γεια. Διότι είναι ο Σκουντής και εγώ γράφω τα πολιτικά. Δηλαδή δεν ασχολείται. Και με κοιτάει και μου λέει: τι θες εσύ εδώ? Είμαι 4 χρόνια στην εφημερίδα και δεν μου έχει πει ούτε γεια.
2: Ναι.
0: Του λέω: κύριε Σκουντή, τι λέω, ήρθα για. Αγόρι μου λέει: σήκω, φύγε, σε παρακαλώ.
2: Άλλο επίπεδο τώρα, μην κάνουμε. Τώρα τα έχουμε πει.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Σήκω, μου λέει: φύγε. Έχασε, μου λέει τον πατέρα σου και είσαι εδώ. Του λέω: ναι, φύγε τώρα. Και σηκώνει το μανιτάκι και μου λέει: α, σήκω, φύγε, μου λέει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα του λέω: με πήραν τρία. Ρε, φύγε, ρε.
2: Εντάξει, άλλα πράγματα. Τώρα, εντάξει,
0: και με κατέβασε κάτω ο Παχάκης.
2: Μάλιστα, ο Γιώργος Παχάκης. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα, όταν εκεί τώρα να σου πω εγώ τώρα, ονόματα μεγάλα. Ο Καρμίλης, ο Δημοσθένης, ο Παπαδογιάννης που σούπα, ο Ντεντόπουλος από την Αίρα. Συντάκτες τώρα άλλου Βεληνικούς, που εντάξει, ο Γρηγόρης από Βασιλείου, που είναι στο Ινόβα, πνευματικά μας παιδιά αυτά, και εντάξει, είναι καλοσυνάτη και λοιπά, ήρεμη και λοιπά, και όχι καμία έπαρση. Δεν πρέπει να έχεις έπαρση στη δημοσιογραφία, γιατί γυρίζει αυτό, γίνεται κύκλος.
0: Τι έπαρση να έχουμε στη δουλειά μας, στο σοβολογία.
2: Ναι.
0: Εδώ προσπαθούμε να κρύψουμε τι είμαστε.
2: Όχι, εντάξει, αλλά... Λοιπόν, τώρα να σου δώσω και μια είδηση. Λόγω της επιδημίας έμπολα στη χώρα τους, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας του Ποδοσφαίρου του Κονγκό θα παραμείνουν σε απομόνωση πριν εισέλθουν στις ΗΠΑ στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Αμερικάνοι ζητούν να μείνουν σε φούσκα για 21 μέρες στο Βέλγιο. Είναι τώρα το ESPN. Το γράφει αυτό. Γιατί υπάρχει θέμα με την ομάδα του Κονγκό, η οποία θα παίξει με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Άλλο, θέλεις κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρω, τώρα βλέπω αν υπάρχει κάτι.
0: Είμαστε,
2: γιατί
0: είσαι, νομίζω εγώ,
2: όλο ερωτήσεις
0: και... έχουμε καλύψει όλα.
2: Εντάξει, έχεις καλύψει όλα, αλλά δεν νομίζω ότι... Εντάξει.
0: Περίμενε, με τη Λίμπα Αρμένη...
2: Δεν σου είπα εγώ ότι μένει, εγώ σου είπα ότι συναντήθηκε...
0: Έτσι φαίνεται.
2: Εγώ είπα, μιλάω συγκεκριμένα.
0: Εγώ είπα,
2: ότι ο Μεντιλίμπαρ. Να πω ένα λεπτό και μετά να πεις ό,τι θέλεις. Ο Μεντιλίμπαρ συναντήθηκε με τον κύριο Μαρινάκη. Κράτησε 3 ώρες. Μιλήσαν για το σχεδιασμό και μετά φύγανε μαζί και πήγανε στο Telecom Center και όχι στο T-Center που άκουσα πριν από λίγο.
0: Εγώ που το λέω κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είμαι πολύ λάθος.
2: Το Telecom Center.
0: Telecom Center, ωραία.
2: Ωραία. Είναι και το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Ναι, αλλά η ονομασία του είναι Telecom,
2: το όνομα γι' αυτό. Ναι, Telecom Center και όχι T-Center που ακούω στο ραδιόφωνο.
0: Τι, ομάδα
2: δεν υπάρχει τι. Το τι γράφεται στην εφημερίδα. Το T-Center.
0: Ναι.
2: Ωραία. Το σωστό στην
0: έχει όνομα.
2: Ραδιόφωνο τηλεόραση είναι Telecom Center.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, και πήγαν να δουν το match και ευχήθηκε στο τέλος.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, και πήγαν να δουν το match και ευχήθηκε στο τέλος.

0: σχηματίζουν τώρα την επόμενη, την επόμενη σεζόν, τι θα κάνουν, κοιτάνε τώρα πώς θα ενισχυθούν. Στην ΑΕΚ που...
1: Champions League, κάτσε. Champions League λέω.
0: Ναι, στην ΑΕΚ όπου, να το πούμε, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο, συγγνώμη, με τον Πρωθυπουργό
1: Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι.
0: Κυριάκο Μητσοτάκη, γράφει τώρα στο σελίδα
2: εδώ. Προδιαγράφεις τώρα εσύ πράγματα.
0: 4 και 6, 4 και 6 το απόγευμα, 22 ναι. Μαΐου, δεν έχουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι, χθες, ναι.
0: Λοιπόν, γράφει ιστοσελίδα. Και μου λέτε μετά να μην τους κράζω. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα συναντηθεί σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Τελεία.
0: Από κάτω. Συνάντηση κορυφής με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος θα συναντηθεί, θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Έβγε.
0: Ωραία. Τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί φυσικά. Γιατί σε επίσκεψη του Πρωθυπουργός στο Ισπάρτη, εκεί είδε κάτι εκτζίδες και τους είπε μπράβο για την ομάδα σας κλπ. Και θα έχουν μια συνάντηση, γιατί ξέρεις ότι και ο κύριος Λιόπουλος είναι εφοπλιστής, έχουν και επιχειρηματικές πράγματα να συζητήσουν. Πάντως με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
2: Έκανε προτάσεις όμως στην ομιλία του.
0: Ναι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν θα συναντηθεί ο Μάριος Λιόπουλος. Και απορώ πώς το έχουν αφήσει και δεν το έχουν. Τι να πω, ρε παιδί.
2: Δεν μπορεί να συναντηθεί.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Τι να πω.
2: Να σου πω.
0: Λοιπόν, αυτή η συνάντηση αναμένεται να γίνει.
2: Πρώτη φορά το ξαναβλέπεις.
1: Άσε μας, ρε Δημήτρη, τώρα.
0: Λοιπόν, καμιά ερώτηση μου κάνεις τώρα για να φύγω.
1: Όχι. Να πας
0: έξω. Τι δίνεις, πες μου ποσοστό που δίνεις τον ένα, ποσοστό που δίνεις τον άλλον.
2: Δεν μπορώ να δώσω, δεν είμαι αντικειμενικός.
0: Εγώ θα σου μεταφέρω κάτι που λέει, ένας και δημοσιογράφος υπήρξε και προπονητής στο μπάσκετ, το Μάνο Μανουσέλη, ναι, που δήλωσε στην ΕΡΤ η Ρεάλ έχει προσωπικότητες, φαβορεί ο Ολυμπιακός όμως στον τελικό.
1: Ναι, δεν είμαι αντικειμενικό, τι θέλεις να σου πω.
0: Α, δεν είσαι αντικειμενικός.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Οι τελικοί φίλοι μου ξεκινάνε από το 50-50.
1: Βέβαια, όλα ξεκινάνε από το 50-50. Γιατί με τη Φενέρ δεν ξεκινήσαμε από το 50-50.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για την ακρίβεια, δεν ήταν το 50-50, ήταν 4 ομάδες. Το μισό.
1: Ενώ. Ναι, 50-50 για να προκριθούν στον τελικό.
0: Θα με συγχύσει, την Κυριακή θα παρακαλέσω μετά τις 9 όταν αρχίσει ο τελικός να στέλνει μηνύματα, όχι πριν.
1: Πριν?
0: Ναι.
1: Όχι, άμα αρχίσει θα σου στείλω.
0: Άμα αρχίσει ναι, θα σου στείλει. Θα είσαι σπίτι, καναπέ, πρώτα τηλεόραση. Ναι. Θα πίτσα.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Όχι μπύρα γιατί έξω. Δεν τρως, ναι, όχι, γιατί δεν πίνεις μπύρα που πίνω εγώ. Κοκακόλα, κάτι, ένα αναψυκτικό.
1: Ένα αναψυκτικό θα το πιω.
0: Ένα αναψυκτικό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι και αργά το παιχνίδι, μπορεί να μην φάω κάτι.
0: 9 είναι, δεν τι αργά.
1: Αργά, για να φάω είναι αργά. Άμα δουλεύω, τρώω αργά. Άμα δεν δουλεύω, δεν τρώω. Λοιπόν, έλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σα.
0: Σα τα είπαμε όλα.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βάλε και ένα τραγούδι τώρα.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά πριν τη μία. Η κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο. Ελάτε, κυρία Στέλλα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Στέλλα.
1: Συγχαρητήρια για το τραγούδι που βάλατε.
0: Ωραίο τραγουδάκι.
1: Όπου το τραγουδούσα κι εγώ.
0: Ωραίο.
1: Και μου θυμίζει αναμνήσεις, τέλος πάντων. Είμαι πολύ χαρούμενη με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Και εύχομαι, γιατί ο άντρας μου ο συγχωρεμένος ήταν φανατικός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και τώρα εύχομαι και την Κυριακή να κερδίσουμε.
0: Μακάρι, για να δούμε.
1: Να είστε καλά. Και θέλω τώρα κάτι άλλο να
0: για
1: πω.
0: Πείτε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη για το εξής.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχουν από 10 σπίτια, 15 σπίτια ο ένας, 20 ο άλλος, και όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί για λόγους, όχι ότι δεν
0: ότι
1: θέλει
0: έχει
1: να
0: δεν πληρώνει, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί και τον πετάνε έξω, πώς είναι δυνατόν?
0: Είδατε.
1: Έχω μεγάλη απορία με αυτό. Και κάτι άλλο, να προσέξουμε όταν γίνουν οι εκλογές τι θα ψηφίσουμε. Μεγάλη προσοχή, παρακαλώ όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ με όλη μου την καρδιά όλο τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω, χάρηκα που σας μίλησα.
0: Και εγώ, κυρία Στέλλα.
1: Και να είστε καλά, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε, να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γιατί η κοινωνία έτσι είναι. Η κοινωνία έτσι είναι. Γεια σας, κυρία Σόφη, ο στρατηγός μου λέει. Ο στρατηγός είναι ο Σταυρακάκης, ξέρετε, είναι το 10ο καλό σε κάθε εκπομπή σου. Και το 11, μην σας πω, κυρία Σόφη. Είναι. Λοιπόν, κυρία Κλέρη. Όχι, είπα μέτριο ή καλά ψημένο. Και εσείς ακούσατε κάτι ψημένο. Δίκιο έχετε σε αυτό που μου γράφετε, γιατί τα ακούσατε έτσι, αλλά είπα μέτριο ή καλά ψημένο. Δεν πειράζει όμως. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπερίσω και τον κύριο Νίκο, γεια σας, κύριε Νίκο. Να καλησπερίσω και τον Αλέξανδρο, γεια σου, φίλε Αλέξανδρε. Και την κυρία Κατερίνα, γεια σας, κυρία Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και τον Μάριο, τα έχω δει τα μηνύματά σας, αλλά τα μηνύματα που είναι απλά χαιρετισμοί ή μια κουβέντα έτσι για την εκπομπή, δεν τα διαβάζω. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Κύριε Μάκη, αυτό το οποίο ρωτάτε για το σύστημα, το λεγόμενο σοφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας, είναι μια κουβέντα που είναι πολύ μεγάλη και θέλει και πολύ χρόνο. Κατά την προσωπική μου άποψη, το σύστημα των φυλακών της χώρας δεν είναι σοφρονιστικό. Ή τουλάχιστον δεν λειτουργεί έτσι στην πλειονότητα των κρατουμένων. Το να σοφρονήσεις πάει να πει ότι έχεις παρέχεις στον κρατούμενο κάποια εργαλεία μέσα από τα οποία θα αναπτύξει το όποιο βιωτικό επίπεδο έχει μέσα στις φυλακές και θα δουλέψει πάνω στην προσωπικότητά του. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί. Έχει να κάνει και με την ποινή, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Κατά την προσωπική μου, δεν είμαι ειδικός, σας λέω την άποψή μου. Κατά την προσωπική μου λοιπόν άποψη, το σύστημα δεν είναι σοφρονιστικό. Σε πολλές δε περιπτώσεις λειτουργεί και εκδικητικά. Όταν ας πούμε βάζεις έναν οικονομικό εγκληματία μαζί με έναν ποινικό που οικονομικό εννοώ που είναι έχει κλέψει ή δεν έχει πληρώσει φόρους κτλ. Κτλ. Μαζί με κάποιον που έχει κάνει φόνο. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να περιμένεις. Δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Και γενικώς δεν είμαι από τα όσα γνωρίζω, γιατί αρκετά πράγματα έχουν βελτιωθεί στις φυλακές, δεν έχουμε την υποδομή να υποστηρίξουμε τον κρατούμενο. Ο κρατούμενος έχει υποχρεώσεις προφανώς, έχει και κάποια δικαιώματα. Έτσι, και δεν είναι όλοι οι καταδικασμένοι άνθρωποι οι οποίοι με το που θα βγουν έξω θα ξαναπέσουν στο έγκλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ μεγάλη και πολύ σύνθετη κουβέντα. Το να είναι σοφρονιστικό το σύστημα προϋποθέτει μία οργάνωση της πολιτείας που εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε συντάξεις στο χρόνο τους. Και συζητάμε τώρα για το αν το σύστημα είναι σοφρονιστικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε να γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Και να σου λέει, ας πούμε, πού είσαι Τζιβελεκίδης, βγήκε στη σύνταξη, πατάω το κουμπί και βλέπω ότι έχεις δουλέψει 35 χρόνια, από αυτά τα 20 ήταν σε αυτό το ταμείο, τα 7 ήταν σε εκείνο, τα υπόλοιπα σε εκείνο, έχεις τόσα ένσημα και η σύνταξή σου τάκ τάκ υπολογίζεται αυτόματα είναι τόση. Και δεν γίνεται. Και συζητάμε για το αν είναι σοφρονιστικό το σύστημα. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δείχνει την οργάνωση της πολιτείας. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε να γίνονται με το κλείσιμο του ματιού. Αυτό νομίζω ότι ισχύει, κύριε Μάκη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν. Είμαστε στο Σάββατο, ένα λεπτό πριν τη μία. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Boomerang, σου στείλα χαιρετισμούς. Για τον καιρό δεν ξέρω. Όταν ήρθε ήταν καλός. Λέει το Σαββατοκύριακο θα έχει βροχές. Θα δούμε. Διακοπή για την ώρα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τα Ματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και ο Γιώργος από το Καματερό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θέλω να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες, τους ακράτες.
0: Να είστε καλά.
1: Να δώσουμε και συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο τον Χαραλαμπόπουλο, Έλληνας πανευρωπαϊκός χειροπαλή. Κέρδισε ο άνθρωπος τους αντιπάλους του.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και ο Τούρκος ένας πολύ δυνατός. Να του δώσουμε συγχαρητήρια. Επίσης, να δώσουμε και συγχαρητήρια και καλή τύχη και στον μεγάλο αθλητή μας, τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Και να έχει καλή τύχη στον αγώνα του, γιατί έχει φέρει πολλά παιδιά στα γυμναστήρια και γενικά έχει αναδείξει πάρα πολύ τη χώρα μας στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Το άλλο το θέμα θα ήθελα να ξανασταθώ πάλι για τα παιδιά στην Κωνσταντινούπολη. Αν έχουμε κάποιο νέο, εσείς ή συμπολίτες μας, αν έχουν ακούσει κάτι, κρατούνται παράνομα.
0: Το είπα και χτες, ακροατής που κάλεσε, σε ακροατή που κάλεσε, έχω ρωτήσει σήμερα και περιμένω απάντηση για το τι ακριβώς, σε ποια φάση βρισκόμαστε.
1: Ναι. Να συγχωρείτε που πήγα να σας διακόψω.
0: Παρακαλώ, όχι, δεν
1: είναι. Γιατί είναι σε πολύ βάριες φυλακές, με βαρυπινίτες. Δεν είναι τώρα με ανθρώπους, όπως αναφερθήκατε και πριν, με κάποιον που μπορεί να έχει μία κλίση ή για μία ληστεία απλή, για ένα πλημέλημα. Είναι με βαρυπινίτες. Το ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι πήγανε παράνομα στο ξενοδοχείο των παιδιών και τους πήραν και χωρίς τένταλμα. Αλλά δεν ξέρουμε κιόλας ότι είναι και χειραποσκευές μαζί του. Τα προσωπικά αντικείμενά του.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί είναι, εννοείται πως κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό πέρα από το ξενοδοχείο, τον ιδιοκτήτη από το ξενοδοχείο. Και για ποιο λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Γεραπετρίτης ή ακόμα και ο Βέντιας, ο υπουργός μας, δεν έχει αναφερθεί κάτι για αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό είναι γιατί το εργοστάσιο Λιγνίτη παραμένει ακόμα κλειστό και δεν βάζει κάποιος υπουργός να μιλήσει, ακόμα και ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, Έλληνες εφοπλιστές και πλειοκτήτες, γιατί έχουμε άρκετους, είμαστε οι πρώτοι σε όλο τον κόσμο που έχουμε τους μεγαλύτερους πλειοκτήτες και εφοπλιστές. Από όσο γνωρίζω εγώ, τώρα μπορεί να είμαι και λάθος, μπορεί κάποιος να με διευθεύσει, να χρηματοδοτήσουν και να είχαν ανοίξει αυτή η φιλοκερδής επιχείρηση εντός της Ελλάδας μας και να ανοίξει και σε Έλληνες και φυσικά για να έχει ένα μεγάλο ποσοστό, 20-30% η ελληνική κυβέρνηση και να βοηθάνε φυσικά και τους Έλληνες πολίτες, έτσι. Ναι. Γιατί θα έχουμε και πολύ πιο φθηνό ρεύμα και στα
0: ελληνικά. Η απολιγνητοποίηση βεβαίως, εντάξει, τώρα είναι
1: καλό, είναι κακό, δεν είναι.
0: Όχι, ναι, η απολιγνητοποίηση πάντως της χώρας έγινε πολύ νωρίτερα από την δέσμευση την οποία είχαμε για την λήξη λειτουργίας του εργοστασίου.
1: Για τη λήξη, ωραία. Όμως μέσα από όλα αυτά που βλέπουμε πρέπει να παίρνουμε και κάποια μαθήματα και να θυμούνται και παλιοί και να μαθαίνουμε και εμείς.
0: Ναι, εννοείται ότι θα πρέπει να μπορούμε να μεταβάλουμε τις τάσεις μας αναλόγως των αναγκών.
1: Ακόμα δηλαδή να μην εξαρτιόμαστε από πιο μεγάλες χώρες. Έτσι. Ούτε να πληρώνει ο φορολογούμενος, γιατί δεν αναφέρουμε μόνο για Έλληνες, αναφέρουμε για όλους τους φορολογούμενους πολίτες της χώρας μας, της Ελλάδας. Να έχουμε και πιο φθηνό ρεύμα, να μην εξαρτιόμαστε τόσο πολύ από κάποιους αγωγούς πέρα από Ουκρανία, Ισραήλ, Τουρκία και πάει λέγοντας τώρα Βόρεια όπως Ρωσία. Και να πληρώνουν και πολύ πιο ακριβά σε τριπλάσια και πενταπλάσια τιμή το αμερικάνικο. Ναι. Γιατί πλέον όλα αυτά τα αραβικά μέρη κάτω νοτίως, μόλις αυτά που έχουν γίνει, θα είναι πολύ δύσκολα να ξαναπαράγουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και να το κάνουν και εξαγωγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει το πράγμα, αλλά
1: μέχρι στιγμής ο κάθε καταναλωτής, ακόμα και εγώ που βάζω δηλαδή καύσιμο στο όχημά μου, το βλέπουμε ότι έχει πάρει την αύξηση και όχι τη.
0: Εγώ πάντως αυτή την εβδομάδα πρώτη φορά αναγκάστηκα να βάλω δεύτερη φορά βενζίνη.
1: Δεύτερη φορά, ωραία, θα συμφωνήσω μαζί σου. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό για σας και για όλους.
0: Καλό δεν είναι για μένα, γιατί όταν προϋπολογίζεις ότι μία φορά την εβδομάδα βάζεις βενζίνη.
1: Έχεις προϋπολογίσει τα οικονομικά, ναι, σου εβδομαδίως ή μηνιαίως.
0: Με την έννοια το ότι, εντάξει, αν κάνεις παραπάνω διαδρομές, προφανώς και θα βγεις εκτός προγράμματος. Αλλά αν δεν έχεις κάτι εκτός προγράμματος και αναγκαστείς να ξαναβάλεις, πάει να πει ότι έχεις...
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα, προφανώς. Έτσι.
1: Και όχι μόνο για εσάς, για όλους πολλές, γιατί όπως έχει ακριβήνει το καύσιμο, από εκεί και πέρα θα ακριβήνουν και τα ενίκια. Θα πει τώρα κάποιος πώς συνδέονται αυτά. Οι άνθρωποι που ενοικιάζουν τα σπίτια, σπίτι νοικοκυρίδες, από τη στιγμή που δεν βγαίνουν, τι θα κάνουν, μόλις λήξει το συμβόλαιο, θα ακριβήνουν και τα ενίκια, γιατί δεν βγαίνουν, έχουν παραπάνω λεφτά. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Το ίδιο ισχύει και για το σούπερ μάρκετ και για την ακρίβεια. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας, να ανεβάζουμε κάποια site, όπως έχει κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, να τα επισημάνει κάποια θέματα για την ακρίβεια, για τους φυσικούς πόρους. Και πάει λίγος ο καθένας ό,τι βήμα έχει και όπως μπορεί να συζητάει. Και από εκεί και πέρα οι αρμόδιοι, οι ανώτατοι αρμόδιοι, να πάρουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Γιατί δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Αυτό ήθελα να πω και να κλείσω για αυτό το θέμα. Και δεύτερον, να συζητήσουμε, αν θέλετε, και οι φίλοι μας να πούν τη γνώμη μας και τη γνώμη τους για τα επιδόματα. Για τους άνεργους, για τα παιδιά που σπουδάζουν, για τα παιδιά και τους ανθρώπους αμαία. Γιατί έχουν μείνει όλα αυτά πολύ πίσω. Βλέπεις τώρα οι άνθρωποι αμαία, με κινητικά, με ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορούν να κινηθούν, δηλαδή με κάποια ποσοστό αναπηρίας δεν μπορούν να πάνε τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να συντηρηθούν. Δεν υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις από το κράτος, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουν ένα όχημα κατασκευασμένο για αυτούς τους ανθρώπους. Παιδιά που σπουδάζουν δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα τους, διατροφή, το ενίκιο ή ακόμα και στη φοιτητική στέγαση. Είναι πολύ σε άθλια κατάσταση. Είναι σε πάρα πολύ άθλιες καταστάσεις. Γιατί και εγώ πατέρας είμαι και τα βλέπω αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όχι φυσικά με το δικό μου το παιδί, αλλά με φίλους που σπουδάζουν, γιατί με το δικό μου το παιδί είναι σε πιο μικρή ηλικία και δεν θέλω να αναφερθώ σε τι ηλικία είναι. Δηλαδή αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρει ο συμπολίτης μας, να βλέπουμε τα προβλήματά του, να τα νοιαζόμαστε, να τα φουγκραζόμαστε. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθούμε στη θέση του και να πούμε τι κάνουμε τώρα ή που έχουμε μπλέξει. Όλα αυτά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις ανθρώπους πραγματικά που σπουδάζουν, δεν τους δίνει το κράτος ένα μικρό επίδομα να βοηθήσει και τους γονείς. Να πει το κράτος, και όταν λέω παύλα κράτος, για το κράτος είμαστε εμείς, έτσι. Οι βουλευτές, οι πολιτικοί, ανεξαρτήτου κόμματος, δεν μιλάω τώρα για πολιτικά, ανεξαρτήτου κόμματος, να το θέσει μέσα στη Βουλή. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τους γονείς. Γιατί όταν ο γονιός πρέπει να πληρώσει τα καύσιμά του, το ρεύμα, όλο αυτό το πακέτο, το ενίκιο, τι να βάλει μια διατροφή για το παιδί του, και μιλάμε τώρα για ένα τέκνο, δεν μιλάμε τώρα για δύο και για τρία, και πάει λέγοντας, μια ένα τέκνο, διατροφή και διαμονή, είναι πολύ δύσκολο. Συν τα αεροπορικά ή τα του κτέλ, τα εισιτήρια που χρειάζεται το παιδί μια, δύο φορές, τρεις φορές το μήνα να έρχεται να βλέπει το γονείο του, άμα είναι σε επαρχία. Mm-hmm. Και αν είμαι κάποιος, αν είμαι κάπου λάθος, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και να μου ετελογήσει κάποιος με επιχείρηματα, να το ετελογήσω ότι φίλε μου Γιώργο είσαι εδώ λάθος. Ή εδώ όντως πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε να κάνουμε ένα δημοκρατικό και ωραίο διάλογο με όλους και μέσα σας ακόμα, κύριε Μανώλη. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα δει. Πρέπει να τα δει η πολιτεία. Πρέπει να τα δει, είναι πολύ σημαντικά. Γιατί είναι ένα και ένας μεγάλος παραγόντος, παιδιά που δεν σπουδάζουν. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα φροντιστήριά τους. Δεν δίνουν τόσο πολύ οι καθηγητές. Όχι, δεν θέλουν. Οι καθηγητές δεν μπορούν να δώσουν έμφαση σε 20 και 30 παιδιά σε μία τάξη. Όταν πρέπει να ήταν τα μισά παιδιά, φεύγουν οι καθηγητές. Παρετούνται οι αξιωματικοί μας από το στρατό, ανεξαρτήτως τώρα με ένα αέρα ή ναυτικό. Δεν πάνε παιδιά να σπουδάσουν. Βλέπεις παιδιά που είναι πραγματικά και μεγάλοι άνθρωποι, επιστήμονες. Επιστήμονες, δηλαδή παρατηρήσω προχθές ένα άρθρο 13 χρονών επιστήμονας και έχει κάνει συνεργασία με την NASA. μέσα διαδικτυακό, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ μιλάμε για περίπτωση τώρα, έτσι.
1: Φυσικά, μία στα 100, μία σε 100.000. Ναι. Δεν πρέπει όμως να αναδείξουμε αυτά τα παιδιά. Και παιδιά που πραγματικά έχουν κάποιες ιδέες, να τα βοηθήσουμε. Να αναπτύξουμε τη βιομηχανία μας, τον αγροτικό τομέα, το κτηνοτροφικό. Οκ, έγινε αυτό με το ΟΠΚΠ. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε μετά? Ναι. Εφόσον λέμε ότι η Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι όμως, γιατί δεν μας δίνουν τη βοήθεια ή τουλάχιστον να αναπτύξουμε, okay, η Γερμανία, με εισαγωγικά αν μου επιτρέπετε, έχει αναπτύξει τη βιομηχανία. Εμείς σαν Ελλάδα θέλουμε να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία. Και το, έτσι και το φυσικά να αυτά φυτεύουν οι άνθρωποι. Με λησοκομεία και πάει λέγοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά τη γη μας, με λίγα λόγια τη γη. Έχουμε μείνει εκατοντάδες δεκαετίες πίσω. Mm-hmm. Σε όλα τα κομμάτια. Σε όλα τα κομμάτια έχουμε μείνει δεκαετίες πίσω. Δεν πρέπει κάπου και η Ελλάδα σαν ευρωπαϊκή χώρα, συν ΝΑΤΟ, να αναδειχθούμε κι εμείς λίγο μπροστά κάπου. Και να μην κάνουμε απλά ένα copy-paste ό,τι βγάζει οι μεγάλες χώρες. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο παράλογο. Εφόσον λες, είμαστε Ευρώπη, είμαστε εμείς στο ΝΑΤΟ, είμαστε μια μεγάλη χώρα. Και με ιστορία, αλλά η ιστορία την έχουν φτιάξει οι προγόνοι μας, όχι εμείς.
0: Mm.
1: Εμείς απλά ακολουθούμε και τη γράφουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να σας πλήττω, ούτε να πλήττω και τους ακροάτες.
0: Όχι, όχι, σας ακούμε πολύ προσοχή.
1: Προσπαθώ, γιατί έχω θέσει πολλά
0: και προβληματίζομαι από κάποια πράγματα. Σκέψεις,
1: ναι, σωστά. Έχω θέσει πάρα πολλά ερωτήματα και σκέψεις. Και αυτές οι σκέψεις δεν αφορούν μόνο εμένα, ούτε τις σκέφτομαι μόνο εγώ. Σκέφτεται πάρα πολλούς χιλιάδες κόσμου, δηλαδή μην σας πω και το 70% της Ελλάδας. Κάποιον μπορεί να σκέφτεται το παιδί του, κάποιον τα οικονομικά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το πιο σημαντικό, γιατί η πολιτεία δεν έχει μιλήσει σε δημάρχους, άλλο ερώτημα τώρα και πολύ σημαντικό, να φτιάξει τους δρόμους. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι 1 και 19, πάει 1 και 20, μετά μεσηβρία, και αυτή τη στιγμή βρέχει.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα σημερινό δημοσίευμα.
1: Βρέχει. Πριν λίγο καιρό, με συγχωρείτε,
0: ακούστε, κύριε Μανώλη. Ακούστε μισό λεπτό. Μου το στείλε τώρα ο κύριος Κώστας.
1: Ναι.
0: Είναι χθεσινό δημοσίευμα, χθεσινό απογευματινό.
1: Που έχει να κάνει με
0: τους δύο Έλληνες, τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.
1: Έχει και χρηματικό ποσό ή μόνο ποινή φυλάκισης?
0: Όχι, μόνο ποινή φυλάκισης με αναστολή. Δεν παραμένουν υποκράτηση. Είναι ελεύθερη.
1: Αυτή την ποινή που θα πρέπει να την...
0: Είναι με αναστολή.
1: Αναστολή.
0: Με πενταετή αναστολή, να μην επαναλάβουν δηλαδή εντός πενταετίας.
1: Ναι, θα μπορούν όμως να φύγουν από...
0: Αυτό σας διαβάζω τώρα, ότι είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν χωρίς περιοριστικούς όρους και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι θέμα κάποιων ωρών. Α, τώρα ίσως λόγω Σαββατοκύριακο που να είναι
1: ωραία.
0: Θέμα 2-3
1: ημέρων. Αναφέρατε, κύριε Μανώλη, άμα έχετε τελειώσει, φυσικά να μην σας διακόπτω. Τελειώστε.
0: Όχι αυτό.
1: Ωραία. Να πάρω κι εγώ, δηλαδή...
0: Το περιστατικό είχε συμβεί στις 9 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Στις 11 Απριλίου μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα και παρουσιάστηκαν ενώπιον αναχαιρτή. Τότε αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους και 43 μέρες μετά το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή της ποινής φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.
1: 10 μηνών με αναστολή, ωραία. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ποινικολόγος, απλά έχει πάρει το αυτί μου ότι από 6 μήνες και πάνω πληρώνει το ποινικό σου μητρό. Ισχύει αυτό το πράγμα?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Όχι, όχι. Το ποινικό μητρό, στο ποινικό μητρό καταγράφονται τα κακουργήματα.
1: Μόνο τα κακουργήματα.
0: Οποιαδήποτε, οποιαδήποτε ποινή έχει ανασταλτικό.
1: Από 6 μήνες και πάνω λέγουν στα.
0: Οτιδήποτε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα θεωρείται πλημέλημα και δεν. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν καταγράφεται στο ποινικό σου μητρό.
1: Μακάρι, γιατί θα είναι δύσκολο και για την καριέρα του και για τη ζωή του.
0: Καλά, φαντάζομαι βέβαια. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα ξένο δικαστήριο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει στην Τουρκία. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι μία ποινή δικαστήριο άλλης χώρας μπορεί να επιφέρει προβλήματα εφόσον καταγραφεί στο ποινικό μητρό κάποιου. Δεν το ξέρω. Μου βάζετε μια διάσταση που δεν τη γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ, και μου αρέσει να λέω πράγματα που γνωρίζω.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω. Ξέρω πάντως ότι τα πλημελήματα δεν καταγράφονται στο ποινικό μητρό.
1: Ωραία. Και για το άλλο θέμα, και για να κλείσω, γιατί μας ακούνε και οι ακροατές να πάνε και αυτή τη σειρά τους. Αυτή τη στιγμή βρέχει. Είχαν γίνει κάποιες πλημμύρες.
2: Τώρα που μιλάμε στο Καματερό, βρέχει.
1: Στο Καματερό, όχι, δεν μιλάω.
2: Α.
1: Μπορεί να είμαι από το Καματερό, αλλά δεν. Μιλάω από άλλη περιοχή.
2: Μπορείτε να μου πείτε την περιοχή ή αν έχετε πρόβλημα, εντάξει, δεν μου λέτε.
1: Όχι, όχι κανένα πρόβλημα. Μαρκόπουλο.
2: Στο Μαρκόπουλο βρέχει λοιπόν τώρα, ωραία.
1: Μάλιστα. Μαρκόπουλο βρέχει, ναι. Όπως και στο Κηφισό που πέρασαν.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Είχαν γίνει κάποιες πλημμύρες και ζημιές. Και ήλικες ζημιές στην Βουλιαγμένη. Ο Δήμαρχος πήρε κάποια μέτρα. Γιατί τόσο καιρό είχαμε ζέστη, μπορούσαν να γίνουν κάποια μέτρα.
2: Δεν το ξέρω, μπορεί να έχουν πάρει. Να σας πω.
1: Προετοιμασίες.
2: Καλά, τώρα καλοκαίρι έχουμε ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς, όσο φτιάχνει ο καιρός, καλό είναι να γίνονται κάποια αντιπυρικές περιόδους, πλημμύρες, να υπάρχουν κάποια πράγματα να καθαρίσουν.
2: Συνήθως αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται σε αντίστροφο χρόνο. Δηλαδή, το καλοκαίρι τα αντιπλημμυρικά, το χειμώνα, με δράσεις που να.
1: Ναι.
2: Η λογική αυτό λέει τώρα.
1: Όμως και η πολιτεία δεν έχει πάρει κάποια μέτρα να μιλήσει με δημάρχους να φτιάξουν τους δρόμους. Όλοι οι δρόμοι μέσα από το ΔΔΕ και από τη ΔΕΗ, επειδή έχουν γίνει κάποιες εργασίες, έχουν οι άνθρωποι σπάσει τους δρόμους. Δεν έχουν φτιάξει πεζοδρόμια. Οι σήμαντες, οι πινακίδες τα έχουν λερώσει. Όχι μόνο τα συνεργεία. Και οι πιο νεαροί που πάνε και βάφουν με τα γκράφιτι, με τα σπρέι. Αυτά δεν πρέπει να φτιαχτούν, να επιδιορθούν. Οι δρόμοι, δηλαδή. Πρέπει να έχεις 4x4 για να επιβιώσει ένα γιοταχή. Γιατί γιοταχή δεν επιβιώνει. Παίρνει τα λάστιχα και τις ρόδες στα χέρια πραγματικά. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε τώρα για πολύ μεγάλους λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισό, λεωφόρο Αλεξάνδρος που είναι σχεδόν αρτιμέλης. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι σε πολύ άθλια κατάσταση.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
2: καλό
1: πολύ.
2: Καλό βράδυ. Κύριε Κώστα, ο κάθε ακροατής έχει τις απόψεις του και τις εκφράζει και από αυτές κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι. Τώρα το καταρρυπάς που μου λέτε, ναι, η υπομονή μου είναι πόσοι δεν φαντάζεστε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το κύρος δεν είναι που κάτι που κατακτάτε μόνο μέσα από τη σωστή χρήση της γλώσσας και της κομιλφό απόψης. Καθένας έχει την άποψή του και εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Θέλετε με το που θα βγαίνει κάποιος ακροατής και δεν θα αρέσει σε εσάς ή σε κάποιον άλλο ή σε κάποιους άλλους και θα έρχονται μηνύματα να κλείνω τους ακροατές. Με την αιτιολογία ότι πιστεύουν αυτό ή πιστεύουν εκείνο ή αυτό που λένε είναι ανόητο, ξέρω εγώ, κατά την άποψή σας. Είναι λύση. Ή αυτό που λέτε εσείς είναι πάντα το σωστό και το τεκμηριωμένο και το... ή αυτό που λέω εγώ είναι το σούπερ, ας πούμε, γιατί το λέω, δεν ξέρω. Έτσι πάει το πράγμα. Να φτιάξουμε δηλαδή μια ελίτ ακροατών, αυτό θέλετε.

παρεπιπτόντως με την Ουκρανία και τη Ρωσία τι ακριβώς έγινε. Που είχαμε τις διαβεβαιώσεις, δηλαδή τις σπάνιες γης τις πήραν οι Αμερικάνοι. Μετά τι έγινε. Καταλήξαμε κάπου, έχει δρομολογηθεί ας πούμε η ειρήνευση στην περιοχή που προωθούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και που έλεγε μία οι Ρώσοι θα επιβληθούν στους Ρώσους και οι Ρώσεις αν δεν, και απ' την άλλη έλεγε στους Ζελενσκί σε μόνο σου αν δεν, και τελικώς τι έγινε, τι συνέβη. Ούτης γνωρίζει, α. Εντάξει. Σωστό. Καλησπέρα κυρία Μαρία, να είστε καλά.

38 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει εδώ ο κύριος Κατής. Καλησπέρα. Είναι, μου λέει, βέβαιο, γιατί Δευτέρα είναι βέβαιο για τις τάξεις. Κοίταγα και εγώ πριν, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι Τρίτη ή Τετάρτη. Δηλαδή, Τρίτη και Πέμπτη πληρωμές. Μου είπε εδώ ο Αρτούρ ότι είναι Τρίτη και Τετάρτη πληρωμές, άρα Δευτέρα απόγευμα και Τρίτη απόγευμα, τώρα μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Δεν πρόλαβα να δω τις ημερομηνίες. Η Δευτέρα είναι σίγουρη πάντως. Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα, Τετάρτη θα το δω. Ο φίλος που γράφει ανώνυμα και που απλά δεν θα ξαναδιαβάσω μήνυμά του, αλλά τώρα επειδή το έστειλε και μπήκε στον κόπο, δεν ξέραμε, λέει, για να μην έχουμε ανωνυμία πίσω από το πληκτρολόγιο, να δώσουμε και αφημί. Τόσο σου κόβει. Μετά θα λες, θα βρεις τον Μπαρδάλι που δεν διαβάζει τα μηνύματα. Και μετά θα αλλάξει σταθμό. Άντε, να το πάμε έτσι. Δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Μου λέει και στην Καλυθέα, μου λέει, έκανε για κάποια στιγμή ότι βρέχει, αλλά... Τι ξέρω, εδώ δεν βρέχει, εδώ όχι. Δεν έχω δει. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Είδα πάντως τον καιρό το Σαββατοκύριακο, έχει βροχούλες. Όχι όμως φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω όμως τώρα και τι δραστηριότητες έχει κανονίσει ο καθένας. Ή τι δουλειές έχει. Εντάξει, Σαββατοκύριακο, Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε και σε διαδικασία από τα παιδιά, τα περισσότερα είναι ή δίνουν εξετάσεις ή διαβάζουν. Γιατί πλησιάζει το τέλος σχολικής χρονιάς. Δεν είναι, θέλω να πω, την άλλη εβδομάδα δεν είναι το Άγιο Πνεύματος. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι το... Ούτε για εκεί είναι για να φεύγει ο κόσμος.

Η Κούβα είναι μέσα στα σχέδια του Τραμπ. Δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να τη βοηθήσει. Δεν ξέρω γιατί έχετε αυτή την αίσθηση. Είναι νομίζω το επόμενο κεφάλαιο. Και επειδή έχουμε τώρα και έρχεται και το Μουντιάλ, νομίζω ότι θα θέλει να το τελειώσει πριν την έναρξη των αγώνων. Σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα στο Ιράν, η Κούβα, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολη διαδικασία, πολύ εύκολη ιστορία. Για τη Βενεζουέλα λέει κανείς τίποτα τώρα, ακούγεται τίποτα? Όχι. Έχει κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την Κούβα. Συνοπτικές θα είναι οι διαδικασίες. Τώρα, πώς κάποιοι νομίζετε ότι οι προθέσεις του Τραμπ είναι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.

Δεν ξέρω, εγώ τώρα δεν είμαι ειδικό στη διαιτησία γενικώς. Αλλά είδα δηλαδή ότι και ο προπονητής της Φενέρ αλλά και οι παίχτες δεν έκαναν καμία αναφορά στη διαιτησία. Τώρα αν εμείς βλέπουμε πράγματα που ούτε οι ίδιοι δεν συζητούν ή δεν καταγγέλουν, δεν ξέρω πόσο μας θυμά γενικώς. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ξενύχτες φίλους μας. Να είστε καλά κυρία Σόφη. Την Κυριακή όλοι ευχόμαστε να νικήσει ο Ολυμπιακός και να ακούσουμε τα ευχάριστα από το στρατηγό του Real FM, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχει και εκπομπή ο κύριος Σταυρακάκης, οπότε και σε ζωντανή μετάδοση. Ξέρεις, μου λέει, αν θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι της Φενέρ που κάποιοι, με πάση περιπτώσει, φίλοι της Φενέρ που έχουν εισιτήρια για τον τελικό, ίσως να μην, ίσως να τα διαθέσουν, δεν ξέρω. Αν θα βγάλει η Ευρωλίγα κάποια ανακοίνωση, αν θα γίνει με κάποιο τρόπο μεταβίβαση εισιτηρίων. Πάντως, γιατί ο πιο αξιόλογος όγκος εισιτηρίων αυτή τη στιγμή για τον τελικό που δεν συμμετέχει ομάδα είναι της Φενέρ. Της Βαλένθια λίγοι είχαν έρθει τόσοι άλλους. Τετρακόσια-πεντακόσια εισιτήρια δεν θα κάνουν τη διαφορά, αλλά 3.500-4.000 της Φενέρ εισιτήρια, όχι όλα σίγουρα όχι, αλλά κάποια μπορεί να διατεθούν, ξέρω εγώ. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να τα διαθέσουν. Δεν το γνωρίζω. Αν υπάρξει κάτι, πάντως θα ενημερωθείτε. Η καταγωγή του Μαρκ Ρούμπιο είναι από την Κούβα. Και αυτό, Ιωσήφ, τι μας λέει κάτι? Έχει δηλαδή κάποια σημασία αυτό ως προς την πολιτική, ας πούμε, που θα ακολουθήσει ο Τραμπ? Δεν, όχι, ειλικρινά δεν ξέρω και ρωτάω. Φαντάζομαι ότι αυτά δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Ή μπορεί και να παίζουν. Δεν το ξέρω. Πάντως η ιστορία με το Ιράν έχει κρατήσει πολύ. Και προσωπικά δεν βλέπω και τίποτα να εξελίσσεται. Μπορεί βέβαια αύριο το πρωί, σε 2 ώρες, να γίνει κάτι και να δεν το περιμένουμε. Αλλά γενικώς δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Και σε επίπεδο τιμών στη χώρα μας, το είπα και προχτές, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι έχουν ανέβει πάλι τόσο. Δεν ξέρω, Μαρία, αν το δες, οι τιμές της βενζίνης. Δηλαδή το παρατήρησα προχτές πάλι. Από εκεί που είχε πάει στο 2, 1,9, 1,87, τώρα είναι 2,2, 2,3. Και δεν έχω παρατηρήσει και τι επίπτωση έχει γενικώς και σε άλλα προϊόντα. Πρέπει από εβδομάδα πρώτα θα το δούμε λίγο το θέμα των τιμών και της ακρίβειας, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει παρασύρει και άλλους κλάδους. Αν γινόντουσαν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, αύριο εκλογές, πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία? Νομίζω πως όχι. Ξεκάθαρα όχι. Εάν το ποσοστό της αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 25%, θέλει τουλάχιστον 31 με 32 και αναλόγως και του πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή για να πάρει τον πόνους των εδρών και να πλησιάσει στην αυτοδυναμία. Σε καμία περίπτωση νομίζω ότι αν αύριο, όπως μου λέτε, γίνονταν εκλογές, δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία. Απλά αν αύριο γίνονταν εκλογές, δεν θα υπήρχε το κόμμα του Τσίπρα. Που νομίζω ότι θα αλλάξει τους συσχετισμούς. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση. Τουλάχιστον.

0: Εγώ προσωπικά έχω καταλήξει στο... Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα του Τσίπρα δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Και προφανώς δεν κατεβαίνει ούτε για τη δεύτερη θέση. Κατεβαίνει για την πρώτη. Τώρα... Τι θα γράψει το Κοντέρ στις εκλογές όποτε γίνουν, δεν το ξέρω. Ξαναλέω όμως ότι μιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου έχουν μεταφέρει ξεκάθαρα την εικόνα. Ακούσες και εσύ τουρμπίνα αεροπλάνου, ε? Ναι, εντάξει. Για πάμε, είμαστε για απογείωση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μου έχουν μεταφέρει ξεκάθαρα την εικόνα ότι μόλις ανακοινωθεί το κόμμα έχουν φύγει. Τώρα θα παραδώσουν την έδρα τους, θα την κρατήσουν, δεν ξέρω. Δεν μου το απάντησαν. Ναι, θα το δω ρε Ιωσήφ αυτό που μου στείλες. Γιατί δεν έχω εικόνα πραγματικά. Οπ, δεν μπορώ να το διαβάσω. Μου βγάζει συνδρομή για να μπορώ να το διαβάσω. Δυστυχώς. Α, όχι, εντάξει, μου άνοιξε. Τι λέει? This is his legacy, μάλιστα. Ναι, πρέπει να το διαβάσω, να δω λίγο τι λέει. Ωραία, έχει φωτογραφία του Νίμιτς, ε. Το εννοώ το αεροπλανοφόρο. Τι θηρίο είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και φαντάσου πόσα αεροπλάνα έχει πάνω και πόσα ακόμα μπορεί να έχει για να σηκώσει. Φοβερό. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης. Είχα μου λέει σήμερα, χτες προφανώς, μία συνάντηση για να δω ένα σπίτι και μου ζήτησε ευκαιρία. Δεν μου γράφετε την περιοχή βέβαια, 450 ευρώ. Εντάξει, δεν ξέρω. 50 τετραγωνικά. Δεν ξέρω την περιοχή. Αλλά μου ζήτησε λέει 8 μηνιάτικα μπροστά. Συγγνώμη, 8 μηνιάτικα. Δηλαδή σχεδόν 4 χιλιάρικα. 3,5 προς 4. Πόσο πιθανό είναι να έχει κάποιος 3,5-4 χιλιάρικα να δώσει για να νοικιάσει ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Όπου αυτά τώρα προφανώς τα ζητάει ως εγγύηση. Μαύρα. Να δώσετε δηλαδή και 3,5 χιλιάρικα πόσο βγαίνει και να αρχίσετε να πληρώνετε από τον επόμενο μήνα, ξέρω πότε θα πάτε στο σπίτι με το... αν δεν ξέρω, να αρχίσετε να πληρώνετε και τον νίκη. Ποιος έχει 4 χιλιάρικα στην άκρη για να τα δώσει μπροστάτζα για να μπει σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Αλήθεια. Φαντάσου τώρα να βρεις ένα σπίτι που να ελπίζει, παιδί μου, ότι εντάξει, μπορώ να τα δίνω 450 για αυτά τα 50 τετραγωνικά για να σου πει θέλω 8 νίκια μπροστά. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συνήθως. Μπορεί να σου ζητήσει 1, 2, 3, ξέρω εγώ. Αυτό ζητήσει, είχε ανάγκη από 8. Τόσα του λείπανε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ακόμα και αν τα είχα, δεν ξέρω αν θα τα δίνα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει τέτοια χρήματα και να τα δώσει για να νοικιάσει ένα σπίτι. Και μετά δηλαδή όταν θα φύγεις από το σπίτι, θα έρθει η ώρα, θα σου επιστρέψει ας πούμε τα 7, τα 6 νίκια από αυτά, θα στα δώσει πίσω. Δεν θα πληρώσει τους τελευταίους μήνες. Θα κάτσεις 6 μήνες και θα κάθεις το άλλος 6 μήνες ας πούμε, γιατί έχει μέσα και χωρίς να μπορείς να αποδείξεις ότι τα έδωσες. Πόσες φθορές πια να έχει. Θα πρέπει να ανοίγεις με την πόρτα με τη βαριά κάθε μέρα και να την κάνεις αλλαγή. Κάθε εβδομάδα να αλλάζεις πόρτα. Εντάξει τώρα, αυτά είναι υπερβολές. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι για το τέλος και πάμε σιγά σιγά για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Είπαμε σήμερα δεν είχαμε μαζί μας την κυρία Ελένη εκτάκτως, αλλά πιστεύω και εκτιμώ και ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα την έχουμε μαζί μας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Γιώργος Τζιβελεγίδης και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιάννης Καραγκευρέκης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Κώστας Αρδέλης και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Δεν είπα στον Κώστα, δεν είπα και χρόνια πολλά. Στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε. Και πρώτα θα σας εδώ τη Δευτέρα, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης.
0: Σάμος.
2: FM στους 102
1: με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλείνει κάποια από τη ζωή μου. Πήρε στα μάτια το παλιό.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

ψηλά, παιδιά.

έχω να σε δω. Και μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Πέντε μέρες κι όμως παίρνω να σου πω

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
1: Ερχόμενης εταιρείας. Ακόμη. Μεζόνε δεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.